Ενώντας με πίστη το έλεος του Κυρίου, θα λυτρωθούν με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Αυτοί θα αξιωθούν να κοινωνήσουν με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και θα ξεφύγουν την ημέρα της κρίσεως από τη γέννα, κληρονομώντας την αιώνια βασιλεία του Κυρίου. Τέτοιος όρισε ο Κύριος να είναι ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή, στενός και γεμάτος θλίψης. Και γι' αυτό ακριβώς είναι λίγοι εκείνοι που τον βαδίζουν. Επειδή λοιπόν μας χαρίστηκε τέτοια ελπίδα και επειδή ο αψευδής Θεός μας έδωσε τέτοιες υποσχέσεις, ας υπομείνουμε με γενναιότητα κάθε επίθεση και θλίψη του πονηρού, για χάρη της ελπίδας που βρίσκεται αποθησαυρισμένη για μας στους ουρανούς. Όσες θλίψεις και αν υπομείνουμε για τον Κύριο, τι αξία έχουν μπροστά στη μέλουσα αιώνια ζωή που μας υποσχέθηκε, ή μπροστά στην παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος που έρχεται από ψηλά στις ψυχές εκείνες που υπομένουν, ή ακόμα μπροστά στη λύτρωσή μας από το σκοτάδι της κακίας και από τα πολλά χρέη που μας φόρτωσαν οι αμαρτίες μας. Λέει η Αγία Γραφή, όταν κρινόμαστε από τον Κύριο, παιδαγωγούμαστε για να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο. Και αλλού επίσης λέει, τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν έχουν καμία αξία αν συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Ας μοιάσουμε στους γενναίους στρατιώτες που πρόθυμα πεθαίνουν για το βασιλιά τους. Γιατί όταν ζούσαμε τη ζωή του κόσμου και ασχολούμασταν με βιωτικές υποθέσεις, δεν υποφέραμε τέτοιου είδους παθήματα, ούτε δοκιμάζαμε παρόμοιες θλίψεις. Τώρα όμως που θελήσαμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να ευαρεστήσουμε στον Κύριο, ορθώνονται από τον πονηρό εναντίον μας τόσες και τόσο σκληρές επιθέσεις, πειρασμοί και θλίψεις. Βλέπεις ότι αυτά τα υποφέρουμε για την αγάπη του Κυρίου. Βλέπεις ότι πάσχουμε επειδή μας φθονεί ο πονηρός και προσπαθεί να μας βγάλει από το δρόμο της ζωής και να μας οδηγήσει σε αδιαφορία και αμέλεια, ώστε να μην ευαρεστήσουμε στον Θεό και έτσι να χάσουμε τη σωτηρία μας. Όσο λοιπόν ο πονηρός επιτίθεται εναντίον μας, τόσο περισσότερο πρέπει και εμείς να υπομένουμε με ανδρεία, γενναιότητα και προθυμία. Τόσο περισσότερο θα πρέπει με την προσευχή και την υπομονή να ξεπερνούμε το θάνατο, για χάρη της ελπίδα μας στον Χριστό. Και όταν έτσι αντιστεκόμαστε, όλες οι δαιμονικές πανουργίες διαλύονται. Γιατί εμείς έχουμε υπερασπιστεί και υπέρμαχο τον Χριστό, ο οποίος και σε εμάς που θλιβόμαστε και έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας εκείνων, χαρίζει υπομονή, αλλά και τους δαίμονες ντροπιάζει. Επιπλέον, εμείς παίρνουμε με τη χάρη του Κυρίου τα βραβεία για τους κόπους μας, δηλαδή την ουράνια βασιλεία. Ας γίνουμε, αδελφοί μου, σαν τα αμμόνια, ώστε όταν μας χτυπούν, να μην υποχωρούμε, ούτε να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να σημαδεύεται από την αδιαφορία, την αμέλεια και την ακιδεία που επιφέρουν αυτές οι μάστιγες και οι πειρασμοί. Όταν μας δέρνουν, ας νικήσουμε τον αντίπαλο με την υπομονή, γιατί και ο Κύριος μας έτσι διάβηκε αυτόν τον αγώνα. Τον μαστίγωσαν, τον ονίδησαν, τον έδιωξαν, τον περιέπαιξαν, τον έφτισαν. Τιμωρήθηκε από τους ανώμους με τον χειρότερο και τον πιο ατιμωτικό σταυρικό θάνατο. Όλα αυτά τα υπέμεινε για τη δική μας σωτηρία, αφήνοντας σε εμάς υπόδειγμα ζωής. Ο Κύριος άφησε παράδειγμα για να τον μιμηθούν εκείνοι που πιστεύουν σε αυτόν αληθινά, αυτοί που θέλουν να γίνουν συγκληρονόμοι του στον ίδιο δρόμο της θλίψης, του πειρασμού και του θανάτου, ώστε να πορευθούν και αυτοί, υπομένοντας πολλά παθήματα, την οδό που και ο ίδιος πορεύτηκε. Την οδό που τον οδήγησε στο σταυρικό θάνατο. Στο θάνατο που τελικά θανάτωσε το θάνατο και καταδίκασε την αμαρτία πάνω στο κυριακό σώμα, καταργώντας έτσι τις δυνάμεις του εχθρού, όπως λέει και ο Απόστολος. Ο Κύριος απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες πάνω στο σταυρό και τις διαπόμπευσε, σέρνοντάς τις νικημένες στο θρίαμβο του σταυρού. Και εμείς λοιπόν, αν υπομείνουμε κάθε επίθεση και θλίψη που πάντα προέρχεται από τον πονηρό, με γενναιότητα και προθυμία, και φτάσουμε ως το θάνατο, θα νικήσουμε τον αντίπαλο με όπλο την πίστη, την υπομονή και την ελπίδα στον Κύριο. Και έτσι, αφού αποδειχθούμε χωρητικά σκεύη του Πνεύματος, θα αξιωθούμε να λάβουμε την απολύτρωση και τη χάρη από αυτή τη ζωή. Επιπλέον, θα γίνουμε μέτοχοι και κληρονόμοι της αιώνιας και ατελεύτητης ζωής. Γιατί στον πνευματικό αγώνα, η νίκη εναντίον του εχθρού κατορθώνεται με πολλά παθήματα και με θάνατο. Πάσχοντας δηλαδή,
και πεθαίνοντας για τον Κύριο με προθυμία, θα νικήσουμε τελικά τον εχθρό.

0: Γι' αυτό να θεωρείται κάθε θλίψη και κάθε πειρασμό όχι οδυνηρό και σκληρό, αλλά απλό και εύκολο. Να υπομένετε κάθε επίθεση του εχθρού, έχοντας πάντα μπροστά στα μάτια σας και ποθώντας το θάνατο που και ο Κύριος υπέμεινε. Να σηκώνετε κάθε μέρα το σταυρό σας, όπως εκείνος μας δίδαξε, δηλαδή να αποδέχεστε τις θλίψεις, τους πειρασμούς και το θάνατο. Ας τον ακολουθήσουμε λοιπόν. Έτσι εύκολα θα υπομείνουμε κάθε θλίψη, είτε εσωτερική είτε εξωτερική. Γιατί αν προσμένουμε το θάνατο για την αγάπη του Κυρίου και τον έχουμε πάντοτε μπροστά στα μάτια μας ποθώντας τον, θα μπορέσουμε ασφαλώς πολύ περισσότερο να υπομένουμε χαρούμενα, άνετα και εύκολα οποιασδήποτε βαριές και αβάσταχτες θλίψεις μας βρίσκουν. Ο λόγος που μας κάνει να θεωρούμε βαριές και αβάσταχτες τις θλίψεις και που αισθανόμαστε αδύναμοι να τις υπομείνουμε είναι το ότι δεν έχουμε συνεχώς μπροστά στα μάτια μας και δεν ποθούμε να υποστούμε και εμείς το θάνατο του Χριστού. Γιατί εκείνος που επιθυμεί να γίνει κληρονόμος του Χριστού πρέπει να επιθυμεί να υποστεί και του Χριστού τα παθήματα. Εκείνοι λοιπόν που αγαπούν τον Χριστό από αυτό ακριβώς ξεχωρίζουν από όλους τους άλλους. Από το ότι δηλαδή υπομένουν γενναία και πρόθυμα, ελπίζοντας αδιάλειπτα στο Χριστό, κάθε θλίψη και πειρασμό που τους βρίσκει. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριο να μας δώσει σοφία, για να γνωρίσουμε το θέλημά Του και να το εκτελούμε πρόθυμα, με πολλή υπομονή, μακροθυμία και χαρά. Αυτές τις δωρεές, αν θελήσουμε, Εκείνος θα μας τις χαρίσει και θα μας ενισχύσει σε κάθε προσπάθεια που κάναμε για να ευαρεστήσουμε στον Θεό. Έτσι θα αποδειχθούμε δοκιμασμένοι και άξιοι για να δεχθούμε την αιώνια σωτηρία, εκείνη που χαρίζει ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, στον οποίον ανήκει η δόξα, η εξουσία και η δύναμη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άραγε οι ράθυμοι, οι οκνηροί και οι αδιάφοροι, για ποιο πράγμα θα έχουν να καυχηθούν? Για την αδιαφορία, τη ραθυμία ή για την απώλειά τους? Αλίμονο αδελφοί μου σε αυτούς που είναι ράθυμοι. Ελάτε λοιπόν, ας αγωνιστούμε πρόθυμα, ας προσπέσουμε σε Αυτόν, ας πενθήσουμε και ας κλάψουμε ενώπιόν Του. Εκείνος μόνο μπορεί να μας χαρίσει το φωτισμό της ψυχής. Κατανοήστε επιτέλους τις πανουργίες του εχθρού μας, του μισόκαλου και αντίπαλου. Γιατί αυτός είναι που ρίχνει στο δρόμο μας τις παγίδες, δηλαδή τα σκάνδαλα, το πάθος της πολυκτιμοσύνης, την επιθυμία της κοσμικής ζωής, την σαρκική ειδονή. Αυτός μας κάνει να ξεχνάμε πόσο μικρή είναι αυτή η ζωή. Αυτός μας εμπνέει τη δειλία στην άσκηση, την οκνηρία στις προσευχές, τον ύπνο την ώρα της ακολουθίας και την αγάπη για τη σωματική ανάπαυση. Όσο ο διάβολος κάνει καλύτερα τη δουλειά του, τόσο εμείς αμελούμε και ραθυμούμε. Γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να το καταφρονούμε με τη σκέψη ότι οι μέρες μας είναι λίγες. Να, έφτασε ο καιρός που ο Κύριος θα έλθει μέσα στη μεγαλοπρέπεια της ωραιότητάς του, με τη συνοδεία των αγγελικών δυνάμεων της βασιλείας του. Θα έλθει για να ανταποδώσει στον καθένα ανάλογα με τις πράξεις του. Φοβούμαι, αδελφοί μου, μήπως εκπληρωθεί σε εμάς ο λόγος του Κυρίου που λέει: «Θα έρθουν άνθρωποι από Ανατολή και Δύση, από το βορρά και από τη θάλασσα και θα καθίσουν στο τραπέζι στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ, ενώ εσείς θα μείνετε έξω». Σε παρακαλώ, Χριστέ μου, εσύ που είσαι το φως το αληθινό, ο Υιός του ευλογητού Πατέρα, σφραγίδα και απάβγασμα της δόξας Του, εσύ που κάθεσαι στα δεξιά της μεγαλοσύνης Του, ακατάληπτε Ιε, ανεξιχνίαστε Χριστέ και ανεξερεύνητε Θεέ, καύχημα και χαρά για όσους σε αγαπούν, Χριστέ μου, η ζωή μου, πάρε με τον αμαρτωλό στη βασιλεία σου. Μη μου ανταποδώσεις σύμφωνα με τα έργα μου. Ας με λυτρώσει η χάρη σου, ας με λυπηθεί η ευσπλαχνία σου και ας με ελεήσει η φιλανθρωπία σου. Γιατί εσύ είσαι ευλογημένος και χιλιοδοξασμένος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας.

0: Πως δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
0: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
2: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
3: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
0: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτήριο.

0: Υιόν μου και πάσα στα σανομίαν με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Το τρισιλίο βασιλή και πρίτανη και προμηθή του παντός, φυλαγάθος μόνο φύση πριτανεύοντη και ενιαία ανέχοντη της θεότητος δόξαν, Θεό μονάρχη προσπίπτωμεν ύμνων των τρισάγιων άδοντες. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ρίσεις τας θείας και χρησμούς τους άνωθεν με μοιημένη σαφώς, θεαρχικήν φύσιν εν εκείν δοξάζομεν, αίδιον συνάναρχον εν τρισί της προσώπης, Πατρί Υιό και το Πνεύματι δημιουργικήν παντοδύναμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιερωμής της Αβραάμ γενούμενος, ιερωτύπος το πριν των ποιητήν πάντων και Θεών και Κύριων, τρισίμεν υποστάσεσιν υπεδέξα το χέρον των δε τριών υποστάσεων κράτος εν ιέων εγνώρισεν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Απειρογάμος των Χριστών εκείησας των καθημάστη ημάς ηλυφώτα φύσιν πάναγνα και άτρεπτον κατάμφω διαμήναντα ον δυσόπια παύστος αμαρτιών μηδωρίσαστε και των πειρασμών απολύτρωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σε τον απρόσιτον Θεόν και Βασιλέα της δόξης επί θρόνου Ισαΐας κατίδεν υψηλού και χερουβήμ και σεραφείμ δοξάζοντα ακαταπαύστης ύμνης μοναδικών τρισυπόστατων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μόνον πατρόθενος εκ νου και γεννημένων των λόγων και το πνεύμα προελθόν απορρίτως καταλήλης λογισμής και γραφικής διδάγμαση κατηλυφώτε σε ένα Θεόν τρισίλιον σέβομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο όν αγέννητος Πατήρ και της ιδίας ουσίας το απάβγασμα γενών ροής δίχα, τον Υιόν φως εκ φωτός εκπορευτός προβάλλεται συμφιές φως το πνεύμα των παντουργών και ομότιμων. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναός εδείχθης καθαρός παρθενομήτωρ Μαρία του τα πάντα πανσθενός και πανσόφος υποστήσαντος Χριστού και τάξαντος και φέροντος ον εξηλαίως έμι τες μητρικές σου δεήσεσιμ. Της τρισιλίου και σεπτής τελεταρχίας τας δυναστείας υπιστή νυν εφημούμεν ότι νεύματι μόνο το παν συνέστησε τα σάνο χωροστασίας αγγελικάς τα σκάτω ιεραρχίας εκκλησιών του κραυγάζειν το Άγιος Άγιος Άγιος Ή Θεέ υπεράγαθε δόξα ύμνος το κράτη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον αναλύω τον Θεόν η τετοκία, αλλιουμένην εις αίτη αμαρτία, τες προσβολές του δολίου και τη ραθυμία, στερέωσον την καρδίαν μου αγαθή, πρεσβείες τες μητρικές σου, όπως καγώ ευχαρίστως κραυγάζωση, Θεογεννήτωρ Μαριάμ, ελέησον την πείμνην σου, είναι κτίσω πανάμουμε. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ανατολή δικαιοσύνης φανής Χριστός της εν σκότη πάσαν διεσκέδασε, την αφεγγή νύχτα των παθών και της τρισιλίου θεότητος φως ανέτειλεν, απλούν με την ουσίαν τριλαμπές δε ακτήσιν ο υμνούμεν αεί και δοξάζομεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σεραφική στόμαση των ανυμνούμενων της πυλήνης χείλεση δοξαζόμενων τας υποστάσεις τριαδικών, Κύριον της δόξης απλούν τη φύση να πρόσει των βοώντες ο παντάναξ της εις δούλης παράσχου ηλασμών και πτεσμάτων συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συνεκτική πάντων των όντων αόρατε, πανεκτήρμον έσπλαχνε φιλάνθρωπε, τριάσεπτη και θεαρχική μη μου επιλάθη του σου οικέτου το σύνολον, μη δε διασκεδάσεις ειν διέθους εις δούλης διαθήκην διάφατον έλεος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ωραίαν σε επάναγνε μόνη νευράμενος εξ αιώνος, λόγος ο προάναρχος την Ιακώβ κόρη καλονήν και εν εσύ σκηνώσας διεσπλαχνίαν ανέπλασε την φύση των ανθρώπων ον δυσόπια παύστος από πάσης ρισθήνε με θλίψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Συναίδια τρία πρόσωπα δοξάζομεν ένα δε Κύριον σε την θείαν φύσιν διαιρούντες απλώς και συνάπτοντες και πιστός βοώμεν θεαρχική τριάς Αγία του σους δούλους εκ θλίψεως λύτρωσε. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, Ολοφύρομαι σφόδρα δια την ασθένεια τη διανία μου, πώ μη θέλουν Πάσχο την αβούλη των όντω αλλίωσιν. Άλλο άτρεπτο με ζωαρχική τριά Αγία των καλών εν τη στάση κρυπίδευσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νησταγμό βαρυνθέντατο τη αμαρτία με και συνοθούμενον, προσφανάτου ύπνων ω φιλάνθρωπο και υπεράγαθο και παντελεήμων θεαρχική τριά Αγία κατηκτήρισον και διανάστησον. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μητροπάρθενε κόρη, πάναγνε πανάμω με Θεοχαρίτωτε, τεσέσι και σύε των ιών και θεών σου και κύριων, εξηλαίω έμι και των παθών και των θεσμάτων των σών δούλων εκλήτρω εδάχιον. Αγία τριά σου Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Επουρανίων νόων, ταξιαρχία μιμούμενη, μοναρχική του παντό, τριά υπερούσιε, τρισαγίη άσμαση, σε δοξολογούμενη τη πυλήνη ημών στόμαση. Αγία τριά σου Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Τον κατοικώνα την ισχύν των άνθρωπων διαπλάσαντα και εξού κόντων το παν σοφός υποστήσαντα θεών τρισυπόστατων, προσκυνώ και σέβω και υμνώ και μεγαλύνωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Παντοκράτορ Θεός και μόνος απερινόητος ενίκησον εν εμή διάφατον έλεος τρισήλιε δέσποτα και κατάβγα σόρμε και συνέτησον ως έσπλαχνος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ναός σε δείχθης Θεού του αχωρήτου πανάχραντε, ναών καμή τη αυτού δείξον θεία χάριτο Παναγία δέσποινα τεσέ οικεσίε και συντήρησον αλόβητον. Πατέρα άναρχον πιστή ιών συνάναρχον και πνεύμα θείων αληθώ ομολογούμεν, ασυγχύτω ατρέπτο και αδιαιρέτο, τριάδα απλήν Αγίαν και συμφυή, βοώντε συν τη Αγγέλη, Άγιο ή Πάτερ Ιέσυν το πνεύματι το Παναγίο και σεπτό, ελέησον ουσέπλασα κατοικώνα ο δέσποτα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ευχαριστούμεν σοι αή Θεοτόκε και μεγαλύνομεν αγνή και προσκυνούμεν ανυμνούντες των τόκων σου και χαριτωμένοι, βοώντες σα κατά παύστος σώσον ημάς παρθένε παντελεήμων ως αγαθή και δαιμόνων εξάρπασον λογοθεσίου φοβερού εν ώρα της ετάσεως μη εσκυνθόμενη δούλη σου. Αγία τριά σου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σοφία αρήτω σου και το πελάκι της αγαθότητος δωρεάν των σών δούλων ηλεημένων ανάδειξών με κενήν, καθάπερ πάλε και ρίσε κακούσεως τριάς μονάς ο Θεός αμαρτιών και παθών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο νου σου αγέννητος πατήρ και λόγος ο γεννηθής εξ αυτού και το πνεύμα το θείον ακαταλείπτος εκ πορευτών πεφικός, Θεέ μονάρχα τρισήλιε ψάλωση ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Και νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν. Νενέκρωμε πάναγνε τη αμαρτία πεποκό των φάρμακων και προστρέχωση πίστη τη τετοκία των αρχηγών τη ζωή. Τεσέ πρεσβείε των δούλων σου ζώωσον και πειρασμών και παθών λύτρωσε μόνη αγνή. Αγία τριά σου Θεό, ελέησον και σώσον εμά. Ο φω υπάρχον άδειτων τριλαμπέ και τρισίλιων και μοναρχικών. Μονοκρατέ απλούστατων Θεό ακατάληπτο και μονοκράτορ κύριο. Νυν την σκοτεινήν και ζωφεράν μου καρδίαν κατάβγασον και δείξον φωταβή και φωσφόρων. Υμνήν σε και δοξάζειν εις πάντα στους αιώνας. Αγία τριά σου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ιερωτάτες πτέρυξη, σεραφή μη θειότατη, πρόσωπα και πόδα σε βλαβός καλύπτουση, οράν μη δυνάμενη το αμήχανον κάλο σου, αγαθαρχική θεαρχική μοναρχία, τριάς υπεραγία, πλην ημείς ανυμνήν σε τολμόμεν και δοξάζειν πιστός εις τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα των Κύριων. Κυριαρχία ανάρχων, πανσθενή και πανάγαθων, τελεταρχικήν αγαθουργών, αόριστων, αιτίαν ανέτιων, ποιητικήν αίδιων, προνοητικήν και σωστικήν των απάντων, μονάδα και ουσίαν και τριάδα προσώπης, δοξάζωσε Θεέ μου πιστός εις τους αιώνας. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί της γης ανέτειλεν ο ανέσπερος ήλιος, δια της εξού παρθενικής γεννήσεως πανάχραντε δέσποινα, και τους βρωτούς απείλαξε της ειδωλικής και ζωφεράς σκοτομήνης. Θεό και νήμε μάλλον της αυτού θεαρχίας κατάβγασον τες έγκλες και φρούρι των σών δούλων. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, την πάντων βασιλίδα και παντουργών υπεράρχιων φύσιν υπέρχρονων ζωαρχικήν έσπλαχνων φιλάνθρωπων αγαθήν, εναρχικήν τριάδα σε ενήν δοξολογούντες αμαρτιών, συγχώρησιν ετούμεν το κόσμο την ειρήνην και εκκλησίες την ομόνιαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η μία κυριώτης και τριλαμπής ενική θεαρχία τρισήλιε του συμνητάς πρόσδεξε του σούς αγαθοπρεπός και των πτεσμάτων λύτρωσε και των πειρασμών και των δυσχερών και θάτων την ειρήνην παράσκου φιλανθρώπος της Εκκλησίας και την Ένωσιν. Και νυν και η αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νιδίν Χριστέ σωτήρ μου παρθενικήν ενική σας εφάνη στο κόσμο σου, θεανδρικός άτρεπτος ασύγχυτος αληθός, και καθυπέσκου πάντοτε μετά των σών δούλων είναι σαφώς, διότι σε δεκούσεις πρεσβείες την ειρήνην πάση τυπήμνη σου πριτάνευσον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν εν εκρίστων αθάνατον και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εκήρυτων ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν ναι, την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκησιν Αμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε και στις σημερινές μας Ιερές Αποδημίες. Ένα ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Στους ευλογημένους αυτούς τόπους, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και όπου εκατομμύρια χριστιανών αιώνες τώρα ονειρεύονται να μπορέσουν έστω και για λίγο να βρεθούν εκεί να προσκυνήσουν και να πάρουν την ευλογία τους. Αυτό το όνειρο είχαν και κάποιες άλλες ουσιακές μορφές που βρέθηκαν εκεί όχι απλά για να προσκυνήσουν και να πάρουν την ευλογία των Αγίων Τόπων, αλλά για να μείνουν μόνιμα εκεί, να διακονήσουν και να παραδώσουν τελικά ουσιακώς το πνεύμα τους. «Γυναίκες Θεόφρονες» είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που συνέγραψε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, και από την πρώτη έκδοση του 2023 θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε κι εμείς σήμερα και να διαβάζουμε συναξάρια των σύγχρονων μοναζουσών που έζησαν τις τελευταίες δεκαετίες στην Αγία Γη.

Το βιβλίο «Γυναίκες Θεόφρονες» αφιερούται εις τον Όσιον Γέροντα Αρχιμανδρίτην Θεοδόσιον Μάκο, τον Γέροντα της Βιθανίας, τον αναμορφωτήν του γυναικείου κοινοβιακού μοναχισμού εν τη Αγία Γη, τον φιλόστοργον πατέρα των μοναζουσών, των πραήθυμων, των υπομονητικών, των ειρηνοποιών. Διαβάζουμε την εισαγωγική επιστολή του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων με αριθμό πρωτοκόλλου 364. Το Οσιολογιωτάτο Αρχιμανδρίτη Κωνσταντίνο, καθηγουμένο της Ιεράς Μονής Χοζεβά, χάριν και ειρήνην από Θεού Πατρός. Η ημετέρα Λίαν αγαπητή ημίν Οσιολογιώτης, αφού το ανέλαβε παρά της ημετέρας μετριότητος την ηγουμενίαν της Ιεράς Μονής Χοζεβά, επετέλεσε ένα αξιόλογον έργον κοινοβιακής αναδιοργανώσεως αυτής, ως αυτός ανακαινιστικών, άμα δε και συγγραφικών, αναδείξεως των ασκηθέντων εν αυτή καθηγουμένων και των συνοδιών αυτών κατά τους δύο τελευταίους αιώνας. Επεκτείνουσα το έργον τούτο η ημετέρα Οσιολογιώτης, υπέβαλε ημίν προσέγκρισιν το μεταχείρας εκλεκτών πόνημα αυτής, καρπών επιπόνου εργασίας αυτής, παρουσιάζον ως η δύναμη σε αυτή των γυναικείων μοναχισμών εις τους κόλπους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ή τη γυναικεία σωσιακάς μοναχικάς μορφάς, η οποία εισκήθησαν ως επιτοπλίστων εν τη Ιερά Μονή των αδελφών του Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας εν Βιθανία και της Μεγάλης Παναγίας κοινοβιακός και ενάλες εν Ιεροσολύμης μονές του Πατριαρχείου και αθορύβως δια της προσευχής αλλά και δια έργου των χειρών αυτών συμπαρεστάθησαν τις αγιοταφίτες πατράσι εις το επιτελούμενον υπ' αυτών έργων της διαφυλάξεως των Παναγίων προσκυνημάτων. Επευλογούμενόθεν την έκδοση του πρωτοτύπου έργου τούτου προς ωφέλιαν πνευματικήν των αναγνωστών αυτού, έπαινον του ευλογημένου ημών γένους και δόξαν του εν τριάδη Θεού ημών. Επί τούτης, επιδαψιλεύοντες αυτή και της συνασκουμένης αυτή μοναχής τας πατριαρχικάς ημών ευχάς και ευλογίας από του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, διατελούμεν εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ 2023 Μαΐου 27 διάπειρον προς Κύριον ευχέτης Θεόφιλος Τρίτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

Διαβάζουμε τον πρόλογο της οσιωτάτης καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου Βιθανίας. Το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας περιέχει στοιχεία από τις ζωές καλογρεών των Αγίων Τόπων. Μοναχές που έζησαν άλλες σε παλαιότερα και άλλες σε νεότερα χρόνια. Κι όμως όλες βρίσκονται δίπλα μας. Περισσότερο ή λιγότερο μορφωμένες, περισσότερο ή λιγότερο πλούσιες, περισσότερο ή λιγότερο καλομαθημένες ή σκληραγωγημένες, όταν ζούσαν στον κόσμο. Με κοινά όμως γνωρίσματα του χαρακτήρα τους, την τόλμη και την σοφροσύνη. Η αγάπη τους για τον Ιμφύο Χριστό μετρήθηκε με όλα τα αγαθά και τις χαρές του κόσμου και βγήκε νικήτρια. Πέταξαν τα πλούτη τους, ξέχασαν τα σπίτια τους και τις πατρίδες τους, έθαψαν τα πτυχία τους, κάλυψαν στα μαύρα την ομορφιά τους. Έκαναν το μεγάλο βήμα. Ήρθαν στην Αγία Γη να μονάσουν. Γυναίκες, σκευή αδύναμα, σε καιρούς και χρόνια δύσκολα, μέσα σε κινδύνους, σε έθνη ξένα, σε γλώσσες άγνωστες, σε πολέμους, σε αρρώστιες, σε απίστευτη φτώχεια και στέρηση. Κι όμως, καμιά τους δεν έκανε πίσω. Διάλεξαν όλες τους την αγαθή μερίδα της Μαρίας, της αδελφής του Αγίου Λαζάρου. Σταμάτησαν να τυρβάζουν περί πολλά. Ζώστηκαν την ποδιά της διακονίας, ρίχτηκαν στην πνευματική μάχη και νίκησαν με τον τίμιο σταυρό στο χέρι και φωτίστηκαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τελείωσαν το σπουδαιότερο πανεπιστήμιο του κόσμου, την Τιβεριάδα. Όπως οι αγράμματοι ψαράδες που ψάρευαν στη λίμνη και με τα χαράς έδωσαν τον εαυτό τους στην σαγήνη του Κυρίου, παρατώντας τα πάντα και ακολουθώντας τον, γιατί όπως έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μας Θεοδόσιος, καλύτερα στην Ιερουσαλήμ κοιμόμενος παρά στην Ιτρία προσευχόμενος. Όταν διευχόν του μακαριωτάτου Πατριάρχου μας Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, μου ζήτησε ο σεβαστός και αγαπητός μας ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χοζεβά, αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, να γράψω δύο λόγια για αυτό το βιβλίο, το είδα αδύνατο. Μετά, το μυαλό μου γύρισε πολλά χρόνια πίσω, στην σεβαστή μας γερόντισσα Αγαθονίκη, την πρώτη ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία. Πόσα μας δίδαξε όλες μας με τα λόγια της, αλλά πιο πολύ με τη σιωπή της. Στάθηκε φρουρός ακίμητος, κρατώντας τον τόπο, και σκέφτηκα: μια τιμή σε όλες τις μοναχές της Αγίας Γης είναι αυτό το βιβλίο. Μια τιμή που καμιά από τις αδελφές μας μοναχές των Ιεροσολύμων ούτε την ζήτησε, ούτε την περίμενε ποτέ, αλλά που ο φιλομόναχος γέροντας Κωνσταντίνος είδε καλό να τους την προσφέρει με σεβασμό, στον οποίον ευχόμεθα ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δια πρεσβειών του Αγίου Λαζάρου και των Αγίων Χοζεβητών Ιωάννου και Γεωργίου, να του χαρίσει τον Παράδεισο. Ο Πανάγαθος Θεός, διευχών του μακαριστού γέροντός μας Θεοδοσίου και των μακαριστών αδελφών μας καλογρεών της Αγίας Γης των Ιεροσολύμων, να προστατεύει όλους. Αμήν. Πάσχα 2020, Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας Βιθανίας, Ευπραξία Μοναχή.

Διαβάζουμε και τον πρόλογο του συγγραφέως, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου. «Γυναίκες μεταμύρων θεόφρονες, ο πίσω σου έδραμον, όνδεος θνητών μεταδακρύων εζήτουν, προς εκείνης αν χαίρουσε, ζώντα θεών και πάσχα του μυστικών, σεις Χριστέ μαθητές, ευυγγελίσαντο». Και σε νεοελληνική απόδοση, η έκτη οδή από την Κυριακή του Πάσχα, «Γυναίκες ευσεβείς με μοίρα, έτρεξαν πίσω σου, δηλαδή στον τάφο. Αυτόν όμως που ως θνητό με δάκρυα αναζητούσαν, προσεκίνησαν με χαρά ως ζωντανό Θεό και το μυστικό Πάσχα, δηλαδή την Ανάστασή σου, στους δικούς σου Χριστέ, τους μαθητές, ανήγγυλαν με χαρά». Ως γνωστόν, οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως ήταν γυναίκες. Το γεγονός αυτό ανυψώνει εξαιρετικά τον ρόλο του γυναικείου φύλου. Σε αντίθεση με την Εύα που έφερε την λύπη, τη συμφορά και τον θάνατο σε όλο το ανθρώπινο γένος με την παρακοή της, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η πρώτη γυναίκα που έφερε την χαρά και το σωτηριώδες μήνυμα της απολυτρώσεως στην ανθρωπότητα με την αξιομίμητο υπακοή της. Τώρα οι μυροφόρες με τη σειρά τους κηρύττουν την Ανάσταση στους μαθητές και σκορπίζουν γύρω τους την ελπίδα, την αγαλίαση και το φως της αιωνίου ζωής. Με θαραλέο φρόνημα οι μυροφόρες έρχονται στον ζωηφόρο τάφο την μιά των Σαββάτων, δηλαδή την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η οποία στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται Ιόμ Ρισόν, ημέρα πρώτη. Γιατί όμως των Σαββάτων? Διότι στην εβραϊκή γλώσσα, δια της λέξεως Σαμπάτ, Σάββατον, της οποίας η ρίζα σημαίνει ενιολογικός κατάπαυσης, δηλούται όχι μόνο η ημέρα του Σαββάτου, αλλά και η εβδομάδα εν γέννη. Άρα, η μιά των Σαββάτων είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η οποία μετονομάστη Κυριακή προς τιμήν της του Κυρίου Αναστάσεως. Ο ψε Σαββάτων, τι επιφωσκώσει εις μίαν Σαββάτων, ξημερώνοντας Κυριακή, ήρθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον. Ο παράξενα και παράδοξα θαύματα. Ο Πέτρος, ο πρώτος στρατηγός του Χριστού, εφοβήθη την γλώσσα της παιδίσκης και ερνήθη ζωντανών των κύριών του, και γυναίκες τόσο αδύνατες και δειλές ήλθαν να τιμήσουν νεκρό τον διδάσκαλό τους. Ήλθαν να δουν τον τάφο, διότι δεν είχαν ακόμη πιστέψει ότι θα αναστηθεί. Ήλθαν να ειδούν τον τάφο, ώστε να παρηγορήσουν λίγο την λύπη τους με τη θέα του μνήματος, διότι ο τάφος γνωρίζει να παρηγορεί τις πονεμένες ψυχές με τη θέα του. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Πατριάρχης Αντιοχίας στον λόγο του εις τας μυροφόρους. Αυτό ακριβώς έπραξαν και οι βιογραφούμενες σύγχρονες μυροφόρες στο Αναχείρας Πόνημα. Ήρθαν να παρηγορηθούν από τη θέα του τάφου, αψηφώντας την αδυναμία του φίλου τους, τις χιλιομετρικές αποστάσεις, την ασυνήθιστη και δύσκολη γλώσσα, τις αντίξωες κλιματολογικές συνθήκες, την διαφορετικότητα των εθνών, τους πολέμους και την επικινδυνότητα του τόπου. Ήρθαν στην Αγία Γη, διατηρώντας ακμαίο το όντως ανδρείο φρόνημά τους. Ήρθαν να διακηρύξουν άπαση, έργης μάλλον παρά λόγης, την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και τόσο πολύ τον αγάπησαν, ώστε είναι σαν να γράφει και αποκλειστικά για εκείνες το «Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάριν». Πράγματι βρήκαν χάρη και συνειδητοποίησαν ότι σε κάθε τους βήμα ο Κύριος ήταν παρόν και τις βοηθούσε ουσιαστικά, ώστε να ξεπεράσουν τις ποικίλες δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Γυναίκες θεόφρονες, με τη σκέψη και την καρδιά δοσμένη στον Θεό,
με το νου θεοκατεχόμενο. Γυναίκες ένθεες, γυναίκες άγιες, των οποίων η καρδιά υπήκουσε στα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Αντιοχίας. Δε φταίδεται των τόπων όπου έκειτο ο Κύριος. Είδετε τώρα των τόπων και σε λίγο θα ειδείτε και των παράδοξων καρπών του τόπου. Ελάτε να δείτε τον τόπο όπου ο διάβολος εδέχθη την κέρια πληγή. Ελάτε να ειδείτε τον τόπο στον οποίον εγγράφει το συμβόλαιο της ειδικής σας Αναστάσεως. Ελάτε να ειδείτε τον τόπον στον οποίον απέθανε ο θάνατος. Ελάτε να ειδείτε τον τόπον στον οποίον εσπάρει ο άσπορος κόκκος του σώματος και ευλάστησε το πλούσιο στάχι της Αθανασίας. Ελάτε να ειδείτε τον τόπον που είναι πιο ευχάριστος από όλους τους παραδείσους. Ελάτε να δείτε τον τόπο που είναι λαμπρότερος από κάθε βασιλικό νυμφικό κοιτώνα. Ελάτε να δείτε τον τάφο που χωρίς φωνή διακηρύττει του θαμένου την δύναμη. Σκύψτε να ειδείτε το μνήμα που έγινε πύλη της αφθάρτου ζωής. Σκύψτε να ειδείτε το σπήλαιο από το οποίο μεταφερθήκατε στον ουρανό. Σταματήστε τους στεναγμούς και τα δάκρυα. Λέγεται στον θάνατο χορεύοντας, «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος». Είναι αλήθεια ωστόσο, ότι το εγχείρημα της καταγραφής του βίου των μοναζουσών της Αγίας Γης δεν ήταν εύκολο. Πολλά στοιχεία ήδη χωνευθέντα στην χωάνη του χρόνου. Εξάλλου οι αδελφές μοναχές θέλησαν να κρύψουν από τα ανθρώπινα μάτια και αυτιά την υπέρμετρο συχνά άσκησή τους. Επιδίωξή τους ήταν να μην γνωρίζει κανείς τίποτα για αυτές, τόσο προ όσο και μετά κοίμησιν. Παρά τ' αυτά, κατέστη τελικά δυνατόν συν Θεό να σκιαγραφίσουμε την βιωτή και τον χαρακτήρα τους, χάρη στις μοναχές εκείνες που έζησαν κοντά τους και μοιράστηκαν μαζί μας ό,τι στοιχείο ή ενθύμηση είχαν. Τις ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Χάριν στις δικές τους μαρτυρίες, κατέστη δυνατόν να καταθέσουμε μερικές ψηφίδες εκ του βίου των ηρωικών μοναζουσών της Αγίας Γης, ώστε να εμπνευστούν από τον αγώνα τους οι επερχόμενες γενναίες που θα θελήσουν και θα τολμήσουν, ξεπερνώντας τα κοινά μέτρα, να ασκηθούν στην μοναχική παλέστρα των ευλογημένων τόπων και μονών των Ιεροσολύμων. Θερμότατες ευχαριστίες οφείλουμε στον ιδιαζόντος φιλομόναχο μακαριότατο πατέρα μας και πατριάρχη μας, κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο, για την ολόθυμη ευλογία, αναφορικώς με τη συγγραφή του παρόντος. Επίσης πλείστες ευχαριστίες για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας παρήχαν οφείλουμε στους πανιερότατο Μητροπολίτη Βόστρων, κύριο Τιμόθεο. Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο, καθηγούμενο Ιεράς Μονής Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου. Αρχιμανδρίτη Ευσέβιο, ο οποίος μάλιστα εκοιμήθη εν κυρίω λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάθεση της μαρτυρίας του περί της μοναχής Μαρίας Δημοπούλου. Μοναχό Αχίλιο, επιστάτη της Ιεράς Μονής Αναλήψεως Όρους των Ελαιών και της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου. Ευπραξία μοναχή, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας Βιθανίας και την συνοδείαν αυτής. Μελάνη μοναχή, καθηγουμένη Ιεράς Μονής Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων. Θεοδούλη μοναχή, Ιεράς Μονής Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων. Φευρονία μοναχή, κυρία Δήμητρα Βίσκου και Χίμπα Έρμπαντ. Ας έχουμε όλοι την ευχή και προσευχή των αγιασμένων αυτών μοναζουσών, οι οποίες έζησαν μέσα στην ταπείνωση, την πτωχία και την άσκηση, με υπομονή, ελπίδα και γλυκία απαντοχή της μεγάλης και επιφανούς ημέρας του Κυρίου Ιησού, του αληθινού Μεσσίου και Λυτρωτού. Αμήν. Έγραφον εν τη Ιερά Μονή Χοζεβά, Σαββατών του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, τη 26η Μαρτίου, 8η Απριλίου, 2023, ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος.

γνωστόν ότι κατά τους πατέρας της Εκκλησίας μας η πρώτη μοναχή είναι η πανυπερευλογημένη δέσποινα και κυρία ημών Θεοτόκος Μαρία, η οποία έζησε στα Άγια των Αγίων όχι απλώς μοναχικό αλλά ασκητικό βίο, με το νου απολύτως δοσμένο στην ωερά προσευχή, με αμεσότητα, πληρότητα και ενάργεια, εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ομιλία του εις τα εισόδια. Αυτές λοιπόν τις σχέσεις, εγκαταλείποντας από το ξεκίνημα της ζωής κιόλας, όπως λέγουν, η Πάναγνη αποτραβήχθηκε από τους ανθρώπους. Αφού έφυγε από τον ένοχο βίο, διάλεξε την αόρατη σε όλους και ακοινώνει τη ζωή, διαμένοντας τα άδυτα. Μέσα σε αυτά, αφού ελήθηκε από κάθε υλικό δεσμό και εξετείναξε κάθε σχέση και ανυψώθηκε επάνω και από αυτήν την συμπάθεια προς το σώμα της, συνύψε το νου της με την προς τον εαυτό στροφή και προσοχή και με την ενδιάλειπτη θεία προσευχή. Και δι' αυτής, ερχόμενη τελείως στον εαυτό της και υπερβαίνοντας τον πολύμορφο συρφετό των λογισμών, διέκρινε νέα και απόρριτη οδό στους ουρανούς που θα την έλεγα νοητή σιγή. Και προσέχοντας σε αυτήν το νου, πετά επάνω από όλα τα κτιστά και βλέπει καλύτερα από τον Μωυσή την δόξα του Θεού και εποπτεύει τη Θεία Χάρη που δεν υποπίπτει καθόλου στη δύναμη της αισθήσεως, αλλά είναι εύχαρη και ιερό θέαμα ασπήλων ψυχών και νόων. Αυτού του θεάματος μετέχοντας η Πάναγνη γίνεται κατά τους θείους υμνοδούς φωτεινή νεφέλη του αληθινά ζωντανού ύδατος, αυγή μυστικής ημέρας και πυρήμαρφων όχημα του λόγου. Στόχος της συντομοτάτης αυτής ιστορικής εισαγωγής

ζωή του στον Θεό ήταν η αποταγή των εγκοσμίων, εμψύχων και αψύχων και η ξενιτεία. Η απομάκρυνση από οικείους και πατρίδα κατά μίμησήν του Αβραάμ. Και είπεν Κύριος του Αβραάμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γην ίναν σι δείξω». Τις πρώτες αναφορές για μονάζοντες εντοπίζουμε στο οδηπορικό της Εθερίας, όπου γίνεται λόγος για διαβιούντες στον λόφο της Σιών και συγκεκριμένα στον χώρο όπου έλαβε χώρα ο μυστικός δείπνος. Επίσης το όρος των ελαιών εγκαταβίωσαν πλήθη μοναχών από τα μέσα του 4ου αιώνος και καθ' όλη την διάρκεια του 5ου. Στοιχεία περί του μοναχικού βίου στην περιοχή αυτή μας διασώζει ο Παλάδιος, ο οποίος έζησε εκεί κατά τα έτη 386-388 και τα καταγράφει όλα στο έργο του «Λαυσαϊκή Ιστορία». Στο όρος των ελαιών εγκαταστάθηκε επίσης το έτος 378 η Μελάνη η Πρεσβυτέρα, με την οποία έκανε την εμφάνισή του ο γυναικείος μοναχισμός και δι το κοινοβιακό σύστημα. Η Μελάνη, χείρα του Ρωμαίου Ανθιπάτου Ουαλερίου Μαξίμου, ίδρυσε γυναικεία μονή αποτελουμένη από 50 μοναχές. Εκείνη προέτρεψε και τον Ευάγριο Ποντικό να γίνει μοναχός όταν το 382 τον φιλοξένησε και τον περιέθαλψε ασθενείοντα στο μοναστήρι της. Μεταξύ των γνωστών ιστορικών μοναζουσών ήταν η Οσία Πελαγία, η οποία εγκαταβίωσε, εισκήθη, εκοιμήθη το 284 και τελικά ετάφη στο όρος των ελαιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παλαδίου, οι πρώτες μοναχές φορούσαν ομοιόμορφους λινούς χιτώνες και κουκούλια, χωρίς όμως μιλωτή. Η μιλωτή είναι ένα είδος κάπας, όπως εκείνη την οποία έφερε και ο προφήτης Ηλίας. Στην εβραϊκή γλώσσα χρησιμοποιείται η λέξη «αντερέτ» εκ της ρίζης «αντίρ», που σημαίνει ένδοξος, μεγαλοπρεπής, ευγενής ως προς την καταγωγή. Δηλώνεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι εκείνος που έφερε την κάπα είχε ειδικό αξίωμα, συνήθως βασιλικό ή στην περίπτωση του προφήτου Ηλίου προφητικό. Μόνο οι άνδρες μοναχοί λοιπόν, ως ένδειξη του μοναχικού του σχήματος, έφεραν επάνω από τους λινούς χιτώνες τους και μιλωτή τρίχινη, λευκή από κατσικίσιο δέρμα, ζώνη στη μέση και μάλινο κουκούλι με κεντυμένο επί του μετόπου σταυρό. Οι μοναχές έφεραν την αυτή ενδυμασία πλην μιλωτής. Το 386 επίσης ιδρύθη ένα ακόμη γυναικείο μοναστήρι υπό την καθοδήγηση της Αγίας Παύλας στην Βιθλεέμ υπό του Αγίου Ιερώνυμου. Δυστυχώς όμως η Μελάνη η Πρεσβυτέρα εξεδήλωσε συμπάθεια προς τις απόψεις των οριγενιστών και αφού ήλθε σε ρήξη με τον Άγιο Ιερώνυμο εγκατέλειψε μετά από 27 χρόνια παραμονής το 402 τη μονή της στο όρος των ελαιών και επέστρεψε στη Ρώμη. Το 417 η εγγονή της, επίσης Μελάνη ονόματι, ήλθε και έζησε ως έγκλειστη στο όρος των ελαιών επί 12 ετία. Κατόπιν έκτισε μοναστήρι έναντι του Παναγίου Τάφου, το καλούμενο της Μεγάλης Παναγίας, όπου έζησε σε μικρό σπήλαιο. Στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μελάνης της Νεοτέρας, το οποίο διαμορφώθη και λειτουργεί έως και των ημερών μας, περιλαμβάνεται το σπήλαιο ασκητήριό της και ο τάφος της. Αν και δεν θέλησε να αναλάβει το αξίωμα της ηγουμενίας, συγκέντρωσε κοντά της 90 μοναχές. Εκοιμήθη εν Κυρίω το έτος 439. Οι δογματικές διχόνοιες τάραζαν τον τόπο, αλλά έως και τον 6ο αιώνα το όρος των ελαιών εξακολούθησε να αποτελεί μοναστικό κέντρο με μονές και αναρρύθμιτα κελιά εγκλείστων
ανδρών

Η υπό των Περσών εισβολή το έτος 614 απετέλεσε κέριο πλήγμα κατά της Ιωνικηδός Εκκλησίας και άφησε τα Ιεροσόλυμα ισοπεδωμένα με χιλιάδες νεκρούς, φοβερές καταστροφές και λαιλασίες. Φυσικό επακόλουθο ήταν η μοναχική ζωή να πληγεί επίσης. Ακολούθησε περίοδος δεινών για μια χιλιετία και πλέον, παρά τα προνόμια που εδόθησαν υπό του Χαλίφου Ομάρ Ιμπν Ελ Χατάπ προς τον Πατριάρχη Σοφρόνιο του 636 με την συνθήκη Αχτίναμε, στην οποία αναγνώριζε προς το πρόσωπο του Πατριάρχου την ιδιότητα του Εθνάρχου και πνευματικού ηγέτου πάντων των χριστιανών της Παλαιστίνης, ακόμη και των ετεροδόξων. Μερικοί των διαδόχων του, ωστόσο, υπήρξαν απεινείς διώκτες των χριστιανών. Ενδεικτικώς αναφέρουμε τον Χαλίφη Μουταμπακίλ 847-861, ο οποίος εξέδωσε διάταγμα να φορούν οι χριστιανοί συγκεκριμένη ενδυμασία, να μην υπεύουν ποτέ, οι γυναίκες να καλύπτονται με πράσινο μανδύα, να ζωγραφίζουν δαίμονες επί τους στίχους των οικειών τους, να μην προσλαμβάνονται σε δημόσια υπηρεσία και να μην κυκλοφορούν την Παρασκευή στις οδούς. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας απαγορευόταν και οι λοιπές ψαλμωδίες έπρεπε να τελούνται με χαμηλή φωνή. Τόσο η επισκευή παλαιών ναών, όσο και η ανέγερση νέων ήταν απειγορευμένη. Το αυτό και η χρήση σταυρών ή φώτων κατά τις χριστιανικές εορτές. Τμήμα των χριστιανικών οικειών κατεστρέφεται με σκοπό τη διεύρυνση των οδών και την κατασκευή τζαμιών. Εισερχόμενοι οι χριστιανοί σε λουτρά, δημόσιες τουαλέτες, έπρεπε να φέρουν κοδονίσκο κρεμασμένο στον τράχυλό τους. Η αποκορύφωση των κακών σημειώθηκε το 1007 επί Χαλίφου Αλ-Χακίμ, ο οποίος εξαπέλυσε τον χειρότερο έως τότε διωγμό, επιβάλλοντας διαξήφους στον εξισλαμισμό. Τα μέτρα καταπιέσεως κατά των χριστιανών εν γέννη και των μοναχών ειδικότερα ήταν δραματικά. Η ελληνική γλώσσα περιορίστηκε μόνο στη λατρεία εντός των ναών. Ο 9ος και ο 8ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μεγάλους διωγμούς και στο όρος των ελαιών συναντάμε πολύ λίγους έγκλειστους και εκκοινοβιάτες, οι οποίοι είναι τα βλαστάρια που βγαίνουν από την ρίζα μεγάλων δέντρων που τα έχουν κόψει. Το έτος 1099 έρχονται οι Σταυροφόροι. Ακολουθούν οι Μαμελούκοι με τον Σαλαχεντίν το 1187 και έπεται η Ταφόπλακα με τον ερχομό των Οθωμανών Τούρκων το 1517, οι οποίοι αποχωρούν το 1919. Ο 20ος αιώνας σκιάζεται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1948 έχουμε τον τοπικό πόλεμο μεταξύ Εβραίων και Παλαιστινίων. Το 1967 γίνεται ο πόλεμος των 6 ημερών. Τι ουτοτρόπος διήγαν τον βίο οι χριστιανοί και οι μοναχοί ειδικότερα? Μέσω καταστροφών, λιλασιών, σφαγών ανηλαιών, μαρτυρίων, φρικοδών και πόνων ανυπίστων. Παραγόντων ανασταλτικών και απαγορευτικών λίαν για την άνθηση του μοναχισμού και δι του γυναικείου, ως ευκόλως γίνεται αντιληπτό. Παρά τα αυτά, υπήρξαν και υπάρχουν, χάρη τη Θεού, άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν την ζωή τους στον Πανάγιο και Ζωοδόχο του Κυρίου Τάφου. Επί των ημερών μας μάλιστα, συν Θεό, ελπιδοφόρο πορεία διανύει το Παλέφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όσον αφορά στην προσέλευση υποψηφίων μοναχών και μοναζουσών, οι οποίοι με αυταπάρνηση και υπομονή θα διακονήσουν στην Αγία Γη. Φάρος και στηριγμός, ο Σεπτός Πατήρ ημών και Πατριάρχης, ο οποίος με πατρική στοργή περιβάλλει
όλους όσοι προσέρχονται με θυσιαστικό μοναχικό πνεύμα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων, υπακούοντας μυστικώς στο ρηθέν υπό Ζαχαρίου του προφήτου. Πορευθόμεν δεηθήνε του προσώπου Κυρίου και εξητήσε το πρόσωπον Κυρίου Παντοκράτορος εν Ιερουσαλήμ. Και εξηλάσαστε το πρόσωπον Κυρίου. Πορεψόμεθα μετά σου, διότι ακικώαμεν ότι ο Θεός με θυμώνεστη.

Καλαθονίκη μονάχη. Η κατά κόσμον Αυγούστα Μαρίνου γεννήθηκε στην Ορμίδια της Κύπρου τον Απρίλιο του 1910 από τον Μαρίνο και την Εφροσύνη. Δυστυχώς η μητέρα της πέθανε σε νεαρά ηλικία και ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε με την ελπίδα ότι η δεύτερη σύζυγος θα σταθεί ως μητέρα στα παιδιά του, πράγμα το οποίο τελικώς δεν συνέβη. Η μητριά δεν αγαπούσε τα παιδιά της Εφροσύνης. Έβαλε σκοπό να απαλλαγεί πρώτα από την μεγαλύτερη κόρη, την μόλις έφηβη Αυγούστα. Πώς? Με τον ευκολότερο και προσφορότερο τρόπο εκείνης της εποχής. Τον γάμο. Έπεισε τον Μαρίνο και απλώς το ανακοίνωσαν στη μικρή. Εκείνη η απαρηγόρητη έκλαιγε γοερός. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Ήταν ανένδοτη. Εκ θείου φωτισμού, το παιδί, αν και δεν γνώριζε το παραμικρό περί μοναχικής πολιτείας, δεν ήθελε να δεθεί με τα δεσμά του γάμου. Συχνά πήγαινε στην εκκλησία του χωριού, η οποία έτοιμά το στο όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου του Αλαμάνου. Σημαίνει στρατιωτικός και πρόκειται για έναν τοπικό Άγιο της Κύπρου. Εκεί υπήρχε μάλιστα και ο τάφος του Αγίου, και τον παρακαλούσε με άφθονα δάκρυα να απομακρύνει αυτό τον πειρασμό από εκείνη. Τα μικρότερα αδέλφια της την περιέπαιζαν με παιδική αφέλεια για το θέμα της παντριάς. Μια μέρα η Αυγούστα κοσκίνιζε στάρι και με δάκρυα πύρινα παρακαλούσε τον μοναδικό Άγιο, τον οποίο γνώριζε, τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Αλαμάνο, να την απαλλάξει από την απειλή της παντριάς. Πράγματι ο Άγιος την εισήκουσε, διότι έφνης από τις ημέρες εκείνης το θέμα ξεχάστηκε και ποτέ κανείς δεν της ξαναμίλησε για γάμο. Βέβαια, η μητριά δεν παρετήθηκε της προσπαθίας να την απομακρύνει. Διάλυσε οδού, ωστόσο. Την έστειλαν στην Ξενιτιά, στην Αίγυπτο. Είχαν εκεί κάποιον μακρινό συγγενή και την έστειλαν υπηρέτρια στο σπίτι του. Με μοναδικό εφόδιο το σημείο του Σταυρού, το οποίο σημείωσε επί του εαυτού της, η κοπέλα πήγε. Η οικογένεια στην οποία εργαζόταν την λυπήθηκε που ήταν αναλφάβητη και της δίδαξαν γραφή και ανάγνωση. Η Αυγούστα ήταν έξυπνη και έμαθε αμέσως. Ο καιρός περνούσε ήσυχα, αλλά η μόνη σκέψη που κυριαρχούσε στο νου της ήταν η επιστροφή στην πατρίδα της και φυσικά ο μοναχισμός. Δεν τολμούσε όμως να το πει στα αφεντικά της. Σκέφτηκε τότε την λύση του γραπτού λόγου. Έγραψε ένα σημείωμα και τους το έδωσε. Εκείνοι θυμώσαν πολύ. «Α, ώστε γράφουμε και γραμματάκια, γι' αυτό σε μάθαμε γράμματα», της φώναξαν. Πλέον δεν την άφηναν να τρώει στο ίδιο τραπέζι με εκείνους όπως πριν. Η Αυγούστα τήρησε σιωπή, μα η απόφαση ήταν αμετάκλητος. Έκανε οικονομίες από τον πενιχρό μισθό της και σε μερικά χρόνια μπόρεσε να βγάλει ένα εισιτήριο για την Κύπρο.

πολυπόθητη ημέρα ήρθε. Το έτος 1930, ένα πρωινό, με μύριες προφυλάξεις, οπλισμένη με την προσευχή, επιβιβάστηκε στο πλοίο. Μετά από ταξίδι λίγων ημερών, έφτασε στο νησί της. Κατευθύνθηκε αμέσως στο Καϊμακλή της Λευκωσίας. Εκεί, στις αρχές του 20ου αιώνα, είχε ιδρυθεί το πρώτο γυναικείο μοναστήρι των νεωτέρων ετών στην ιστορία του μοναχισμού εν την ίσο Κύπρο, με πρωτοβουλία της μοναχής Θεοφανούς. Η γυναικεία ιεραμονή μεταμορφώσεως του Σωτήρος ήταν υπό την πνευματική καθοδήγηση της Ανδρώας Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου. Αν και ήταν ιδιόρυθμο, η νέα υπετάχθη στην γερόντισσα Μαρίνα. Η αδελφή είχε μάλιστα αδελφό ιερομόναχο, Ευστάθιο ονόματι, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την θέση του στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και εγκαταβιούσε ασκητικός στο Άγιον Όρος. Η δόκιμη αγάπησε πολύ την υπακοή, μα και την εργασία. Εργαζόταν αόκνος, δοξολογώντας τον Θεό. Κατά παραχώρηση Θεού, το 1940, ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο ηγούμενος του Σταυροβουνίου συμβούλευσε την γερόντισσα να κήρει μοναχές όσες δόκιμες θεωρούσε έτοιμες πνευματικά, μήπως τις βρει ο θάνατος. Η ηγουμένη, αφού με διάκριση βεβαιώθηκε για το ποιες επιθυμούσαν οικειοθελώς να καρούν και όχι λόγω της απειλής του πολέμου, προχώρησε σε κουρές. Μεταξύ των αδελφών ήταν και η Αυγούστα, η οποία έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα. Αγαθονίκη η μοναχή με το ονομαστήσα. Το όνομα το διάλεξε η γερόντισσα κατόπιν θείου οράματος. Μαζί εκάρη και μια παραδελφή της, η οποία έλαβε το όνομα καταφυγή μοναχή. Τα χρόνια κυλούσαν και η αδελφή Αγαθονίκη ακούραστα καλλιεργούσε με αγωνιστική διάθεση τις μοναχικές αρετές. Μια μέρα έλαβε ένα ανέλπιστο δώρο. Η γερόντισσα τους ανακοίνωσε ότι θα της έστελνε προσκύνημα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Δυσκολεύονταν και να το πιστέψουν ακόμη. Τα χρόνια δύσκολα, σκληρά, τα οικονομικά πενιχρά και τα ταξίδια με τεμποδίων και πλήστων αντικσοοτήτων. Κι όμως, το ταξίδι εκείνο πραγματοποιήθηκε χάρη τη Θεού. Με πλοίο αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Σιώπης. Τους πήρε μία εβδομάδα. Κατόπιν επιπόνου ταξιδίου έφτασαν επιτέλους στα Ιεροσόλυμα. Και η στιγμή που θα γονάτιζαν ενώπιον του εσταυρωμένου στο Γολγοθά, που θα κουμπούσαν οι αδελφές με συστολή και θείο φόβο τις κεφαλές τους επί της πλάκας του Παναγίου και Ζωδόχου τάφου, έφτασε. Εισήλθε στον πανίερωνο της Αναστάσεως η Αγαθονίκη μετά των λοιπών μοναζουσών. Προσκύνησε, έκλαψε. Τι έγινε στην καρδιά της, το γνωρίζουμε εκ του αποτελέσματος. Βγαίνοντας στην Αγία Αυλή, έφνης, γυρίζει στις αδελφές της και αφήνοντάς τες εμβρότητες τους λέει: «Θα μείνω εδώ. Πρέπει να μείνω εδώ». Τα έχασαν οι καημένες. Στην αρχή δεν κατάλαβαν. Μετά νόμισαν ότι εννοούσε πως δεν θα ακολουθούσε στα υπόλοιπα προσκυνήματα λόγω κοπόσεως ή κατανήξεως. Νόμισαν και εκείνες. Πραγματικά δεν ήξεραν τι νόμισαν. Η αδελφή Αγαθονίκη να επαναλαμβάνει σχεδόν μονότονα: «Πρέπει να μείνω εδώ». Προσπάθησαν να την πείσουν, να την συνεφέρουν. Της θύμισαν την γερόντισσα, την υπακοή της εκείνη, το μοναστήρι τους. Ανένδοτη η Αγαθονίκη: «Κομμάτια να με κάνετε, δεν φεύγω από εδώ». Στο τέλος, η καταφυγή άρχισε να κλαίει και να την παρακαλεί.
λυπήθηκε η Αγαθονίκη την παραδελφή της και ομολόγησε. «Έλαβα πληροφορία, αδελφές μου. Δεν μπορώ να μην υπακούσω. Αλλά πάμε στο Πατριαρχείο να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσω με την γερόντισσα και να της εξηγήσω. Να πάρω ευχή και να μην σας στενοχωρώ άδικα». Νέα κλάματα, όλες αυτή τη φορά. Και νέα αγωνία να βρουν τρόπο επικοινωνίας με την μετάνοιά τους στην Κύπρο. Πού τηλέφωνα εκείνα τα χρόνια? Αυτά που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, τότε ήταν αδιανόητα. Με κάποιο τρόπο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς, κατέστη τελικώς δυνατόν να επικοινωνήσει η Αγαθονίκη με την γερόντισσα Μαρίνα. Το παράδοξο και ταυτόχρονα απροσδόκητο ήταν ότι η δεύτερη έδωσε ευθύς την συγκατάθεσή της. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Μήπως είχε λάβει και η ίδια πληροφορία περί της υποθέσεως? Δεν θα μάθουμε ποτέ.

Τους πρώτους μήνες έμεινε η αδελφή σε ένα κελάκι στη Μονή Αβραάμ, στον Παναγιο Τάφο. Εκεί διακονούσε στην καθαριότητα του πανιέρου ναού της Αναστάσεως και ό,τι άλλο μπορούσε. Δεν ήταν όμως εντελώς αναπαυμένη. Της έλειπε η ησυχία και η μοναστική ζωή εντός των τυχών ενός μοναστηριού. Στον Πανάγιο Τάφο διακονούσε ως φύλακας τότε ο πατήρ Θεοδόσιος Μάκος, ιερομόναχος σοβαρός, μετρημένος, σόφρον. Κάτι παραπάνω από όλα αυτά. Ένθεος. Η Αγαθονίκη, με το πνευματικό κριτήριο που διέθετε, αντιλήφθηκε αμέσως το πνευματικό ανάστημα του Ναήτου Πατρός. Τόση εμπιστοσύνη της ενέπνεε το πρόσωπό του, ώστε χαιρόταν να μιλά μαζί του για πνευματικά θέματα. Μια μέρα, ο πατήρ Θεοδόσιος της έκανε λόγο για ένα προσκύνημα στη Βιθανία, όπου θα τον τοποθετούσαν ηγούμενο. Θα ήταν υπεύθυνος για όλα τα θέματα του προσκυνήματος. Της πρότεινε, εάν ήθελε, να εγκατασταθεί εκεί μαζί με άλλες μοναχές, διότι σκόπευε να οργανώσει γυναικεία κοινοβιακή μονή. Η Αγαθονίκη δέχθηκε αμέσως, μαζί με την αδελφή Θεοφανό από την Κρήτη και την αδελφή Θεοκτίστη από την Ικαρία, εγκαταστάθηκαν στη Βιθανία. Η οσιωτάτη καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας Βιθανίας, ευπραξία μοναχή, διηγείται με τον δικό της χαρακτηριστικό, ζωντανό και διδακτικό τρόπο. Έτσι και έγινε. Από τότε η γερόντισσα Αγαθονίκη ποτέ της δεν βγήκε έξω από την Αγία Γη έως την κοίμησή της. Ούτε το αγγλικής έκδοσης διαβατήριό της ανανέωσε ποτέ. Ήταν ο ακούραστος εργάτης του Θεού μέχρι το βαθύ γύρας της. Η εγκράτεια, η ασκητικότητά της και η αδιάκοπη εργασία της θεμελίωσαν το Ιερό Κοινόβιο της Βιθανίας, πράγμα που ομολογούσε πολλές φορές ο γέροντας. Όταν ήρθαν στην Βιθανία, το μοναστήρι είχε μεγάλη φτώχεια. Δεν είχαν νερό ούτε ηλεκτρισμό. Η συντήρησή τους ήταν από το ελάχιστο χρηματικό ποσό που έπαιρνε ο γέροντας ως ηγούμενος από το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου. Η γερόντισσα Αγαθονίκη δεν ζητούσε τίποτε. Δεν παραπονιόταν στο γέροντα για τίποτα. Μαγείρευε ό,τι έβρισκε. Στην ανάγκη μάζευε και χόρτα πολλές φορές για να φτιάξει φαγητό για το κοινόβιο. Εκείνα τα χρόνια οι προσκυνητές ήταν πάρα πολύ λίγοι και το εισόδημα του μοναστηριού ελάχιστο. Σιγά σιγά πήρε η μονή ηλεκτρικό και νερό. Αλλά ο αγώνας για το νερό ήταν μεγάλος εξαιτίας της ανομβρίας που επικρατεί στην περιοχή. Υπήρχαν στέρνες και έβγαζαν το νερό με την αντλία. Έπειτα το κουβαλούσαν με τους κουβάδες για να ποτίσουν τα δέντρα και τα φυτά, για να πλύνουν, να καθαρίσουν. Και όλα γίνονταν στην εντέλεια. Αξίζει να σημειωθεί ένα περιστατικό όταν η γερόντισσα Αγαθονίκη υπερασπίστηκε το συμφέρον του μοναστηριού για το θέμα του νερού. Οι γειτόνισσες από τα κοντινά σπίτια έπαιρναν το νερό από μια στέρνα του μοναστηριού. Και η γερόντισσα, με ευλογία του γέροντα Θεοδοσίου, πήγε και την έκλεισε. Λογομάχησε όμως με μια γειτόνισσα και αυτή την άρπαξε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει η γυναίκα εκείνη. Τα παιδιά της μέρες έψαχναν τη γερόντισσα να την σκοτώσουν. Ο ένας γιος της ήταν αστυνομικός και είχε όπλο. Μια ημέρα, καθώς πήγε η αδελφή στο καμπαναριό να χτυπήσει τις καμπάνες, δέχθηκε βροχή από σφαίρες, βζιν, βζιν, βζιν, όπως διηγιόταν πολλές φορές η ίδια. Ο Θεός όμως την φύλαξε και δεν έπαθε τίποτα. Μετά από μεσολάβηση επισήμων ατόμων, τα παιδιά της γειτόνισσας ηρέμησαν. Στο μοναστήρι φιλοξενούνταν ο αραβικός στρατός έως το 1967. Ο σεβασμός όμως των στρατιωτών προς τις μοναχές ήταν μεγάλος. Τις θεωρούσαν σαν αδελφές τους. Η αγάπη της γερόντισσας προς τα ζώα ήταν και αυτή μεγάλη. Κάποτε
Είχε μεγαλώσει μια κοτούλα, την Πιπερίτσα έτσι την ονόμασε, η οποία την ακολουθούσε παντού, στην εκκλησία, στην τράπεζα. Μάλιστα στην εκκλησία, όταν ο γέροντας θυμίαζε την τιμιωτέραν, η κοτούλα σηκωνόταν όρθια και μετά πάλι καθόταν. Κάποτε μια άλλη φορά μια γειτόνισσα έκλεψε μια κότα. Η γερόντισσα Αγαθονίκη πήγε να την ζητήσει γιατί την γνώριζε. Η γειτόνισσα όμως επέμενε ότι είναι δική της. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει η γερόντισσα να φύγει και η κοτούλα να την ακολουθήσει. Η γερόντισσα πάντα μας έλεγε: «Το μοναστήρι να κοιτάτε να είναι καθαρό έξω και μέσα και μετά να καθαρίζετε τα κελιά σας». Τηρούσε αλουσία από τότε που έγινε μεγαλόσχημη. Η διακονία της ήταν στο κοτέτσι και όταν καθόσουν δίπλα της ευωδίαζε ακόμη και το καλοκαίρι που υδρώνουμε όταν κάνει ζέστη. Επίσης ήξερε απ' έξω τις ώρες τον εξάψαλμο. Ήταν πολύ φυλακόλουθη. Ήξερε απ' έξω πολλά απολυτίκη Αγίων. Είχε και το χάρισμα των δακρύων. Ήταν μεγάλη ασκήτρια. Τηρούσε με μεγάλη ακρίβεια τις νηστείες. Τριήμερα, ξηροφαγία. Ποτέ δεν σηκώθηκε από την τράπεζα χορτάτη. Μέχρι το τέλος φορούσε ποδιά και διακονούσε όπου μπορούσε. Δεν άφηνε να τις πλύνουμε τα ρούχα ή να σκουπίσουμε το κελί της που ήταν πάντα πεντακάθαρο. Αργή δεν την είδα ποτέ. Ή θα δούλευε ή θα προσευχόταν. Στην εκκλησία ερχόταν πρώτη και έφευγε τελευταία. Το τέλος της το κατάλαβε και μας προετοίμαζε σιγά σιγά.

Η γερόντισσα αρρώστησε με γρήπη όπως και όλες οι αδελφές το Δεκέμβριο του 2006. Ήταν βαριά γρήπη για όλες. Σε ηλικία όμως 97 ετών, βαριανάσαινε, πρίστηκαν τα πόδια της, αλλά την ακολουθία δεν την άφηνε. Σε ηλικία 97 ετών, τέλειωσε τον επίγειο βίο η πολυσέβαστη γερόντισσα Αγαθονίκη, η οποία σε τόσο προχωρημένη ηλικία δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στη γρήπη. Στις 30 Δεκεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο φέραμε γιατρό. Ήταν βράδυ, της έδωσε φάρμακα, αλλά ανέφερε ότι τελείωνε η ζωή της. Εμείς όμως δεν το πιστεύαμε, γιατί μας μιλούσε και ήταν φυσιολογική στους τρόπους της μέχρι το τελευταίο βράδυ, μόνο που είχαν εξασθενήσει οι σωματικές δυνάμεις της. Το πρωί, ξημερώματα, στις 31 του μηνός, που πήγε η αδελφή Μαρία να την ξυπνήσει, να ετοιμαστεί για την εκκλησία, μας είχε φύγει. Η κηδεία της έγινε την ίδια μέρα. Ήταν όμορφη και δεν πάγωσε. Μας λείπει και το κενό που άφησε είναι μεγάλο. Πιστεύουμε όμως ότι πρεσβεύει στον Χριστό και στην Παναγία μαζί με το γέροντα και τις άλλες αδελφές που κοιμήθηκαν για όλη την αδελφότητα. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη και αξέχαστη αδελφή Αγαθονίκη. Οι ευχές σου να μας συνοδεύουν πάντα. Αμήν.

0: Διαβάσαμε σύγχρονα συναξάρια μόνα ζουσών, γυναικών που βρέθηκαν στην Αγία Γη και διακόνησαν εκεί, στα Πανάγια Προσκυνήματα. Από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά, «Γυναίκες Θεόφρονες», από την πρώτη έκδοση του 2023. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό μας οδηπορικό στην Αγία Γη, οι ιερές μας αποδημίες. Να ευχηθούμε και σήμερα αυτό το νοερό προσκύνημα που κάναμε ως εκεί, διαβάζοντας σύγχρονα συναξάρια, να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμμύε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταπένωσης εις λάχου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστή διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ' ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ' αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τε ταπεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τεινά, γίνει δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα του αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα

κοινωνίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ενελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφημάστε, ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Πανεφήμων

των Αγίων εν δόξων και καλήν οίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου, του Ρώσου, του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου, του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγίο Όρι τούτο και των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής,

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ηλέως γένω ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσι μόν, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του Τιμίαν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική, μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 απαντάει στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις η Φίβη Κωνσταντέλου.

Θα συνεχίσουμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να μελετούμε αυτό το μεγάλο μυστήριο, το μεγαλύτερο μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το μυστήριο του βαπτίσματος. Στην προηγούμενη μας εκπομπή ολοκληρώσαμε την βάπτιση του νεοφώτιστου στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας και κάναμε αναφορά στον ψαλμό εκείνον τον καταπληκτικό, ο οποίος ακούγεται μετά τη βάπτιση, το «Μακάριον αφέδησαν ανομίε».

Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, η κανονική τάξη του μυστηρίου του βαπτίσματος αναφέρει ότι μετά τον 31ο ψαλμό, το μακάρι δηλαδή ο ναφέθης εν ομοίε, και μετά βεβαίως τη βάπτιση, ακολουθεί η ένδυση και κατόπιν η ευχή του χρίσματος και η χρήση. Όμως η νεότερη τάξη, αυτή που συνήθως ακολουθείται στις εκκλησίες μας, έχει κάνει αυτή την παραλλαγή, θα λέγαμε, εντός αγωγικών, και κατόπιν του 31ου ψαλμού, μετά δηλαδή το βάπτισμα, ακολουθεί αμέσως το χρίσμα, συνήθως χωρίς την ευχή του χρίσματος «Ευλογητός η Κύριε», η οποία αναγινώσλεται και μυστικώς την ώρα που ενδύεται ο νεοφώτιστος.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να πούμε ότι ο Νεοφώτιστος σφραγίζεται με το Άγιο Μύρο. Και με το Άγιο Μύρο σφραγίζεται ο πιστός μετά το βαπτισμά του στα διάφορα μέρη του σώματός του, για να λάβει το αντίτυπο νου Εχρίστη Χριστός, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, δηλαδή ακριβώς αυτήν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο αγιασμός του Μύρου στην αρχαία Εκκλησία ήταν κοινός με τον αγιασμό του Πορκιστού Ελαίου, που έχουμε κάνει αναφορά σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά από τον 5ο αιώνα το Μύρο αγιάζεται χωριστά, σύμφωνα με μαρτυρία του Διονυσίου του Αροπαγίτου. Από τον 7ο τώρα αιώνα και μετά έως και σήμερα, ως ημέρα ευλογίας του Μύρου, καθορίστηκε η Μεγάλη Πέμπτη. Πιθανόν διότι το βάπτισμα στην παλαιότερη αρχαία τάξη, λέγαμε, της Εκκλησίας, γινόταν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όπως έχουμε αναφέρει και εμείς στις πρώτες μας εκπομπές. Η ευλογία αυτή αρχικά γινόταν από όλους τους επισκόπους, αλλά τελικά αυτό που έχει καθιερωθεί μέχρι σήμερα, το προνόμιο αυτό, δηλαδή της ευλογίας του Αγίου Μύρου, το έχει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο ως ένα δείγμα ενότητας των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Με την άδεια όμως του Πατριάρχη, το Μύρο καθαγιάζεται και από τους πρώτους των επιμέρους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Τώρα το Άγιο Μύρο αυτό φυλάσσεται, κρατείται σε ένα δοχείο, το οποίο και καλείται αλάβαστρον, όπως μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, εις τύπον του εκχυθέντος στη κεφαλή του Ιησού παρά της πόρνης Μύρου. Είναι γνωστό το περιστατικό, αγαπητοί ακροατές, κατά το οποίο λίγο πριν το τελευταίο δείπνο στον Ιησού, που βρισκόταν στη Βιθανία στο σπίτι του Σίμωνα, του λεπρού, προσήλθεν αυτό γινή, αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτή μου, και τον εμύρωσε. Το Άγιο Μύρο, ως το ορατό σημείο της μετάδοσης της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, απαντάται με διάφορα ονόματα. Πρώτον, χειροθεσία, διότι αρχικά η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος γινόταν με την επίθεση των χειρών του Επισκόπου στο Φωτισθέντα. Έπειτα το συναντάμε και ως χρήσμα, διότι χρείονταν οι βαπτιστέντες με το έλαιον του Μύρου, όπως χρείονταν στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς, οι βασιλείς και οι προφήτες, προκειμένου να αναλάβουν τη διακονία τους, και όπως ο Χριστός χρήστηκε με Άγιο Πνεύμα, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων στο 10ο κεφάλαιο στο στίχο 38. Ακόμα το απαντούμε το Άγιο Μύρο ως Μύρο, σκέτο το ονομάζουμε, διότι για την ευωδία που έχει, αφού δεν είναι ένα απλό λάδι, δεν είναι ένα σκέτο λάδι, αλλά αποτελείται εκ πλείς των άλλων ειδών ευόσμων, συμβολίζοντας το εύοσμον της αγιοσύνης του Πνεύματος, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Αλλά συμβολίζει και αυτή την ίδια την ευωδία του Χριστού. Με τον όρο αυτό είναι γνωστό και σήμερα. Ακόμα το λέμε σφραγής. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται και για άλλα σημεία του βαπτίσματος, όπως παραδείγματος χάρη για τη σφραγίδα του Σταυρού, όπως είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, που διδόταν στους κατηχουμένους τη στιγμή που εγγράφονταν στους καταλόγους της Εκκλησίας, προκειμένου να προετοιμαστούν για το βάπτισμα, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της κατηχήσεως. Είναι πάλι η σφραγίδα του Σταυρού που διδόταν στο φωτιζόμενο την ημέρα της ονοματοδοσίας του. Το ίδιο το βάπτισμα ονομάζεται της σφραγής. Η σφραγή ήσουν το είδωρ εστίν, μας λέει, διαβάζουμε μάλλον στον ποιμένα του Ερμά. Κυρίως όμως η σφραγίδα αναφέρεται στο χρήσμα. Ο όρος σφραγής προέρχεται από τον εξωχριστιανικό κόσμο, όπου και σήμαινε είτε το αντικείμενο με το οποίο κάποιος αποτύπωνε ένα σημάδι, είτε το ίδιο το αποτύπωμα. Για παράδειγμα, οι βούλες πάνω στο κερί ή τα πρόσωπα, τα εντυπωμένα στα νομίσματα, είναι σφραγίδες. Ακόμα το σημάδι πάνω σε ζώα για να αναγνωρίζονται. Όπως επίσης στους νεοσύλλεκτους για να δείχνουν σε ποιο βασιλιά ανήκουν. Ή παλαιότερα στους δούλους ως σημάδι κυριότητας και αποτύπωμα στιγματισμού. Στους πιστούς όμως ως σημάδι αφιέρωση σε κάποια θεότητα. Έτσι, με αυτές τις, θα λέγαμε, προεικονίσεις, πέρασε και στο χριστιανικό βάπτισμα, αλλά με ένα νέο περιεχόμενο. Και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη σφραγίδα ως σημάδι του Θεού. Για παράδειγμα, θυμηθείτε, ο Κάιν σημαδεύεται από το Θεό για να μην μπορεί κανείς να τον σκοτώσει. Η περιτομή επίσης των Ιουδαίων θεωρείται σφραγίδα και σημάδι της Διαθήκης με το Θεό. Σφραγίδα της δικαιοσύνης, της πίστεως, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στο στίχο 11, που έλαβε ο ίδιος ο Αβραάμ, ή και ως ένδειξη καταγωγής των απογόνων από το δικό του γένος. Στην Αποκάλυψη οι Άγιοι είναι σημαδεμένοι με το σημείο του αρνίου, διαβάζουμε στο 7ο της κεφάλαιο. Η σφραγίδα λοιπόν, με όλες αυτές τις σημασίες που αναφέραμε, αγαπητοί ακροατές, κατά την αρχαιότητα και την Παλαιά Διαθήκη, χρησιμοποιείται και στη βαπτισματική ορολογία, με νέο όμως περιεχόμενο, όπως και τονίσαμε. Ως σφραγίδα δηλαδή της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, ως ένα σημάδι της Νέας Διαθήκης, ως
εκτύπωσης των θείων δωρημάτων, όπως πολύ όμορφα μας τονίζει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης.

Με την καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού και σιγά σιγά είπαμε η εκκλησία μας για λόγους οικονομίας μετά τη βάπτιση του νηπίου και αφού ο ανάδοχος λάβει στην αγκαλιά του το βρέφος το οποίο μόλις έχει βαπτιστεί, ο ιερέας χωρίς να αναγνώσει την ευχή του μύρου χρεί με Άγιο Μύρο το νεοφώτιστο. Εμείς σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε την αναφορά μας όμως και στην ευχή του Αγίου Μύρου, που καλό είναι αν μπορούμε να λέγεται πριν χρηστεί ο νεοφώτιστος. Ας δούμε όμως τι λέει αυτή η ευχή. «Του Κυρίου δεηθόμεν», λέει ο διάκονος, ή αν δεν υπάρχει ο διάκονος ο ιερέας, απατώντας ο λαός κυριελέησον, και ξεκινάει ο ιερέας την ευχή του Μύρου. «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης, την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου βαπτίσματι και των θείων αγιασμών εν το σοπιό χρίσματι. Ο κενήν ευδοκή σας, αναγεννήσε τον δούλο σου, τον νεοφώτιστον διήδατος και πνεύματος, και τι των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφεσιν αυτό δωρισάμενος, αυτό σου δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου σώματος και του τιμίου αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν τόσο αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξο πίστη, ρίσε από του πονηρού και πάντων επιδευμάτων αυτού και το σωτήριό σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχή αυτού διατήρησον, ή να εν παντί έργο και λόγο ευαριστώνσι, ή ως τη κληρονόμωση πουρανίου σου γέννητε βασιλείας, ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αγαπητοί ακροατές, γράφει ότι «Ο Χριστός βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και φθαίως αναβαίνουν από του ύδατος, ήθε σχιζωμένους στους ουρανούς και το πνεύμαν ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι το Πανάγιο Πνεύμα ήλθε επί του Κυρίου κατά τη βάπτισή του για να δείξει στους παρόντας και στον Ιωάννη τον Υιόν του Θεού. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για να μάθουμε κι εμείς ότι και σε μας όταν βαπτιζόμαστε έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Η κάθοδος του Παρακλήτου στο βαπτιζόμενο είναι το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος.

Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει στους νεοφώτιστους: «Καθώς δεχτήκατε το Άγιο Χρίσμα, το οποίο είναι απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος, γίνατε Χριστοί. Όλα λοιπόν όσα έγιναν σε εσάς έχουν μια εικονική, δηλαδή μια συμβολική σημασία, επειδή είστε εικόνες του Χριστού. Και ο μεν Χριστός, αφού βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, μετέδωσε στα ύδατα του ποταμού από τη χάρη της θεότητός του, ανέβηκε από τα ύδατα, ενώ γινόταν επ' αυτού η ουσιώδης επιφύτης του Αγίου Πνεύματος, επειδή το όμοιο αγαπάνε επαναπάβεται πάνω στο όμοιο. Το ίδιο συνέβη και σε εσάς», μας λέει ο Άγιος Κύριλλος. Λέει μάλλον στους νεοφώτιστους στις μεσταγωγικές του κατηχήσεις: «Όταν βγήκατε από την κολυμβήθρα των βαπτιστικών υδάτων, σας δόθηκε δηλαδή το χρήσμα το οποίο είναι σύμβολο εκείνου με το οποίο χρήστηκε ο Χριστός, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ το σώμα σας χρύεται με το αισθητό Άγιο Μύρο, η ψυχή αγιάζεται με το Άγιο και Ζωπιό Πνεύμα». Όπως στη βάπτιση του Ιησού Χριστού κατήλθε το Πανάγιο Πνεύμα για να φανερώσει όλο το πλήρωμα της θεότητος στο σαρκοθέντα σωματικός Κύριό μας, παρομοίως και σε εμάς το χρήσμα του Μύρου γίνεται μετά το βάπτισμα για να λάβουμε και εμείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. «Εκ του πληρώματος αυτού γάρφησι, και εμείς πάντες ελάβουμεν και χάριν αντιχάριτος».

Στους χρόνους όπου ζούσαν ακόμα οι Άγιοι Απόστολοι, το μυστήριο του χρίσματος ετελεί το μόνο από τους ίδιους, όπως είπαμε και πριν, με την τοποθέτηση των χειρών τους επάνω στους βαπτιστέντες, δηλαδή με χειροθεσία. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει στις πράξεις των Αποστόλων: «Ακούσαντες οι Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δέδεκτε η Σαμάρια τον Λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην, ήτινες καταβάντες προσήφξαντο περί αυτών, όπως λάβωση πνεύμα Άγιον. Ούπου γαρίνε που δεν είναι αυτόν επιπεπτοκός, μόνο δε βαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επετίθουν τα σχήρας επ' αυτούς και λάμβανον πνεύμα Άγιον». Ο Ιερός Χρυσόστομος, στην ερμηνεία αυτού του περιστατικού, μας λέει ότι το μυστήριο του χρίσματος ετελεί το μόνο από τους μαθητές. Τούτο το δώρον, δηλαδή το Αγίου Πνεύματος, μόνον των 12 ειν. Η αύξηση τώρα του αριθμού των τοπικών εκκλησιών είχε ως συνέπεια να μην επαρκούν οι Άγιοι Απόστολοι για την τέλεση του μυστήριου του χρίσματος. Έτσι, η χειροθεσία αντικαταστάθηκε με τη χρήση του Αγίου Ελαίου ή Μύρου, το οποίο ευλογούσε ο Επίσκοπος και έχριαν οι πρεσβύτεροι. Η αρχαιότερη μαρτυρία είναι αυτή του Αγίου Θεοφύλου Αντιοχίας, το 180 περίπου μετά Χριστόν, ο οποίος αναφέρει: «Ημείς τούτου ένεκεν καλούμεθα χριστιανοί, ότι χρειόμεθα έλεον Θεού». Αλλά και ο Άγιος Υπόλυτος, 3ο αιώνα, το 215 περίπου μετά Χριστόν, αναφέρει την ύπαρξη ειδικών ευχών με τις οποίες ο Επίσκοπος ευλογεί το έλεον του εξορκισμού και το έλεον της ευχαριστίας πριν από την απόταξη του διαβόλου και τη σύνταξη με τον Χριστό. Το μυστήριο του χρίσματος, αγαπητοί ακροατές, είναι η επιφύτηση του παρακλήτου στον νεοφώτιστο. Όπως όταν οι Άγιοι Απόστολοι επέθεταν τα χέρια στους μειωμένους, ελάμβαναν το Άγιο Πνεύμα, έτσι και στους νεοφωτίστους που χρείονται κατεβαίνει ο παράκλητος. «Και νυν ο παράκλητος χρειωμένης επιδημήν», μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Ο χρειόμενος κοινωνεί της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. «Καταχρειώμεθα μύρο, σύμβολον του μεταλαχήν Αγίου Πνεύματος στο χρίσμα ποιούμενη», γράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι ο Αποστολικός Λόγος «πάντες εις ένα πνεύμα εποτίσθημεν» αναφέρεται στην επιφύτηση του παρακλήτου που δεχόμαστε κατά το Άγιο Βάπτισμα πριν μετάσχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλοι έχουμε γευθεί το ίδιο πνεύμα, έχουμε απολαύσει την ίδια χάρη.

Το μυστήριο του χρήσματος είναι ένα ξεχωριστό μυστήριο, αλλά έχει άμεση σχέση με το μυστήριο του βαπτίσματος. Αποτελεί το πλήρωμά του. Γι' αυτό άλλωστε και γίνεται αμέσως, όπως είπαμε, μετά από αυτό. Τούτο άρα το μύρον τελεί το βάπτισμα και της τριάδος ναού σημάς απεργάζεται, μας λέει ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης. Και όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην ευχή του Μύρου, την οποία διαβάσαμε προηγουμένως, ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, η οποία δεν αφορά τον καθαγιασμό του, αφού είναι ήδη ευλογημένο και αγιασμένο, αλλά αφορά κυρίως τον χρειόμενο, με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται η κάθαρση και με το ζωπιό χρήσμα ο θείος αγιασμός. Πρόκειται δηλαδή για μια καινούρια έκχυση του Αγίου Πνεύματος, που ως σκοπό έχει την ενεργοποίηση των πνευματικών δυνάμεων που απόκτησε η ψυχή με το βάπτισμα. Με το Άγιο Μύρο τελειοποιείται σε μας η δωρεά και η αγιάζουσα χάρη της Ιεράς Θεογενεσίας, μας λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Το νερό περιβάλλει το βαπτιζόμενο εξωτερικά. Εσωτερικά όμως το Άγιο Πνεύμα βαπτίζει την ψυχή. Όπως η φωτιά εισδύει στο σίδερο και το αλλοιώνει, έτσι και το Άγιο Πνεύμα εισέρχεται στα ενδότατα της ψυχής και τη μεταμορφώνει. Σφραγίζει την ψυχή, κινεί τον άνθρωπο στο αγαθό και το σωτηριώδες. Στο βάπτισμα γεννιέται ο χριστιανός και ως πνευματικά νήπιος ολοκληρώνεται με το μύρο με το οποίο ονομαζόμαστε χριστιανοί. Τούτου του Αγίου Χρήσματος καταξιωθέντες, καλείστε χριστιανοί, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις μυσταγωγικές του κατηχήσεις. Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, όπως οι ιερείς, οι βασιλείς και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης χρείονταν και καθαγιάζονταν με την χρήση, όπως είπαμε, του ελαίου, όπως και ο ίδιος ο Χριστός, όπως είπαμε, χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και μετά τη βαπτιστή του κατέβη και έμεινε επ' αυτών, έτσι και οι βαπτιστέντες χρείονται και αγιάζονται αμέσως μετά το βάπτισμα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αναφέρει κάθε φορά που χρεεί ένα σημείο του σώματος ο ιερέας με το Άγιο Μύρο. Γίνονται δηλαδή εκείνη την ώρα, γίνεται ο χριστιανός πνευματόφορος και χριστοφόρος, κοινωνός και μέτοχος του Χριστού. Αλλά με τη χρήση του Αγίου Μύρου γινόμαστε και μέτοχοι της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, αφού το Μύρον είναι σφραγής Χριστού και σημείων, όπως μας λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης, αλλά και τη του Πνεύματος φέρει δύναμη. Δύναμη την οποία ο Χριστός έχει και σωματικός εν εαυτό παρά του Πατρός και αδιαιρέτως ον το Πνεύματι. Ενώ εμείς παίρνουμε από αυτό τη χάρη κατά το χρήσμα και γινόμαστε κατά χάνη Χριστή Κυρίου και Υ Θεού. Αυτό το χρήσμα, αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, είναι σημείο του χρήσματος του ίδιου του Χριστού, ο οποίος έχρισε με τη θεότητά του την ανθρωπότητα. Σε αυτό το χρήσμα μετέχουμε και εισερχόμαστε σε μια νέα ζωή θεανθρώπινη, τη ζωή του Χριστού και τη ζωή του Πνεύματος, τη μία ζωή της Αγίας Τριάδος, την αληθινή ζωή της Εκκλησίας. Αποκαθίσταται ο άνθρωπος στην αληθινή του φύση ως εικόνα Θεού. Γίνεται πνευματικός και χαριτωμένος, γεμάτος με τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Άνθρωπος που ακτινοβολεί στη ζωή του το φως της Ανάστασης, με το οποίο φωτίστηκε κατά το βάπτισμα και αποπνέει το άρωμα και την ευωδία του Χριστού που δέχθηκε κατά το χρήσμα, καθώς ον Χριστού ευωδία εσμέν, όπως διαβάζουμε στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο δεύτερο κεφάλαιο στίχο 15.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη Θεό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον, και το έλεό σου καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί, αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν, και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τι αναβείστε εις το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον.

0: Υιόν αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός. Εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστ του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγείς, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείος σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκι μία άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξουση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ομοίελθον καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσεις μετάνιεν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώση μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω το αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και επίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και επίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα άγια ταύτα ισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν, και συνδειπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό το νοητού λυκού γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
0: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύεις να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουν μετανοήσαντα. ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο-ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης Επαναχράντου και Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Απορρή παρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με βδελήξει λόγε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ κέπτεσαι ουδέπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητων το ημέτερον όλων προσλαβούμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοίξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούς αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος, έθελξας πόδο με Χριστέ και ελίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνετης εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν δες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Υπάρχει μια άλλη Αμερική. Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν το βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού «Άγιοι της Αμερικής». Ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στους εργάτες του θείου Αμπελόνος που έζησαν σε μια αχανή ήπειρο. «Άγιοι της Αμερικής», με πλούσιο φωτογραφικό παράρτημα και επιχρωματισμένες φωτογραφίες. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και www.stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιοναστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου, την Θεία Λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο.
1: Κύριε, εναντίον της πάσης επιθυμίας μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει, καρδία μου ταράχθη και δεν υπέμει ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό που έστημε τεμού. Οι φίλοι μου και οι επιθυμίες μου εξαιναντίες μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυσαν μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται εις πλήτης ψυχή μου και εις πλήτης τα κακά μη ελάλησα ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ο κήκων και ως άλλο σου κανήκων το στόμα αυτού και γενόμενοι ως οι άνθρωπος που κακούν στον στόματι αυτού ελεγμούς. Ό,τι ψυχηρύπησα, εσύ ακούς, Κύριε Θεός μου, ότι οι υπόλοιποι είπατε χαρώσει με χρήμα και το σωλήθινε πόδας μου που με μεγαλορμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδόν με ενώπιόν μου εστιδία παντός, ό,τι να μην γονάω και λέω και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσεις και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύνθησαν οι μισούδες με αδίκους. Οι ανταπαδιδόντες με κάναν δύο αγαθών διέβαλον με επί κατά δύο κανεγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός μου, όπως θες απ' εμού πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός μου, όπως θες απ' εμού πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς όρθρο χρήζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου προς απλώς εις άρξου, την γερή μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτε σου το αγιώφθες που ειδίν τη δυναμή σου και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσουν τρελαιώς, που ζωάς τα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτε σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της όρωτας χείρας μου, που σε εξθέοντες και ποιότησε πιστή η ψυχή μου και χίλια αγκαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Η εμνημόν ευών σου, που νομίζεις με τις όρωτες μελέτων είσαι, ότι γίνεις βοηθός μου και θρησκεύεται τα ρίγος αγκαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε σημάτινε ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύθερε στην κατώτα τη γη, παραδοθήσου τη κύρα των Ορφαία, μερίδε αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραντιστή του Θεό, επενεθήσετε πάσο μνήμα αυτό, ότι είναι φράγκη στο μάλλον τον άδικα. Εν σε όλε τι μελέτε νεσέ, ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέπη του τερίγου σου γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Ο πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νυν και έγκυσαν στον αναμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Αξιοπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και έγκαισον στον αναμήν. Κύριε Θεός Θεριές μου, μέρες και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προς ευχήν μου κλείνω το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Ξολογήστη μετά το κατεβαινόντον εις λάκων εγεννήθηνος οι άνθρωπος εβοήθητος να κρίσει ελεύθερος. Ως οι τραυματίοι καθέβοντες εν τάφων και μνήσεις έτη και αυτοί εκ της κυρώσης σου απόστησαν. Έθεντον με ελάκων του τάπτων σκοτεινής σκιά θανάτου. Επε με επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντως πατρισμού σου επίγεσαι με με. Εμάκνους γνωστούς μου προμονεθέντα με βδέλημα η αυτής. Παρεδόθημη, ξυπορευόμενη εφθαλμή μου εισθένησαν αντοχίες. Εκ έκραξε προς ο Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς έτας χείρες μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσαι, η ιατρία να στήσω εξομολογήσοντες. Μη δίγησε δε συνοτάφω το λαιό σου και την αληθιά σου διαπολία. Μη γνωστή σου κότα θεμασιά σου και δικαιοσύνη σου ενική επιλεγισμένη. Εγώ προς ο Κύριε και έκραξε και το πρωί προς εκείνη προθάισαι. Είναι την Κύριε αποθήκη ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου με μου. Το πόσιμη εγώ και εν κόψει γνωριτός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δίρθουν οργές σου, φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με όσοι υδρόλοι την ημέρα περιέσκαν με άμα. Εμάκνωσε μου φίλων και πλησίων γνωστούς μου από τα λεπορίες. Κύριε Θεός Κυρίες μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Ξελθεί τον οποίον σου, πως ευχή μου κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάση τα αποδόσεις αυτού. Να επιλατεύοντα πάσα νομία σου, των ιόμενων πάσα τα γνώση σου, των λουτρούμενων εκθορά τη ζωή σου, του τυφανούντα σε ελέγχη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία, αν σου ανακαινιστεί σε του αϊτού είναι ότι. Ποιον ελίμο είναι ο κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη, εγνώρισε το σοκτό μου εσύ, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρμα και λίμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, και στέλο οργιστή σε τεουδέη στον αιώνα μηνύ. Σαν νομία σημών επίση είναι μην, ουδέ κατά τη αμαρτία σημών αν τα πέδω και μην. Κατά το ύψο πρωνό από τη γη σε κρατέωσε κύριο το έλεο αυτού αυτών. Καθώς να παίξουν να το λέει από δυσμόν εμάκρυν φημών της ανομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατηρίους ο κτήρις και τους φοβουμένους αυτών, και αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούσες μεν. Άνθρωπος συγχόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού τους ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος και τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση, η όντι συλλάβει διαθήκη αυτού και με μημένη στον εντολόν αυτού επίηση αυτά. Κύριος εν ουρανώ ετοίμας το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσει τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτού ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτού ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον του ψυχή μου ενώτηση τη δέησή μου τη λυθία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση να του δούλου σου του και των οποίων σου παζών. Ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, η ταπείνωση εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους, και εκεί διασυνέμαι με το πνεύμα μου, μην με ταράχθη η καρδία μου. εμνή ημερών αρχαίων, μελέτη εν πάση τη έργη, εν πείμα των χειρών συμμελέτων. Δι' επέτασε προσέτα, κύρε μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον, κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπών σου, που είμαι και μη αφήσει με τι κρεμμένε τη λάκων. Ακουστών πίσω, με το πρωί το ελαιό, το ξύλιψα, γνώρισε με κύριο δόνι, πορεύσε μου ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξέλιμε τον εχθρό μου, κύριε προσέκατε, έφυγον, διδαξό με το πίτο θέλημά σου, ψυχή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γευθεία, είναι και το όνοματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, θλίψε την ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξελευθερεύει του εχθρού μου και απολύ πάντα του κλείβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δουλεύω ημί. Εισάξον με κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει εξελίξει με το δούλου σου. Εισάξον με κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει εξελίξει με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γευθεία, το ξεπατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και έκαισον αισθάνω να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Κύριε.

ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ,

Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεήθομαι. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σπαναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

Πόνι μοίο και φόβος μέγα συνέσχε σου τους προρός και άπνο έμειναν πάντες ως είναι κρυπτής.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου

0: Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμυροφόροι του ζωοδότου, επιστάσσε το μνήματι των δεσπότην εζήτων εν Χριστον αθάνατον και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενου της Αποστόλης Εμήνια, ότι ανέστη Χριστός ο Θεός.

Δόντες αυτόν προσεκίνησαν αυτό ιδέ δίστασαν και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης πορευθέντες σου μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμην ημίν και ειδού εγώ με θυμών ημί

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός άλλων κοίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίθε του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάστασην αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

των Αγίων ενδόξων και πανέθυμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Πολιούχου και Προστάτου ημών των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρανος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους, Ελευθερίου Βλασίου και Κοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και

Αγίας ως Άνης Ποταμιένης και τον συναυτή, τον Οσίον Δανίλ της Χίτεως Στεφάνου Ανθίμου Σεβαστιανής και Παναγή του Μπασιά του Υγειασμένου Ιερέως, του Αγίου εν δόξου νέου Ιερουσαλήμ.

Αμήν. Εξαναστάς του μνήματος του νεότας Ήγηρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζους τι εκ νεκρών εγέρσι σου πολυέλε. Τα του άδους κλέψας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε γυναίξη μυροφόρη συνήντησας αντιλήψης χαράς κομισάμενος και αποστόλης σου εμήνησας τα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτησας φιλάνθρωπε δια τούτο και κόσμο συγχαίρει τι εκ νεκρών εγέρσι σου πολυέλε.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών

0: Αμήν.
1: Αμήν. Ο σαπαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφαίρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτονικές σύες, εν ειρήνη βαθία,

εν της ουρανής με την κύσαντες ή τα πάθη Χριστού μιμισάμενη και τα πάθη ημών αφαιρούμενη, εν ταύτα σήμερον αθρίζονται πρωτοτόκων δεικνύοντες εκκλησίαν, εις της άνω των τύπων επέχουσαν και Χριστό εκβώς.

Μη του αυτουμινός, νήμη του Αγίωρο Μάρτυρος Θεοδότου το Εναγκύρα. Τι αυτή η μέρα, νήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος της Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα, νήμη των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρωμενίου. Τελείται δε η αυτών σύναξης εν το Αγιωτάτο αυτών μαρτυρίου, εν της Βασιλίσκου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λυκαρίωνος. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης Ξύφη τελείονται. Τι αυτή η μέρα Όσιος Στέφανος εν ειρήνη τελείουται. Τι αυτή η μέρα Όσιος Άνθιμος εν ειρήνη τελείουται. Τι αυτή η μέρα η Αγία Σεβαστιανή εν ειρήνη τελείουται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Οσίων Γρηγορίου Θεοδόρου και Λέοντος των Ενσάμι Κεφαλνίας. Τι αυτή η μέρα η σύναξη πάντων των Θρακών Αγίων. Τη σήμερον ημέρα Κυριακή μετά την Πεντηκοστήν, την των Απαντακού της Οικουμένης, εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, βοράτε και νότου, Αγίων πάντων εορτήν εορτάζομεν, του Κυρίου μου πάντα σημνώ τους φίλους, ή της δε μέλλον εις τας πάντας εισήτων. Τες της αχράντους σου Μητρός Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός και πάντων των απαιώνος Αγίων σου, ελέησον και σώσον ημάς, ως μόνος αγαθός και φιλάν.

σαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραδόμεθα. Ότι σε ενού

Σαχράντου υπερευλογημένη συνδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και

0: Υπόμεν πάντε εξ όλη ψυχή και εξ όλη τη διανία ημών υπόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, Θεό των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων, εν τες εξετάσεις είναι αυτών, και υπέρ του ελθύν Κύριων των Θεών βοηθών, εν τες προσπαθίες και της αγώς είναι αυτό.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτου ναού τούτου, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε

0: κατηχουμένοι το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Η να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη την. Οι κατοικούμεντες κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, οι κατοικουμένοι προέλθετε, όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

ανέστησαν, αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ελέησαν. Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομεν.

σου. Ο Θεός συλλάσσει. Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων, τες αρχικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν σε βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονύνσει μέγα και φοβερών και αυτές σε πουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άφατον και μετών της φιλανθρωπία, ατρέπτους και αναλυότους γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμων αχρημάτισσας και τη λειτουργική στάφτης και νεμάπτου θυσίας, την ιερουργίαν παρέδωκα σημείνος δεσπότης των απάντων. Συγχαρμόνος Κύριε Θεός μου δεσπός των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόν χειρουργικό εποχούμενος, ο των Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Ναγίης αναπαυόμενος. Σε την δυσοπό των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον πεμέ των μαρτωλών και αχρίων δούλους και καθάρισον την ψυχήν την καρδία από συνδύσεως πονηράς και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδημένον την της ιερατείας χάριν, παραστήνε και υγεία στο αυτραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άχρατον σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγάρ προσέρχομαι κλείνα στον με αυτό αυχένα και δέω μέσου, μη αποστρέψω προσωπών σε πεμού, μη δε αποδοκιμάσαι με εκπαίδους, αλλά αξίωσον προς ενεκτήνες πεμού τα μαρτωλού και αναξίω δούλου στα δώρατα αυτά. Σιγάρ ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα μου να πέμπουμε, σύν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό.

Σταυρός, Χριστέ προσκυνήσου.

Και θα τα πει νομίζω.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του αδελφού και συλλειτουργού ημών, Παναγιώτου ιερέως οικονόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρήστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, των ευλαβών

των ορφανών, των χειρών, των θλιβωμένων, των καταπονουμένων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των σεισμοπλήκτων

των μισούντων συκοφαντούντων, υβριζόντων διαβαλόντων και πολεμούντων ημάς, των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεσθε υπέρ αυτών. Της σπουδαζούσης και διαγωνιζομένης νεολαίας και εργαζομένης των αυτιλωμένων

της Θεοειδρήτου Οικογενείας, της Προέδρου των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απάντων των Μελών, της Παμπυραϊκής Ενώσεως Αναστηλώσεως, του Καθεδρικού Ναού τούτου.

Ευαγγελίας Ευμορφίας Εφροσύνης, της δούλης του Θεού Βενετίας και των δούλων του Θεού Δημητρίου Παναγιώτου και Ιωάννου, υπερ υγείας και ταχείας αναρρώσεως αυτού.

μνημόσυνα να επιτελούμεν και Κυρίω το Θεό προσάγομεν τα τίμια και άγια δώρα ταύτα. Τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικός αγωνισάς

0: των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Παμπυραϊκής Ενώσεως, των Γενικών Γραμματέων, των Μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών και Δωρητών του Ιερού Ναού τούτου.
1: Πιο κοντά, δεν βλέπω.
0: Και των δούλων του Θεού, Χρυσοστόμου Αρχιερέως, Καλλινίκου Αρχιερέως, Χριστοφόρου Αρχιερέως, Προκοπίου Αρχιερέως, Στεφάνου Προθιερέως, Αλεξάνδρου Προθιερέως, Ιωάννου Προθιερέως, Κωνσταντίνου Προθιερέως, Ιωάννου Προθιερέως, Αντωνίου Προθιερέως και Ιωάννου Προθιερέως, Μιλτιάδου Σπυρίδωνος Δημοσθένου Σαράντου Αριστίδου, Κωνσταντίνου Γεωργίου τα ηγέτου, Ιωάννου Μαρίας Πέτρου Δρακούλη Αγγέλου Ευστρατείου Ιωάννου Βασιλείου, Νικολάου Κωνσταντίνας Κωνσταντίνου Αδαμαντίου, Γεωργίου Σπυρίδωνος Παναγιώτου Σπυρίδωνος Σοφίας Μιχαήλ, Ανδρέου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου

Της Αλεξάνδρου Ευγενίας Αντωνίου Ειρήνης, Δημητρίου Ευαγγελίας Δημητρίου Μιχαήλ Εμμανουήλ, Ιωάννου Εκατερίνης Εκατερίνης Εκατερίνης Φραγκίσκου Δημητρίου Γεωργίου, Κωνσταντίνου Κρινιός Εκατερίνης Πάνου Ευθυμίου Γεωργίου Ανδρέου, Ειρήνης Μαρίας Αναστασίας Γεωργίου Χρυσούλας, Κωνσταντίνου Πέτρου Παναγιώτου Διονυσίου Στεφάνου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Ιωάννου, Ελένη Σταύρου Παναγιώτου Δημητρίου Αντωνίου Ιωάννου, Σταύρου Ταξιάρχου Μαρίας Ελευθερίου Ουρανίας Γεωργίου Αριστίδου, Ηρακλέους Άνης Παναγιώτου Μιχαήλ Κωνσταντίνου, Μαρικέ της Σοφίας Μπελέγρη Νικολάου Νικολάου Νικολάου Δημητρίου Γεωργίου Μαργαρίτας Ευαγγέλου.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και ορατού, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθέν και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

σου, Άγιε, σύ ευγνώμοντος εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν του καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των αρνών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου χαρίσου την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και νουκείσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των σημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξας της κατεξίωσης και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αρχαγγέλων, τα χεροβήμητα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

Ων χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνε έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.

Κυριός και Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας και ελθέης του αγιάσει εμάς, ο Άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δεμήνα ουρά του συνώνου, και καταξίωσαν τα κρατεά σου χειρί, μεταδούν ημίν του αχράνου σώματός και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάχθηκε το μαρτωλό και λέσον. Ο Θεός ηλάχθηκε το μαρτωλό και λέσον. Ο Θεός ηλάχθηκε το μαρτωλό και λέσον.

Η σημερινή Κυριακή τίμιε Πάτερ και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι μία Κυριακή ιδιαίτερη. Μία Κυριακή σημαδιακή θα έλεγα. Γιατί η Αγία μας Εκκλησία φορά τα γιορτινά της και έχει εορτή, πανήγυρη, χέρι χαράν μεγάλη μου. Γιατί σήμερα εορτάζει και τιμά όλα τα παιδιά της, τους Αγίους όλων των αιώνων, απαρχής και μέχρι των εσχάτων, γνωστούς και αγνώστους, αφανείς και εμφανείς, όλους εκείνους οι οποίοι ευηρέστησαν Κυρίο του Θεό, έκαμαν την επιλογή της αρετής στη ζωή τους και κατόρθωσαν τον μεγάλο εκείνο σκοπό που αποτελεί σκοπό κάθε ανθρώπου, να φτάσουν δηλαδή κοντά στον Θεό. Σήμερα λοιπόν εορτάζομαι όλοι, όσοι φέρουμε ονόματα γνωστών Αγίων και όσοι έχουμε ονόματα αρχαιοπρεπή ή άλλα, τα οποία συνήθως δεν απαντώνται στο Αγιολόγιο. Και εορτάζομαι, ξαναλέω, γιατί εορτάζει η Εκκλησία μας, τιμώντας κάθε Άγιο κάθε εποχής, ακόμη και της σημερινής εποχής. Και μη βιαστούμε να πούμε πως σήμερα δεν έχουμε Αγίους. Έχουμε και παραέχουμε, και όσο θα υπάρχει η Εκκλησία θα είναι το εργαστήρι της αγιότητας. Θα αναδεικνύει πάντοτε Αγίους ανθρώπους, ανθρώπους που αγάπησαν και προτίμησαν τον Θεό πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο. Και δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, το γεγονός ότι η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει και πανηγυρίζει όλους τους Αγίους της τούτη την Κυριακή, που είναι η αμέσως επομένη της Κυριακής της Πεντηκοστής. Γιατί άραγε? Μα γιατί οι Άγιοι είναι η απτή απόδειξη της ενεργίας και της ευλογίας του Παρακλήτου. Είναι τα αποτελέσματα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι οι ταμιούχοι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα λοιπόν κατακλείεται όλος εκείνος ο κύκλος των λεγόμενων κινητών εορτών, ολοκληρώνεται, που έχουν ως κέντρο τους το Πάσχα. Ένας κύκλος τον οποίον ανοίξαμε πολύ πριν από το Πάσχα, την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, εάν ενθυμίστε, με το βιβλίο εκείνο το πανέμορφο, το κατανυκτικό τριώδιο, και τον ολοκληρώνουμε σήμερα κλείνοντας ένα άλλο βιβλίο, το τριώδιο των Ρόδων ή αλλιώς το Πεντηκοστάριο. Και επανερχόμεθα εις τα ίδια, οδηγούμενοι, εργαζόμενοι τις εντολές του Θεού, πορευόμενοι προς τον αυτόν σκοπόν με τον οποίον, μάλλον εργάστηκαν και κατόρθωσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Θεωρώ, αδελφοί, ότι είναι σκόπιμο να τονίσουμε τρία σημεία αφορώντα πάντοτε εις τους Αγίους,
για να διευκρινίσουμε μέσα μας, διότι ζούμε σε εποχές και καιρούς που δεν υπάρχουν αυτονόητα, τα σχετικά με τον Αγίο, με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και το πρώτο και το κυριότερο είναι αυτό τούτο ακριβώς. Τι είναι ένας Άγιος? Πολλές φορές αναφερόμαστε στους Αγίους έχοντας την αίσθηση ότι είναι εξωπραγματικά όντα, εξωκοσμικές υπάρξεις. Όχι. Είναι άνθρωποι σαν και εμάς, με σάρκα και οστά, που γεννήθηκαν, που μεγάλωσαν, που δραστηριοποιήθηκαν στον κόσμο ετούτο, που έζησαν σε μία συγκεκριμένη εποχή, που όμως άφησαν ένα άλλο ιδιαίτερο, ξεχωριστό, αλλιώτικο αποτύπωμα. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας επίσης δεν είναι καθώς πρέπει πολλές φορές, ή ενάρετοι ή δίκαιοι, τουλάχιστον στην πρώτη τους κατάσταση και ηλικία. Τότε τι είναι οι Άγιοι? Είναι εκείνοι οι οποίοι αγάπησαν πολύ το Θεό και με αυτή τους την αγάπη κατάφεραν και διόρθωσαν τον εαυτόν τους και έγιναν άλλοι άνθρωποι και πήραν έναν άλλο δρόμο, και η μόνη ενασχόλησή τους ήταν ο Θεός. Θυμηθείτε πολλά παραδείγματα Αγίων όταν οδηγούνταν στο μαρτύριο και τους ρωτούσαν «Ποιος είσαι? Είμαι χριστιανός», απαντούσαν. «Από πού είσαι? Είμαι χριστιανός». «Τι κάνεις? Τι θέλεις? Είμαι χριστιανός». Γιατί αυτή η ιδιότητα διαπότιζε ολόκληρη την ύπαρξή τους. Κατάφεραν λοιπόν και ενστερνίστηκαν τη ζωή του Χριστού και μπόλιασαν τη δική τους άχαρη και ανιαρή ζωή και την έκαναν ζωή χριστοποιημένη. Γι' αυτό και βλέπουμε, διαβάζοντας τα συναξάρια τους ή τους Αγίους της εποχής μας που κάποιοι τους εγνωρίσαμε, να μαρτυρούν Χριστό, να καταδεικνύουν Χριστό, να είναι όλοι χριστοποιημένοι και θεωμένοι άνθρωποι. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, οι Άγιοι της φύσεως της ημετέρας όντες ούτω κατόρθουν, άπερ κατόρθουν. Ενώ ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, και πολλοί από αυτούς πάρα πολύ μεγάλη αμαρτωλή, κατάφεραν όμως αυτά που κατάφεραν με τη χάρη και τον αγιασμό του Παναγίου Πνεύματος. Αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Και το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι αυτό που κατάφεραν, δηλαδή την αγιότητα, δεν είναι προσωπικό γεγονός. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο λίγους, αλλά είναι εκείνη η δυνατότητα που προσφέρει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως και δεκτικής προαιρέσεως. Είδατε, το λέμε μέσα στην Εκκλησία διαρκώς, συνεχώς, μονίμως, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτή η φράση δεν είναι απλά μία λειτουργική φράση, ούτε μία υπενθύμηση, αλλά μία μεγάλη προτροπή αγιότητος που ακριβώς καταδεικνύει τι? Ότι η αγιότητα δεν είναι προσωπική υπόθεση, ούτε ατομικό γεγονός. Πιο απλά να το πω, δεν αγιάζει κανείς μόνος του. Αλλά πώς αγιάζομαι?
εκεντρισμένη στην καλλιέλεον της Εκκλησίας. Ανήκοντες σε τούτο εδώ το σώμα, η αγιότητά μας περνάει μέσα από την αγιότητα του αδελφού, της αδελφής, των αδελφών, και όλοι μαζί φτάνουμε στον Χριστό για να αντλήσουμε και να πάρουμε από τη ζωή Του και τη χάρη Του και να γίνουμε κι εμείς κατά χάριν ότι Εκείνος είναι κατά φύσιν. Γι' αυτό και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν είναι πρόσωπα του καιρού εκείνου, του παρελθόντος, αλλά προσέξτε τι είναι, πρόσωπα που ανήκουν στο δοξασμένο σώμα της Εκκλησίας. Εχθές ο ναός μας πραγματοποίησε μια προσκυνηματική εκδρομή στον Όσιο Δαβίδ, το Γέροντα, και στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, οι οποίοι έζησαν περίπου 3 με 4 αιώνες πριν από εμάς. 4 ο Όσιος Δαβίδ, 3 περίπου ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Αλλά βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία μας τα εικονίσματά τους, η μνήμη τους, το συναξάρι τους, και είναι πάντοτε ζωντανοί, ζώντες και παρόντες και ενεργοί με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Μας ανέφεραν εκεί τόσα θαύματα και είπαμε και μέσα στο πούλμαν άλλα τόσα, τα οποία καταδεικνύουν ακριβώς τούτο, ότι οι Άγιοι δεν πέρασαν και έφυγαν, αλλά είναι αεί παρόντες, γιατί ανήκουν στην Εκκλησία, η οποία είναι ζώσα, ενεργούσα, δυναμική ανά τους αιώνες. Και το τρίτο που τονίζουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι, μάλλον που απαντούν, είναι το ερώτημα εκείνο που όλους μας απασχολεί και όλους μας κατατρώει: γιατί υπάρχουμε, γιατί γεννηθήκαμε, πού πορευόμαστε. Βλέποντας τους Αγίους της Εκκλησίας απαντούμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Γεννηθήκαμε, ζούμε, υπάρχουμε, θα καταλήξουμε πού? Στην αγκαλιά του Θεού, στην αγιότητα, σε εκείνη την ατελεύτητη κατάσταση της ευδαιμονίας, της χάριτος, του φωτός, της ευλογίας, της παρουσίας, της αιώνιας παρουσίας του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος σήμερα ετώνησε το εξής, αν παρατηρήσατε στο τέλος του Αποστολικού Αναγνώσματος. Λέγει: «Τιγαρούν και εμείς αδελφοί, το σούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν». Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Σημαίνουν, αδελφοί μου, ότι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον σκοπό το μεγάλο, δεν είμαστε μόνοι μας. Γύρω μας υπάρχει ως νέφος η πληθύς των Αγίων της Εκκλησίας μας. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι αυτό ακριβώς το οποίο συστήνει και στο οποίο προτρέπει ο Απόστολος Παύλος: όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτία. Ποιος είναι ο όγκος που υπάρχει μέσα μας και μας βαραίνει? Η αλαζονία μας, ο εγωισμός μας και η αμαρτία μας, η οποία όντως είναι ευπερίστατος. Σε κάθε περίσταση μπορούμε να αμαρτάνουμε, και στο ναό μέσα, και όταν πάμε να κοινωνήσουμε, κάποιος θα μας πρόξει, κάποιος θα μας δυσαρεστήσει, κάτι δεν θα μας αρέσει, κάτι δεν θα μας καλοφανεί, και θα βάλουμε λογισμούς και θα κατακρίνουμε και θα αμαρτήσουμε. Αμαρτάνουμε σε κάθε περίσταση της ζωής μας.
Όταν λοιπόν βγάλουμε από μέσα μας τον εγωισμό που είναι η αρχή και η αφετηρία της αμαρτίας και προσέξουμε τη ζωή μας σε όλες τις εκφάνσεις, το πρώτον αυτόν, το δεύτερον διυπομονή στρέχουμε των προκείμενων ημίν αγώνα και με υπομονή όπως έκαναν και εκείνοι βαδίζομαι προς το μεγάλον αυτόν σκοπόν και το τρίτον αφορώδες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν ήσουν βλέποντες και προσβλέποντες και αναμένοντες από τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τότε θα καταφέρουμε κι εμείς αυτό που κατάφεραν και εκείνοι, γιατί δεν ήταν προνόμιο μόνο δικό τους αλλά γίνεται και είναι και δυνατότητα δική μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους μας και ευλογημένα. Οι Άγιοι πάντες, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας να πρεσβεύουν και να μεσητεύουν στον πανηκτήρμονα Θεό, να γίνουμε κι εμείς άξιοι αυτού του μεγάλου στόχου και σκοπού. Αμήν.

0: των θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Ιερέησον.
0: Αντιλαβούσος ανελέησον και διαφύλαξον.

0: ο ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επίσης υπεπιθώτας σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δόρισε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών το στρατό και παντί το λαό. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντορη ματέλειον ανωθενεστή καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των μακαρίων και αηδημων κυττώρων του Αγίου και Ιερού Ναού Τούτου και υπέρ του συγχωρήθηνε αυτής

0: Άγνωση, τον αυτόν αμαρτίον παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεό επισώμεθα.
1: Δράση, Κύριε.
0: Του Κυρίου δε ηθόμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση αρχώσω των θάνατων, καταργήσας τον δε διάβολον καταπατήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρησάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, πάντων των μακαρίων και αηδημων κτητών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των Προέδρων Γενικών Γραμματέων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανπυραϊκής Ενώσεως και των μεγάλων ευεργετών και δωρητών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό,

Δέσποτα, Κύριε ο Θεός ημών, ο εν το φωτί κατοικών και εν τη γη παριών, σωτήρ και ευεργέτης υπάρχων, ο εισαγαγών εν τη σκηνόμαση τας ψυχάς και εξαγαγών πάλιν εις τας αιωνίους μονάς. Αυτός και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, του Αγίου και Πανσέπτου Ναού τούτου, των Προέδρων, των Γενικών Γραμματέων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμπυραϊκής Ενώσεως, ως και των μεγάλων ευεργετών και δωρητών του Ιερού Ναού τούτου και των δούλων σου Χρυσοστόμου, Καλινίκου, Χριστοφόρου και Προκοπίου των Αρχιερέων, Στεφάνου, Αλεξάνδρου, Ιωάννου, Κωνσταντίνου, Ιωάννου, Αντωνίου και Ιωάννου των Προθιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων και των δούλων σου Μιλτιάδου, Σπυρίδωνος, Δημοσθένου, Σαράντου, Αριστίδου, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Ταϊγέτου, Ιωάννου, Μαρίας, Πέτρου, Δρακούλη, Αγγέλου, Ευστρατίου, Ιωάννου, Βασιλείου, Νικολάου, Κωνσταντίνας, Κωνσταντίνου, Αδαμαντίου, Γεωργίου, Σπυρίδωνος, Παναγιώτου, Σπυρίδωνος, Σοφίας, Μιχαήλ, Ανδρέου, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Χαραλάμπους, Παναγιώτου, Μιχαήλ, Εμμανουήλ, Δημητρίου, Γεωργίου, Χρήστου, Αντωνίου, Σπυρίδωνος, Άννης, Δεσπίνης, Τωμαΐδος, Γεωργίου, Κυριακής, Αλεξάνδρου, Ευγενίας, Αντωνίου, Ειρήνης, Δημητρίου, Ευαγγελίας, Δημητρίου, Μιχαήλ, Εμμανουήλ, Ιωάννου, Εκατερίνης, Εκατερίνης, Εκατερίνης, Φραγκίσκου, Δημητρίου, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Κρινιός, Εκατερίνης, Πάνου, Ευθυμίου, Γεωργίου, Ανδρέου, Ειρήνης, Μαρίας, Αναστασίας, Γεωργίου, Χρυσούλας, Κωνσταντίνου, Πέτρου, Παναγιώτου, Διονυσίου, Στεφάνου, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Ιωάννου, Ελένη, Σταύρου, Παναγιώτου, Δημητρίου, Αντωνίου, Ιωάννου, Σταύρου, Ταξιάρχου Μαρίας Ελευθερίου Ουρανίας Γεωργίου Αριστίδου, Ηρακλέου Σάνης Παναγιώτου Μιχαήλ Κωνσταντίνου Μαρικέτη Σοφίας, Μπελέγρη Νικολάου Νικολάου Νικολάου Δημητρίου Γεωργίου Μαργαρίτας Ευαγγέλου, Σωτηρίας Εμμανουήλ Καλλιόπης Γεωργίου και πάντων των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου και Πανσέπτου Ναού τούτου, ανάπαυσον εν τόπου φωτεινό, εν χώρα Αγίων, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, εν μερίδι των εκλεκτών σου, εν τη γη των πραέων, εν τη κληρονομία των ζώντων, εν θα πέδρα οδύνη και λύπη και στεναγμός. Όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, εκεί αυτούς ανάπαυσον και ημίν δώσ πολιτεύεστε τας υπολείπους ημέρας της ζωής ημών, κατά το σύ ευάρεστον και δραμήν το στάδιον του βίου απρόσκοπτον, και τυχήν των επαγγελιών σου, όν επικύλω της αγαπώσισε, του συνελθώντας και το ομοίο πάθη τιμήσαντας, ευλόγησον ευλογία τη σύ. Έκαστον την συνδρομήν εις δικαιοσύνην λογιζόμενος, τους πενθούντας παρακάλεσον, τους ολιγοψύχους και ενθλίψη υπάρχοντας παραμύθησε. Ευλόγησον δι και τα σπέρματα ταύτα, τα εκ των σών δωρεών προς εν εκθέντα και όθεν επελήφθησαν εκατονταπλασίωνα των μισθών δόρισε. Πρεσβείες της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων των Αγίων σου. Ότι Θεός ελέους και ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ανάσταση στη ζωή και μακαρή ανάπαυση των αηδήμων κτητόρων του Αγίου και Ιερού Ναού του Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν συν του Ανάρχου Πατρί,

του Κυρίου δεηθούμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη.

ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Ποτιστών, των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, όν την μνήμην και την κοινή εορτήν εορτάζομεν, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Όπως ορίζει η εκκλησιαστική τάξη και ιδιαίτερα η μοναστηριακή, μετά την πανήγυρη τελείται το μνημόσυνο των κτητόρων, είτε πρόκειται για κάποιο μοναστήρι είτε για κάποιο ναό. Έτσι και εμείς σήμερα καθηκόντος και οφειλετικός, με πολύ σεβασμό τελέσαμε το μνημόσυνο όλων εκείνων που εκοπίασαν, εδαπάνησαν, έδωκαν εαυτόν για να ανεγείρουν αυτόν τον περικαλέστατο καθεδρικό ιερό ναό μας, μέσα στον οποίον χιλιάδες ψυχών έχουν λατρεύσει τον Θεό και έχουν ενωθεί μαζί Του, και μέσα στον οποίον καθημερινά τελείται το μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία. Τους μακαρίζομαι και ευχόμεθα, Κύριος ο Θεός, να τους έχει στην αγκαλιά Του. Δράτουμε της ευκαιρίας στο πρόσωπό σας, Κυρία Πρόεδρε, και στα πρόσωπα των εντίμων μελών της Παμπυραϊκής Ενώσεως, να εκφράσουμε άπαξ έτη την ευγνωμοσύνη μας και το ειλικρινές ευχαριστώ μας για όλα εκείνα τα οποία έκπαλε και αχρητούδε και εις το μέλλον προσφέρατε, προσφέρετε και θα προσφέρετε σε τούτο τον ιερό ναό. Είχα την τιμή να συνεργαστώ και με τον μακαριστό πατέρα σας και με άλλους προέδρους και με άλλα μέλη, και με όλους εσάς σήμερα έχουμε αγαστή συνεργασία, και σε εσάς οφείλει τούτος ο ιερός ναός πάρα πολλά, και την ανέγερσή του και τον εξουραϊσμό του. Εκ μέρους λοιπόν του Πατρός και Ποιμενάρχου ημών και Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, εκ των μελών της Διοικούς Επιτροπής και όλων όσοι διακονούν και εργάζονται σε αυτόν τον ναό, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και ευχόμεθα, Κύριος ο Θεός, να σας έχει πάντοτε καλά, να στηρίζετε και να βοηθάτε το μεγάλο, πολυσχηδές, ποιμαντικό και γενικότερα φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί ο ιερός ναός αυτός. Και με την σημερινή εκδήλωση, αδελφοί, ολοκληρώνουμε όλες εκείνες τις εόρτιες εκδηλώσεις που αφορούσαν στην πανήγυρη του ναού μας, ευχόμενοι να μας αξιώσει ο Θεός και του χρόνου να εορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, να παραμυθεί, να ενισχύει και να ενδυναμώνει την καρδιά και την ψυχή όλων μας.

0: Σε λίγο θα έχουμε τα αρχονταρίκη μας, μετά θα ακολουθήσει η όμορφη εκδήλωσή μας. Θέσεις υπάρχουν ακόμα για όσους θέλετε, περίπου στις 12 το μεσημέρι, και αύριο το απόγευμα να σας υπενθυμίσω πως έχουμε τον κύκλο μελέτης της Αγίας Γραφής. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου, την Θεία Λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Ο Άγιος Θεόδωτος ήταν χριστιανός της Άγκυρας της Γαλατίας και ανατράφηκε θεοσεφός από την Αγία Παρθένο και μάρτυρα Τεκούσα. Παντρεύτηκε και ασκούσε με εντυμότητα το επάγγελμα του Πανοδοχέα, ενώ δεν είχαν ευκαιρία να επιδίδεται σε έργα αγάπης απέναντι σε όλους αδιακρίτως, χριστιανούς και απίστους, σε σημείο που αξιώθηκε από το Θεό να επιτελεί θαυματουργικές ιάσεις. Τα χρόνια που μενόταν ο διωγμός στην Άγκυρα, 303, υπό την καθοδήγηση του διοικητή Θεοτέκνου, ο Θεόδωτος, έχοντας κάνει άφθονες προμήθειες σε σιτάρι και κρασί, μετέτρεψε το πανδοχείο του σε άσυλο, όπου οι χριστιανοί μπορούσαν να βρίσκουν γεννήματα που είχαν παραμείνει άθικτα από τις προσφορές στα είδωλα. Με κίνδυνο της ζωής του επισκεπτόταν τους ομολογητές στη φυλακή για να τους ενθαρρύνει να παραμείνουν σταθεροί, ενώ επίσης πήγαινε και ενταφίαζε τα σώματα των μαρτύρων. Έτσι παρότρινε προς το μαρτύριο τον φίλο του Βίκτορα, οι διώκτες του οποίου προσπαθούσαν να κάμψουν την αποφασιστικότητά του με απατηλές υποσχέσεις. Με αναπτερωμένο το ηθικό, ο Βίκτορ υπέφερε με καρτερικότητα τα βασανιστήρια, αλλά λυγίζοντας την τελευταία στιγμή, καθώς πλησίαζε το τέλος του αγώνα, ζήτησε να σκεφτεί τις προτάσεις που του έκαναν. Οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή, όπου πέθανε από τις πληγές του, στερούμενος τον Στέφανο της Νίκης. Ένας άλλος χριστιανός, ονόματι Ιουάλης, άντεξε μέχρι θανάτου. Ο Θεόδωτος συνέλεξε τα λείψανά του που τα είχαν πετάξει στον ποταμό Άλλη και πήγε να τα ενταφιάσει στην Μάλο. Εκεί συνάντησε μια ομάδα χριστιανών, τους οποίους προηγουμένως είχε σώσει από τη φυλακή. Μέσα στη χαρά της αντάμωσης αποφάσισαν να μοιραστούν ένα αδελφικό γεύμα και κάλεσαν να συμφάγει μαζί τους και ο ιερέας της Μάλου, Φροντόνιος. Μετά το γεύμα, ο Θεόδωτος ζήτησε από τον Φροντόνιο να κτίσει σε αυτόν τον ήσυχο τόπο ένα παρεκκλήσιο για να κατατεθούν λείψανα μαρτύρων, και δίνοντάς του ως ενέχειρο το δαχτυλίδι του, υποσχέθηκε να το προμηθεύσει τα άγια αυτά λείψανα.

Επιστρέφοντας στην Άγκυρα, ο Θεόδωτος βρήκε την πόλη ανάστατη εξαιτίας της σύλληψης της θείας του Αγίας Τεκούσης και των 6 συνοδών της. Έμεινε κρυμμένος με άλλους χριστιανούς, προσευχόμενος για τη στερέωση των Αγίων στις δοκιμασίες τους και μόλις έμαθε ότι είχαν τελειωθεί διαπνιγμού, δίχως να αρνηθούν τον Κύριο, ευχαρίστησε το Θεό και μετέτρεψε το θρήνο του σε δάκρυα χαράς. Αφού πληροφορήθηκε τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του, σκέφτηκε με τι τρόπο θα διέφευγε της προσοχής των φυλάκων για να πάρει τα σώματα των Αγίων και να τα ενταβιάσει χριστιανικά. Ενώ προσευχόταν, παρουσιάστηκε σε αυτόν η Αγία Τεκούσα και υπενθυμίζοντάς του τις φροντίδες της για τον καταρτισμό του στον Ευαγγελικό Βίο, του ζήτησε να μην διστάζει άλλο και να σπεύσει να εκπληρώσει δίχως φόβο τη θεάρεστη αυτή αποστολή. Ενώ είχε ξεσπάσει μια φοβερή καταιγίδα, ο Θεόδωτος και οι σύντροφοί του, γλιστρώντας μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, έφτασαν στην όχθη της λίμνης. Οι φύλακες που ήσαν τοποθετημένοι εκεί, τρομοκρατημένοι από την εμφάνιση του Αγίου Μάρτυρος Οσάνδρου, οπλισμένου και περιβαλλόμενου από φλόκες, το έβαλαν στα πόδια, ενώ τα νερά της λίμνης, τραβηγμένα από τη δύναμη της καταιγίδας, αποκάλυψαν τα σώματα των Αγίων. Μπόρεσαν έτσι να τα περισυλλέξουν και πήγαν κατόπιν να τα ενταφιάσουν με τιμές σε μια εκκλησία που μόνο εκείνοι γνώριζαν. Την επομένη, η είδηση της αφαίρεσης των σωμάτων των Αγίων Μαρτύρων συντάραξε την πόλη. Με διαταγή του διοικητή, οι στρατιώτες συνελάμβαναν όσους χριστιανούς συναντούσαν για να τους υποβάλουν σε ανάκριση. Συνέλαβαν και τον Πολυχρόνιο, έναν από τους συντρόφους του Θεοδότου, ο οποίος χάνοντας το θάρρος του υπό την πίεση των βασανιστερίων, αποκάλυψε τον τόπο όπου είχαν ενταφιαστεί τα σώματα και κατέδωσε τον Θεόδωτο ως υπεύθυνο για το εγχείρημα αυτό. Ο Θεότεκνος έβαλε να ξεθάψουν τα σώματα, τα παρέδωσε στις φλόγες και έστειλε κατόπιν τους στρατιώτες του να αναζητήσουν τον Θεόδωτο. Κοφεύοντας τις οικεσίες των φίλων του που τον εξόρκιζαν να φύγει, ο Θεόδωτος πήγε να παραδοθεί οικειοθελώς στο διοικητή, εναποθέτοντας την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του Ζωοποιού Σταυρού. Μπαίνοντας στην αίθουσα των ανακρίσεων, κοίταξε με χαμόγελο τη φωτιά και τα όργανα των βασανιστήριων και απορρίπτοντας περιφρονητικά τις κορακευτικές προτάσεις του Θεότεκνου, χλέβασε την αδυναμία μιας θρησκείας που είχε ανάγκη τόσων οπλισμένων στρατιωτών εναντίον ενός μόνο στρατιώτη του Χριστού. Τα λόγια του εξόργησαν τον διοικητή και οι ιέριες των ειδώλων που ξερίζωναν τα μαλλιά τους και ξέσχιζαν τα ρούχα τους, όπως και το πλήθος, φώναζαν να τιμωρηθεί ο εχθρός των Θεών. Αφού έβαλε να τον μαστιγώσουν, ο τύραννος διέταξε να τεντώσουν τον μάρτυρα στο τιμωρητικό ξύλο και έδωσε την άδεια στους δημίους να ξεσχίσουν το σώμα του με σιδερένια νύχια, ενώ έχειναν ξύδι στις πληγές του και τις έκαιγαν με δαυλούς. Οπλισμένος με υπερφυσική καρτερία από την επίκληση του ονόματος του Χριστού, ο Άγιος αποκρινόταν στους βασανιστές του ότι τα μαρτύρια αυτά, αντί να τον νικήσουν, θα έδειχναν απέναντίας περίλαμπρα τη δύναμη που χορηγεί ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Το έσπασαν τα δόντια και τις ιαγώνες με πέτρες και κατόπιν τον έριξαν στη φυλακή, καθώς οι βασανιστές είχαν εξαντληθεί. 5 ημέρες αργότερα παρουσιάστηκε εκ νέου στο δικαστήριο και υποβλήθηκε στα ίδια βασανιστήρια, μετά τα οποία τον ξάπλωσαν πάνω σε πειρακτωμένες πλήνθους. Καθώς τα βασανιστήρια δεν έφερναν κανένα αποτέλεσμα και μάλλον γελιοποιούσαν τον άρχοντα, ο Θεότεκνος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να πετάξουν το σώμα του στην πυρά. Φθάνοντας στον τόπο της θανάτωσης, ο Θεόδωτος ευχαρίστησε το Θεό, τον παρακάλεσε να βάλει τέλος στο διωγμό και να φέρει την ειρήνη στην Εκκλησία, στρεφόμενος δε προς τους παρευρισκόμενους χριστιανούς, προέτρεψε αυτούς να σκουπίσουν τα δάκρυά τους για να ευχαριστήσουν το Θεό, που τον αξίωσε να φέρει εις πέρας αισίως τον αγώνα του. Κατόπιν δέχτηκε με τα χαρά στη σπαθιά που του απέφερε τον αιώνιο Στέφανο. Την πυρά στην οποία τοποθέτησαν τη σωρό του περιέβαλε έφνης ένα φως τόσο εκτυφλωτικό, ώστε οι δήμοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν για να φροντίσουν τη φωτιά και έτσι το σώμα παρέμεινε άθικτο. Την ίδια εκείνη η μέρα ο Φροντόνιος, ο ιερέας της Μάλου, έφθανε στην πόλη με ένα γαϊδούρι φορτωμένο κρασί. Το ζωντανό σταμάτησε εξαντλημένο κοντά στον τόπο όπου φυλασσόταν το σώμα του Αγίου Θεοδότου από στρατιώτες. Οι τελευταίοι τον προσκάλεσαν να περάσει μαζί του τη νύχτα και ο Φροντόνιος πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί. Τους πρότεινε να γευτούνε το κρασί του και αφού τους μέθησε, έκλεψε το σώμα του Αγίου Μάρτυρα, πέρασε στο δάχτυλό του το δαχτυλίδι που του είχε άλλοτε αφήσει ο Άγιος και το φόρτωσε στο γαϊδούρι του. Οδηγημένο από έναν άγγελο, το ζωντανό πήγε κατευθείαν στο μέρος που ο Θεόδωτος είχε υποδείξει στον Φροντόνιο να κτίσει μια εκκλησία, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την υπόσχεσή του να του προμηθεύσει ιερά λείψανα.

0: Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίουνος. Μνήμη του Αγίου Παναγί Παϊσίου Μπασιά. Δέστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
8: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
11: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
12: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
13: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 7 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα χωροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Την 5η 11 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θέορτος Εσπερινό στον ναό φυλάσσεται Ιερό Λείψανο του Αγίου. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί Ιερά Λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρου Φτρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Στο ναό υπάρχει παρεκκλήση από ονόματι του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου καθώς και η εορτή της Παναγίας Άξονεστη με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός στον Κυρίος Ναό. Στις 9 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την 5η 11 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός στο Εγκόμια οι χαιρετισμοί και η παράκληση στον Αγίο Λουκά. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η λιτανία. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τέθουν σε προσκυνήσεις στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως στις 9 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η θεία λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Αύριο Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ηλίου Πυραιός τιμάται πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Παναγή Μπασιά. Σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αγίου και θα τελεστεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Παναγή Μπασιά. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο Αγίων Θεοδόρων Αμαρουσίου, όπισθεν Ιερού Ναό Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου, απόψε στις 9.30. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για τη λήξη των ενοριακών δραστηριοτήτων σήμερα στις 8. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου αύριο Δευτέρα στις 4 το απόγευμα και μέχρι τις 7. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι αύριο στις 6 θα ψαλεί παράκληση. Στον Άγιο Θεόδωρο Στρατιλάτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστολών Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα τελεστούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσος Χαϊδαρίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, Οσίας Ξένης Νικαίας, Παναγίας Γιάτρης Ασπεράματος, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι της Παναγίας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 10 και 11 Ιουνίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιατρού και παράλληλα τιμάται η εορτή της Συνάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 10 και 11 Ιουνίου. Εορτάζει επίσης επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ανακάζης όπου φυλάσσεται λείψανο του Αγίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 10 και 11 Ιουνίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε την στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως, ο www.imp.gr, το Μιας Νεότητα, για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζωγαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωδική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιούς Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Δεν είναι η Πεντηκοστή η αρχή της Εκκλησίας? Είναι η μετά το Χριστό, έτσι, το ξεκίνημα για την Εκκλησία. Ωστόσο όμως η Εκκλησία υπήρχε όχι μόνο από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, αλλά και πριν από τον άνθρωπο, όταν έκανε ο Θεός τον κόσμο. Τον έκανε για να αποτελεί όλος ο κόσμος, ακόμα και τα άψυχα πράγματα, να εκκλησιάζονται, να είναι εκκλησία. Άλλωστε μπορούμε να παραδεχτούμε ότι οι προφήτες, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, αυτοί ήταν έξω από την εκκλησία. Ωστόσο, πολύ ξεκάθαρα, αυτό το πράγμα μας το λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Μας λέει λοιπόν ότι η εκκλησία είναι τύπος και εικόνα του σύμπαντος κόσμου, αυτού του κόσμου που αποτελείται από ορατά και από αόρατα πράγματα. Βέβαια, αν δούμε έτσι το θέμα, και έτσι είναι, μέσα από αυτή την προοπτική και βέβαια γενικότερα από την προοπτική της ορθόδοξης θεολογίας, της ορθόδοξης πίστης, δεν είναι νοητή οποιαδήποτε διχοτόμηση και οποιαδήποτε διάκριση ανάμεσα στην Εκκλησία και τον κόσμο. Η Εκκλησία, ας το πούμε απλά, είναι ο κόσμος στη σωστή του τροχιά. Είναι η Εκκλησία η αληθινή κοινωνία, αυτή που καταξιώνει τον άνθρωπο και ως πρόσωπο, αλλά και ως κοινωνικό όν. Γιατί σε τελευταία ανάλυση η κοινωνικότητα του ανθρώπου δεν είναι κάτι που κινείται μόνο σε οριζόντιο επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι κοινωνικός ένας άνθρωπος μόνο στη σχέση την οριζόντια, δηλαδή τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν υπάρχει και η κατακόρυφη σχέση, η σχέση με το Θεό, κάτι μένει ατελές, κάτι είναι ανάπηρο. Ακριβώς η θρησκευτικότητα, η σχέση δηλαδή με το Θεό, είναι η κατακόρυφη κοινωνικότητά μας. Και έτσι αυτή η κατακόρυφη σχέση αξιοποιεί και την οριζόντια. Και ακριβώς νομίζω ότι η Εκκλησία ως αληθινή κοινωνία είναι αυτή που μας συνθέτει αρμονικά, συνθέτει αυτή την οριζόντια με την κατακόρυφη κοινωνικότητα, δηλαδή τη σχέση μας με το Θεό και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι μπορούμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία την προσωπική κοινωνία, όχι μόνο στη σχέση μας με τον πλησίον, αλλά και στη σχέση μας κυρίως με το Θεό. Έτσι η κοινωνία με τον πλησίον και η κοινωνία με το Θεό, η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους και η σχέση μας με το Θεό συνδέονται και οργανικά και αδιάσπαστα. Βέβαια, πολλές φορές οι άνθρωποι εγκαταλείπουν αυτή την κοινωνία και τη σχέση με το Θεό και περιορίζονται στις κοινωνικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Βέβαια, αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό έτσι, της κοινωνίας αυτής που λέγεται εκοσμικευμένη κοινωνία, αυτής της κοινωνίας που κόβει τη σχέση της με το Θεό. Όμως μια τέτοια σχέση είναι και ατελής, αλλά είναι και εύθραυστη. Δεν διαθέτει αυτού του είδους η σχέση
ουσιαστική συνοχή, όπως και μια κοινωνία με το Θεό που εγκαταλείπει την σχέση και την κοινωνία με τον πλησίον, είναι ψεύτικη και ανυπόστατη. Θυμάστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη καθολική επιστολή του, αυτός που θα πει ότι εγώ αγαπάω το Θεό, αλλά δεν αγαπάω τον πλησίον μου, δεν θέλω να έχω σχέση με τον πλησίον μου. Αυτός λέει είναι ψεύτης και η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του. Ψεύδεται, γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, πώς μπορείς να αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις και να μην αγαπάς ή να αγνοείς τον πλησίον, τον άλλον άνθρωπο που τον συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου. Η Εκκλησία λοιπόν ως αληθινή σχέση και κοινωνία είναι αυτή που ενοποιεί, που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και με το Θεό. Γι' αυτό η σχέση μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινη, αλλά είναι θεανθρώπινη σχέση και θεανθρώπινη κοινωνία. Και ως κοινωνία που ενοποιεί τους ανθρώπους με το Θεό, είναι και κοινωνία, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι κοινωνία Θεός-Σεός. Είναι η κοινωνία μέσα στην οποία και η σχέση μέσα στην οποία ολοκληρώνεται ο σκοπός της υπάρξεώς μας. Δηλαδή η ομοίωσή μας με το Θεό, η πνευματική μας τελείωση, που στη θεολογική γλώσσα ονομάζεται θέωση. Έτσι, εμείς οι χριστιανοί, σαν μέλη της Εκκλησίας, δεν ζούμε και δεν είμαστε μεμονωμένα άτομα. Είδατε από τον πρώιμο ακόμα χριστιανισμό, από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, υπήρχε ένα σλόγγαν, υπήρχε μία ταυτότητα που όμως έδειχνε κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτή η ταυτότητα έλεγε «Ούνους χριστιανούς, νούλους χριστιανούς». Ένας χριστιανός ίσον κανένας χριστιανός. Έτσι, ως μέλη της Εκκλησίας ενωνόμαστε με το Χριστό, αλλά και καλούμαστε να ενωθούμε μεταξύ μας κατά το πρότυπο του Τριαδικού Θεού. Η ζωή της Εκκλησίας είναι η ζωή που έχει έναν χαρισματικό χαρακτήρα. Είδατε αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία ακούσαμε στους Αποστόλους, είδαμε πως ενεργούντο. Πως ενεργούντο όχι μόνο τη μέρα της Πεντηκοστής, αλλά και στη συνέχεια, στην πορεία της Εκκλησίας. Και όχι μόνο εκείνη την περίοδο, αλλά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος υπάρχουν διαχρονικά. Βλέπετε ότι οι Άγιοι ποτέ δεν έλειψαν από την Εκκλησία και αυτοί είναι που μας δείχνουν το σωστό δρόμο. Αυτοί μας δείχνουν το πώς πρέπει να είμαστε, το πώς πρέπει να ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά δεν έπαψαν να υπάρχουν ως σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτά βοηθούν την πίστη μας τη χριστιανική να μην μεταβάλλεται και να μην γίνεται απλά μια ιδεολογία, μια κοσμική ιδεολογία, όπως είναι και πολλές, τόσες άλλες μάλλον ιδεολογίες. Και βέβαια, γιατί λέω για την ιδεολογία, γιατί πολλοί νομίζουν δυστυχώς ότι και η θεολογία είναι μια ιδεολογία. Όμως σφάλουν,
και βέβαια σφάλουν, γιατί δεν μπορούν να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν σωστά τα θέματα αυτά. Όμως θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι στο θέμα αυτό.

Αγαπητοί ακροατές, με την ευκαιρία της ημέρας της Πεντηκοστής σκεφτήκαμε να προσεγγίσουμε και αρχίσαμε να προσεγγίζουμε το θέμα της θέσης της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, του σκοπού της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, της αποστολής της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Και είπαμε τελικά ότι η Εκκλησία δεν είναι μια ιδεολογία πλάι στις τόσες άλλες ιδεολογίες που υπάρχουν. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι, ή μάλλον να το πω καλύτερα, σε πολλούς ανθρώπους, δυστυχώς λέω, δίνεται αυτή η αντίληψη και εκείνοι τελικά αποδέχονται ή προσεγγίζουν την Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο. Όμως δεν είναι καθόλου τα πράγματα έτσι. Η κάθε ιδεολογία αποτελεί ένα είδος μιας εκοσμικευμένης θεολογίας, που βέβαια αποδέχεται ό,τι βλέπει, ό,τι μπορεί να προσψάψει ο άνθρωπος με τις πέντε αισθήσεις του. Και βέβαια έτσι, με αυτόν τον τρόπο, περιορίζει την ελευθερία του. Και βέβαια την υποτάσσει αυτή την ελευθερία σε μια συμβατική αναγκαιότητα. Είπαμε όμως προηγουμένως ότι η Εκκλησία έχει χαρισματικό χαρακτήρα, αλλά έχει και μια προοπτική που κατευθύνεται στα έσχατα. Δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, δηλαδή, και δεν περιορίζεται στον κόσμο τούτο. Επομένως, ο χαρισματικός αυτός χαρακτήρας και αυτή η εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας αποκλείουν οποιαδήποτε απολυτοποίηση των ιδεών ή των πραγμάτων του κόσμου τούτου, και σε τελευταία ανάλυση επιζητούν την ολοκληρία της αλήθειας, την αλήθεια πέρα από αυτά τα πράγματα που μπορούμε μονάχα εμείς να βλέπουμε. Ας πούμε, η ιδεολογία εμποδίζει ουσιαστικά την πλήρη ένταξη κάποιου ανθρώπου στην Εκκλησία. Και από την άποψη αυτή, οποιαδήποτε ιδεολογία θα λέγαμε ότι δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την Εκκλησία. Όμως, παράλληλα, οποιαδήποτε ιδεολογία προσφέροντας στον άνθρωπο κάποια έτσι συμβατική αλήθεια μπορεί να γίνει αφορμή για την υπέρβασή της και την αναζήτηση της απόλυτης αλήθειας από τον άνθρωπο. Αλλά από την άλλη πλευρά, πολλές φορές νομίζουμε ότι η Εκκλησία είναι ένας διοικητικός οργανισμός και το πιστεύουν πολλοί άνθρωποι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε μια πόλη όπως υπάρχει ο αντιπεριφερειάρχης, όπως υπάρχει ο δήμαρχος, όπως υπάρχει ο στρατιωτικός διοικητής, κάπως έτσι είναι και ο μητροπολίτης, είναι και ο δεσπότης. Δηλαδή, ένας ταγός, ένας εκκλησιαστικός άρχοντας που έχει σκοπό να εξυπηρετεί τις και να κατευθύνει και να οργανώνει τις θρησκευτικές έτσι ανάγκες των ανθρώπων. Βέβαια, αυτό είναι σε τελευταία ανάλυση πλάνη. Έχει και διοικητικές δομές η Εκκλησία. Έχει και διάρθρωση οργανωτική, γιατί η Εκκλησία δεν αποτελείται από αγγέλους, από ανθρώπους αποτελείται, αλλά όμως είναι και παραμένει, όπως είπα προηγουμένως, θεανθρώπινη κοινωνία. Δεν είναι μόνο επικοινωνία, κοινωνία μάλλον, και σχέση σε ανθρώπινο και σε οριζόντιο επίπεδο, αλλά είναι και κοινωνία και σχέση και σε με κατακόρυφη διάσταση. Επομένως, όταν
οι χριστιανοί. Και να το πούμε και απλά, όταν η ταγή της Εκκλησίας λησμονούν αυτή την κατακόρυφη διάστασή της και τη βλέπουν σαν ένα καθίδρυμα, έτσι, ένα ίδρυμα χωρίς ακριβώς αυτή την πνοή του Αγίου Πνεύματος, όταν για παράδειγμα μετατρέπεται η λατρεία της Εκκλησίας σε ένα ξερό τύπο και η αλήθεια της σε ένα νεκρό γράμμα ή ιδεολογία, όχι μόνο δεν οδηγούν τότε αυτή η ταγή στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και εμποδίζουν την είσοδο των ανθρώπων σε αυτή. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται τα λόγια του Χριστού που είχε πει στους γραμματείς και τους Φαρισαίους: «Ημείς ουκ εισέρχεστε στη Βασιλεία του Θεού, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εισελθήν». Δηλαδή και τους ανθρώπους που το επιθυμούν και οι άνθρωποι που έρχονται γύρω σας, και αυτούς τους εμποδίζετε. Ακριβώς θα έλεγα ότι

που διατηρείται στην Εκκλησία βέβαια και ως θεσμικό χάρισμα, δεν νοείται ανεξάρτητα από την αλήθεια και τη ζωή της Εκκλησίας. Θυμάμαι αυτό που λέει ο Αγίος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι η μετοχή στην Εκκλησία είναι ταυτόσιμη με τη μετοχή στην αλήθεια. Γι' αυτό όσοι δεν έχουν σχέση με την αλήθεια, δεν έχουν σχέση και με την Εκκλησία. Λέει πολύ χαρακτηριστικά, έτσι, θα πω αυτό το χωρίο που σας το είπα ήδη, το απέδωσα στη νεοελληνική. «Και γάρ η της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας στην εισήν». Αυτή που είναι πραγματικά στην Εκκλησία είναι αυτοί που πιστεύουν στην αλήθεια της Εκκλησίας, και αυτοί που δεν είναι της αληθείας ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισήν. Αυτοί που δεν πιστεύουν τη σωστή δηλαδή πίστη, αυτοί δεν ανήκουν και στην Εκκλησία. Θυμάμαι και ένας άλλος Άγιος και εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο μαθητής του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, Νικήτας Θυθάτος, που ταύτιζε τους βαθμούς της ιεροσύνης με τους βαθμούς της καθαρότητας και της μετοχής στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, ξεκινώντας από αυτή τη βάση, χαρακτηρίζει πολλές φορές ως ψευδόνυμους τους κληρικούς εκείνους που επαναπαύονται στη χειροτονία τους και δεν βρίσκονται στην ανάλογη βαθμίδα πνευματικής ζωής. Τελικά, η ζωντανή Εκκλησία με το χαρισματικό χαρακτήρα που έχει και πρέπει να έχει, είναι ανοιχτή προς όλα και ελεύθερη από όλα. Μπορεί να δεχθεί και να μεταμορφώσει τα πάντα, ακόμα και τις συνέπειες της δικής μας αμαρτίας, ακόμα και τον ίδιο το θάνατο. Όμως με την εξαφάνιση αυτού του χαρισματικού στοιχείου μέσα στην Εκκλησία, όταν δηλαδή εγκαταλείπουμε αυτό που είναι η προοπτική μας στην Εκκλησία, τότε συρρυκνωνόμαστε, γινόμαστε απλά ένα συμβατικό καθίδρυμα, και τότε η πίστη μας μεταβάλλεται σε απλή ιδεολογία. Όμως με τον τρόπο αυτό δεν πραγματοποιείται κάποιος αθώος συμβιβασμός, αλλά παραμορφώνεται η ίδια η φύση της χριστιανικής αλήθειας. Το ίδιο συμβαίνει και όταν παρουσιάζεται η Εκκλησία να περιφρονεί αυτό τον παρόντα κόσμο και την παρούσα ζωή και απλά να εισηγείται μια παθητική προσδοκία κάποιου άλλου κόσμου. Τελικά αυτό που πρέπει να σκεφτούμε και αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε σήμερα είναι ότι το έργο της Εκκλησίας στον κόσμο είναι τελικά ταυτόσιμο με το έργο του Χριστού. Όπως ο Χριστός πορεύτηκε στον κόσμο, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να πορεύεται και η Εκκλησία. Όπως ο Χριστός, έτσι και η Εκκλησία φανερώνει στον κόσμο την αλήθεια του Θεού. Γι' αυτό λέει ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια σου, είπε ο Χριστός. Η αλήθεια αυτή είναι και δύναμη, είναι και ζωή. Και η Εκκλησία γίνεται φορέας δυνάμεως και ζωής, είναι φορέας μάλλον δυνάμεως και ζωής, και έχει αυτή την αποστολή να ανακαινίζει διαρκώς τον κόσμο. Είναι η μικρά ζύμη που όλο το φύραμα ζυμεί. Ζυμώνει όλο το αλεύρι, όλο με το μικρό προζύμι που όλη τη ζύμη την κάνει η Εκκλησία. Είναι η Νέα Ιερουσαλήμ που έχει τη δυνατότητα να αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο. Είναι, είδατε, η ναύς, έτσι αγιογραφούσαν την Εκκλησία οι πρώτοι χριστιανοί, που πορεύεται μέσα στον κόσμο για να κάνει ολόκληρο τον κόσμο Εκκλησία. Ζώντας η ίδια η Εκκλησία και αντιμετωπίζοντας η ίδια η Εκκλησία τα προβλήματα του κόσμου, μπορεί και συμβάλλει αποφασιστικά

τελικά στην αντιμετώπιση τους. Έτσι το ίδιο και οι χριστιανοί ως πρόσωπα οφείλουμε να μην περιοριζόμαστε, να μην εγκλωβιζόμαστε στον εαυτό μας, ούτε να αποστρεφόμαστε τον κόσμο, αλλά οφείλουμε να δίνουμε παντού τη μαρτυρία της αγάπης του Θεού. Πορευόμαστε μέσα στον κόσμο ως εκκλησία για να κάνουμε όλο τον κόσμο εκκλησία. Όπως ο Χριστός ήρθε και έγινε ο εκκλησιαστής μας, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, έτσι και εμείς πρέπει να δίνουμε τη μαρτυρία αυτή που θα κάνει όλο τον κόσμο εκκλησία. Ούτε απ' την άλλη μας επιτρέπεται να συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο, γιατί τότε χάνουμε την ταυτότητά μας και εγκαταλείπουμε την αποστολή μας. Όμως πάλι, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Προσπαθούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να προσεγγίσουμε το θέμα της Εκκλησίας με την αφορμή της Μεγάλης ημέρας της Πεντηκοστής. Προσπαθούμε να δούμε τι είναι η Εκκλησία, ποιος είναι ο σκοπός της, ποια είναι η αποστολή της. Και λέγαμε ότι η Εκκλησία πορεύεται μέσα στον κόσμο για να κάνει ολόκληρο τον κόσμο Εκκλησία. Βέβαια μπορεί ένας να ρωτήσει και να πει ότι μα καλά, πώς γίνεται αυτό ή πώς θα μπορεί να γίνει αυτό, αφού οι χριστιανοί αποτελούμε μειοψηφία ανάμεσα σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Βέβαια, αυτό νομίζω ότι δεν μειώνει τις δυνατότητες της αποστολής που έχουμε ως χριστιανοί μέσα στον κόσμο. Άλλωστε, η αλλαγή στην κοινωνία, στην κάθε κοινωνία, γίνεται, αν το προσέξουμε ιστορικά το θέμα, γίνεται από κάποια μειοψηφία. Δεν είναι οι πολλοί που αλλάζουν τα πράγματα, αλλά είναι συνήθως οι λίγοι. Όμως, για να το πραγματοποιήσουμε αυτό, για να το πραγματοποιήσει αυτό την αλλαγή του κόσμου, η μειοψηφία χρειάζεται, η όποια μειοψηφία, να έχει και συνοχή και ομοψυχία. Ειδικότερα εμείς μέσα στην Εκκλησία, με το πνεύμα της χριστιανικής αγάπης, με το πνεύμα της φιλανθρωπίας. Επειδή δεν σε έκοψα τη λέξη, για να πω της αληθινής και ειλικρινούς αγάπης προς τον άνθρωπο. Με το πνεύμα αυτό μπορούμε να δώσουμε νέα πνοή γενικότερα μέσα στην κοινωνία μας, την κοινωνία μας που είναι ορθολογικά οργανωμένη, που συχνά μένει ανάλγητη στον ανθρώπινο πόνο, και το βλέπουμε καθημερινά αυτό το πράγμα. Άλλωστε, εξ αρχής η Εκκλησία τιμούσε ιδιαίτερα τη φιλανθρωπία και την έβλεπε ως αναπόσπαστο στοιχείο του έργου της. Και βλέπετε στην εποχή μας ιδιαίτερα, εποχή κρίσεως οικονομικής, εποχή που πολλοί άνθρωποι δυστυχούν, εποχή δυσπραγίας, σε αυτή την εποχή πώς φανερώνει η Εκκλησία αυτό το χάρισμά της και αυτή τη δυνατότητα που έχει. Βέβαια, πρέπει να πούμε όμως ότι φιλάνθρωπος με την πραγματική ερμηνεία της λέξης δεν είναι ο άνθρωπος. Φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Όμως και ο άνθρωπος γίνεται, μπορεί να γίνεται φιλάνθρωπος όταν μιμείται την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Όταν ρωτάνε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να μιμηθούμε το Θεό, πώς μπορεί ο άνθρωπος να γίνει μιμητής του Θεού, εκείνος έτσι με απόλυτο, θα έλεγα, και απερίφραστο τρόπο λέει πώς θα γίνεις μιμητής του Θεού. Γενού το ατυχούντι Θεός, τον έλεον αυτού μιμησάμενος. Μπορείς, ό,τι είναι ο Θεός και ό,τι κάνει ο Θεός και όπως φανερώνεται ο Θεός σε κάποιον που βρίσκεται σε δυστυχία, σε κάποιον που έχει πρόβλημα, σε κάποιον που έχει ανάγκη, αυτό το πράγμα πρέπει εμείς να μιμηθούμε. Αυτή τη στάση ζωής πρέπει εμείς να μιμηθούμε. Τον έλεον, δηλαδή την ελεημοσύνη του Θεού, τη φιλανθρωπία του Θεού. Έτσι μπορούμε να γίνουμε φιλάνθρωποι μιμούμενοι την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Και βέβαια η κοινωνική έννοια της φιλανθρωπίας μπορεί να προσλάβει ιδιαίτερο περιεχόμενο όταν κατανοηθεί με αυτή τη θεολογική βάση, την εκκλησιαστική βάση που είπαμε προηγουμένως. Πάλι μια ειδικότερη μορφή φιλανθρωπίας που έχει και αυτή
θεολογική διάσταση στο χριστιανισμό, έτσι το ξέρουμε, είναι η φιλοξενία. Θυμάστε στους αρχαίους Έλληνες, η φιλοξενία είχε προσλάβει ιδιαίτερα ιερό χαρακτήρα, ενώ επίσης στην Παλαιά Διαθήκη συνδεόταν και με την υποδοχή του Θεού από τον άνθρωπο. Υποδεχόμενοι τον άλλον άνθρωπο, υποδεχόμασταν τον ίδιο το Θεό. Στην Καινή Διαθήκη είναι ο ίδιος ο Χριστός που έρχεται σαν ξένος μέσα στον κόσμο, ζητεί να φιλοξενηθεί από τους ανθρώπους και αναγνωρίζει ως υπηρεσία προς τον κόσμο τη φιλοξενία που παρέχεται σε κάθε ξένο. Γι' αυτό καλούνται οι χριστιανοί όχι απλώς να είναι, καλούμαστε να είμαστε όχι απλά φιλόξενοι, αλλά και να επιδιώκουμε να φιλοξενούμε ιδιαίτερα όσους έχουν ανάγκη. Θα μου πείτε σήμερα τα πράγματα έχουν κάπως αλλιώς διαμορφωθεί και έχουν πάρει έναν άλλον δρόμο. Δηλαδή αυτή η φιλοξενία, κακά τα ψέματα, τίνει πολλές φορές να ξεχαστεί. Περισσότερο νομίζω ότι εκλαμβάνεται σαν μια ρομαντική συνήθεια ή και σαν μια υπηρεσιακή υποχρέωση. Μοναδική σχεδόν εξαίρεση αποτελούν, νομίζω, που τηρούν τη φιλοξενία τα μοναστήρια, έτσι, που διατηρούν διαχρονικά τη φιλοξενία ως βασική χριστιανική αρετή, στο Άγιο Όρος ιδιαίτερα, αλλά και τα μοναστήρια που είναι στον κόσμο, έτσι. Παράλληλα όμως, σήμερα με τις μεγάλες μετακινήσεις των πληθυσμών, η φιλοξενία νομίζω ότι γίνεται περισσότερο επίκαιρη και περισσότερο επιτακτική. Γιατί ο ξένος βρίσκεται πάντοτε σε μειονεκτική θέση. Γιατί ο ξένος χρειάζεται τη φιλοξενία, αλλά και τη χρειάζεται με ιδιαίτερη στοργή, με ιδιαίτερη φιλοφροσύνη. Όχι, ξέρεις, άντε, σε φιλοξενώ γιατί είμαι αναγκασμένος, αλλά γιατί έτσι αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Γι' αυτό και η επιδίωξη της φιλοξενίας νομίζω ότι προβάλλεται σήμερα ως βασικό καθήκον μας ως χριστιανών. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, οι ανάγκες της φιλοξενίας, όπως και γενικότερα της φιλανθρωπίας, δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο έτσι στο επίπεδο των προσωπικών πρωτοβουλειών από κάποιους μόνο ανθρώπους. Χρειάζεται μια ευρύτερη κάλυψη και αντιμετώπιση. Όμως αυτό δεν μειώνει και τη σπουδαιότητα που έχει ο προσωπικός παράγοντας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ο καθένας χωριστά από μας. Και μάλιστα αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν ο κάθε χριστιανός έκανε αυτό που έπρεπε προς τον πλησίον του, το χρέος της φιλανθρωπίας, τότε δεν θα χρειαζόταν η Εκκλησία να έχει καν έτσι κάποια περιουσία για να τη διαθέτει για φιλανθρωπία, για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έχει όμως χρέος η Εκκλησία να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί είναι έλλειμμα, είναι παράληψη δική μας. Επομένως, η σπουδαιότητα της προσωπικής έτσι ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας δεν έγινε μόνο στη συμβολή και την προώθηση ή την επινόηση κάποιων έργων φιλανθρωπίας, ιδιαίτερα μέσα στην απειλή αυτού έτσι της συρρυκνώσεως πολλές φορές, και το βλέπουμε, της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και είναι χρέος γενικότερα η διατήρηση και η λειτουργία αυτών των θεσμών που κάνει η Εκκλησία. Δεν είναι
με ρωτάνε, αυτός είναι ο προορισμός της Εκκλησίας. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτός ο προορισμός της Εκκλησίας. Ας πούμε τα συσίτια είναι αυτός ο προορισμός της Εκκλησίας. Ναι, δεν είναι ο μόνος προορισμός της Εκκλησίας. Όμως είναι ένα χρέος της Εκκλησίας και ως προνοιακός θεσμός που καλύπτει πρακτικές ανάγκες, βλέπετε, αφού οι οργανωμένοι κοινωνικοί και προνοιακοί θεσμοί που καλύπτουν και αυτοί πρακτικές ανάγκες δεν είναι σε θέση να προσεγγίζουν προσωπικά τον κάθε έναν άνθρωπο, η Εκκλησία έχει και αυτό το χρέος της κοινωνίας μέσα από αυτούς τους θεσμούς, μέσα από τα συσίτια, τη φιλανθρωπία της, ό,τι κάνει για τους ανθρώπους, να τους δώσει τη δυνατότητα κοινωνίας και σχέσεως. Όταν ο Μέγας Βασίλειος είχε τη βασιλιάδα και διακονούσε και αυτός τους ανθρώπους μέσα στη βασιλιάδα, δεν ήταν η βασιλιάδα ένα απλό φιλανθρωπικό ίδρυμα, αλλά ήταν η έκφραση και η εκδήλωση της αγάπης της Εκκλησίας σε αυτούς τους αδελφούς μας, τους αδυνάτους, τους ελαχίστους αδελφούς του Κυρίου. Όμως πάλι θα έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο έργο και την αποστολή της Εκκλησίας. Είπαμε ποια είναι η θέση της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, ποια είναι η σχέση της με τον κόσμο και ποιο είναι το χρέος της να κάνει τον κόσμο Εκκλησία. Βέβαια, η Εκκλησία όμως, μιλούσαμε για τους κοινωνικούς θεσμούς, μιλούσαμε για τους φιλανθρωπικούς θεσμούς, για τη φιλανθρωπία της Εκκλησίας. Όμως, λέμε ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να περιορίζει μέχρι εδώ το έργο της. Γιατί, βέβαια, εκτός από τα κενά που αφήνουν οι κοινωνικοί θεσμοί, πρέπει και οι ίδιοι οι κοινωνικοί θεσμοί να γίνονται στόχοι του ενδιαφέροντος της Εκκλησίας. Βέβαια, ο περιορισμός στη φιλανθρωπία, είτε με την άσκηση αυτοτελούς φιλανθρωπικού έργου, είτε με την συμπληρωματική παρέμβαση στη λειτουργία κάποιων άλλων θεσμών, σήμερα δεν είναι επαρκής. Μαζί με τη φιλανθρωπία χρειάζεται και η φροντίδα για την αντιμετώπιση, τη ριζική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, χωρίς ποτέ όμως να λησμονούμε ως Εκκλησία το σκοπό μας. Η Εκκλησία δεν πρέπει να λησμονεί το κύριο έργο της, την κύρια αποστολή της, που είναι τελικά η εν Χριστώ ανακαίνιση του ανθρώπου. Όμως, παράλληλα, πρέπει να αρθρώνει λόγο και να προβαίνει και σε έργα για τα οποιαδήποτε εκάστοτε προκύπτοντα κοινωνικά προβλήματα. Όπως είπαμε προηγουμένως στο παρελθόν, όπως γινότανε στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, είπαμε προηγουμένως για τη Βασιλιάδα στα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου, έτσι και σήμερα η Εκκλησία, διατηρώντας την ελευθερία και την ανεξαρτησία της από τα οποιαδήποτε πολιτικά σχήματα και οποιαδήποτε συστήματα, τα πολιτικά, τα πολιτικοκοινωνικά, όμως μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των πραγμάτων του κόσμου με βάση πάντοτε την αγάπη του ανθρώπου και το σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου. Όμως, αυτό που φαίνεται από το μήνυμα είναι και το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας. Είπαμε, η Εκκλησία πορεύεται μέσα στον κόσμο. Είναι το πλοίο, είναι η ναύς που προχωρεί μέσα στον κόσμο για να κάνει ολόκληρο τον κόσμο Εκκλησία. Έστω και με αυτή τη συμβατική έννοια, η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, που είναι η Πεντηκοστή, είναι και η μέρα που προσλαμβάνεται ο κόσμος στην Εκκλησία. Αυτό που αποτελούσε παρακαταθήκη και εντολή του Χριστού. Είδατε πριν την ανάληψη, ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές του ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς. Άλλον παράκλητον πέμψω ημίν, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται, και αυτό το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αλλά ήταν μία έτσι απαράβατη προϋπόθεση για να πάρουν, για να πάρουμε ως χριστιανοί, να πάρουν οι Απόστολοι αυτό το πνεύμα της αληθείας. Ποιο? Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και πορευθέντες σημαίνει πορεία, σημαίνει κάποια ενέργεια από πλευράς δικής μας, όχι πάντως παθητική στάση. Αυτό το πορευθέντες που απευθύνεται στους μαθητές του, στους Αποστόλους και σε όλους τους μαθητές του Χριστού διαμέσου των αιώνων, απευθύνεται λοιπόν και ως ένα βαθμό σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, σε όλους εμάς. Αυτό που υπήρχε σαν καημός, σαν έγνοια για τον Απόστολο Παύλο, το ουέδεμι εστίν, εάν μη ευαγγελίζομαι, αλίμονό μου, εάν δεν δίνω το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν το κρατάω μόνο για τον εαυτό μου, αυτό ισχύει, νομίζω βέβαια, τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών και στον κάθε ένα από εμάς. Αφού οι χριστιανοί είναι το άλας της γης, αφού οι χριστιανοί είναι το φως του κόσμου, έχουν και αυτή τη δυνατότητα και αυτή την υποχρέωση περισσότερο, αλλά που τους δίνεται, μας δίνεται σε όλους σαν δυνατότητα να συμμετέχουμε στη βασιλική ιεροσύνη του Χριστού και να διακονούμε τελικά τη σωτηρία του κόσμου. Όταν αυτοεγκλωβιζόμαστε, όταν αυτοπεριοριζόμαστε, όταν αδιαφορούμε για τους άλλους ανθρώπους και για τον κόσμο, δεν αδικούμε μόνο τον εαυτό μας, αλλά τελικά δεν αδικούμε μόνο τον κόσμο, συγγνώμη, αλλά αδικούμε και τον εαυτό μας. Αντίθετα, όταν ως χριστιανοί δίνουμε αυτή τη μαρτυρία της πίστεώς μας, την ομολογία της πίστεώς μας, όπως μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ο Χριστός, που είναι απαραίτητο πράγμα, αυτό δεν έχει μόνο αυτή η μαρτυρία και η ομολογία σαν αποτέλεσμα μόνο τον φωτισμό του κόσμου, το να γνωρίσει ο κόσμος ορισμένα οι άλλοι άνθρωποι, αλλά έχει τελικά σαν μεγαλύτερο αποτέλεσμα την αναζωογόνηση τη δική μας. Με τον Ευαγγελισμό ή τον Επανευαγγελισμό ενισχύεται και εσωτερικά αυτή η κοινωνία των ανθρώπων που ευαγγελίζεται. Όταν το κήρυγμα της αγάπης, το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν φανερώνεται, μαραίνεται. Αλλά και όταν φανερώνεται χωρίς να το βιώνουμε εμείς οι ίδιοι, πάλι κάτι παραμένει κενό, κάτι παραμένει μετέωρο. Δεν είναι αρκετή σε τελευταία ανάλυση μόνο η ορθή ομολογία της πίστεως, αλλά χρειάζεται και η ομολογία και η βίωσή της και η σύνδεση αυτής της ομολογίας με τη ζωή, δηλαδή η εμπειρική προσφορά του Ευαγγελίου και της πίστεώς μας. Γι' αυτό τελικά η Ιεραποστολή αποτελεί ένα ουσιαστικό λειτουργήμα της Εκκλησίας μας και το Ιεραποστολικό έργο μπορεί να θεωρηθεί και σαν δείκτης του δυναμισμού της Εκκλησίας. Θυμάμαι όταν ήμουν ακόμα μαθητής, η Αποστολική Διακονία που έκανε και κάνει νομίζω και τώρα κάθε χρόνο την εβδομάδα της εξωτερικής Ιεραποστολής, είχε κάποιες αφίσες και αυτές οι αφίσες είχαν περιεχόμενο και θέμα από εικόνες της Ιεραποστολής. Βλέπαμε παιδιά από την Αφρική, ανθρώπους από την Κορέα, από όλο τον κόσμο, και βέβαια υπήρχε μία λεζάντα που έλεγε «Εκκλησία χωρίς Ιεραποστολή είναι εκκλησία χωρίς αποστολή». Τότε βέβαια δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, όμως μετά από πολύ καιρό συνειδητοποιήσαμε ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Βέβαια, αυτό που πρέπει επίσης να τονίσουμε είναι ότι το κυριότερο πρόβλημα της Ιεραποστολής εντοπίζεται στην έλλειψη ενότητας των χριστιανών, και αυτή η ενότητα ξέρουμε ότι διασπάστηκε με το σχίσμα και η διάσπαση πολλαπλασιάστηκε στη Δύση με τη μεταρρύθμιση και την αντιμεταρρύθμιση και όλες τις διεργασίες εκείνες που ακολούθησαν. Και έτσι ο χριστιανικός κόσμος βρέθηκε χωρισμένος σε πολλές ομολογίες. Ας πούμε, ο Ρωμαιοκαθολικισμός διατηρεί την εξωτερική του ενότητα με το να παραδέχεται ή να ανέχεται τον Πάπα ως αλάθητο αρχηγό. Η ενότητα της Εκκλησίας θεωρείται εδώ καθαρά σε ένα οριζόντιο επίπεδο που έχει κέντρο της τη Ρώμη. Από την άλλη πλευρά, ο Προτεσταντισμός ισχυρίζεται ότι η Εκκλησία πρέπει διαρκώς να μεταρρυθμίζεται. Και η Εκκλησία, σύμφωνα με αυτή την άποψη, αν δεν μεταρρυθμίζεται δεν μπορεί να διατηρεί την ταυτότητά της. Καμιά ορατή Εκκλησία δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη μία Εκκλησία του Χριστού. Η αλήθεια της Εκκλησίας φανερώνεται κατά το μάλλον και ήτον στις επιμέρους ορατές Εκκλησίες, λένε. Όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε τη συνείδηση ότι διατηρούμε την παράδοση της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτό το ομολογούμε πάντοτε όταν λέμε το σύμβολο της πίστεως. Γιατί είμαστε η Εκκλησία της παραδόσεως και η παράδοσή μας δεν ταυτίζεται με τη συντήρηση. Η παράδοσή μας είναι ζωή, είναι κίνηση. Δεν είναι στάση, δεν είναι ακινησία. Όταν ως Εκκλησία δεν μπορούμε να ζούμε ελεύθερα, είναι φυσικό τότε να καταφεύγουμε στη συντήρηση. Αλλά ο συντηρητισμός δεν εκφράζει το πνεύμα της Ορθοδοξίας και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν το ιδεώδες της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι παραδοσιακή, δεν είναι συντηρητική. Και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις παραμένει συντηρητική. Αυτή η μεταβολή της εξαιρέσεως σε κανόνα παραποιεί και αλωτριώνει τελικά το χαρακτήρα της Εκκλησίας. Αγαπητοί ακροατές, προσπαθήσαμε σήμερα να προσεγγίσουμε το θέμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι από τη φύση της μία και αδιαίρετη. Όμως οι διαιρέσεις των χριστιανών που υπήρχαν και στο παρελθόν, βλέπουμε ότι απέκτησαν σήμερα ευρύτατες διαστάσεις και η ανάγκη για την αντιμετώπιση τους έγινε περισσότερο επιτακτική. Ήδη πολλοί ασχολούνται με το θέμα της ενότητας των χριστιανών και ακόμα περισσότεροι ακούμε να μιλάνε για αυτήν. Όμως η ενότητα αυτή δεν προσεγγίζεται με ακαδημαϊκές συζητήσεις ή με κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά επιτυγχάνεται με το σύνδεσμο της αγάπης και της αλήθειας του Αγίου Πνεύματος. Όταν δεν πνεύει το Άγιο Πνεύμα, όταν δεν αποδεχόμαστε το Άγιο Πνεύμα έτσι όπως το παρακαλούμε στο «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος», τότε δεν γίνεται τίποτα. Όταν λησμονείται τελικά η βάση σε αυτή, όλες οι άλλες προσπάθειες νομίζω σε τελευταία ανάλυση παραμένουν άκαρπες. Αγαπητοί ακροατές, αυτά για σήμερα. Ίσως κάποια άλλη φορά επανέλθουμε πάλι στο θέμα της Εκκλησίας, όμως μέχρι την άλλη Κυριακή θα ευχηθούμε καλή αντάμωση. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Μιλάμε για το θέμα της πύλης του ουρανού, που είναι ο ναός του Θεού. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, στο θυσιαστήριο του ναού προβάλλεται ο Εσταυρωμένος. Δίνει τον τόνο στο ναό. Από την πρώτη στιγμή που πατάμε το πόδι στο ιερό κατοικητήριο του Θεού, αντικρίζομαι το στεφανωμένο με τα αγκάθια μέτωπό του, τη ματωμένη πλευρά του, τα απλωμένα του χέρια. Αυτή η ισχυρή προβολή του Σταυρού στο ναό, η ζωντανή και εκφραστική παρουσία του Σταυρωμένου δεν γίνεται χωρίς λόγο. Δεν είναι ένα απλό στολίδι σαν και αυτά που οι άνθρωποι βάζουν στα σπίτια τους ή στους δημόσιους χώρους τους. Έχει βαθύ νόημα και ουσιαστικό νόημα. Θυμίζει σε εμάς τους υλικούς και νοθρούς ανθρώπους ότι ολόκληρος ο ναός είναι θεμελιωμένος επάνω στο Σταυρό. Το κάθε τι που γίνεται σε αυτόν, το οποιοδήποτε μυστήριο και η οποιαδήποτε τελετή διοχετεύει, φίλοι και φίλες, τη χάρη που αναβλύζει από την λογχισμένη πλευρά του λυτρωτού μας Ιησού Χριστού. Το μυστήριο του Σταυρού είναι παλιό αλλά και αιώνιο. Ο Κύριος σταυρώθηκε επάνω στο Γολγοθά μια ορισμένη χρονολογία που απέχει από την εποχή μας 20 αιώνες. Η θυσία του όμως είναι πάντοτε σημερινή. Και εμείς, οι μακρινοί οπαδοί του, τα παιδιά του, οι μαθητές του, που βαρυνόμαστε με την ενοχή όπως και οι σύγχρονοί του, έχουμε τη δυνατότητα και το ιερό προνόμιο να ανεβαίνουμε στο Γολγοθά, να στεκόμαστε κάτω από το Σταυρό του την ώρα προσφέρει τον εαυτό του στον Πατέρα ή λασμό για τα αμαρτήματά μας και να κάνουμε κτήμα της υπάρξεώς μας και της καρδιάς μας τη λυτρωτική του χάρη. Η Θεία Ευχαριστία είναι αυτή η ίδια η θυσία, με μόνη τη διαφορά ότι προσφέρεται ανεμάκτος. Και η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία είναι μια ανάβαση στο Γολγοθά και συμμετοχή στο μυστήριο του Σταυρού. Επομένως, η παρουσία του Εσταυρωμένου στο ναό όχι απλώς μας μεταφέρει με τη σκέψη και το συνέστημα στον τραγικό εκείνο λόφο στον κρανίου τόπων, όπου πραγματοποιήθηκε το σημαντικότερο και φρικτότερο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά υποβοηθεί και τις αδύνατες αισθήσεις μας να το ζήσουν σαν σημερινό γεγονός, να αισθανθούν την παρουσία και την έκταση και το βάθος του μυστηρίου του Σταυρού και τη θέση του στη σύγχρονη ζωή μας. Όταν τον αντικρίζομαι, κάτι μέσα μας μας λέει, όπως ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας, στο 53ο κεφάλαιο και στον 4ο στίχο του βιβλίου του μας καταγράφει. «Ούτως τα αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται». Και ακόμη καθαρότερα, το αίμα που κυλάει από τα χέρια του και την πλευρά του είναι σαν να γράφει τις λέξεις που μας προφέρει ο ιερός ουρανοβάμων και θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 5ο κεφάλαιο στίχος 8. «Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Όχι μόνο για τους ανθρώπους του πρώτου αιώνα, αλλά και για μας και για τα αμαρτήματα τα δικά μας. Και μας προκαλεί να τα σκεφτούμε αυτό βαθύτερα, να το ζήσουμε εντονότερα, ώστε να αποκρισταλωθεί σε πεποίθηση και βίωμα από το οποίο θα εμπνέεται ολόκληρη η ζωή μας. Ταυτόχρονα, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η παρουσία του Σταυρωμένου αποτελεί μια σύντομη και εποπτική διδασκαλία της Θείας Αγάπης. Τόμοι ολόκληροι δεν μπορούν να παρουσιάσουν και να αναλύσουν αυτό που διδάσκει η προβολή του αιμόφυρτου Σταυρωμένου Χριστού. Όταν η ματιά μας πέφτει επάνω του, αισθανόμαστε την καρδιά του Ιησού να πάλει από την πιο δυνατή αγάπη. Από την αγάπη που δεν γνωρίζει φραγμούς και δισταγμούς, αλλά προχωρεί και στην πιο μεγάλη θυσία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα, σε κάποιο βαθμό βέβαια, όσο μπορούμε, Τι σημαίνει ο λόγος του? Μίζωνα ταύτης αγάπη είναι ουδής έχει, ηνατής την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 15ο κεφάλαιο, στίχος 13. Ζούμε πράγματι την παρουσία του σαν παρουσία στοργικού ποιμένα, ο οποίος όμως ξεπερνώντας τα μέτρα της ανθρώπινης αγάπης, έγινε ταυτόχρονα και ιερεύς και ιερείων, θύμα δηλαδή, και υπέρ της νύμφης του της Εκκλησίας, όπως μας λέγει ο ιερός Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, εξέχε το οικείον αίμα ή να αυτήν εξαγοράσει. Όπως τον άνθρωπο, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, που ζητάει να γνωρίσει τι είναι το φως, δεν θα προσφέρεται καμία εξυπηρέτηση αν του αναπτύξετε απέραντες και δεδαλώδεις θεωρίες χωρίς να του δώσετε τη δυνατότητα να δει με τα ίδια του τα μάτια το φως της μέρας. Έτσι, αγαπητοί και αγαπητές μου, και οι θεωρίες και οι στοχασμοί γύρω από το μεγάλο θέμα, την αγάπη του Θεού, θα ήταν για τη διάνοιά μας τροφές δυσκολοχώνευτες, αν δεν πρόβαλε στον τραγικό λόφο και στους ναούς μας και παντού η φυσιογνωμία του εσταυρωμένου με τα καρφωμένα χέρια και το αιματόβρεκτο πρόσωπο. Σιωπηλός πονεμένος μας διδάσκει, ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων. Ίσως, φίλοι και φίλες που με ακούτε την ώρα αυτή, θα περιμένατε να σας ρωτήσω αν σκέπτεστε συχνά αυτά τα μεγάλα μαθήματα. Δεν θα το κάνω όμως. Γνωρίζω, ο ταπεινός εγώ, όντας ομοιοπαθής, την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεώς μας και την τάση της να συνηθίζει τα υψηλά και τα μεγάλα και να μην τα πολυπλησιάζει πάντοτε με την ίδια φρεσκάδα της διαθέσεως και την ίδια φλόγα των αισθημάτων. Θα σας παρακαλέσω μονάχα όταν αύριο μεθαύριο κάποια από τις επόμενες μέρες επισκεφθείτε τον Ναό του Θεού και αντικρίσετε τον εσταυρωμένο Κύριο, να σταθείτε λίγο σιωπηλοί και να τον κοιτάξετε, να συλλογιστείτε το νόημα της παρουσίας του και με δύο θερμά λόγια να τον παρακαλέσετε να μην πάψει ποτέ να σας μιλάει και να σας εμπνέει. Με το στεφανωμένο μέτωπο, με τα σφραγισμένα χείλη, με τα καρφωμένα χέρια, με την λογχισμένη πλευρά του.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτηρες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στην πιο κεντρική θέση του ναού, επάνω στην Αγία Τράπεζα, βρίσκεται τοποθετημένο το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Θησαυρός, ο Ατίμητος. Το βιβλίο που περιέχει την αφήγηση της ζωής του λυτρωτού μας και τα θεϊκά του παραγγέλματα. Αυτό που είναι το φως και η αλήθεια και η ζωή. Επιστολή του Θεού για τον κάθε πιστό. Όλοι οι πιστοί το αντικρίζουμε με βαθύ σεβασμό. Ο ιερεύς, μόλις μπει στο ιερό βήμα, το ασπάζεται με ευλάβεια. Και την ώρα που τελειώνει η ακολουθία του όρθρου και αρχίζει η Θεία Λειτουργία, το παίρνει στα χέρια, το βγάζει με επίσημη πομπή στο κέντρο του ναού, του κυρίως ναού, και υψώνοντάς του διακηρύττει «Σοφία ορθή». Αυτό είναι η Θεία Σοφία που μας παραδόθηκε από τον Κύριο, τον Θεάνθρωπο διδάσκαλο και τους Αγίους και Θεοφώτιστους Αποστόλους του. Σταθείτε μπροστά του όρθιοι με σεβασμό και ένταση προσοχής. Ύστερα από λίγο δίνει και πάλι παράγγελμα να σταθούμε με δέος για να ακούσουμε ένα κομμάτι από την υπέροχη θεϊκή διδασκαλία, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το σεβασμό και την ευλάβεια και την κεντρική θέση θα προσφέρουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο όχι μόνο γιατί αποτελεί την ιερότερη κληρονομιά μας, αλλά και γιατί δηλώνει και φανερώνει την παρουσία του ιδίου του Κυρίου στο ναό μας με το αξίωμα του ραβουνί, του διδασκάλου. Ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης μας γράφει «Επάνω εις όλα, επί της Αγίας Τραπέζης, βάζετε το Ευαγγέλιο, αυτό το κηρυχθέν εις όλο τον κόσμο, ή μάλλον υπήν αυτός ο κηρυχθής, διαναφέρονται καθαρός όλα, αυτός ο δεσπότης μας, δηλαδή και όσα αποβλέπουσιν εις αυτόν». Όταν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, όταν βλέπουμε το Ευαγγέλιο, δεν βλέπουμε απλώς ένα βιβλίο. Βλέπουμε τον ίδιο το διδάσκαλο, ο οποίος έχει ρήματα ζωής αιωνίου, όπως καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο, στο 68ο στίχο του Ευαγγελίου. Δεσπότης στο χώρο της λατρείας μας, κυριαρχεί ή τουλάχιστον πρέπει να κυριαρχεί στο χώρο της ψυχής μας. Και όταν ακούμε εκείνες τις μικρές αλλά χαρακτηριστικές εισαγωγές, «Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ή ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, ή είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, μέσα στον κύκλο των ακροατών του είμαστε και εμείς, είμαστε οι μαθητέ του, οι δέκτε του θεϊκού του μηνύματος». Μπροστά μας στέκεται διαχρονικά ο Κύριος και μας διδάσκει. Ξαναζούμε τις ωραίες εκείνες σκηνές που αξιώθηκαν να ζήσουν οι 12 μαθητέ και οι 70 και τα πλήθτανα ρύθμιτα των ακροατών του διδασκάλου Κυρίου. Ανεβαίνομαι στο όρος για να παρακολουθήσουμε τη μοναδική σε απλότητα και βάθος και κοινωνικότητα επί του όρους ομιλία. Κατεβαίνομαι στην ακροθαλασσιά για να ακούσουμε το γλύκι διδάσκαλο να μιλάει μέσα από το πλοιάριο του Πέτρου. Τρέχομαι στην ερημιά για να κρεμαστούμε ως ολόκληρες από τα χείλη. Μπαίνομαι και σε αυτό το πρετόριο, ανεβαίνομε και στο Γολγοθά, όπου ακούστηκε και προβλήθηκε με ζωντανό τρόπο η πιο καθαρή, η πιο φωτεινή διδασκαλία της ανεξικακίας και της αγάπης. Περνάμε ακούγοντας τις ευαγγελικές διηγήσεις από όλους αυτούς τους ιερούς σταθμούς. Συνδεόμαστε με ένα ζωντανό τρόπο μαζί τους. Όπως λέγει ο Λουκάς στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχος 39, «Παρακαθήμεθα παρά τους πόδας του Ιησού». Ακούμε τα δικά του αιώνια ρήματα, τα οποία παραμένουν πάντοτε φρέσκα, μοντέρνα, αναλύωτα και έχουν τη δύναμη να πλουτίσουν και να αναγεννήσουν και μας τους σημερινούς ανθρώπους, να μας ανοίξουν τον κλειστό ουρανό και να μας καθοδηγήσουν στην πορεία της ζωής. Επομένως, ο ναός τον οποίον δεσπόζει και στον οποίον συχνότατα ακούγεται το Ιερό Ευαγγέλιο είναι το επισημότερο και ιερότερο βήμα και το επισημότερο και πολυτιμότερο διδασκαλείο. Ψηλότερα από τα σχολιά μας, ψηλότερα από τα πανεπιστήμια μας, ψηλότερα από τα επιστημονικά μας ιστιντούτα, στέκεται το ιερό διδασκαλείο του ναού. Εκεί, από ανθρώπους δασκάλους, διδασκόμαστε τη γνώση και τη σοφία της γης μας. Εδώ, από τον ίδιο τον ουράνιο διδάσκαλο, ακούμε τα λόγια τα οποία πνεύμα εστί και ζωή εστί. Από το ανεκτήμητο πατερικό και λειτουργικό πλούτο, επιτρέψατε μου να αποσπάσω δύο μαργαρίτες για να μας καθοδηγήσουν στη στάση απέναντι στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ο ένας έχει πέσει από τη γραφίδα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου, του μεγάλου αυτού θεολόγου. Μας λέγει
Το Ευαγγέλιο προσκυνούμεν και περιπτυσσόμεθα και καταφυλούμεν και οφθαλμής και χείλεση και καρδίας παζόμεθα. Ταιριάζει στο Άγιο Ευαγγέλιο όλος ο πλούτος των αισθημάτων μας. Η περίπτυξη και η προσκύνηση και ο ασπασμός και το δέος. Στο ναό όταν το βλέπουμε θα πρέπει να νιώθουμε το σκύρτημα της χαράς και το ρίγος του σεβασμού. Και όταν ο ιερεύς βγαίνει με αυτό τη μικρή είσοδο ή όταν το ανοίγει για να μας μεταδώσει το ιερό του περιεχόμενο, να υποκλινόμαστε με ευλάβεια και αργά προσεκτικά να κάνουμε το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Ο δεύτερος Μαργαρίτης είναι μια προσευχή που ο ιερεύς σαν αντιπρόσωπος όλων μας απευθύνει στον Κύριο λίγο πριν από την ανάγνωση των θείων γραφών. Έλαμψοντες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το τι εσείς θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις το των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Με την ευχή αυτή ζητάμε από τον ίδιο τον παντοδύναμο διδάσκαλο να ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας για να δούμε το φως του, να ανοίξει τα αυτιά μας για να κατανοήσουμε το θεϊκό μήνυμα. Να συμβεί και σε εμάς ό,τι έγινε στους δύο εκείνους μαθητάς προς Εμαούς, τον Κλεόπα και τον Λουκά, όταν διήνυξαν αυτοίς το νουν του συνιένετας γραφάς. Αγάπη λοιπόν, σεβασμός, λατρεία, προσοχή, όλα αποτελούν το χρέος μας απέναντι στο Ιερό Βιβλίο που συμβολίζει και ζωντανεύει και μας κάνει να ζούμε την παρουσία του μοναδικού διδασκάλου της Γαλιλαίας και του κόσμου όλου, του Ιησού, του Κυρίου μας, του Λυτρωτού, του Σωτήρου, του Θεού μας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο ναός δεν είναι ένα μουσείο τέχνης και συμβόλων. Δεν στεγάζει μόνο την παράδοση και δεν ζωντανεύει απλώς με την εικονογραφία του την ιστορία της λυτρότητας.

ιδιώτης και ο προορισμός του ναού καθορίζεται από τον ίδιο το Θεό. Ο οίκος μου, οίκος προς ευχής κληθίζεται, μας λέγει ο Ισαΐας στο 56ο κεφάλαιο του βιβλίου του στο στίχο 7. Και επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 21ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στο στίχο 13. Ο ναός μου θα είναι ο τόπος στον οποίο θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι, τα παιδιά μου, για να συνομιλήσουν μαζί μου, λέγει ο Κύριος. Αυτός ο διάλογος έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν είναι βατολογία, ψυχρή και μηχανική επανάληψη λέξεων, αλλά γεμάτη πάθος, συνομιλία και επικοινωνία με τον Κύριο, που σφραγίζει και αγιάζει τη ζωή μας και μας δίνει ένα ιδιαίτερο νόημα. Στο ναό ζούμε τους πιο μεγάλους σταθμούς της ιστορίας μας. Μόλις ανοίξαμε τα μάτια στο φως του κόσμου, τα στοργικά χέρια της μάνας μας έφεραν στον ιερό χώρο για να πάρουμε την ευλογία του σαραντισμού. Μετά από λίγο, σε μια ατμόσφαιρα που την έλεγε ουράνια χαρά, δεχθήκαμε μέσα μας στην εκκλησιά το λουτρό του βαπτίσματος. Πολιτογραφηθήκαμε πολίτες του ουρανού. Πήραμε τη σφραγίδα των θείων χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος δια του Αγίου Χρίσματος. Καταταγήκαμε στην τιμημένη παράταξη των Αγίων και των Μαρτύρων. Ταυτόχρονα άνοιξε ωραία πύλη και αξιωθήκαμε να γίνουμε για πρώτη φορά συνδετημόνες στην ψυχοτρόφο τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας. Πήραμε μέσα μας τον Άρτο, τον Ουράνιο, τον εκ του ουρανού καταβάντα, όπως βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχος 50. Και από εκεί και πέρα, πόσα μεγάλα γεγονότα, πόσοι σταθμοί στην ατομική και κοινωνική, αλλά και κοινή ζωή που τους ζούμε και τους αισθανόμαστε κυρίως μέσα στην επιβλητική γαλήνη του ναού. Σε αυτό το αγιασμένο οικοδόμημα χαλκεύεται ο ιερός δεσμός ανάμεσα στις δύο υπάρξεις που δίνουν τα χέρια σε μια κοινή ισόβια ζωή και αγιάζεται με το μυστήριο του γάμου ο άνδρας και η γυναίκα. Σε αυτό οι υποψήφοι λειτουργοί παίρνουν το θείο χάρισμα της ιεροσύνης, ανεβαίνοντας τις αναβαθμίδες του ιερού θυσιαστηρίου. Σε αυτό προσευχόμαστε για τους αρρώστους μας. Σε αυτό καταφεύγουμε όταν την καρδιά μας τη βαραίνει η ενοχή, για να βρούμε στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως τη λύτρωση που σώζει. Σε αυτό φέρνουμε τους νεκρούς μας για να πάρουν τελευταία ευλογία και μαζευόμαστε μετά για να προσευχηθούμε και να εικετεύσουμε τον Κύριο για τις ψυχές τους. Όπως τα ποντοπόρα πλοία ξεκινούν από το λιμάνι και καταλήγουν πάλι στο λιμάνι, έτσι και εμείς. Ξεκινάμε βρέφη απαλά για το ταξίδι της ζωής μας, από το λιμάνι του ναού, για να καταλήξουμε μετά από τη σκληρή μάχη με τα κύματα πάλι σε αυτό. Όμως στο ναό δεν πρέπει να ζούμε μόνον τα μεγάλα γεγονότα, φίλοι και φίλες. Μπορούμε και πρέπει να ζούμε και τα μικρά, τα καθημερινά. Ό,τι θησαυρίζομαι στην καθημερινή μας ζωή, στο σπίτι, στο δρόμο, στο σχολείο, στην αγορά, στο νοσοκομείο και σε αυτό ακόμη το νεκροταφείο. Τις μικρές χαρές και τις μικρές λύπες. Τα καθημερινά περιστατικά και τις καθημερινές μας ανάγκες. Όλα αυτά έχουμε χρέος να τα φέρνουμε στο ναό και να τα τοποθετούμε μπροστά στα πόδια του Κυρίου μας. Για να αγιάζει τις χαρές, να εξουδετερώνει τις λύπες, να ευλογεί τις καλές προσπάθειες, να απαλύνει τις τραχύτητες, να παραμερίζει τα εμπόδια. Είναι καταπληκτικός ο πλούτος των προσευχών με τις οποίες η Εκκλησία μας συνοδεύει στην καθημερινή μας ζωή και με τις οποίες αναφέρει στον Κύριο τις ανάγκες μας. Με προσευχή αγιάζει τους πρώτους καρπούς της γης, εξαποστέλει τους ταξιδιώτες, ζητάει βροχές στη γη προς καρποφορίαν, καθοδηγεί τα νιάτα, στηρίζει τα γυρατιά. Με προσευχές και με οικεσίες ανταποκρίνεται στα πιο γήινα και στα πιο υλικά αιτήματά μας. Παίρνοντας τις λαχτάρες μας και τους παλμούς της καρδιάς μας, τα κάνει δικούς της παλμούς και τους προσάγει στον Κύριο, ζητώντας τη δύναμή Του και την ευλογία Του. Πόση ομορφιά και πόση δύναμη παίρνει η ζωή μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όταν περνάει από το αγιαστήριο, το ναό του Κυρίου. Μέχρι τώρα το απολαύσαμε το ιερό οικοδόμημα. Απολαύσαμε και την εξωτερική του όψη και την εσωτερική του λαμπρότητα. Νιώσαμε γιατί έλεγε ο ψαλμωδός στον 121ο ψαλμό στο στίχο 1 «Εφράνθην επί της ηρικώσιμου εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα». Μένει κάτι, το σπουδαιότερο.

να συνδέσουμε τη ζωή μας με το ναό. Όχι απλώς να τον επισκεπτόμαστε, αλλά να φέρνουμε σε αυτόν όλα μας τα προβλήματα και να παίρνουμε τη συγκεκριμένη ευλογία με την οποία ο Θεός απαντάει στο κάθε μας αίτημα.

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ξεχωριστή θέση στο χορό των Αγίων, τους οποίους εικονίζομαι στο ναό, έχει η Παναγία, μητέρα του Κυρίου μας. Και τούτο γιατί έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του κόσμου και γιατί με ξεχωριστό τρόπο επιβάλλεται στα αισθήματά μας και στην καρδιά μας. Η φυσιογνωμία της δεσπόζει στο χώρο της λατρείας. Όπου και αν στρέψουμε το μάτι, κάποια παράσταση θα δούμε που έχει σαν κεντρικό ή σαν πρώτο μετά τον Ιησού πρόσωπο την τιμημένη μητέρα. Η γέννησή της, η αφιέρωσή της, το ναό, κατά παιδικά της χρόνια, ο Ευαγγελισμός, το σκύψιμό της πάνω από το βρεφικό λίκνο του Ιησού μέσα στο σπήλαιο, η φιλόξενη προσφορά της αγκαλιάς της στον Υιό της και Θεό της, η παράστασή της κάτω από το Σταυρό, η κοίμησή της. Όλα είναι γεγονότα μεγάλα, τα οποία τροφοδότησαν με συγκίνηση και με έμπνευση τους πιο δυνατούς χρωστήρες. Φωτισμένοι ζωγράφοι δούλεψαν επίμονα, όχι μόνο για να φιλοτεχνήσουν το τιμημένο της πρόσωπο, αλλά και για να αισθητοποιήσουν με τη βοήθεια των χρωμάτων και να παραστήσουν τον πλούτο και τον αγνό θησαυρό της καρδιάς της, την καθαρότητα και την ανάταση και την αφοσίωση και να μας κάνουν να ζήσουμε τις συγκινήσεις της και τους πόθους της. Ποιος δεν σταμάτησε με δέος μπροστά στη μορφή της γλυκοφιλούσης και της δακρυρωούσης Παρθένου? Και ποιος βλέποντάς την θρονιασμένη στο βασιλικό θρόνο της δεν έσκυψε να σπαστεί με βλάβια τα πόδια της? Οι επισημότερες θέσεις που τις δίνουμε στο ναό είναι δυο, στο τέμπλο και στην αψίδα. Το τέμπλο τοποθετούμε την εικόνα της αριστερά από την ωραία πύλη. Την πρώτη θέση δεξιά την έχει εικόνα του Υιού της και Θεού μας, του βασιλέως της κτήσεως, του βασιλέως της δόξης. Καθώς όμως ο Κύριος κοιτάζει προς το λαό, έχει στα δεξιά του την Παναγία, την τιμημένη βασίλισσα, την Κυρία των αγγέλων και των ανθρώπων, την άνασα των ουρανών, την υπερευλογημένη και χαριτωμένη δέσποινα των πάντων. Παλαιά ο προφήτης ο Δαβίδ οραματίστηκε την ευλογημένη μέρα κατά την οποία ο Μεσσίας θα ερχόταν να περπατήσει ανάμεσά μας και να αναστραφεί μαζί μας. Και με έμπνευση, με νοσταλγία και με θείο φωτισμό στράφηκε προς τον Υιό του Θεού και του είπε στον 54ο Ψαλμό στίχος 10: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό δια χρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Αυτή η προφητεία, φίλοι και φίλες, εκπληρώθηκε. Σαν τιμημένη βασίλισσα βρίσκεται θρονιασμένη Παναγία στα δεξιά του Υιού της στον ουρανό και στη γη. Στον ουρανό πλάι στο γεμάτο λαμπρότητα θρόνο του και στη γη πλάι στην Αγία εικόνα του. Στη θέση αυτή η παντάνασα είναι προσιτή σε όλους μας. Μπορούμε να την πλησιάσουμε, να υποκληθούμε μπροστά της, να της εκφράσουμε τον οίκο σεβασμό μας και την άπειρη αγάπη μας. Στη δεύτερη επίσημη θέση της, στο πιο υψηλό μέρος της κόγχης του ιερού, η Παναγία μας είναι απρόσιτη. Εκεί η φυσιογνωμία της δεσπόζει γεμάτη επιβλητικότητα και μεγαλοπρέπεια. Μόνο την ατενίζουμε, δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε. Αισθανόμαστε πως έχει αφήσει τη γη μας και βρίσκεται ψηλά στον ουρανό. Η παρουσία της στον ουράνιο αυτό ύψος και η ονομασία Πλατιτέρα που δίνουμε στην παράσταση μας θυμίζουν ένα μεγάλο μυστήριο. Ότι «ον ου χωρούσιν ουρανή», αυτόν που δεν χωρούν οι ουρανοί, εχώρεσε αυτή στα σπλάγνα της και στην αγκαλιά της. Έγινε πλατύτερη ύπαρξή της και από αυτούς τους απέραντους ουρανούς, από τα μεγαλειώδη σύμπαντα. Και μαζί με το μυστήριο της αρκώσεως που μας διδάσκει, μας υπενθυμίζει η Πλατιτέρα, πως εκεί που στέκεται ψηλά μπορεί να μεσητεύει για μας τον Υιό και Θεό της. Βρίσκεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, κοντά στη γη μας για να μας παρακολουθεί, να ακούει τους στεναγμούς μας, να συμμερίζεται ως μητέρα του κόσμου τις αγωνίες μας. Και κοντά στον ουρανό για να μεταφέρει η άνασα των αγγέλων και των ανθρώπων την ηκεσία μας με μητρική παρησία στο δυνατό Υιό της και Κύριο των πάντων και Θεό της και Θεό μας.

πόση ανακούφιση αισθανόμαστε μέσα μας όταν βαθιά πονεμένοι επισκεπτόμαστε τον ναό και αφήνουμε το μάτι μας να προσιλωθεί στη γλυκιά μορφή της πλατιτέρας. Ζούμε το αίσθημα που δοκιμάζει το φοβισμένο παιδί όταν επιστρέψει στην αγκαλιά της μητέρας του. Στις στιγμές αυτές της γαλινοφόρας ένα τενίσιος ασυκετεύομαι τη μεγάλη δέσποινα και μητέρα. Τα σχήρα σου τα θείας, εστον κτίστην ευάστασας παρθένε Παναγία, σαρκοθέντα Χριστότητη προτείνασα δυσόπισον αυτών, λυτρώσαστε ημάς. Αμήν. Υψώνοντας Παναγία παρθένε τα θεία σου χέρια με τα οποία ευάστασες τον κτίστη, που απ' την αγάπη του σε μας έγινε άνθρωπος, οικέτευσέ τον να μας λυτρώσει. Αμήν. Ή ας επικαλούμεθα την αγάπη της με μια άλλη υπέροχη προσευχή. Ότι ουκ έχομεν παρησίαδια τα πολλά ημών αμαρτήματα. Σύ τον εξού γεννηθέντα δυσόπισον, παρακάλεσε και εξευμένησε, Θεοτό και Παρθένε. Πολλά γαρισχή δέησης μητρός, προσευμένη αν δεσπότου.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας με τις προσευχές μας, θα βάζουμε την πονεμένη καρδιά μας στα χέρια της και εκείνη θα ανοίγει τη μητρική καρδιά της για να νιώσει τον πόνο των παιδιών της. Αγαπημένοι ακροατές και ακροατήρες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι γεμάτη η εκκλησία μας από ένα ιερό διάκοσμο, από σκηνές βιβλικές και μορφές Αγίων. Το τέμπλο που χωρίζει το απροσπέλαστο χώρο του Ιερού Βήματος από τον Κυρίος Ναό είναι στολισμένο με τις εικόνες του Κυρίου, της Παναγίας Μητέρας του, των δοξασμένων αθλητών του, των Αγίων της πίστεώς μας. Ο Τρούλος και τα ημιθόλια και τα τόξα και οι τείχοι φιλοξενούν και αυτά τις όσιες μορφές των Αποστόλων και των Μαρτύρων και των Αγίων που γέμισαν με τα ηρωικά τους κατορθώματα τις σελίδες της ιστορίας μας και πέρασαν νικητές στην αιώνια δόξα του ουρανού και έγιναν σύσσωμοι και σύνεμοι και σύσαρκοι και σύζωοι με τον Υιό και Λόγο του Θεού Πατέρα. Η παρουσία του στον ιερό χώρο της λατρείας δεν αποτελεί έκφραση της ιδιοτροπίας του καλλιτέχνη. Αποτελεί κάτι το εντελώς απαραίτητο για τους προσευχομένους πιστούς. Η εικονογραφία είναι μια θεολογία και μια διδασκαλία που εκφράζεται με σχήματα και χρώματα. Αλήθειες μυστηριώδης τη ζωντανεύει μπροστά στα μάτια των πιστών και έτσι κάνει τις καρδιές να πλημμυρίζουν από άγια συναισθήματα, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες. Στο ναό μας οι εικόνες δηλώνουν την παρουσία των Αγίων, των θεωμένων, των εχριστωμένων πιστών, των δοξασμένων παιδιών του Θεού, των μελών του σώματος του Χριστού που θεώθηκαν για πάντα, τη συμμετοχή στη λατρεία μας ολόκληρης εκκλησίας που βρίσκεται μέσα στη χαρά και στο θρίαμβο των ουρανών. Δεν είναι μακριά μας οι Άγιοι. Φεύγοντας από εδώ δεν έκοψαν το δεσμό τους με την εκκλησία που στρατεύεται και αγωνίζεται στη γη μας, στη φλεγωμένη μας γη. Ούτε σταμάτησαν να μετέχουν στην κοινή προσφορά της λατρείας. Βρίσκονται ανάμεσά μας μόλι τους στην Αγιότητα και την Παρησία. Ο σπουδαίος καθηγητής Ορθοδόξης εικονογραφίας στο Παρίσι, ο Ουσπένσκι, έγραφε χαρακτηριστικά: «Βλέποντας την εικόνα ενός Αγίου, βλέπουμε τη θέση και τη σημασία που έχει αυτός ο Άγιος μέσα στην Εκκλησία, καθώς και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο υπηρέτησε το Θεό ως προφήτης, ως μάρτης, ως Απόστολος κλπ. Η ιδιότητα αυτή εκφράζεται με τα εικονογραφικά γνωρίσματα και με τα συμβολικά χρώματα κάθε Αγίου. Με αυτόν τον τρόπο η εικόνα, όπως και η Αγία Γραφή, μας δείχνει το έσχατο όριο και τη βαθιά έννοια όλης της ανθρώπινης ζωής. Το ότι πάντοτε ζωγραφίζονται στην εικόνα οι Άγιοι κατά πρόσωπο και όχι πλαγίως, φανερώνει το στενό δεσμό ανάμεσα στον προσκυνητή και στο ζωγραφισμένο Άγιο. Μέσα σε μια εκκλησία, η διακόσμηση δεν είναι, όπως είπαμε, μια τυχαία συλλογή από διάφορες εικόνες, αλλά συγκροτεί μια γενική εικόνα της εκκλησίας και η λειτουργία, δηλαδή η κοινή πράξη, συγκεντρώνει τη σύνοδο των Αγίων που είναι ζωγραφισμένη και των πιστών. Οι Άγιοι είναι γυρισμένοι προς το μέρος των δεωμένων και μαζί προς τον Κύριο, πράγμα που συμβολίζει ότι εισακούν τις παρακλήσεις των πιστών και μεσητεύουν στον Πανάγιο Θεό.

0: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, λίγες φορές σκεπτόμαστε αυτή την παρουσία των Αγίων. Τις πιο πολλές μένουμε με την εντύπωση πως μέσα στο ναό βρισκόμαστε ολομόναχοι μπροστά στο δίκαιο και Πανάγιο Θεό. Οι Άγιοι, τα μεγαλύτερα αδέλφια μας, στέκουν πλάι μας και ενώνουν την αγνή προσευχή τους με τη δική μας διστακτική ηκεσία και απλώνουν τα εξαγνισμένα και εξαγιασμένα χέρια τους για να πάρουν τη δέησή μας και να την παρουσιάσουν ενισχυμένη με τη μεσητεία τους στον αγαθό Πατέρα των ουρανών. Οι εικόνες των Αγίων μαζί με τη μεσητεία τους μας χαρίζουν και την έμπνευση. Αν και είναι σιωπηλές, εν τούτης μας μιλούν με το δικό τους τρόπο και μας ωφελούν πολύ. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, «Είδε γάρ και γραφή σιωπόσα εν τείχο λαλήν και τα μέγιστα ωφελήν». Ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας τη ζωή και τα αθλήματα των Αγίων, τα μαρτύριά τους, τους αγώνες τους, την πίστη τους, την αγάπη τους, την προσευχή τους, τον πόθο τους το φλογερό για τον αγιασμό, την αφοσίωση τη θερμή που είχαν στον Κύριο των απάντων, τους ηρωικούς αγώνες τους, τη σταθερότητα της πίστης και ομολογίας τους, τα παθήματα που υπέμειναν για την αγάπη του Χριστού. Όλα αυτά τα αποσπούν από το σκερό βάθος της ιστορίας ιερές εικόνες και τα ξεδιπλώνουν μπροστά μας με φρεσκάδα και παραστατικότητα και μας παρακινούν να τα χαρούμε όχι μόνο σαν παλιά γεγονότα αλλά και σαν ζωή, ζωή αληθινή και ουσιαστική. Όταν συναντάμε στο ναό τις Άγιες εικόνες, πρέπει με σεβασμό να τις αντικρίζουμε και να τις ασπαζόμαστε με ευλάβεια. Και όπως μας διδάσκει η Θεοφώτη στη 7η Οικουμενική Αγία Σύνοδος, η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Η τιμή που απονέμουμε στην Ιερά εικόνα περνάει στο πρωτότυπο που εκείνη εικονίζει και παρουσιάζει. Η τιμή που προσφέρουμε στην Αγία εικόνα δεν μένει σε αυτήν, δεν μένει στην ύλη, αλλά προχωράει και αποτίθεται στα πόδια του Αγίου που η εικόνα παρουσιάζει, όπως ακριβώς η τιμή και η αγάπη σε μια φωτογραφία του πατέρα ή της μάνας μας, της γυναίκας, του συζύγου ή των παιδιών μας, των αγαπημένων μας προσώπων, δεν μένει στο χαρτί ή στην ύλη από την οποία είναι κατασκευασμένη, αλλά πηγαίνει στο πρόσωπο που εικονίζει αυτή η φωτογραφία. Μαζί με την απόδοση τιμής, χρέος έχουμε να ζητάμε και τη μεσητεία τους, να τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας στον Άγιο Θρόνο του Θεού. Μπορούμε να τους απευθύνουμε τη σύντομη αλλά θερμή ηκεσία, Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Και καθώς τα μάτια μας θα είναι στυλωμένα στη μορφή τους και τα χείλη θα ψελίζουν την ηκεσία, πρέπει να απορροφάμε και να αποθησαυρίζουμε μέσα μας το ηθικό τους μεγαλείο για να το κάνουμε στοιχείο του χαρακτήρα μας και της ζωής μας. Όταν οι ζωγράφοι, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όταν αντιγράφουν εικόνες, στρέφουν πυκνά το βλέμμα στο πρότυπο και προσπαθούν να μεταφέρουν στο αντίγραφο την κάθε λεπτομέρεια. Έτσι και εμείς θα προσπαθούμε, αντικρίζοντας τους Αγίους, σαν ζωντανές κινούμενες υπάρξεις, το εκείνον αγαθόν οικείον ποιήστε διαμιμήσεως, όπως μας παραγγέλει ο μέγιστος, ο θειότατος, ο Πανάγιος και καθαρός Μέγας Βασίλειος. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφώνο που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία μας και ο ναός της είναι λοιπόν πράγματι η πύλη των ουρανών. Σας εύχομαι να γεύεστε τη χαρά αυτής της εισόδου στην πύλη που μας προευπρεπίζει για να ζήσουμε την ατελεύτητη και ανέσπερη δόξα της πολιτείας του Θεού, στην οποία όλοι είμαστε και κλειμένοι ως συνδετημόνες και συμμέτοχοι. Ήθε αυτή την τιμιωτάτη πρόσκληση και πρόκληση να τις αποδεχθούμε με αγάπη, να καρποφορήσουμε εν υπομονή, όπως λέγει ο Κύριος στην υπέροχη παραβολή του καλού σπορέως, και να απολαύσουμε την αιώνια ζωή μαζί του για πάντα. Αυτό σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γερόντος Εφραίμ, με θέμα «Η διωγμή και η θλίψη του Αγίου Λουκά».
2: Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εις ελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να βλέπει τις θλίψεις της οδός ζωής με το πρίσμα της εφήμερης λογικής, αλλά με το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε αποκτά νόημα η ζωή του, αλλά και αποκαλύπτεται σε αυτόν το νόημα των θλίψεων στη ζωή του, οι οποίες τελικά σχηματίζουν τη σταυρική πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στην σωτηρία και τον αγιασμό. Ο Άγιος Λουκάς, ο Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας, ο γιατρός, είναι ένας από τους Αγίους που πράγματι εβίωσαν την έως τέλους σταυρική πορεία και έχοντας αυτή την πείραν αλλά και την πλούσια δωρεά της Θείας Χάριτος, μίλησε, δίδαξε, παραδειγμάτισε όλους τους πιστούς με τις θλίψεις και τους διωγμούς που αγόγγιστα υπέμεινε. Έζησε στην τότε Σοβιετική Ένωση κατά την χειρότερη περίοδο της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας, μέσα σε ένα καθεστώς εχθρικό προς κάθε θρησκεία αλλά και ελευθερία. Έζησε και πάλεψε σαν γιατρός, απλός πολίτης, ιερέας και ιεράρχης σε δύο παγκοσμίους πολέμους και σε δεκάδες κινήματα και επαναστάσεις. Αντιμετώπισε με ομολογιακό φρόνημα δεκάδες κορυφαία κομματικά στελέχη του καθεστώτος και τις ποικίλες πιέσεις τους. Διώχθηκε, συκοφαντήθηκε, φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Τα βάσανα, οι φυλακές της Σιβηρίας και το πολικό κρύο θα έπρεπε να τον είχαν σκοτώσει δεκάδες φορές. Η Θεία Πρόνοια ενεργούσε θαυμαστά στη ζωή του και μόνο το γεγονός της επιβιώσεώς του σε τόσες ακραίες συνθήκες επί μήνες προκαλεί την έκπληξη και το θαυμασμό σε όποιον διαβάζει το βίο του. Η εξουσία με τις δωροπλοκίες της θα έπρεπε με τη σειρά της να τον είχε εκτελέσει και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο Στάλιν θα περίμενε κάποιος ότι θα έσβηναν ό,τι πιθανόν είχε να απομείνει από αυτόν τον άνθρωπο. Τελικά ο Άγιος Λουκάς επέζησε και μεγαλούργησε. Συνεχώς βίωνε την Θεία Επέμβαση και ενέργεια. Το συνεχώς αφορά 50 και πλέον χρόνια. Ο Θεός του δώρισε μεγάλες ιατρικές ικανότητες όπως ακούσαμε, αλλά και το χάρισμα των ιάσεων, της διδασκαλίας και της προφητείας. Μετέτει την ελπίδα και πνευματική δύναμη σε έναν ταλαιπωρημένο λαό που στερήθηκε την ελευθερία του, την ιστορία του και τη θρησκεία του. Σαν ιατρός έσωζε το φθαρτό σώμα, αλλά ως ιερέας και επίσκοπος το άφθαρτο πνεύμα μαζί με το σώμα. Έγινε ο μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Αυτός που αποκάλυπτε και ερμήνευε το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους που είχαν λησμονήσει τον Θεόν ή και εχθρεύονταν τον Θεόν. Έδειξε αφάνταστη υπομονή, μαρτυρική υπομονή στις πάμπολες και υπερβολικές θλίψεις που ήρθαν στη ζωή του. Η υπομονή αυτή νομίζουμε ότι είχε ως αναφορά της τη μοναχική του συνείδηση. Ο μοναχός υπόσχεται στην κουρά του υπομονή να χρυθανά του. Στον νεόκουρο μοναχός του Άγιον Όρος ευχόμεθα όχι απλά καλή υπομονή, αλλά καλές υπομονές, θέλοντας να δείξουμε με τη χρήση του πληθυντικού αριθμού από τη μια πλευρά το πλήθος και το μέγεθος των θλίψεων που θα έρθουν στη ζωή του μοναχού, αλλά και από την άλλη πλευρά την δύναμη της εν Χριστώ υπομονής που υπερνικά κάθε θλίψη. Ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς μαρτυρεί για το πόσο σημαντικό είναι για αυτόν μοναχισμός. Σε επιστολή του στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ γράφει «Να θυμάσαι Μιχαήλ ότι ο μοναχικός μου βίος και ο όρκος που έδωσα το αξίωμά μου, η απόφαση να υπηρετώ τον Κύριον, αποτελούν για μένα το μεγαλύτερο ιερό και το πρώτιστον καθήκον. Ειλικρινά και εξ όλης της καρδίας απαρνήθηκα τα εγκόσμια». Ο Άγιος Λουκάς υπέμεινε με ανδρεία όχι μόνο το θάνατο της συζύγου του, τις ασθένειές του και την τύφλωση των ματιών του, αλλά και τις ηρωνίες, τους ονειδισμούς, τις ψευδείς κατηγορίες, τις συκοφαντίες, τις παράλογες και ατελείωτες ανακρίσεις, τους διωγμούς, τις εξορίες, τις άδικες φυλακίσεις, τα φρικτά βασανιστήρια που του επέβαλαν οι άνθρωποι του ολοκληρωτικού καθεστώτος της εποχής του για την αγάπη του Χριστού, για το όνομα του Χριστού. Κράτησε την ομολογία του έως τέλους, έστω και αν αυτό θα του στήχιζε τη ζωή του. Όταν τον ανάγκασαν όπως ακούστε να κατεβάσει την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργικό θάλαμο, σταμάτησε να χειρουργεί. Χειρούργησε μόνο όταν ανέβηκε στον τοίχο η εικόνα της πάλι. Είχε ανάλογη εσωτερική πνευματική κατάσταση για να υπομείνει όλες αυτές τις υπερβολικές θλίψεις. Υπέμεινε γιατί τον ενίσχυε η Θεία Χάρις. Μπορούσε να πει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ου και εγώ, αλλά η χάρις του Θεού εις είναι μη. Ο Άγιος Λουκάς γεύθηκε και την θλίψη, την πίκρα της προδοσίας από δικούς του ανθρώπους και συνεργάτες, οι οποίοι έδωσαν ψεύτικες καταγγελίες για αυτόν, όταν δήθεν ήταν πράκτορας των ξένων δυνάμεων και εχθρός του σοβιωτικού καθεστώτος. Οι φίλοι του μετεστράφησαν σε κατήγοροι. Ο επίσκοπος Λουκάς στάθηκε όμως πιο δυνατός και σταθερός. Ουδέποτε κατέθεσε εναντίον κάποιου παρά τα φρικτά βασανιστήρια και την φοβερή ψυχολογική πίεση. Και όχι μόνο αυτό. Δικαιολογούσε τους ανθρώπους αυτούς, τονίζοντας πως όλοι οι κατήγοροι του δεν πίστευαν σε ό,τι έλεγα. Αυτό έβγαινε μέσα από την αγαπώσα καρδία του, γιατί τηρούσε την εντολή του Χριστού να αγαπά ακόμη και τους εχθρούς του. Έχοντας αυτήν την πείραν μέσα από τις θλίψεις και τους διωγμούς που υπέμεινε, είχε σχηματίσει μια ιδιαίτερη διδασκαλία για το νόημα των θλίψεων στη ζωή του ανθρώπου. Μπορούμε να ακούσουμε τον ίδιο να μας μιλάει μέσα από τα κηρύγματά του και τις επιστολές του. Λέει λοιπόν ο Άγιος Λουκάς, οι θλίψεις, η οδός των θλίψεων, μόνο ακολουθώντας αυτή την οδό μπορούμε να σώσουμε την ψυχή μας. Και η δική μας εποχή είναι εποχή των θλίψεων, μεγάλων θλίψεων. Τότε ο καιρός είναι ευπρόσδεκτος και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε για να σωθούμε είναι να υπομένουμε τις θλίψεις. Αυτή είναι η οδός των αληθινών χριστιανών. Μας θυμίζει τον Μέγα Αντώνιον, ο οποίος έλεγε «Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος». Στο χωρίο αυτό του Μεγάλου Αντωνίου η έννοια των πειρασμών είναι ακριβώς αυτή των θλίψεων, των δοκιμασιών. Τονίζει πάλι ο Άγιος Λουκάς. Είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε χριστιανό να καταλάβει ότι οι θλίψεις μας αποστέλλονται κατά το θέλημα του Θεού, το πάντοτε αγαθό και σωτήριο. Τις περισσότερες φορές μάλιστα στέλνονται όχι σαν τιμωρίες για τις αμαρτίες μας, αλλά για να επαναπροσδιορίσουμε τους δρόμους μας και τις καρδιές μας εις αναπάντηση στα αιτήματα που απευθύνουμε στον Θεό. Οι άνθρωποι πολλές φορές περιμένουν από τον Θεό να πραγματοποιήσει αυτά που ζητούν στις προσευχές τους με έναν τρόπο που ήδη θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος. Ο Θεός όμως συχνά απαντά στις δεήσεις τους με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και όχι με αυτόν που θα ήθελαν ή θα φαντάζονταν. Αν ζητάνε για παράδειγμα να τους χαρίσει ο Θεός ταπείνωση, φαντάζονται ότι σιγά σιγά μέρα με τη μέρα η ταπείνωση υπό την ευεργετική επίδραση του Θεού θα μεγαλώνει στις καρδιές τους. Ο Κύριος όμως συχνά το κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Του στέλνει ένα απροσδόκητο σκληρό χτύπημα, το οποίο πληγώνει την υπερηφάνεια και τον εγωισμό τους και τους ταπεινώνει. Συχνά ο Θεός μας στέλνει κάποια ασθένεια και εμείς παραπονιόμαστε και δεν σκεφτόμαστε ότι τις περισσότερες φορές αυτή είναι μια μεγάλη ευεργεσία του Θεού, είναι ίσως η απάντηση του Θεού στις προσευχές μας με τις οποίες τον παρακαλούμε να δυναμώσει την πίστη μας. Πρέπει με πολλή ταπείνωση, συνεχίζει, και χωρίς τον παραμικρό κονγκισμό να δεχόμαστε όλες τις δοκιμασίες και τις λήψεις που μας στέλνονται από τον Θεό, έχοντας την ταπεινή πεποίθηση ότι με αυτά ο Θεός μας κατευθύνει και όχι ότι ξεσπά επάνω μας την οργή Του. ενώ εμείς συνήθως νομίζουμε ότι ο Κύριος είναι οργισμένος μαζί μας και γι' αυτός μας στέλνει τις θλίψεις. Όχι, στον Θεό δεν υπάρχει οργή. Ο Θεός αγάπη εστίν και η τελεία αγάπη είναι ξένη προς την οποιαδήποτε αδικία. Ο Άγιος Λουκάς συνδέει τις θλίψεις με τον προσωπικό σταυρό που πρέπει να σηκώνουμε στη ζωή μας και διαχωρίζει την οδό του Χριστού από τους άλλους τρόπους ζωής. Λέει πολύ χαρακτηριστικά σε ένα κήρυγμά του: «Η ζωή μας, η ζωή όλων των ανθρώπων είναι θλίψη και πόνος». Και όλες αυτές οι θλίψεις στην κοινωνική και στην οικογενειακή ζωή μας είναι ο σταυρός μας. Ο αποτυχημένος γάμος, η ανεπιτυχής επιλογή του επαγγέλματος δεν μας προκαλούν αυτά πόνο και θλίψη? Δεν πρέπει ο άνθρωπος που τον βρήκαν αυτές τις συφορές να τις υπομένει? Οι σοβαρές ασθένειες, η περιφρόνηση, η ατιμία, η απώλεια της περιουσίας, η ζήλια των συζύγων, η συκοφαντία και όλα γενικά τα κακά που μας κάνουν οι άνθρωποι, όλα αυτά δεν είναι ο σταυρός μας? Ακριβώς αυτά είναι ο σταυρός μας, σταυρός για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων. Αυτές είναι οι θλίψεις που υποφέρουν οι άνθρωποι και όλοι μας πρέπει να τις σηκώνουμε, αν και οι περισσότεροι δεν το θέλουν. Αλλά ακόμη και οι άνθρωποι που μισούν τον Χριστό και αρνούνται να ακολουθήσουν τον δρόμο Του, και αυτοί ακόμα σηκώνουν το δικό του σταυρό του πόνου. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών και των χριστιανών? Η διαφορά είναι ότι οι χριστιανοί με υπομονή σηκώνουν το σταυρό τους και δεν γκονγκίζουν κατά του Θεού. Ταπεινά με χαμηλό το βλέμμα σηκώνουν μέχρι τέλος στη ζωή τους τον δικό τους σταυρό, ακολουθώντας τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Τον κάνουν για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο Του, το κάνουν από θερμή πίστη προς Αυτόν, γιατί όλη τη σκέψη τους είχε εκμαλωτήσει η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Για να κάνει πράξη την διδασκαλία του Ευαγγελίου, για να ακολουθήσει την οδό του Χριστού, ο άνθρωπος πρέπει ταπεινά και ακούραστα να σηκώνει το σταυρό του, να μην τον βρίζει αλλά να τον ευλογεί. Τότε μόνον τηρεί την εντολή του Χριστού, γιατί είχε να αρνηθεί τον εαυτό του. Σήκωσε το σταυρό του και ακολούθησε τον Χριστό.

0: Και συνεχίζει ο Άγιος: τον ακολούθησε σε ένα μακρινό δρόμο, σε ένα δρόμο για τον οποίο ο Κύριος είπε ότι στη Βασιλεία των Ουρανών οδηγείται θλιμμένη οδός, η αρχή της οποίας είναι η στενή πύλη. Και εμείς θέλουμε να είναι η οδός της ζωής μας ευρύχωρη, χωρίς λάκκους και πέτρες, αγκάθια και λάσπη. Θέλουμε να είναι στρωμένη με λουλούδια. Και ο Κύριος μας δείχνει μια άλλη οδό, την οδόν του πόνου. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτόν τον δρόμο, όσο δύσκολος και να είναι, αν με όλη μας την καρδιά στραφούμε προς τον Χριστό, τότε ο ίδιος με ένα θαυμαστό και ανεξήγητον τρόπο μας βοηθεί. Μας στηρίζει όταν πέφτουμε, μας δυναμώνει και μας παρηγορεί. Τότε θα καταλάβουμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει: «Το γαρ παραυτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών, καθ' υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν». Τότε αυτές οι θλίψεις της πρόσκαιρης ζωής μας θα είναι για μας πολύ ελαφρές. Έβλεπε, αδελφοί μου, στις θλίψεις το σταυρό που οδηγεί στην Ανάσταση και έλεγε πάλι: «Πρέπει να θυσιάσουμε τα πάθη, τις επιθυμίες και τα θελήματά μας στο Θεό και στους ανθρώπους». Και όπως ο Κύριος ανέβηκε στο φοβερό σταυρό του Γολγοθά, έτσι και εμείς όταν σηκώνουμε το σταυρό μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι ακολουθούμε την οδό της διακονίας του Θεού και των ανθρώπων, και αυτή η οδός είναι η μόνη που μας οδηγεί μέσω του Γολγοθά στην Ανάσταση. Ο Άγιος Λουκάς αγάπησε τον Χριστό με όλο το είναι του, αλλά και τον άνθρωπο, τον οποίον διακόνησε με τελεία αυταπάρνηση. Αγάπησε την Εκκλησία του Χριστού. Κατάλαβε πολύ καλά τον ρόλο και τον σκοπό της Εκκλησίας. Συνήθιζε να λέει: «Δια της Εκκλησίας και από την Εκκλησία πηγάζει η ουράνια ευλογία και είναι προφανής η επιτυχία σε όλα τα ανθρώπινα έργα και επιτιδεύματα». Όμως η διοίκηση της Εκκλησίας κατά την περίοδο που έζησε και κάτω από τις αντίξωες περιστάσεις του διωγμού ήταν για αυτόν ένα μαρτύριο. Έγραφε στον ιό του το καλοκαίρι το 1956: «Είναι όλο και πιο δύσκολο να διευθύνει κάποιος τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Οι εκκλησίες κλείνουν η μία μετά την άλλη, δεν υπάρχουν ιερείς και ο αριθμός τους όλο και ελαττώνεται. Κατά τόπους η αντίδραση φθάνει μέχρι εξεγέρσεως κατά της αρχιερατικής εξουσίας μου». Το 1960 γράφει πάλι στο γιο του: «Είναι μαρτύριο, παιδί μου, να διευθύνω τα της Εκκλησίας. Ο εκπρόσωπος του κράτους, ο εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού, όλο και περισσότερο σφετερίζεται τα αρχιερατικά μου δικαιώματα και επεμβαίνει στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Πάνω από 2 μήνες κράτησε η μάχη εναντίον ενός εξαιρετικά κακού ιερέως. Η εξέγερση κατά της αρχιερατικής εξουσίας στο Σανγκόι συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια και θαρρύνεται από τους ανθρώπους της Κακεμπέ. Έχουν πολλούς λόγους να μου συντομεύσουν τη ζωή. Η χαρά και η ειρήνη της ψυχής βρίσκονται με τον αφανισμό του σώματος της αμαρτίας και την ένταξη στην οδό του Χριστού. Η χριστιανική ζωή δεν είναι ζωή ανέσεων. Είναι κονταροχτύπημα με τις θλίψεις και τα δεινά του κόσμου που αποτελούν το περιεκτικό νόημα του Σταυρού. Αν δεν καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας που καθυλώνει τον άνθρωπον στον αμαρτωλό κόσμο, δεν μπορεί να ανθίσει ο καρπός του πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος δέχεται με πίστη και υπομονή τον πόνο και τις θλίψεις, βρίσκει στη ζωή του συνοδοιπόρο τον Χριστό. Τότε βλέπει το φως του αληθινών, υφίσταται την καλή αλλίωση και γεύεται την αναφέρετη χαρά και ειρήνη. Είναι η χαρά και η ειρήνη που έφερε και έζησε ο Χριστός ως άνθρωπος στον κόσμο. Πριν από το Σταυρό, επάνω στο Σταυρό και μετά από το Σταυρό και την Ανάστασή Του, είναι η χαρά και η ειρήνη της ασάλευτης βασιλείας Του. Ο Χριστός, αναβαίνοντας στο Γολγοθά, παρόλο στους εμπαιγμούς που δέχεται, είναι ειρηνικός, γιατί ανεβαίνει προς τον Πατέρα Του και Πατέρα ημών. Ο Χριστός, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, πάνω στο Σταυρό, παρόλο τον πόνο και την ατιμία που υφίσταται είναι ειρηνικός, γιατί συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον Πατέρα και γίνεται ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Το ίδιο βλέπουμε ότι έγινε και στην περίπτωση του Αγίου Λουκά. Υπέμεινε τη θλίψη στον δικό του σταυρό και έφτασε στην Ανάσταση. Έγινε ο τέλειος μαθητής του Χριστού, ο συμφιλιωτής, ο μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Ο τέλειος μαθητής του Χριστού είναι αυτός που υπομένει τις θλίψεις και τους πειρασμούς, που βέβαια δεν γίνονται από δική του επαιτειότητα, αλλά χάρη της αγάπης του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός ομολογεί ότι «Ημείς εσέ διαμεμενικότες μετεμούεν της πειρασμής μου, κακοδιατίθεμαι ημίν καθώς διέθετόμοι ο πατήρ μου βασιλείεν, ή να εστίετε και πίνετε επί της τραπέζης μου και καθίσεστε επί των πιθρόνων». Δηλαδή φαίνεται το πόσο ο Χριστός θα καταξιώσει αυτούς που υπέμεινα για χάρη του θλίψης, διωγμούς και πειρασμούς. Το τονίζει βέβαια και στον τελευταίο μακαρισμό: «Μακάρι εστί όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύπωσιν παν πορυρορήμα καθημό ψευδόμενη ενε και νεμού. Χαίρεται και αγκαλιάστη ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Αυτός ο μακαρισμός νομίζουμε ότι επαληθεύθηκε πλήρως στον Άγιο Λουκά. Ο Άγιος Λουκάς έγινε ο τέλειος μαθητής του Χριστού. Πλατύνθηκε η καρδία του μέσω των θλίψεων κατά το ψαλμικό «Εθλίμψη επλάτινάσμε», ώστε να χωρέσει μέσα του όλο το Χριστό, αλλά και όλους τους ανθρώπους, τους πονεμένους και θλιβωμένους ανθρώπους. Κατέστη ο θαυματουργός Άγιος για όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, όπου επικαλούνται το όνομά του, όχι μόνο στην Κρυμαία και τη Ρωσία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα εδώ στη Βέρεια με την παρουσία των χαριτοβρήτων Αγίων Λειψάνων του, αλλά και του περικαλούς Ιερού Ναού του, του οποίου την εκθεμελίω δημιουργία του ανέλαβε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερείας, κύριος Παντελεήμων, είναι αισθητή η παρουσία του και άπειρες είναι οι θαυματουργίες του. Ας τον επικαλούμεθα με πίστη και αγάπη να μας ενισχύει στο σταυρό που σηκώνομαι στις απροσδόκητες θλίψεις και διωγμούς της ζωής μας. Γι' αυτό και τελειώνω με μία ρίση από μία συνάντηση μου με τον Άγιο Παΐσιο. Πήγα μια φορά εκεί και μου λέει: «Παιδί μου, η θλίψη στη ζωή μας μετά την φυγή της ψυχής μας από το σώμα θα είναι οι μάρτυρες υπερασπίσεώς μας».
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Συνοής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Η διωγμή και η θλίψη του Αγίου Λουκά».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Εξήνθης εν ιέριμος, γέρον Εφραίμο Φιλοθεήτης, ο φωτιστής της Αμερικής. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Γρηγορίου Μπατιστάτου κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση. Περιλαμβάνει την ασκητική ζωή και το θαυμαστό έργο του γέροντος Εφραίμ από το Άγιο Όρος μέχρι και την έρημο της Αριζόνας της Αμερικής, ενώ περιέχει πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό της ζωής του μακαριστού Οσίου Γέροντος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-36-00-235.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής.

0: Απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφός. Θέση. Ξηρόπηγάδι. Μανδρατικής.
0: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
0: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
6: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
5: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
6: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
5: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
6: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπολίτης

πόλεως κυθύρων και αντικυθύρων. Χαίρετε. Φτάσαμε, συν Κυρίω το Θεό ημών, στην τελευταία Κυριακή του Ιερού Πεντηκοσταρίου, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, που είναι η πρώτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, μαζί με τους ιερούς χορούς των Αγίων Πάντων, τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα, της Οσίας Σεβαστιανής και του Αγίου Ιερέως Παναγή του Μπασιά, 1883. Και ήδη, αγαπητοί μου αδελφοί, με την χάρη του Θεού, η εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, συμπλήρωσε μια εικοσαετία. Δόξα το Θεό. Στη σημερινή Αποστολική Περικοπή, από την προς Εβραίους Επιστολή, γίνεται λόγος για τα περηφανή και αξιέπαινα κατορθώματα θερμής πίστος προς τον Θεό της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της εν Χριστώ νέας εποχής της Χάριτος, και για όλων των ειδών τα βασανιστήρια που υπέμειναν για την αγάπη του Θεού, η πιστή και αφοσιωμένη δούλη Του. Ας δούμε το αποστολικό μας αυτό κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, επειδή είχαν πίστη, καταπολέμησαν και υπέταξαν βασίλεια, κυβέρνησαν το λαό με δικαιοσύνη, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων που τους έδωσε ο Θεός, έφραξαν στόματα λιονταριών όπως ο Δανιήλ, έζησαν την καταστρεπτική δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τον κίνδυνο της σφαγής, πήραν δύναμη και γιατρέφτηκαν από τις αρρώστιες, αναδείχθηκαν ισχυροί και ανίκητοι στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή τις εχθρικές παρατάξεις και τα πολυπληθή στρατεύματά τους. Με την πίστη που είχαν στην υπερφυσική δύναμη των προφητών, οι γυναίκες που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη ξαναπήραν πίσω ζωντανά τα νεκρά παιδιά τους που ανέστησαν οι προφήτες. Και άλλοι δέθηκαν στο βασανιστικό όργανο που λέγονταν τύμπανο και δάχθηκαν σκληρά μέχρι θανάτου, επειδή δεν δέχτηκαν να αρνηθούν την πίστη τους και να ελευθερωθούν έτσι από το μαρτύριο. Προτίμησαν τον σκληρό αυτό μαρτυρικό θάνατο για να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή, παρά να έχουν μια πρόσκαιρη αποκατάσταση στη ζωή αυτή. Και άλλοι πάλι δοκίμασαν εμπαιγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη μάλιστα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς, θανατώθηκαν με σφαγή από μαχαίρι, περιφέρονταν σαν πλανώδη εδώ και εκεί. Φορούσαν για ρούχα, προβιές και υγειοδέρματα, ζώντας μέσα σε στερήσεις, θλίψεις και κακοπάθειες. Ολόκληρος ο κόσμος δεν άξιζε όσο οι Άγιοι αυτοί άνδρες και ούτε μπορούσε να συγκριθεί με αυτούς. Περιπλανιόντουσαν σε ερημιές και σε βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνδρες, αν και έλαβαν εγκομιαστική μαρτυρία για την πίστη τους, δεν απόλαυσαν την υπόσχεση της θείας και ουράνιας κληρονομιάς. Και αυτό διότι ο Θεός προέβλεψε για μας κάτι καλύτερο, ώστε αυτοί να μην λάβουν σε τέλειο βαθμό τη σωτηρία τους χωρίς εμάς, αλλά να τη λάβουμε όλοι μαζί. Έτσι, εμείς βρισκόμαστε τώρα σε πλεονεκτικότερη θέση από αυτούς, όχι μόνο επειδή ζούμε στα χρόνια της απολυτρώσεως του Χριστού, στην περίοδο της νέας κατά Χριστόν ζωής και χάριτος, αλλά και επειδή η περίοδος της αναμονής για μας είναι μικρότερη. Έχοντας λοιπόν και εμείς τριγύρω μας ένα τόσο μεγάλο και πυκνό σύννεφο Αγίων ανθρώπων που μαρτύρησαν για την αλήθεια της πίστεως, ας πετάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο βιωτικών πραγμάτων και φροντίδων, επιπλέον μάλιστα και την αμαρτία, στην οποία εύκολα κανείς παρασύρεται, και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που προβάλλει μπροστά μας.
σε πουθενά αλλού. Ας μη στρέφουμε τα βλέμματά μας και την προσοχή μας παρά μόνο στον Ιησού, που είναι ο αρχηγός και θεμελιωτής της πίστεώς μας και μας τελειοποιεί σε αυτήν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάνοντας λόγο για τους Αγίους, σημειώνει τα εξής: Άγιοι είναι όλοι όσοι έχουν ορθή πίστη με ενάρετη ζωή, έστω και αν δεν κάνουν θαύματα και δεν βγάζουν δαιμόνια, είναι Άγιοι. Όλη η κατάσταση οφείλεται στην ευταξία της ψυχής. Πραγματικά, αυτοί είναι Άγιοι, άγγελοι ανάμεσα στους ανθρώπους, και μην απορείς γι' αυτό, διότι ο πολύς φόβος, σεβασμός του Θεού, δεν τους αφήνει να κατέλθουν στα βάθη του ύπνου και να βουτυχθεί το μυαλό τους σε άτοπα, αλλά έρχεται απαλώς μόνον και μόνον για να ξεκουραστούν. Ναι, είναι δυνατόν και πάρα πολύ δυνατόν να υπάρχουν και σήμερα Άγιοι. Επειδή διηγήθηκαμε τη ζωή των παλαιών Αγίων, ας μην καταφρονούμε τους Αγίους που και σήμερα είναι στην Εκκλησία. Πολλές φορές υπάρχουν κρυμμένοι. Ας μην τους καταφρονούμε επειδή κατοικούν στα σπίτια ή κυκλοφορούν στην αγορά, ούτε γιατί είναι προϊστάμενοι. Οι Άγιοι, ενώ και αυτοί ήσαν σαν και εμάς άνθρωποι, κατόρθωσαν όσα κατόρθωσαν. Ας μην ενδιαφερόμαστε μόνο για τους Αγίους μοναχούς. Άγιοι και αυτοί, και ως προς την πίστη και ως προς τη ζωή, αλλά Άγιοι και οι χριστιανοί του κόσμου, ως προς την πίστη, πολύ δε και ως προς τον βίο. Γιατί δηλαδή όταν μάθουμε ότι κάποιος μοναχός είναι για τον Χριστό φυλακισμένος, τον επισκεπτόμαστε, και έναν απλό χριστιανό δεν τον επισκεπτόσαστε, και αυτός είναι Άγιος και αδελφός. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί μου ακροατές, με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπαστο Ινσίδη με τη διώτη σας. Μέχρι στιγμής έγινε λόγος για τα αξιοθαύμαστα κατορθώματα της θερμουργού πίστεως προς τον Θεόν εν αρέ των ανθρώπων της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης και της μεταγενέστερης εποχής, της νέας εν Χριστώ ζωής, της μετά Χριστών εποχής της χάριτος του Θεού και για τα σκληρά και ανίκουστα βασανιστήρια και τον μαρτυρικό θάνατο των πιστών και αφοσιωμένων δούλων του Θεού που υπέμειναν καρτερικώς για την αγάπη του Πανάγαθου Θεού. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο λόγο του αημνής του Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κυρίου Διονυσίου στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων και ιδιαίτερα στο περικείμενο ημίν νέφος μαρτύρων, όχι μόνο των πρόχριστου Αγίων Προφητών και Δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής Διαθήκης, των Αποστόλων, Ιεραρχών, Μαρτύρων, Οσίων και Δικαίων, οι οποίοι καλώς τον αγώνα ετέλεσαν και την πίστη ετήρησαν. Γιατί κατά των μακαριστών αυτών επίσκοπων οι λέξεις μάρτης και μαρτυρία είναι από τις ιερότερες της Θείας Γραφής και αναφέρονται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και στη ζωή της Εκκλησίας. Την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη όλων των Αγίων. Η Πεντηκοστή είναι η εορτή της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι η εορτή των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Η εορτή της ζωής της Εκκλησίας στα πρόσωπα όλων των Αγίων της, από κτήσεως κόσμου, μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Η εορτή των Αγίων Πάντων βεβαιώνει την παρουσία του Παρακλητού στην Εκκλησία, όπου με τη δύναμη και το φωτισμό του προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστέφθησαν. Το Άγιο Πνεύμα που την ημέρα της Πεντηκοστής έκαμε ορατά εν είδη πυρήνων γλωσσών την είσοδό του στην Εκκλησία ποτέ δεν έπαψε να επιφέρεται επάνω από την άβυσσο του κόσμου σαν τότε στη δημιουργία όπου Πνεύμα Θεού επεφέρατο επάνω του ύδατος. Τρεις φορές το χρόνο διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία η Αποστολική Περικοπή που διαβάσαμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων, την Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα, την Κυριακή της Ορθοδοξίας και σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων. Είναι από το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής, εκεί μετά τον ορισμό για την πίστη ο Απόστολος παραθέτει μια σειρά από παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη ανθρώπων και κατορθωμάτων της πίστεως. Εμάς όλο αυτό το κεφάλαιο με τα ονόματα και τα παραδείγματα μας ενδιαφέρει βεβαίως, γιατί τα πρόσωπα αυτά και τα γεγονότα τα ξέρουμε στα οποία αναφέρεται ο Απόστολος. Εκείνοι όμως προς τους οποίους έγραφε την επιστολή και ήξεραν και μπορούσαν να εκτιμήσουν αυτά για τα οποία τους έλεγε. Αλλά όπως και αν έχει το πράγμα, το γεγονός είναι πως εδώ πρόκειται για πρόσωπα που υπήρξαν και για πράξεις που έγιναν και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την πίστη. Δίνοντας στην αρχή τον ορισμό της πίστεως, ο Απόστολος δεν επιχειρεί να τον αποδείξει συλλογιστικά, αλλά καταφεύγει στα πράγματα και επικαλείται τα γεγονότα, που είναι πάντα οι αδιάψευστοι μάρτυρες της αλήθειας. Στο ιερό κείμενο ο Απόστολος ομιλεί για σύννεφο μαρτύρων. Το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, έχοντες γύρω μας ένα ολόκληρο σύννεφο από μάρτυρες. Αυτή βέβαια είναι η γλωσσική απόδοση
Αλλά τι τάχα εννοεί και τι είναι το σύννεφο των μαρτύρων ή καλύτερα τι είναι αυτοί οι τόσοι πολλοί μάρτυρες γύρω μας, όχι βέβαια μόνο οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης προ Χριστού, αλλά και της Καινής, της ζωής δηλαδή της ιστορίας της Εκκλησίας μετά Χριστόν. Τι είναι λοιπόν οι μάρτυρες αυτοί της πίστεως για τους οποίους γράφει ο Απόστολος, που δεν είναι μόνο ένα και δύο, αλλά ένα ολόκληρο σύννεφο που μας κυκλώνει και μας σκεπάζει, περικείμενον μας σκεπάζει γύρω-γύρω και εμείς μέσα σε αυτό ζούμε και αναπνέουμε. Οι λέξεις μάρτης και μαρτυρία είναι από τις ιερότερες της Θείας Γραφής και αναφέρονται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και στη ζωή της Εκκλησίας. Την ημέρα της Αναλήψεως, πριν η φωτεινή νεφέλη να τον καλύψει και να τον πάρει στον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους: «Έσεστε μη μάρτυρες έως ως χάτου της γης. Θα είσαστε μάρτυρές μου ως τα πέρατα της γης». Είναι τα τελευταία λόγια που άκουσαν οι άνθρωποι από τον ενανθρωπίσαντα λόγο του Θεού. Σύμφωνα με τα λόγια αυτά, η Αποστολή των Αποστόλων στον κόσμο και το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα ήταν και είναι πάντα η μαρτυρία Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος στην αρχή της προς Ρωμαίους Επιστολής γράφει ότι οι Απόστολοι έλαβαν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως εν πάση της έθνησιν υπέρ του ονόματος αυτού. Έλαβαν δηλαδή οι Απόστολοι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στάλθηκαν για να κηρύξουν στον κόσμο πίστη και υπακοή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό το χωρίο μας δίνει να εννοήσουμε ποιο είναι πάντα το περιεχόμενο του κηρύγματος και εννοεί ακριβώς ότι και ο Ιησούς Χριστός όταν έλεγε «Έσεστε μη μάρτυρες». Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η μαρτυρία της Εκκλησίας δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά πίστη και υπακοή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Την ίδια λέξη και φράση μεταχειρίζεται όταν στην Πάτμο αρχίζει να γράφει την Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ως εμαρτύρησε τον Λόγον του Θεού και την μαρτυρία Ιησού Χριστού. Έδωκε μαρτυρία για τον Λόγο του Θεού και για τον Ιησού Χριστό. Ακόμα πιο συγκεκριμένα ο ίδιος ο Ευαγγελιστής γράφει για τη μαρτυρία αυτή στην πρώτη του επιστολή. «Ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφησαν, μαρτυρούμεν και επαγγελώμεν ημίν». Δηλαδή εκείνο που ακούσαμε και είδαμε με τα μάτια μας και ψηλάφισαν τα χέρια μας, αυτό μαρτυρούμε και κηρύττουμε σε εσάς. Είναι αρκετά όλα αυτά τα χωρία από την Καινή Διαθήκη και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε και σε άλλα πολλά στα Ευαγγέλια, στις πράξεις και στις επιστολές, για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνουν οι λέξεις μάρτης και μαρτυρία. Είναι πραγματικά από τις πιο ιερές και σημαντικές λέξεις της Θείας Γραφής, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Παλαιά, καθώς διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα: «Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει η Κύριος ο Θεός». Οι άνθρωποι μαρτυρούν για το Θεό και ο Θεός μαρτυρεί για τους ανθρώπους. Η απαρχής αυτότε και υπηρέτε γενόμενοι του Λόγου πήραν χάρη και αποστολή και βγήκαν μάρτυρες στον κόσμο, συνεπαμαρτυρούντος του Θεού σημείς και τέραση. Ό,τι καλύτερο είδε και έχει ο κόσμος είναι αυτή η μαρτυρία, η συνεργασία του Θεού με τους ανθρώπους για να ζήσει και να σωθεί ο κόσμος. Μας ενδιαφέρει να ξαναγυρίσουμε στην εορτή των Αγίων Πάντων και στην Αποστολική Περικοπή που διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία. Το περικείμενο ημίν νέφος μαρτύρων, για το οποίο γράφει ο Απόστολος, δεν είναι μόνον οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι Πατριάρχες, οι Προφήτες και οι Δίκαιοι, αλλά και τις Καινείς, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες και οι Όσοι και όλοι όσοι τώρα βιούν και βρίσκονται μεταξύ μας. Γιατί η Εκκλησία δεν έπαψε ποτέ να είναι Εκκλησία μαρτύρων και Αγίων. Γιατί η Εκκλησία θα πει μαρτυρία Ιησού Χριστού και μαρτύριο για τον Ιησού Χριστό, μαρτύριο αίματος και μαρτύριο συνειδήσεως. Η Εκκλησία δεν είναι κάποια ιδεολογική θεωρία, κάποιος χριστιανισμός εντός εισαγωγικών
ή πολιτισμός εντός εισαγωγικών, κάποιες λεγόμενες αξίες εντός εισαγωγικών και κάποια θρησκεία εντός εισαγωγικών, αλλά είναι μαρτυρία και μαρτύριο, ζωή δηλαδή και θάνατος για τον Ιησού Χριστό, εγυγερμένον εκ νεκρών. Αμήν. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από το ραδιοφωνικό σταθμό των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτσας. Ως τώρα έγινε αναφορά στα ξακουστά και υπερθαύμαστα κατορθώματα της ενθέρμου πίστεως των Αγίων Ανδρών και Γυναικών της Παλαιάς Διαθήκης και της μετά Χριστών Αγίας περίοδου των διωγμών των πιστών δούλων του Θεού και στα πολυειδή και πολυόδυνα βασανιστήρια και τον σκληρό θάνατό τους που υπέμειναν καρτερικώς για την αγάπη του Θεού, καθώς επίσης και στην θεοφώτιστη ομιλία του Μακαριστού Επισκόπου Κοζάνης Κυρού Διονυσίου και ιδιαίτερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων, καθώς επίσης και στην θεοφώτιστη ομιλία του Μακαριστού Επισκόπου Κοζάνης Κυρού Διονυσίου στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων και ιδιαίτερα στο υπέρτατο θέμα της καλής ομολογίας και μαρτυρίας της χριστιανικής πίστεως και της αγάπης των Αγίων Μαρτύρων του αίματος και της συνειδήσεως στον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τρία διδακτικά, περαστατικά και φωτεινά παραδείγματα αξιέπαινης πραότητος και αγιότητος, μια και ο λόγος είναι για τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ο πράος γέροντας. Ζούσε κάποτε ένας αβάς πραότατος. Ήταν τόσο μεγάλη η αρετή του που όλοι τον τιμούσαν σαν άγγελο Θεού. Μια μέρα πήγε κάποιος παρακινημένος από τον πονηρό και τον έβρισε μπροστά σε όλους. Ο γέροντας τον κοίταξε προσεκτικά και του είπε «Χάρη Θεού στο στόμα σου αδελφέ». «Ναι, φαύλε γεροφαγά», συνέχισε μανιασμένος εκείνος, «αυτά τα λες για να φανείς τους άλλους πράος». «Πράγματι αδελφέ μου», παραδέχτηκε ο γέροντας, «αυτό που λες είναι αληθινό». Μετά το επεισόδιο τον ρώτησε κάποιος, «Δεν ταράχτηκες καθόλου γέροντα?» «Όχι», αποκρίθηκε ο αβάς, «ένιωθα σαν να σκέπαζε την ψυχή μου ο ίδιος ο Θεός». Αβάς Λουσιμάς. Η μεταμέλεια του Γεωργού. Μια συνοδεία μοναχών, καθώς πεζοπορούσε, έχασε το δρόμο και βρέθηκε σε κάποιο χωράφι. Αναγκάστηκαν τότε οι αδελφοί να καταπατήσουν μερικά σπαρτά. Μόλις τους είδε ο Γεωργός που έτυχε να εργάζεται εκείνη την ώρα στο χωράφι, άρχισε να τους βρίζει και να τους λέει «Μοναχοί είστε εσείς, δεν φοβάστε το Θεό. Αν είχατε φόβο Θεού δεν θα καταστρέφατε τον ξένο κόπο». Ο γέροντας τους παρήγγειλε τότε για το όνομα του Κυρίου να μην μιλήσει κανένας. Έπειτα είπε με πραότητα στο Γεωργό «Δίκιο έχεις τέκνο μου. Αν φοβόμασταν τον Θεό δεν θα το κάναμε αυτό». Εκείνος εξοργισμένος εξακολούθησε να τους βρίζει. Του λέει πάλι ο γέροντας «Αλήθεια λες, αν ήμασταν μοναχοί δεν θα σου κάναμε αυτό το κακό. Αλλά για την αγάπη του Θεού συγχώρεσέ μας». Ο Γεωργός, έκπληκτος με την πραότητα και την ταπείνωση του γέροντα, ήρθε, έπεσε στα πόδια του και ζήτησε και εκείνος συγχώρηση. Αβάζω σημάς. Και το τελευταίο, ο αχάριστος επέτης. Κάποιος επέτης πλησίασε τον Άγιο Πατριάρχη Αλεξανδρίας Ιωάννη τον Ελεήμονα, 619, και του ζήτησε ελεημοσύνη. Εκείνος έδωσε αμέσως εντολή να τον βοηθήσουν. Τα χρήματα όμως που πήρε δεν τον ικανοποίησαν. Του φάνηκαν λίγα. Ανοίγει τότε το απείλωτο στόμα του και βρίζει κατά πρόσωπο τον τίμιο ιεράρχη. Η προσβολή ήταν μεγάλη. Όλοι αγανακτούν και εξαγριώνονται. Θέλουν να χτυπήσουν τον υβριστή. Να τον αρπάξουν και να τον πετάξουν αμέσως έξω. Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζει την προσβολή ο ταπεινός πατριάρχης. Τον ατενίζει ήρεμος και γλυκής. Δεν εξαγριώνεται καθόλου, δεν προσβάλλεται και με τη χαρακτηριστική του πραότητα λέγει «Αφήστε τον ήσυχο, αδελφοί. Εγώ 60 χρόνια προσβάλλω με το έργο μου το Χριστό και με ανέχετε. Και τώρα δεν θα βαστάξω μια τόσο μικρή προσβολή από αυτόν». Ο ταπεινός και με καλό καρδός Άγιος
δεν γνωρίζει την αρρωστημένη εγωιστική υπερευαισθησία, αλλά ούτε και την εκδίκηση. Ξέρει να ευεργετεί και αυτούς ακόμη που τον βρίζουν. Αυτό κάνει και στον άξιος το επέτη. Δώστε του προστάζει και άλλα χρήματα και αφήστε τον ήσυχο να φύγει. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα ακούσαμε για τους Αγίους μας στο αποστολικό μας ανάγνωσμα, ύστερα από όσα μας είπε ο ίμιστος Επίσκοπος Διονύσιος, σχολιάζοντας την αποστολική περικοπή των Αγίων Πάντων και πιο συγκεκριμένα την ομολογία πίστεως και την υπέρμετρη αγάπη των Αγίων Παλαιάς και Γενής Διαθήκης και των ενεδέκων χριστιανών στον Πανάγιο Θεό. Και μετά από την παράθεση διδακτικών περιστατικών και παραδειγμάτων ανθρώπων αρετής και αγιότητος, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι η Θεία Εντολή και Προτροπή. Άγιοι γίνεστε. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Κύριος Μεθυμών και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ας είναι ακίμητοι πρέσβεις προς Κύριον και προστάτες μας. Αμήν.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 2.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω κάτι διαφορετικό. Θα κάνω δηλαδή μια απλή και σύντομη δογματική της Εκκλησίας μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας. Βέβαια, ο όρος δογματική ενδεχομένως τρομάζει λίγο, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα αναπτύσσω σοβαρά, δηλαδή εγκεφαλικά δογματικά θέματα, αλλά θα παρουσιάσω τη δογματική της Εκκλησίας μέσα από την εμπειρία των Αγίων, των Προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Και με αυτόν τον τρόπο θα παρουσιάσω μια άλλη δογματική από εκείνη που διδάσκονται οι φοιτητές στις θεολογικές σχολές. Ως πρώτο θέμα εισαγωγικό θα κάνω τη διάκριση μεταξύ του δόγματος και των όρων, ότι άλλο είναι το δόγμα και άλλο είναι οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων. Η λέξη δόγμα αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Για παράδειγμα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του και μάλιστα στο δεύτερο κεφάλαιο γράφει «Εγένετο εν τες ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρά 4 Αυγούστου απογράφεστε πάσαν την Οικουμένη». Εδώ δόγμα είναι η απόφαση του Αυτοκράτορος του 4 Αυγούστου να απογραφεί όλη η Οικουμένη. Επομένως το δόγμα εδώ αναφέρεται σε μια αυτοκρατορική απόφαση. Στις πράξεις των Αποστόλων εκεί γράφεται ότι ο Παύλος και ο Τιμόθεος ως διεπορεύοντο τας πόλης παρεδίδουν αυτής φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εδώ λοιπόν το δόγμα έχει μια άλλη διαφορετική έννοια. Δεν πρόκειται για μια απόφαση, αλλά λέει τα δόγματα είναι εκείνα τα κεκριμένα τα οποία έχουν οι Απόστολοι και τα φυλάσσουν και τα παραδίδουν. Δηλαδή πρόκειται για την αποκαλυπτική αλήθεια την οποία έχουν οι Απόστολοι, τη φυλάσσουν και τα παραδίδουν. Εδώ το δόγμα έχει μια πολύ διαφορετική έννοια από μια αυτοκρατορική απόφαση. Δείχνει τη μυστική διδασκαλία που συνδέεται με την αποκάλυψη και η οποία αποκάλυψη παραδίδεται στους ανθρώπους. Με αυτή λοιπόν την έννοια χρησιμοποιούσαν τότε οι αρχαίοι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, τη λέξη δόγμα και φυσικά μετά τους Αποστόλους με αυτή την έννοια ότι συνδέεται το δόγμα με κάποια αλήθεια η οποία διαφυλάσσεται με ένα μυστικό τρόπο μέσα στην Εκκλησία, έτσι ακριβώς το εκφράζουν και οι Άγιοι Πατέρες. Για παράδειγμα, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων γράφει ότι της θεοσεβίας τρόπος εκδίον τούτων συνέστηκεν, δηλαδή ο τρόπος ζωής της θεοσεβίας συνίσταται από δύο πράγματα. Ποιο? Δογμάτων ευσεβών και πράξεων αγαθών. Το ένα είναι τα ευσεβή δόγματα, το άλλο είναι οι πράξεις οι αγαθές. Και ούτε τα δόγματα χωρίς έργων αγαθών ευπρόσδεκτα το Θεό, δηλαδή δεν γίνονται ευπρόσδεκτα από το Θεό τα δόγματα χωρίς τα αγαθά έργα, ούτε τα μη μετευσεβών δογμάτων έργα τελούμενα προσδέχεται ο Θεός. Ούτε ο Θεός προσδέχεται έργα τα οποία δεν γίνονται με τα ευσεβή δόγματα. Υπάρχει δηλαδή μια στενή σχέση μεταξύ των δογμάτων και των ευσεβών έργων. Δόγματα λοιπόν είναι η έκφραση της Ορθοδόξου πίστεως που είναι πραγματικά ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο το οποίο παραδόθηκε από το Θεό. Είναι οι θεώθεν αποκεκαλυμμένες αλήθειες που καταγράφονται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Με αυτήν την έννοια ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας, που λέγεται και Θεοφόρος, γράφει «Σπουδάζεται, βεβαιωθήνε εν της δόγμαση του Κυρίου και των Αποστόλων». Να δείχνετε μια σπουδή και ένα ενδιαφέρον για να βεβαιώνετε αυτό το οποίο ζείτε και λέτε με τα δόγματα του Κυρίου και των Αποστόλων. Άρα εδώ καθαρά λέγεται ότι τα δόγματα συνδέονται με τη διδασκαλία και τη ζωή του Κυρίου και των Αποστόλων. Οι Οικουμενικοί Σύνοδοι καθόρισαν την πίστη της Εκκλησίας και την διέκριναν από τις αιρετικές διδασκαλίες άλλων μεμονωμένων ανθρώπων. Και με αυτήν την έννοια λέμε ότι οι Οικουμενικοί Σύνοδοι έκαναν τη διάκριση μεταξύ της πίστεως όπως την απεκάλυψε ο Χριστός στους προφήτες, στους Αποστόλους και τους Πατέρες και τις αιρετικές διδασκαλίες. Οπότε η πίστη, μάλλον οι Οικουμενικοί Σύνοδοι εξέφρασαν τα δόγματα, τα οποία βέβαια δεν τα λένε τόσο πολύ δόγματα, τα λένε όρους. Είναι οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια επεξής και διασάβηση, όπως φάνηκε καθαρά από τις Οικουμενικές Συνόδους. Δόγματα είναι οι αποκαρυφθήσεις αλήθειες από τον άσαρκο λόγο στην Παλαιά Διαθήκη και το σεσαρκωμένο λόγο στην Καινή Διαθήκη στους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρας. Ενώ οι Οικουμενικές Σύνοδοι αυτήν την αποκαρυφθήσα πίστη την οριοθέτησαν σε λέξεις και σε όρους. Έτσι συνήθως ταυτίζονται τα δόγματα με τους όρους, δηλαδή τις λέξεις, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τους, γιατί το δόγμα έχει μέσα και το μυστήριον, ενώ ο όρος αποτελείται από τις συγκεκριμένες λέξεις.

Είπα προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι οι λέξεις δόγματα στην αρχή φαινόταν ότι ήταν οι αποφάσεις των αυτοκρατόρων, στη συνέχεια μετά λέγονται οι αποκαρυφθήσεις αλήθειες από τον Χριστό στους Αποστόλους και βεβαίως και στους προφήτες από τον Άσαρκο Λόγο, ενώ υπάρχει μια λεπτότατη διάκριση. Τα δόγματα είναι οι αποκαλύψεις, είναι η αποκάλυψη του Θεού και έχει μέσα του το δόγμα και ένα μυστήριο. Ενώ ο όρος, η λέξη, είναι η οριοθέτηση αυτής της αποκαλυπτικής αλήθειας. Σήμερα στις θεολογικές σχολές υπάρχει ένα μάθημα που λέγεται δογματική, το οποίο μάθημα αναλύει τα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, στην πραγματικότητα την αποκαλυφθήσα πίστη και την ορολογία με την οποία διατυπώθηκε αυτή η αποκάλυψη. Υπάρχει και ένα άλλο μάθημα που λέγεται ιστορία των δογμάτων, που δείχνει πώς διαμορφώθηκαν αυτοί οι όροι διαμέσου των αιώνων. Με αυτήν την έννοια το μάθημα της δογματικής είναι νεότερο και να είναι, μπορώ να πω, ότι είναι δημιούργημα από την δυτική παράδοση. Ξεκίνησε από τους δυτικούς σχολαστικούς θεολόγους, οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν δογματικά κείμενα, είναι τα λεγόμενα σούμες θεολογικές, και στη συνέχεια, προκειμένου η Ρωμαιοκαθολικοί να αντικρούσουν τους Προτεστάντες, άρχισαν να κατασκευάζουν, να γράφουν δογματικές διδασκαλίες. Και βεβαίως από τη δυτική παράδοση και τη δυτική θεολογία, είτε ως επηρεασμός από τη σχολαστική θεολογία, είτε από την αντίρρηση των σχολαστικών θεολόγων εναντίον των Προτεστάντων, άρχισαν και οι Ορθόδοξοι να γράφουν για τη δογματική. Και έτσι έχουμε και βιβλία δογματικών, ενώ στην παλαιότερη παράδοση δεν υπήρχαν τέτοια μαθήματα. Δεν εκφραζόταν δηλαδή η οριοθέτηση της πίστεως, δηλαδή η καταγραφή της αποκαλυπτικής αλήθειας, δεν ονομαζόταν τόσο πολύ δόγματα όπως ονομαζόταν ορθόδοξη διδασκαλία ή έκθεση ακριβής της ορθοδόξου πίστεως. Έτσι πρώτα ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός τον 12ο αιώνα έγραψε ένα σύγγραμμα το οποίο λέγεται «Πανοπλία δογματική». Είναι δογματική πανοπλία, είναι δηλαδή η διδασκαλία της Εκκλησίας που είναι πανοπλία για να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός της Εκκλησίας ή εντός της Εκκλησίας και εκφράζουν αιρετικές διδασκαλίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ συνδέεται το μάθημα της δογματικής με την πανοπλία και όχι τόσο πολύ με το μυστήριο. Και αργότερα από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα έγραψαν διάφοροι θεολόγοι και ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι δογματικές, βιβλία δογματικών, όπως την επιστήμη των δογμάτων. Θέλω δε να σημειώσω ότι οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων συνήθως χρησιμοποιούνται και ονομάζονται όροι, δηλαδή όρια, όπως έχουμε για παράδειγμα ή συγκεκριμένα τα όρια δύο χωραφιών για παράδειγμα και θέλουν να τα χωρίσουν και βάζουν μετά τα όρια ότι αυτό είναι δικό μου και έξω από αυτό είναι ενός άλλου. Με αυτήν την έννοια οι Οικουμενικοί Σύνοδοι έβαζαν τα όρια μεταξύ της αληθείας και της πλάνης, μεταξύ της ορθοδόξου πίστεως και των αιρετικών διδασκαλιών, και αυτά τα όρια λεγόταν όροι. Επομένως, συνήθως οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων λέγονται όροι και όχι τόσο πολύ δόγματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνόψισε όλη τη διδασκαλία των 8 πρώτων αιώνων που έγιναν οι 7 Οικουμενικοί Σύνοδοι και δεν το λέει δογματική πανοπλία, δεν το λέει δογματική διδασκαλία, δεν το ονομάζει το βιβλίο δογματική, αλλά το ονομάζει έκθεσης ακριβής της ορθοδόξου πίστεως. Δηλαδή παρουσιάζει
μια ακριβή έκθεση της Ορθοδόξου πίστεως, όπως την διασώζουν τα Ευαγγέλια, γενικότερα η Καινή Διαθήκη και οι αποφάσεις των τοπικών και οικουμενικών συνόδων. Και αυτό θέλω να το κρατήσετε περισσότερο, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα τα οποία θα πούμε σε επόμενες εκπομπές, ότι συνήθως το δόγμα είναι, συνδέεται αποτελεσματικά και μάλλον πολύ στενά με την αποκάλυψη του Θεού, και αυτό και έχει μέσα το μυστήριο. Συνήθως όταν μιλάμε για δόγματα εννοούμε αυτές τις αποκαλυφθήσεις αλήθειες του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη του Ασάρκου Λόγου, στην Καινή Διαθήκη του Σεσαρκωμένου Λόγου. Οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων για δογματικά θέματα, για θέματα τα οποία έχουν σχέση με τον Τριαδικό Θεό, με τον Χριστό ως αληθινό Θεό, με την Εκκλησία και με όλα εκείνα τα οποία είναι μέσα στην Εκκλησία, αυτά λέγονται όροι, οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων. Και οι άλλες αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων που αφορά για θέματα εφταξίας, τη σχέση μεταξύ των επισκόπων και των πρεσβυτέρων, αυτά λέγονται κανόνες. Δηλαδή οι Οικουμενικές Σύνοδοι συνέταξαν και εξέδωσαν όρους για θεολογικά ζητήματα τα οποία αφορούσαν την εποχή εκείνη, τους χριστιανούς που ενδιαφέρονται οι χριστιανοί για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς. Αυτοί είναι οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων, και έχουμε μετά τους ιερούς κανόνες που αναφέρονται σε θέματα πρακτικά και εκκλησιαστικά που αφορούν την ίδια την Εκκλησία. Αλλά γενικότερα επεκράτησε το μάθημα να λέγεται δογματική, που παρουσιάζει αυτούς τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων. Έτσι μπορώ να πω ότι μπορεί να γίνεται και μια, θα έλεγα, σύγχυση μεταξύ των όρων και των δογμάτων. Μπορεί και ως δόγματα να εννοούμε τους όρους της αποφάσης των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά θα δούμε και στη συνέχεια ότι το δόγμα έχει μέσα του κάτι το μυστήριο, ενώ οι όροι είναι οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι πατέρες και χρησιμοποιούμε και εμείς για να διακρίνουμε την αλήθεια από την πλάνη.

Για να δείξω, αγαπητοί ακροατές, ότι η λέξη δόγμα έχει μέσα του κάτι το μυστήριο, θα διαβάσω ένα κείμενο το οποίο συνέγραψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και με αυτό αρχίζει ο λεγόμενος αγιορετικός τόμος υπέρ των ιερών συχαζόντων. Είναι ένας τόμος πολύ σημαντικός, ένα κείμενο το οποίο υπέγραψαν το 14ο αιώνα οι έγκριτοι μοναχοί του Αγίου Όρους, και βεβαίως το έγραψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και χρησιμοποιήθηκε στις συνόδους που έγιναν τότε, τις λεγόμενες ησυχαστικές συνόδους, για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς των Βαρλάμ, των Ακίδων κτλ. Λέει εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Τα δόγματα που τώρα είναι κοινοποιημένα και γνωστά σε όλους και κηρύττονται δημόσια ήταν τα μυστήρια του Μωσαϊκού νόμου, τα οποία μόνο οι προφήτες προέβλεπαν εμπνεόμενοι από το Άγιο Πνεύμα». Εδώ λοιπόν καθαρά φαίνεται ότι τα δόγματα είναι εκείνα τα οποία κοινοποιούνται και γίνονται γνωστά και κηρύσσονται, αλλά ήταν μυστήρια του Μωσαϊκού νόμου. Τα μυστήρια του Μωσαϊκού νόμου και ποια ήταν, και των προφητών, και ποια ήταν τα μυστήρια του Μωσαϊκού νόμου και των προφητών, ήταν οι αποκαλύψεις. Οι αποκαλύψεις του Θεού, του ασάρκου λόγου στο Μωυσή και στους προφήτες. Αυτά ήταν μυστήρια και μετά κοινοποιούνται ως δόγματα. Τα δε υποσχημένα στους Αγίους αγαθά κατά το μέλλον τα αιώνα είναι τα μυστήρια της Ευαγγελικής Πολιτείας, τα οποία τώρα γίνονται ορατά ως ένα σημείο και δίνονται σαν αραβόνα μόνον σε όσους αξιώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα να τα βλέπουν. Εδώ, ό,τι υπάρχει διαφορά ή μάλλον σχέση μεταξύ δογμάτων και μυστήριων, μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη, δόγματος, δόγματα καταγράφονται. Τώρα εδώ είναι τα μυστήρια της Ευαγγελικής Πολιτείας, αυτά που ζούμε μέσα στην Εκκλησία, και είναι τα υποσχημένα αγαθά στους Αγίους, τα οποία θα ζήσουν και θα δουν το μέλλοντα αιώνα. Αλλά συνεχίζει, τότε αν κανείς Ιουδαίος δεν άκουγε με ευχαριστία τους προφήτας να μιλούν για λόγο και πνεύμα Θεού αιώνια και προαιώνια, μπορούσε να κλείσει τα αυτιά του πιστεύοντας πως ακούει λόγια απαγορευμένα, πίστη και αντίθετα στη διακήρυξη που δίδασκε τους ευσεβείς. Δηλαδή τότε οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη που κηρύσσουν τα μυστήρια δεν τα πίστευαν. Και όμως αυτό αποκαλύψαν αργότερα, αυτό θέλει να πει. Έτσι και τώρα μπορεί να πάθει κανείς αν δεν ακούει με ευλάβεια τα μυστήρια του Πνεύματος που είναι γνωστά μόνο σε εκείνους που έχουν καθαρθεί διαμέσου της αρετής. Όπως δηλαδή οι Ιουδαίοι της εποχής του Μωυσέως και των προφητών άκουγαν να μιλάνε και δεν τα πίστευαν, και όμως αυτά αργότερα πραγματοποιήθηκαν, έτσι μπορεί να πάθουν και εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν αυτούς τους διδασκάλους τώρα που είναι οι Άγιοι Πατέρες, και ενώ είναι πραγματικότητα και θα τα δουν να πραγματοποιούνται στην άλλη ζωή. Και προχωρεί για να δώσει μια εξήγηση περισσότερο τι θα πει δόγματα. Αυτό με ενδιαφέρει στη σημερινή εκπομπή. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Άλλοι, υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι δεν αγνοούν τα δόγματα, γιατί μοιήθηκαν σε αυτά από την ίδια τους την πείρα». Εδώ βλέπετε, συνδέεται η δογματική με την πείρα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα αγνοούν, τα γνωρίζουν. Γνωρίζουν τα δόγματα γιατί μοιήθηκαν μέσα από την ίδια τους την πείρα. Και ποιοι είναι αυτοί? Όσοι απαρνήθηκαν και χρήματα και δόξα των ανθρώπων και κακές ειδονές του σώματος για χάρη της ευαγγελικής ζωής, και δεν έμειναν μόνο σε αυτό, αλλά και βεβαίωσαν αυτήν την απάρνηση με την υποταγή του στους προχωρημένους την κατά Χριστό ηλικία. Αυτοί οι άνθρωποι, αφού σχόλασαν στον εαυτό τους, έζησαν την ησυχία και στο Θεό απαλλαγμένοι από κάθε φροντίδα, και αυτό έγινε με την ησυχία και την ειλικρινή προσευχή, ξεπέρασαν τον εαυτό τους και ενώθηκαν με τον Θεό, και με τη μυστική και υπέρνουν ένωση μαζί του μοιήθηκαν στα υπέρνουν μυστήρια. Δηλαδή υπάρχουν εδώ, λέγει ο Άγιος Παλαμάς, μερικοί οι οποίοι γνωρίζουν τα δόγματα ως εμπειρία. Γιατί? Διότι απαρνήθηκαν τα πάντα, ασχολήθηκαν με την εσωτερική ζωή, τους αποκαλύφθηκε ο Χριστός μέσα τους και γνωρίζουν λοιπόν τα δόγματα μέσα από την πείρα. Άρα εδώ τα δόγματα συνδέονται με το μυστήριο. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί, και υπάρχουν οι άλλοι, οι οποίοι τα έμαθαν τα δόγματα
με το σεβασμό και την πίστη και την αγάπη προς αυτούς. Επομένως είναι άλλοι που έχουν εμπειρία των δογμάτων και είναι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία των δογμάτων, αλλά σέβονται αυτούς που έχουν την εμπειρία των δογμάτων. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι οι λέξεις δόγματα αναφέρεται στην αποκαλυπτική παράδοση, την οποία έχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην προοπτική αυτή, αφού καθάρισαν τον εαυτό τους, φωτίστηκε ο νους τους και απέκτησαν αυτή την εμπειρία, και επομένως αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τη δογματική διδασκαλία, και άλλοι μαθαίνουν τα δόγματα μέσα από το σεβασμό που έχουν σε αυτούς οι οποίοι τα κηρύσσουν. Έτσι λοιπόν εδώ εκφράζεται με τις δυο μορφές η λέξη δόγματα, και ως εμπειρία, ως αποκάλυψη του Θεού σε αυτούς, αλλά και ως διδασκαλία αυτών προς τους άλλους οι οποίοι θέλουν να τα μάθουν και διδάσκονται. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι τα δόγματα είναι τα μυστήρια του Θεού, είναι οι αποκαλύψεις του Θεού και τα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος. Σε αυτά μοιούνται οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Έπειτα αυτοί που έμαθαν εμπειρικώς αυτή τη διδασκαλία, αυτή μάλλον την αλήθεια, τα καταγράφουν όσο είναι δυνατόν για να οριοθετήσουν την πίστη. Επομένως έχουμε τα δόγματα ως μυστήριο και μετά έχουμε τα δόγματα ως όρους των Οικουμενικών Συνόδων. Οριοθετούνται. Μεγάλη σημασία έχει όμως το δόγμα ως μυστήριο και οι όροι ως καταγραφή. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας ανακαλύπτει μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μια αλήθεια που κρύβεται μέσα στη φύση και μετά κάθεται και την αναλύει και την καταγράφει. Έχουμε λοιπόν το δόγμα ως μια εμπειρία και αποκάλυψη και ανακάλυψη για τον επιστήμονα, και μετά έχουμε καταγραφή αυτής της εμπειρίας. Και τα δύο αυτά, δηλαδή και τα δόγματα και οι όροι, δεν μαθαίνονται εγκεφαλικά, αλλά ο άνθρωπος μοιούται σε αυτά από τους Αγίους και από αυτούς οι οποίοι ακολουθούν την διδασκαλία αυτών των Αγίων. Και βεβαίως αφού έκανα όσο μπορούσα να κάνω διασάφηση των όρων αυτών, θα προχωρήσω στη συνέχεια στην επόμενη εκπομπή να δούμε αυτούς τους όρους, να δούμε τα δόγματα και τους όρους γύρω από τον Θεό, να δούμε τι είναι το δόγμα ως μυστήριο και τι είναι το δόγμα ως όροι που διατυπώνονται από τις Οικουμενικές Συνόδους. Και είναι πολύ σημαντικό να τα μάθουμε αυτά, αγαπητοί ακρότες, γιατί έχω παρατηρήσει σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση σε θεολογικά ζητήματα και σε θεολογικά θέματα. Ενώ έχουμε καταγραφή όλων αυτών των θεμάτων, των εμπειριών των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, έχουμε καταγραφή από τους Αγίους Πατέρες και μάλιστα εν συνόδο από τις Οικουμενικές Συνόδους, όμως αγνοούνται και λέγονται πράγματα τα οποία είναι εκτός

0: και ορολογία και θεολογία διεισδύει η παράδοση άλλων ομάδων αιρετικών όπως των Ρωμαιοκαθολικών και των Προτεσταντών, και έτσι ενώ νομίζουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, όταν ομιλούμε είμαστε στην πραγματικότητα κακόδοξοι. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή «Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας» με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώνα.

Στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 4118602, 4118640. Στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Συνεχίζομαι και σήμερα στην σημερινή μας εκπομπή περί του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιον. Σαν σεισμική δόνηση έμοιαζε το πνευματοφύσιμα του ουρανού την ημέρα της Πεντηκοστής. Με καταιγίδα και ανεμοθύελα που ξέσπασε από ψηλά και χτύπησε τη γη. Εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος όσπερ φερωμένης πνοής βίαιας και πλήρωσε τον οίκον που ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενη γλώσσεως υπηρός. Το επίκεντρο του μεγάλου θαύματος ήταν το υπερόν της Ιερουσαλήμ. Το Πνεύμα του Άγιον φανερώθηκε με πύρινες γλώσσες. Η πνοή του ανέμου ήταν σύμβολο εκχύσεως του Αγίου Πνεύματος, ήταν το σύμβολο της μυστηριώδους ενεργίας του Θείου Πνεύματος. Η πνοή ήθελε να δείξει ότι μια άλλη πνοή πνευματική θα κατερχόταν στις ψυχές των πιστών. Οι πύρινες γλώσσες που έμοιαζαν με φλόγες πυρός μοιράστηκαν στα κεφάλια του καθενός. Το πύρμε τις πολλές ιδιότητες ήταν το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Οι πύρινες γλώσσες δήλωναν την φωτιστική, την καυστική, την καθαρτική δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Μεγάλα, αλλά και παράδοξα, κατά την μεγάλη εκείνη η μέρα της Πεντηκοστής συνέβησαν. Ενώ οι Άγιοι Απόστολοι και άλλες ευλαβείς ψυχές ευρίσκονταν συγκεντρωμένοι επί το αυτό, ήχος όσπερ φερωμένης πνοής βίαιας. Επλίστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι εύκολο να συλλάβουμε το θαυμαστό γεγονός που συντελείται την ώρα εκείνη, διότι ήταν ένα θαύμα και το θαύμα μπορεί μεν να περιγράφεται, αλλά δεν μπορεί να το κατανοήσουμε. Τα εξωτερικά σημεία ήσαν ο άνεμος βίαιος και ισχυρός, γλώσσες πύρινες, δυνατότητα να ομιλούν εκείνοι στις κεφαλές των οποίων κάθισαν ξένες γλώσσες και να λέγουν λόγια θεία και ουράνια. Αυτά όμως ήσαν εξωτερικά στοιχεία. Ήσαν αποτέλεσμα εσωτερικής δύναμης και μεταβολής που επέφερε το Πνεύμα το Άγιον. Και η εσωτερική αυτή αλλαγή ήταν η βασική αιτία των εξωτερικών φαινομένων. Όσο όμως και αν δεν κατανοείται το θαύμα, μπορούμε να πούμε μερικές λέξεις επί του πρωτοφανούς φαινομένου βασιζόμενοι στα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου. Επλίστησαν, δηλαδή γέμισαν τελείως. Δεν έμεινε καμιά γωνιά του εσωτερικού τους που να μην είναι γεμάτη. Ο νους, το θαυμαστό αυτό όργανο της ψυχής, στο οποίο δημιουργούνται οι σκέψεις, οι κρίσεις, οι συλλογισμοί και κατόπιν διατυπώνονται για τις γλώσσες, εφωτίστηκε με ένα ουράνιο φωτισμό. Άνοιξε και πλουτίστηκε με γνώσεις, όχι απλώς ανώτερες από τις συνηθισμένες και αυτών που θεωρούνται σοφοί, αλλά γέμισε από θείες και θεόπνευστες σκέψεις και ουράνιες διδασκαλίες. Και αυτό το χάρισμα της γλωσσολαλίας, το να ομιλούν δηλαδή με άνεση και ευχέρεια γλώσσες τελείως άγνωστες, τις οποίες ούτε είχαν ποτέ ακούσει, ήταν απόδειξη ότι ο νους φωτίστηκε κατά τρόπον υπερφυσικό και παρουσίασε αυτή την ευπρεπεστάτη αλίωση, δια την οποία ομιλεί ο ιερός υμνογράφος. Έπειτα η καρδιά θερμάθηκε τόσο από την αγάπη του Κυρίου, ώστε σε εκείνον πλήρως και τελείως να αφοσιωθεί και τίποτε άλλο να μην επιθυμεί παρά μόνο πώς θα δοξαστεί ο Κύριος. Η αγάπη του Κυρίου τους είχε απορροφήσει, ώστε πόθος βαθύς τους διακατήχε πως οι συμπατριώτες τους που ευρίσκονται στην άγνοια και απετόλμησαν το έγκλημα της σταυρώσεως του διδασκάλου θα μετανοήσουν, να έρθουν σε συνέστηση της μεγάλης τους αμαρτίας, να ζητήσουν το έλεος, τη συγχώρηση από τον Αναστάντα Κύριο. Τίποτε δεν τους φοβίζει. Κανένα κίνδυνο δεν λογαριάζουν στη μεγάλη τους αυτή αποστολή. Ευθύς, όταν έλαβαν το πνεύμα, εξέρχονται από το σπίτι που είσαι συγκεντρωμένοι άφοβοι. Με πύρινο ζήλο,
αρχίζω να κηρύττουν στα συγκεντρωμένα πλήθη. Ο Πέτρος έχει τον βασικό λόγο και ρόλο. Συμπαρίστανται όμως και οι άλλοι ιεροί Απόστολοι. Το λέγει καθαρά το ιερό κείμενο «Σταθείς δε Πέτρος συν τις 11». Αφού δηλαδή εστάθη ο Πέτρος σε κατάλληλο τόπο μαζί με τους άλλους 11 Αποστόλους, ύψωσε τη φωνή του ώστε να ακούεται από όλου εκείνο το πλήθος και εξεφώνησε τον σπουδαίο εκείνο λόγο που είναι γραμμένο στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, ο οποίος δημιούργησε κυριολεκτικά συγκλονισμό στα πλήθη. Και πολλοί οδηγήθηκαν σε μετάνοια και απετέλεσαν μέλη της πρώτης Εκκλησίας, και όχι μόνο τότε, αλλά και σε όλη τη ζωή των Αποστόλων το αυτό άτρομο θάρρος και ο αυτός πύρινος ζήλος επικρατεί. Όποιος τα πρώτα κυρίως κεφάλαια των πράξεων διαβάζει τη στάση τους απέναντι στις απειλές, τις απαγορεύσεις, τους δαρμούς, τις φυλακίσεις στα οποία υπευάλλονται οι Άγιοι Απόστολοι, θαυμάζει την αλλαγή τους και την σταθερότητά τους. Δεν είναι λοιπόν θαύμα αυτό που ενήργησε το Πνεύμα το Άγιον με το φωτισμό του διδασκαλίας που τους εδίδασκε ο Κύριος και δεν ήσαν στη θέση τότε να κατανοούν. Τώρα εννοούν τελείως και εφαρμόζεται ο Λόγος του Άγιος, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει μας πάντα αείπον ημίν. Επλίστησαν. Στο ξεκίνημά της ήταν τότε η Εκκλησία. Μοναδικός ο ρόλος τον οποίον σε αυτήν θα διαδραματίζονται οι Άγιοι του καιρού Απόστολοι. Γι' αυτό όλα αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά για τα οποία απορούσαν οι εκπάσεις φυλής και γένους στα Ιεροσόλυμα συνηγμένοι Ιουδαίοι. Όμως το Πνεύμα το Άγιον εξακολούθησε αλλά και εξακολουθεί και μέχρι τη συντελείας του αιώνα να εξακολουθεί να καθοδηγεί την Εκκλησία. Αυτό τελεί τα μυστήρια για να αγιάζονται οι πιστοί. Αυτό χειροτονεί τους κληρικούς για να καταβιβάζουν τη χάρη του. Αυτό ενισχύει τους χριστιανούς να μένουν πιστοί και αφοσιωμένοι στον Κύριο και Θεό. Αυτό εμπνέει πόθους Αγίους. Αυτό συναντιλαμβάνεται τις ασθένειες ημών. Αυτός τους αιώνας θα υπερετυγχάνει υπερημών στεναγμής αλαλίτης. Θα εμπνέει τους ευλαβείς χριστιανούς, στεναγμούς που αδυνατεί η ανθρώπινη γλώσσα να εκφράσει. Η Πεντηκοστή. Υπήρξε η μέρα των μεγαλείων του Θεού, η ολοκλήρωση όλων όσων έπραξε ο Χριστός. Ο Χριστός δίδαξε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Άνοιξε τώρα τις πύλες της. Ο Χριστός υποσχέθηκε το Πνεύμα του Θεού θα αποκαλύψει την αλήθεια και αυτό εξεπληρώθη. Ο κόσμος, η ιστορία, η ζωή, ο χρόνος, όλα φωτίζονται με το τελικό υπερβατικό φως. Όλα πληρώνονται με καινούργιο νόημα. Η τελευταία και μεγάλη μέρα του Κυρίου άρχισε. Παράδοξα σήμερον είδον τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ, ότι το Πνεύμα κατήλθε το Άγιον. Μέσα σε αυτά τα μεγαλεία είναι η δική μας σωτηρία, ο δικός μας τρόπος φωτισμού, μετανοίας, επιστροφής που χρησιμοποίησε ο καλός Θεός για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό το λόγο Πεντηκοστή και Εκκλησία δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας η Πεντηκοστή. Ο λόγος φανερός την ημέρα της Πεντηκοστής κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί την Εκκλησία. Είναι το θεραπευτήριο της σωτηρίας μας. Είναι η σωτηρία μας ίδια. Την εφώτισε το Πνεύμα το Άγιον, την υγείασε, τη δόξασε, την εκρατέωσε και την παρουσίασε. Το θείο, πανίσχυρο και αιώνιο καθίδρυμα σωτηρίας έπρεπε και τα τρία πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος να ενεργήσουν και να δράσουν. Κατά την Πεντηκοστή πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή δώρων μας προς τον Ουράνιο Πατέρα μας. Πριν 10 ημέρες από την Πεντηκοστή εμείς οι άνθρωποι στείλαμε το δώρο μας από τη γη στον ουρανό. Είναι ο ίδιος ο αναλυφθής Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η ανθρώπινη φύση είχε φτάσει στον θρόνο το βασιλικό ως δώρο, ως απαρχή της αναγεννημένης εν Χριστώ φύσεώς μας. Και κατόπιν ο Θεός έστειλε το δικό του δώρο στους ανθρώπους, το Πνεύμα το Άγιον.
υψίστη και ανεκτίμητη η δωρεά του Παναγίου Πνεύματος. Απείρως ανώτερη από όλες τις δωρεές του Θεού στο ταλέπορο γένος των ανθρώπων. Και η δωρεά αυτή αργούσε να δοθεί από τον ουρανό, διότι, όπως τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο Ιησούς ουδέποτε εδοξάστη, δηλαδή επειδή ακόμα δεν είχε σταυρωθεί, ο σταυρός είναι η δόξα του Ιησού, το εδοξάστη Ιησού δυναμεί με το εσταυρώθη. Άρα και το Πνεύμα το Άγιον δεν είχε δοθεί στους ανθρώπους πριν από το σταυρό του Κυρίου, διότι εν αμαρτίες ειν η οικουμένη, εν προσκρούσματι και έχθρα και ατιμία ουδέποτε το αμνού προς εν εχθέντος του την αμαρτίαν έρωντος του κόσμου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μετά τη θυσία του Σταυρού, 10 ημέρες μετά την ανάληψη του Σωτήρους, συνέβη η θαυμαστή έκκληση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους. Όπως διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να μην απορούν οι άνθρωποι μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, εάν ο Χριστός συμφιλίωσε τους ανθρώπους με τον Πατέρα, έστειλε αμέσως τα δώρα της καταλλαγής, της συμφιλίωσης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, κάτι που συνέβαινε στις τότε ανθρώπινες κοινωνίες. Όταν δηλαδή δύο εχθροί συμφιλιώνονταν, κατόπιν αντίλασαν δώρα σαν σημάδι της νέας φιλίας των. Έτσι κι εμείς επέμψαμε πίστην, ελάβαμε χαρίσματα, επέψαμε υπακοή και ελάβαμε δικαιοσύνη, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ώστε λοιπόν, σύμφωνα με την ωραία πατερική διδασκαλία, η αποστολή του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους ήταν καταλλαγής τεκμήριο, δηλαδή θεία δωρεά που φανέρωνε τη νέα σχέση ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, ότι εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια το θανάτου το Υιού αυτού. Αλλά και το Πνεύμα το Άγιον έφερε και τη συμφιλίωση, την υποθητή ανάμεσα στους ανθρώπους και το Θεό. Καθώς ψάλλουμε, η σενότητα πάντα σε κάλεσε. Από την Πεντηκοστή άνοιξε διάπλατα τις πύλες της η Εκκλησία του Χριστού και έγινε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος του δώρου της καταλλαγής ο κατεξοχήν τόπος της καταλλαγής. Καταλλαγής και συμφιλίωσης, όχι μόνο ανθρώπων με το Θεό, με τη μετάνοια και την ενάρετη ζωή, αλλά και μεταξύ ανθρώπων με τη χριστιανική αγάπη, τη συγγνώμη, την ταπείνωση. Εδώ στην Εκκλησία του Χριστού με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα συνυπάρξουν επίσημοι με άσημοι, πλούσιοι με πτωχοί, εγγράμματοι με αγράμματοι. Εδώ η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα εξαλείψει μίση πολυχρόνια, θα σβήσει πάθη και θα ανάψει τη φλόγα της Θείας Αγάπης στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε η Εκκλησία να προβάλλει ως μία πραγματική βασιλεία ουρανών κάτω στη γη. Ο Ιερός Υμνογράφος αποκαλεί την Πεντηκοστή τελευταία εορτή από πλευράς αναπλάσεως και ανακαινήσεως του ανθρώπου. Την μεθέορτον πιστή και τελευταία εορτή εορτάσομεν φεδρός, αυτή εστί Πεντηκοστή, επαγγελία συμπλήρωσης και προθεσμία. Έτσι, αν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η αρχή της ενσαρκώσεως του λόγου και της θείας οικονομίας, η Πεντηκοστή είναι το τέλος. Αφού τότε δια του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος γίνεται μέλος του αναστημένου σώματος του Χριστού. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος έγινε κατά την ημέρα της Κυριακής. Και στο σημείο αυτό φαίνεται η αξία της Κυριακής, αφού κατά αυτήν έγιναν τα μεγάλα δεσποτικά γεγονότα. Κατά τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, την πρώτη ημέρα, δηλαδή την Κυριακή, άρχισε η δημιουργία της κτήσεως, αφού τότε δημιουργήθηκε το φως. Την Κυριακή άρχισε η ανακαίνιση της κτήσεως με την Ανάσταση του Χριστού. Και την Κυριακή έγινε η τελείωση της κτήσεως με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Η δημιουργία της κτήσεως έγινε από τον Πατέρα συνεργούντων του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η ανακαίνιση έγινε από τον Υιό, ευδοκία του Πατρός και συναργία του Άγιου Πνεύματος. Και η τελείωση της κτήσεως έγινε από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται διά του Υιού. Βέβαια, λέγοντας αυτά, δίνουμε σημασία στα πρόσωπα τα οποία πρωτοστάτησαν στη δημιουργία, την ανακαίνιση, την τελείωση της κτήσεως, αλλά τελικά
κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού και ποτέ δεν μπορεί να χωριστεί και να απομονωθεί ένα πρόσωπο από τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Η χριστιανική Πεντηκοστή, κατά την οποία εορτάζομαι την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, συμπίπτει με την Ιουδαϊκή Πεντηκοστή. Δηλαδή, κατά την ημέρα που οι Ιουδαίοι εόρταζαν την Πεντηκοστή, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους και τους κατέστησε μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού. Η Πεντηκοστή είναι η δεύτερη σε σπουδαιότητα εορτή των Ιουδαίων μετά το Πάσχα και εόρταζαν κατά την παράδοση την παραλουβή του νόμου του Θεού από τον Μωυσή στο όρος Σινά. 40 ημέρες, δηλαδή από την πρώτη εορτή του Πάσχα, ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και παρέλαβε τον νόμο του Θεού. Παράλληλα όμως, η Ιουδαϊκή Πεντηκοστή ήταν έκφραση ευχαριστίας των Ιουδαίων για τη συγκομιδή των καρπών. Επειδή συνέπιπτε με την περίοδο του θερισμού, ονομαζόταν θερισμού εορτή και οι Ιουδαίοι προσέφεραν στο ναό τις απαρχές των καρπών. Η εορτή της Πεντηκοστής που εόρταζαν από τους Ιουδαίους πολύ λαμπρά ονομαζόταν εορτή εβδομάδων. Η σύντομη αναφορά στην Ιουδαϊκή Πεντηκοστή δείχνει ότι ήταν τύπος της Πεντηκοστής, της Καινής Διαθήκης. Εάν ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης την ημέρα της Χριστιανικής Πεντηκοστής, οι μαθητές έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και έτσι βίωσαν τον νόμο της Καινής Διαθήκης. Το νόμο της Θείας Χάριτος. Εάν στην Παλαιά Διαθήκη ο άσαρκος λόγος έδωσε τον νόμο πάνω στο Σινά, στην Καινή Διαθήκη ο Αναστάς σε σαρκωμένος λόγος έστειλε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές που βρίσκονταν στο Ιππερό και έγιναν μέλη του ενδόξου σώματος του Χριστού. Εάν κατά την Πεντηκοστή της Παλαιάς Διαθήκης προσφέρονταν οι απαρχές των καρπών από τη συγκομιδή, κατά την Πεντηκοστή της Καινής Διαθήκης προσεφέρθησαν οι απαρχές των λογικών καρπών. Από τη συγκομιδή που έκανε ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή, προσφέρθησαν οι Απόστολοι στο Θεό. Υπάρχει βέβαια σαφής διαφορά μεταξύ αποκαλύψεως του Θεού στο Σινά και της αποκαλύψεως του Θεού στο Ιππερόν, στα Ιεροσόλυμα. Το όρος Σινά εκαπνίζεται όλο διά το καταβεβικένε επ' αυτό των Θεών εν πύρη. Και ανέβαινε ο καπνός, ο σύ καπνός καμίνου και ξέστη πας ο λαός φόδρα. Δόθηκε μάλιστα εντολή να μην πλησιάσει κανείς προς το όρος γιατί θα πεθάνει. Πας ο αψάμενος του όρους θανάτου τελευτής. Δεν έγινε όμως το ίδιο κατά την ημέρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στο Ιππερόν. Οι μαθητές γέμισαν από χαρά, μεταμορφώθηκαν και έγιναν από δειλή ατρόμητοι, από άνθρωποι θνητοί κατά χάριν θεοί. Η διαφορά μεταξύ του Σινά και του Ιππερό της Ιερουσαλήμ φαίνεται στη διαφορά μεταξύ του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και του νόμου της Καινής Διαθήκης. Τότε δόθηκε ο νόμος σε λίθινες πλάκες. Τώρα ο νόμος εγγράφεται στις καρδιές των Αποστόλων. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εστέ, επιστολή Χριστού διακονηθήσα εφημών, έγε γραμμένη ου μέλανη, αλλά πνεύματι Θεού ζώντος, ούκ εν πλαξί λιθίνες, αλλά εν πλαξί καρδίες αρκίνες». Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος εκπληρώθηκε η προφητεία του προφήτου Ιερεμίου, όπως την καταγράφει ο Απόστολος Παύλος, «Διδούς νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών και επί καρδίας αυτών επιγράψω αυτούς και έσονται αυτοί εις Θεών και αυτοί έσονται εμοι εις λαών».

Η εορτή της Πεντηκοστής είναι εορτή της Αγίας Τριάδος. Αφού με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός και προηγουμένως τόσο στην Παλαιά Διαθήκη σκιωδώς όσο και στην διδασκαλία του Χριστού οι άνθρωποι μάθαιναν το τριαδικό του Θεού αλλά απέκτησαν εμπειρική πείρα της τριαδικής υποστάσεώς του κατά την Πεντηκοστή. Έτσι η Πεντηκοστή είναι η εορτή της Ορθοδόξου Θεολογίας. Κάνοντας λόγο για Ορθόδοξη Θεολογία λέγουμε ότι άλλο είναι ο λόγος περί του Θεού Θεολογία και άλλο ο λόγος περί της ενσαρκώσεως οικονομία. Επομένως, την ημέρα της Πεντηκοστής θεολογούμε Ορθόδοξα γιατί μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη αποκαλυπτική διδασκαλία, ο Πατήρ είναι ο άναρχος, ανέτιος, αγέννητος, δηλαδή δεν έχει από κανέναν την αιτία της υπάρξεώς του. Ο Υιός προέρχεται από τον Πατέρα γεννητός, το Δε Άγιο Πνεύμα προέρχεται από τον Πατέρα εκπορευτός. Αυτή η όρη, αγεννησία, γέννηση και εκπόρευση, μας αποκαλύφθηκαν από τον Χριστό και δεν μπορούμε να τους κάνουμε λογικά γι' αυτό, να τους κατανοήσουμε λογικά γι' αυτό και πάλι παραμένουν μυστήριο. Το γεγονός είναι ότι ο Υιός και το Πνεύμα προέρχονται από τον Πατέρα με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή έχουν ιδιαίτερο υποστατικό ιδίωμα, τρόπο υπάρξεως, αλλά έχουν την ίδια ουσία με αυτόν. Γεννάτε όμως το ερώτημα, γιατί το Πνεύμα του Άγιον κατέβηκε υπό την μορφή των πυρήνων γλωσσών? Τι σημαίνει το σχήμα αυτό? Με το σχήμα των πυρήνων γλωσσών σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος ενέργεια από του παρακλήτου πεμφύσα, για τις οποίες εγίνονται ικανοί οι έως τότε αγράμματοι μαθητές να ομιλούν ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση της Αγίας Τριάδος. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μπορούσαν πλέον να ομιλούν με παρησία για τα μεγαλεία του Θεού και να εξαγγέλουν σε όλο τον κόσμο το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας. Από την εκπληκτική εκείνη στιγμή της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος αρχίζει το κήρυγμα της Εκκλησίας περί του διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν ενανθρωπίσαντος μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Το σχήμα των γλωσσών υπενθυμίζει και αυτό που συνέβη άλλωστε στην Βαβέλ, τότε λόγω της αιωσφορικής αλαζονίας των ανθρώπων επήλθε η σύγχυση της γλώσσης των και διασκορπισμός των, αντίθετα τώρα μετά την έως θανάτου υπακοή του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού εις τον ουράνιο Πατέρα και την άκρα ταπείνωσή του δια του πλήθους των γλωσσών καλούνται όλοι οι άνθρωποι σε ενότητα δια της Εκκλησίας. Εφαίνονται δε πύρινες οι γλώσσες εκείνες, σημειώνουν οι ιεροί ερμηνευτές των Αγιογραφών, δια να δηλωθεί ότι το Πνεύμα το Άγιον που κατήρχεται τότε και έγινε το έναυσμα δια τη δράση της Εκκλησίας ήταν ο Θεός ημών. Το πύραν έκαθεν ήταν σύμβολο της παρουσίας και της δυνάμεως του Θεού. Ο Σπύρ ενεφανίστης το όρος συνάς τον Μωυσή και τον εκάλεσε δια της φλεγωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου στο έργο της απελευθέρωσης των Ισραηλιτών από την τυραννία του Φαραώ. Εν μέσω δε αστραπών και εν πυρή παρέδωσε ο Θεός τον νόμο του στον Μωυσή. Ο Σπύρ καταναλύσκων και ο Σπύρ χωνευτηρίου παρομοιάζεται ο Θεός στην Αγία Γραφή. Η οφθαλμή του, όπως γράφει η Αποκάλυψη, είναι ως φλόξ σπυρός. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν κατήλθε ως σπυρ, διότι ο Θεός είναι πυρ εκ πυρός προϊόν, όπως λέγει ο ύμνος της Εκκλησίας. Είναι ομοούσιον, ομοδύναμον, ομόδοξον, με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, εκπορευόμενον από τον Θεόν Πατέρα. Η παρουσία όμως του φαινομένου εκείνου πυρός έχει και άλλο βαθύτερο μυστικό και πρακτικό νόημα. Το υλικό πυρ φωτίζει, έτσι και το πυρ του Αγίου Πνεύματος φωτίζει το νου και την ψυχή μας, ώστε να βλέπουμε και να εκτιμάμε ορθά τα διάφορα γεγονότα και τις περιστάσεις της ζωής. Μας διαφωτίζει ως προς το σκοπό και το νόημα της ζωής και μας βοηθεί να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Το υλικό πυρ επίσης θερμαίνει. Έτσι και το πύρι του Παναγίου Πνεύματος θερμαίνει την καρδιά μας. Ανάπτει μέσα μας την κάμινο της αγάπης προς τον Κύριο και διατηρεί άσβηστη τη φλόγα του ιερού ενθουσιασμού για τη ζωή της αγιότητος, για την φιλανθρωπία, την ιεραποστολή, τη διάδοση του σωστικού λόγου του Θεού.
Το υλικό τένος πυρ κατακαίει και καθαρίζει το περιβάλλον από κάθε τι ρυπαρό και άχρηστο. Έτσι, για το πυρ του Αγίου Πνεύματος κατακαίει τα αγκάθια και τις ρίζες των παθών και καθαρίζει από πάσης κλίδος την ψυχή μας με τη χάρη και την Αγία Χάρη του, η οποία διοχετεύεται δια των αγιαστικών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, εξαγνίζεται και εξαγιάζεται το εσωτερικό μας. Κατακαίει επιπλέον το πυρ του Αγίου Πνεύματος και κάθε σατανοκίνητη αντίδραση του κακού κατά της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εάν λάβει διόκτας θερμούς των ζήλων μετατίθηση και ποιεί παύλους αντισάβλων. Ένα φλογερό και φανατικό διώκτη των χριστιανών, όπως ήταν προηγούμενα ο Απόστολος Παύλος, τον μεταστρέφει και διοχετεύει τη φλόγα και τη θέρμη της καρδιάς του εις την υπηρεσία του αγαθού και τη βοήθεια των συνανθρώπων. Με φανατικό ζήλο εδίωκε πριν την Εκκλησία, με ένθεο πύρινο ζήλο και με φλόγα ιερού ενθουσιασμού διέδιδε πλέον το φως του Χριστού. Το πύρο όμως αυτό της Πεντηκοστής δεν έσβησε όταν έδισε η μέρα εκείνη της Πεντηκοστής. Διατηρείται άσβηστο στην Εκκλησία και φωτίζει από τότε και θερμαίνει και εξαγνίζει την οικουμένη ολόκληρη. Το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Υιό και τον Πατέρα, γιατί και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν κοινή ουσία, η φύση, κοινή ενέργεια, η δόξα. Γι' αυτό και όπου υπάρχει ο Χριστός υπάρχει και το Πνεύμα, και όπου υπάρχει το Πνεύμα και υπάρχει και ο Χριστός. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δεν χωρίζονται, ούτε το έργο τους αυτονομείται. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέγει ότι σε όλους ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, αλλά κατά διαφορετικό τρόπο στον καθένα. Ενεργεί σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, αφού είναι δημιουργήματα του Θεού ως συνεκτικό και προνοητικό και ανακινητικό των φυσικών σπερμάτων. Σε αυτούς που βρίσκονται στην περίοδο του νόμου ενεργεί ως υποδεικτικό της παραβάσεως των εντολών και ως φωτιστικό της επαγγελίας του Χριστού. Σε αυτούς που ζουν κατά Χριστό ενεργεί ως υιοθετικό, αφού με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος γίνονται οι Υιοί του Θεού. Και στους θεωμένους, σε εκείνους δηλαδή που κατέστησαν τους εαυτούς τους αξίους της ενθέου πολιτείας και της ενικήσεως της θεωτικής του δύναμης, ενεργεί ως ποιοτικό σοφίας. Έτσι, σε όλους ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, αλλά διαφορετικά στον καθένα, ανάλογα με την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Με αυτή την προοπτική αντιλαμβανόμαστε ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες, αφού με τη δύναμη και ενέργειά του οι προφήτες έβλεπαν τον άσαρκο λόγο και προφήτευαν για τον σεσαρκωμένο λόγο τον Χριστό. Ξέρουμε πολύ καλά από την Ορθόδοξη θεολογία ότι όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αποκαλύψεις του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του ασάρκου λόγου. Επειδή η παρουσία του λόγου δεν γίνεται ανεξάρτητα από το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα φανέρωνε στους προφήτες τον άσαρκο λόγο και δι' αυτού αποκαλυπτόταν τα μέλλοντα μυστήρια. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και στην Παλαιά Διαθήκη κατά διαφορετικό τρόπο από ό,τι ενεργεί στην Καινή Διαθήκη μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Προηγουμένως στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες υποδείκνυε την παράβαση των εντολών, αλλά αποκάλυπτε την έλευση του Χριστού, ενώ στην Καινή Διαθήκη κάνει τους ανθρώπους ναούς του Θεού, μέλη του σώματος του Χριστού, και τους οδηγεί προς την Αγία Θέωση. Με την ενανθρώπισή του, ο Υιός και Λόγος του Θεού κατέβηκε στη γη, ή να εμείς θεοποιηθόμεν, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, να εκπληρώσει το έργο του δια του Αγίου Πνεύματος. Το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος έρχεται στον κόσμο ως αποστελόμενον δια του Υιού, ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν, παρά του Πατρός εκπορεύεται εκείνος μαρτυρήσει περί ημού. Συνδεδεμένη στενά στο έργο επί της γης για τη σωτηρία του ανθρώπου, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, δύο πρόσωπα ανεξάρτητα μεταξύ τους.
όσον αφορά στην υποστατική του ύπαρξη. Για τον λόγο αυτό η προσωπική έλευση του Αγίου Πνεύματος δεν έχει το χαρακτήρα εξερτημένου έργου σε σχέση με το έργο του Υιού. Η Πεντηκοστή δεν είναι μία παράταση της ενσαρκώσεως, είναι η συνέχεια αυτής. Η συνέπεια αυτής, ο άνθρωπος έγινε ικανός να δεχθεί το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό έρχεται στον κόσμο και πλημμυρίζει με την παρουσία του την λυτρωμένη και εξαγνισμένη δια του αίματος του Χριστού Εκκλησία. Μπορεί να πούμε ότι το έργο του Χριστού μας προετοίμασε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Πειδ ήρθον βαλή επί την γην και τη θέλω η ήδη ανήμφη. Η Πεντηκοστή εμφανίζεται ως ο σκοπός, το ίστατο τέλος της επί της γης θείας οικονομία. Ο Χριστός επανέρχεται προς τον Πατέρα για να κατέρθει το Πνεύμα το Άγιο. Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν εγώ μη απέλθω, ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται προς εμάς. Εάν δεν πορευθώ, πέμψω αυτόν προς εμάς. Στην προσωπική του έλευση το Άγιο Πνεύμα ο δόλος φανερώνει το πρόσωπό του. Δεν έρχεται εξ ιδίου ονόματος, αλλά εξ ονόματος του Υιού για να μαρτυρήσει περί του Υιού, καθώς ο Υιός ήρθε εξ ονόματος του Πατρός για να κάνει γνωστό τον Πατέρα. Ούτε πατήρ χωρίς Υιού ποτέ εννοείται, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τονίσεις. Ούτε Υιός δίχα του Αγίου Πνεύματος καταλαμβάνεται. Τα θεία πρόσωπα το ένα μαρτυρεί περί του άλλου. Για το λόγο αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έλεγε «Εικόν του Πατρός ο Υιός και του Υιού το Πνεύμα του Άγιον». Επομένως, η τρίτη υπόσταση της Αγίας Τριάδος είναι η μόνη μη έχουσα την εικόνα της εις άλλο πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύμα παραμένει αφανέρωτο όσο αφορά εις το πρόσωπο και κρυμμένο, παρασιωπόμενο στην εν κόσμο εμφάνισή του. Δια τον λόγον αυτόν ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο θεολόγος, θα το εμνήσει στους ύμνους του στην Θεία Αγάπη. Ερθέ το φως του αληθινού. Ερθέ η αιώνια ζωή. Ερθέ το αποκεκριμένο μυστήριο. Ερθέ ο ακατανόμαστος θησαυρός. Ερθέ το ανεκφώνητο πράγμα. Ερθέ το ακατανόητο πρόσωπο. Ερθέ η αίδιος αγαλίασης. Ερθέ ανέσπερο φως. Ερθέ πάντων των μελώνων σου Αθήνη η αληθινή προσδοκία. Ερθέ των κειμένων η έγερσης. Ερθέ των νεκρών η ανάστασης. Ερθέ ο δυνατός. Ερθέ ο αείμένων αμετακίνητος και καθόραν όλος μετακινούμενος και ερχόμενος προς εμάς τους εν το άδει κειμένους ο υπεράνω πάντων των ουρανών. Ερθέ το περιπόθητον όνομα και θρυλούμενον. Ερθέ ον επόθησε και ποθεί η ταλέπορος ψυχή. Αυτή η διδασκαλία έχει τον χαρακτήρα μιας παραδόσεως περισσότερο μυστικής και ο λιγότερο αποκεκαλυμμένη εν αντιθέσει προς την λαμπρή φανέρωση του Υιού που διακηρύχθηκε υπό της Εκκλησίας στα πέρατα ολοκλήρου της Οικουμένης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σημειώνει μια μυστηριώδη οικονομία στη γνώση των θείων αληθιών που αφορούν στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Εκήρυσε φανερός, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, τον Πατέρα των Υιών αμυδρότερων. Εφανέρωσε και νη των Υιών, υπέδειξε του Πνεύματος τη θεότητα. Η θεότης του Υιού βεβαιώνεται υπό της Εκκλησίας και κηρύσσεται σε ολόκληρη την Οικουμένη. Ομολογούμε την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, κοινή μετά του Πατρός και του Υιού ομολογούμε την Αγία Τριάδα. Αλλά αυτό το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αποκαλύπτει σε μας αυτές τις αλήθειες, το οποίο τις καθιστά εσωτερικά ορατές, φανερές, σχεδόν απτές, παραμένει εντούτοις αποκαλυπτόμενον και κρυμμένον, υποκρυπτόμενον υπό την θεότητα την οποία αποκαλύπτει, υπό την δωρεάν που παρέχει σε μας. Εκείνο το οποίο είναι κοινό εις τον Πατέρα και εις τον Υιό είναι η θεότης, την οποία το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει εις τους ανθρώπους, στην Εκκλησία, καθιστά αυτούς θείας φύσεως κοινωνούς. Απονέμων το πυρ της θεότητος την άκτης των χάρη σε αυτούς, οι οποίοι γίνονται μέλη του σώματος του Χριστού. Σε ένα αντίφωνο των αναβαθών ψάλλεται «Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση ψούται λαμπρύνεται τη τριαδική μονάδη ιεροκρυφίως». Ο προφήτης Ισαΐας το
δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 2 έως 3, κάνει λόγο για τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με τα ονόματα με τα οποία ονομάζει το Άγιο Πνεύμα, Πνεύμα Σοφίας, Συνέσεως, Πνεύμα Βουλής και Ισχύος, Πνεύμα Γνώσεως και Ευσεβίας, Πνεύμα Φόβου Θεού. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος και ο πλούτος των χαρισμάτων παρέχεται δια των ακτίστων ενεργειών, των οποίων μετέχει ο άνθρωπος μόνο μέσα στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα πεστάλλει στον κόσμο. Η πιο αυθεντικότερη στην Εκκλησία εν ονόματι του Υιού, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο Πέμψου Πατήρ εν το ονόματί μου, πρέπει επομένως να φέρομαι το όνομα του Υιού να είμεθα μέλη του σώματος του Αγίου Πνεύματος για να δεχθούμε το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός ανακεφαλαίωσε στο πρόσωπό του την ανθρώπινη φύση. Κατά την επιτυχή έκφραση του Αγίου Ειρηναίου έγινε η κεφαλή, η αρχή, η υπόσταση της αναγεννημένης ανθρώπινης φύσεως, η οποία είναι το σώμα του. Για τον λόγο αυτό ο ίδιος ο Άγιος Ειρηναίος εφαρμόζει στην Εκκλησία το όνομα του Υιού του Θεού. Είναι η ενότηση του καινού ανθρώπου στην οποία φθάνομαι, ενδεδειμένη τον Χριστό, γινόμαστε μέλη του σώματος, αυτού δια του βαπτίσματος. Η φύση αυτή είναι μία και αδιαίρετος, ο ενιαίος άνθρωπος. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς βλέπει στην Εκκλησία ολόκληρο τον Χριστό, τον ακέραιο Χριστό, ο οποίος δεν διαιρείται, ούτε βαρβάρους εστίν, ούτε Ιουδαίος, ούτε Έλλην, ο Κάρσεν, ο Θήλη, καινός δε άνθρωπος, θείο πνεύματι, Αγίο μεταπλασμένος, ανδρότε και γυναικών και παιδων, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, γέννη και είδη και έθνεση και γλώσσες και βίος και ηλικίες και γνώμες και τέγνες και τρόπις και ήθεση και επιτιδεύμαση, επιστήμες και αξιόμαση και τύχες υπ' αυτής της Εκκλησίας αναδημιουργημένων το Αγίο Πνεύμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος ερωτά, τι εστίν είναι συναγάγει τους εγγύς και τους μακράν. Εν σώμα επίησεν αυτός που κάθεται στη Ρώμη, τον κατοικούντα στην Ινδία θεωρεί εαυτού μέλος. Τι ταύτης της συναγωγής ίσον και πάντων κεφαλή ο Χριστός. Αυτή είναι η έννοια της ανακεφαλαιώσεως του σύμπαντος ολοκλήρου της φύσεως τον άνθρωπο Αδάμ, ο οποίος επρόκειτο να ενώσει με τον Θεό τον Χριστό κόσμο. Ο Χριστός, δεύτερος Αδάμ, πραγματοποιεί την ανακεφαλαίωση. Κεφαλή του σώματος του γίνεται η υπόσταση του σώματος του συναρμολογουμένου από τον περάτων της Οικουμένης. Κατά συνέπεια, τα τέκνα της Εκκλησίας είναι τα μέλη του και περιλαμβάνονται στην ειδική του υπόσταση. Ο ενιαίος Χριστός δια της αναγεννημένης φύσεώς του είναι και πολλαπλούς εις πρόσωπα. Υπάρχει εν πολλής προσώπης. Εάν η ανθρώπινη φύση βρίσκεται ενωμένη στην υπόσταση του Χριστού, τα ανθρώπινα πρόσωπα, υποστάσεις της ενωποιημένης φύσεως δεν καταργούνται, δεν συγχέονται με το θείο πρόσωπο του Χριστού. Δεν ταυτίζονται με αυτό, διότι μία υπόσταση μπορεί να έρθει σε ένωση με τα μιας άλλης χωρίς να πάψει να υπάρχει ως προσωπικό όλ. Τούτα θα εσήμενε την εκμηδένιση των ανθρωπίνων προσώπων στο ενιαίο πρόσωπο του Χριστού. Μία απρόσωπη θέωση, μία μακαριότητα στην οποία δεν θα υπήρχαν μακάριοι. Παρόλο που υπάρχει μία φύση σαν Χριστό, η Εκκλησία, αυτό το νέο σώμα της ανθρωπότητος περιλαμβάνει πολλές φορές ανθρώπινες υποστάσεις. Το έργο του Χριστού αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση την οποία ανακεφαλαιώνει στην υπόστασή του. Το έργο του Αγίου Πνεύματος αντίθετα αναφέρεται στα ανθρώπινα πρόσωπα, απευθυνόμενο σε έκαστον εξ αυτών. Το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει στην Εκκλησία και στις ανθρώπινες υποστάσεις το πλήρωμα της θεότητος κατά ένα μοναδικό τρόπο, προσωπικό, προσαρμοσμένο σε κάθε άνθρωπο χωριστά, ως κατοικώνα Θεού πεποιημένο πρόσωπο. Ο Άγιος Βασίλειος λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αγιασμός γένεσης όλων εκάστο παρών και όλων απανταχούων.
απαθώς μεριζόμενον και ολοσχερός μετεχόμενον κατά την εικόνα της ηλιακής ακτίνος. Ο Χριστός γίνεται μοναδική εικόνα προσυρμοσμένη στην κοινή των ανθρώπων φύση. Το Άγιο Πνεύμα δίδει σε κάθε άνθρωπο πλαστέντα κατ' εικόνα Θεού την δυνατότητα να πραγματοποιήσει την ομοίωση εις την κοινή φύση. Το επαναλαμβάνω. Δίνει τη δυνατότητα το Άγιο Πνεύμα να μπορεί να καταστεί ο άνθρωπος κατά χάριν Θεός. Ο ένας δανείζει την υπόστασή του εις την φύση, το έτερον δίδει την θεότητά του στα πρόσωπα. Έτσι το έργο του Χριστού ενοποιεί, το έργο του Αγίου Πνεύματος διαφοροποιεί. Επομένως, το ένα είναι ακατόρθωτο, άνευ το άλλο. Το Άγιο Πνεύμα μεταδίδεται στους ανθρώπους δια του Χριστού πράγματι. Μπορεί να διακρίνουμε με δύο μεταδόσεις του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Η μία έγινε δια του εμφυσίματος του Χριστού, ο οποίος ενεφανίστη στους Αποστόλους την εσπέρα της Αναστάσεως. Η επομένη υπήρξε η προσωπική έλευση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Η πρώτη μετάδοση του Αγίου Πνεύματος έγινε στο σύνολο της Εκκλησίας, στην Εκκλησία εις ένα σώμα ή μάλλον το Πνεύμα δόθηκε εις το σύλλογο των Αποστόλων εις τους οποίους ο Χριστός απένιμε συγχρόνως την ιερατική δύναμη του δεσμή και λύη. Είναι μια παρουσία του Αγίου Πνεύματος, όχι προσωπική αλλά ενεργούσα δια του Χριστού, ο οποίος το παρέχει, σύνδεσμος της ενότητος της Εκκλησίας. Στην περίπτωση αυτή το Άγιο Πνεύμα δόθηκε σε όλους από κοινού, τόσο ο σύνδεσμος όσο και ο ιερατική δύναμης. Θα μείνει ξένο προς τα πρόσωπα και δεν θα μεταδώσει σε αυτά ουδεμία προσωπική αγιότητα. Αυτή είναι η ψίστη τελειότης, την οποία δίδει ο Χριστός στην Εκκλησία πριν εγκαταλείψει τη γη.

0: Η μετάδοση του Αγίου Πνεύματος είναι διαφορετική. Κατά την προσωπική του έλευση εμφανίζεται ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ανεξάρτητα του Υιού. Όσο αφορά στην υποστατική του αρχή, μολονότι απεστάλλει στον κόσμο εν ονόματι του Υιού, φανερώθηκε υπό τη μορφή πυρήνων γλωσσών που κάθισαν εφένα έκαστον τον παρισταμένο σε κάθε ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα παρέχεται στα πρόσωπα, σφραγίζονται κάθε ένα μέλος της Εκκλησίας με μία σφραγίδα σχέσης προσωπικής και μοναδικής. Μετά της Τριάδος γινόμενο παρόν σε κάθε ένα πρόσωπο. Πώς? Τούτο παραμένει μυστήριο, το μυστήριο της κενώσεως του Αγίου Πνεύματος ερχομένου στον κόσμο. Εάν στην κένωση του Υιού το πρόσωπο ενεφανίστη σε εμάς, ενώ η Θεότης παρέμεινε και κρυμμένη υπό τη μορφή του δούλου. Εις το Πνεύμα το Άγιον, κατά την έλευση του φανερώνει την κοινή φύση της Τριάδος, αλλά αφήνει το πρόσωπό του και κρυμμένον υπό την Θεότητα. Μένει αποκαλυπτόμενον και κρυμμένον, ούτως ώστε η δωρεά την οποία μεταδίδει να καταστεί εξ ολοκλήρου δική μας, οικειουμένη από εμάς. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος, ο Θεολόγος, σε ένα από τους ύμνους του δοξολογεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενώνεται μυστικά μαζί μας, παρέχοντας εμάς θεία πληρότητα. Ευχαριστώ σοι, ότι εν πνεύμα γέννημεται μου, ασυγχύτως, ατρέπτος, αναλυώτος, ο επιπάντων Θεός, και αυτός μη τα πάντα εν πάση γεγέννησε, τροφή ανεκλάλητος και εις άπαν αδάπανος, αενάως υπερχαιωμένη της εν εμείς ψυχής χείλεση και υπερεκβλυζούσα εκ τη πηγή της καρδίας μου, ένδυμα απαστράπτων και καταφλέγων τους δαίμονας, κάθαρσης διαφθάρτων και αγίων δακρύων. Ευχαριστώσει ο τυφός ανέσπερόν μη γεγέννησε και ήλιος άδυτος που κρυβίνε τόπον ουκέχων, ο πληρών της δόξης στα σύμπαντα. Ούσι ποτέ απεκρύβεις απότινος αλημής αεί κρυπτόμεθα από σε ελθύν προσέ μη βουλόμεν. Η Πεντηκοστή παρέχει στα πρόσωπα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αρχή του αγιασμού, δηλώνει το σκοπό, το ίστατο τέλος και συγχρόνως σημειώνει την αρχή της πνευματικής ζωής. Κατήλθε στους μαθητές με πύρινες γλώσσες. Το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται αοράτος επί τους νεοβαπτισθέντες δια του μυστηρίου του Αγίου Χρίσματος. Στη λειτουργική τάξη το χρίσμα ακολουθεί αμέσως μετά το βάπτισμα. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και στα δύο μυστήρια, αναγεννά τη φύση εξαγνίζοντας αυτή και ενώνει αυτή στο σώμα του Χριστού και μεταδίδει στο ανθρώπινο πρόσωπο τη θεότητα, την κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος, δηλαδή την χάρη. Ο στενός δεσμός των δύο αυτών μυστηρίων, βαπτίσματος και χρήσματος, είναι ο λόγος δια τον οποίον η άκτιστος θεούσα δωρεά, την οποία η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος παρέχει στα μέλη της Εκκλησίας, καλείται βαπτισματική χάρη. Η βαπτισματική χάρη, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε εμάς, αναπαλωτρίωτος και προσωπική για κάθε έναν, είναι το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Είναι η Βασιλεία του Θεού, την οποία το Άγιο Πνεύμα ετοιμάζει εντός ημών. Το Άγιο Πνεύμα ερχόμενον να νικήσει σε εμάς, μας καθιστά θρόνων της Αγίας Τριάδος, διότι ο Πατήρ και ο Υιός είναι αχώριστος της θεότητος του Πνεύματος. Δια της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος σε Αγία Τριάς ενικήσε εμάς και μας θεοποιεί. Παρέχει σε εμάς τις άκτιστες ενέργειές της, την δόξα της θεότητός της, η οποία είναι το αιώνιο φως. Φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως το Πνεύμα του Άγιον, εν φως άχρονων, άτμητων, ασήκητων, αίδιων, άκτιστον, απρόσιτον, ανδεές, αόρατον, ο περουδής ποτέ ανθρώπων, πρώτου καθαρθήνε ειδηνήθη θεάσαστε, ούτε πρώτου θεάσαστε έλαβε, πολύ γάρ είδον μεν ουκ εκτίσαντο. Η παρουσία του Άγιου Πνεύματος στο υπερόν έγινε με μια βίαιη πνοή, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης βίαιας πνοής και πλήρωσε τον οίκον ουσαν καθήμενη. Αυτό τον ήχον προανακήρυξαν Η θεωρία του προφήτη Ηλία όταν είδε τον Θεό με τη φωνή της λεπτής άβρας, αυτό τον ήχο υπέδειξε ο Χριστός όταν έκραξε ή τις διψαρχές στο πρόσμα και πινέτο, αφού με τον δυνατό αυτό λόγο εννοούσε το πνεύμα του Άγιον που επρόκειτο να λάβουν όσοι πιστεύουν σε αυτό. Επίσης προδηλώνεται με το εμφύσιμα του Χριστού στους μαθητές του την Ανάστασή του, δίνοντας το πνεύμα του Άγιον για να συγχωρούνται οι αμαρτίες. Η εμφάνιση του Άγιου Πνεύματος ως βία πνοή έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα νικά τα πάντα, υπερβαίνει τα τείχη του πονηρού, καθαιρεί τις πύλες και κάθε οχύρωμα του εχθρού. Συγχρόνως ταπεινώνει τους περήφανους, ανυψώνει τους ταπεινούς, στην καρδιά συνδέει τα κακώς λιμένα, διασπά τους συνδέσμους των αμαρτημάτων και διαλύει τα κρατούμενα, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλο που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους. Να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό και να είμαστε ως μέλη της Εκκλησίας οι κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος με την Αγία και Πνευματική ζωή μας.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκοπούλου.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας.

Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.khagiaspavlashop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Κοντά μας επίσης είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, ρυθμίζοντας κατάλληλα τα θέματα του ήχου, αλλά και επιλέγοντας τις μουσικές ανάσες αυτής της εκπομπής. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 το τηλεφωνικό μας κέντρο, στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Εκεί θα απαντά με προθυμία η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και σημειώνει τις δικές σας τοποθετήσεις, τις σχετικές με την εκπομπή μας. Η εκπομπή μας ως θέμα της έχει τα πάθη και τις αρετές. Έχουμε δει μέχρι τώρα πως ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τα χέρια του Θεού, πως έπεσε και πλανήθηκε εξαιτίας του διαβόλου και εχμαλωτίστηκε μέσα στα πάθη. Περιγράψαμε τα πάθη τα οποία μας ταλαιπωρούν και μας κάνουν να υποφέρουμε και μας κάνουν δυστυχισμένους. Και στη συνέχεια, αφού είδαμε τις γενικές προϋποθέσεις της θεραπείας των παθών, είδαμε τις βασικές αρετές και τώρα βλέπουμε πώς θεραπεύονται τα πάθη, τα 8 βασικά πάθη που είναι αυτά από τα οποία πηγάζουν όλα τα άλλα. Και σήμερα θα περάσουμε να δούμε πώς θεραπεύεται το πάθος της φυλαργυρίας και της πλεονεξίας. Σε αντίθεση με τα σαρκικά πάθη, της γαστριμαργίας και των σαρκικών απολαύσεων, τα οποία και εξαιτίας του σώματος, της ικανότητας του σώματος, κάποια στιγμή φέρνουν κάποιον κορισμό, τα πάθη της φυλαργυρίας και της πλεονεξίας δεν γνωρίζουν κορισμό. Δεν σταματά ο άνθρωπος να θέλει να αποκτά περισσότερα και όλο και περισσότερα. Δεν φέρνει ανάπαυση η ικανοποίηση της επιθυμίας αυτών των παθών, αλλά γεννά περισσότερη επιθυμία. Γι' αυτό οι πατέρες θεωρούν ότι η καλύτερη θεραπεία για τα πάθη τα συγκεκριμένα είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον οποίον θα επικαλεστούμε αρκετές φορές στην σημερινή μας εκπομπή, παρομοιάζει τη φυλαργυρία με πυρετό που στην αρχή φαίνεται ελαφρύς, αλλά με τον χρόνο γίνεται βαρύτερος και όλο και δυσκολότερα θεραπεύσιμος. Η φυλαργυρία είναι από τα πάθη που προλαμβάνονται ευκολότερα από όσο θεραπεύονται. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη εγρήγορση. Εφόσον τόνισαν την σημασία της πρόληψης στη θεραπεία των συγκεκριμένων παθών, πριν ξεκινήσουν οι πατέρες να μας λένε για το πώς θεραπεύονται τα πάθη, μας παρηγορούν και μας απευθύνουν ένα μήνυμα ελπίδας και μας λένε ότι κανένα πάθος δεν είναι ανίκητο και κανένας άνθρωπος δεν είναι αθεράπευτος. Όταν ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του ένα πάθος που έχει ριζώσει επί χρόνια, έρχεται στιγμή που πιστεύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Έτσι είμαι εγώ, λέει, δεν μπορώ να αλλάξω, έτσι εκφράζομαι, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Οι πατέρες διαφωνούν ριζικά με αυτή την τοποθέτηση, μας υπενθυμίζουν διάφορους Αγίους και διάφορα πρόσωπα της Αγίας Γραφής, τα οποία αλλάξανε και λένε ότι δεν υπάρχει πάθος που η αγάπη του Θεού και η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μην το θεραπεύει. Η θεραπεία αυτών των παθών προχωρά όταν ο άνθρωπος εφαρμόσει συγκεκριμένα πνευματικά μέσα και ακολουθήσει μια συγκεκριμένη θεραπευτική πορεία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χρησιμοποιεί ιατρική γλώσσα και δηλώνει ότι πρέπει να υποδείξει με ακρίβεια ο πνευματικός ιατρός τα αναγκαία θεραπευτικά μέσα. Δεν αρκεί δηλαδή να έχει κανείς την πρόθεση να θεραπευτεί, αλλά πρέπει να ακολουθήσει και συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. Χρειάζεται και η συνεργασία της ανθρώπινης προαίρεσης μαζί με τη χάρη του Θεού και μέσα δηλαδή από την πιστή εφαρμογή μιας πνευματικής αγωγής ο άνθρωπος όντως μπορεί να θεραπεύσει το πάθος της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας. Και ξεκινάνε οι πατέρες λέγοντας ότι κανείς δεν μπορεί να θεραπευθεί από ένα πάθος αν προηγουμένως δεν το γνωρίσει καλά. Γι' αυτό και περιγράφουν πρώτα τη φύση, τις αιτίες, τις μορφές και τις συνέπειες της φλεργυρίας πριν μιλήσουν για τα θεραπευτικά μέσα. Γι' αυτό και στην δομή της εκπομπής μας πρώτα μιλήσαμε και περιγράψαμε τα πάθη και στη συνέχεια τώρα ήρθε η ώρα για να εξηγήσουμε πώς θεραπεύονται τα πάθη. Όπως ένας γιατρός χρειάζεται να γνωρίσει την ασθένεια πριν χορηγήσει φάρμακα, έτσι και ο πνευματικός αγώνας αρχίζει με την επίγνωση του νοσήματος. Η γνώση λοιπόν των παθών γεννά αποστροφή προς το πάθος, αφυπνίζει τον πόθο της θεραπείας και εξοπλίζει τον αγωνιστή για τον πνευματικό πόλεμο. Αντί λοιπόν να δικαιολογούμε τις αδυναμίες μας ή να τις θεωρούμε φυσικές ή και μερικές φορές ακόμη και ακίνδυνες, χρειάζεται να αναγνωρίζουμε πώς λειτουργούν μέσα μας τα πάθη, ποιες σκέψεις τα γεννούν, ποιες καταστάσεις τα ενισχύουν και ποιες συνέπειες αφήνουν στην ψυχή μας αυτά τα πάθη. Όσο βαθύτερα και ακριβέστερα γνωρίζει ο άνθρωπος την ασθένειά του, τόσο πιο συνειδητά αναζητά τη θεραπεία και τόσο πιο αποτελεσματικά συνεργάζεται με τη χάρη του Θεού. Το πρώτο λοιπόν βήμα, αφού διώξουμε την απελπισία και πιστέψουμε ότι όντως μπορούμε να θεραπευθούμε από αυτά τα πάθη, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, το πρώτο βήμα, είναι να τα αναγνωρίσουμε, να τα εντοπίσουμε μέσα μας. Αφού ο άνθρωπος αναγνωρίσει τη φύση και τη ζημιά της φιλαργυρίας, το επόμενο βήμα της θεραπείας είναι να κατανοήσει πόσο μάταια είναι αυτά τα οποία επιδιώκει να αποκτήσει. Οι πατέρες δεν αρκούνται να πούν ότι ο πλούτος είναι επικίνδυνος. Αποκαλύπτουν ότι είναι και ασταθής, είναι πρόσκαιρος και είναι ανίκανος να δώσει αληθινή ασφάλεια. Η βαθύτερη θεραπευτική δύναμη της σκέψης αυτής βρίσκεται στη μνήμη της προσωρινότητας. Δηλαδή, οι πατέρες προτείνουν αρχικά να μελετήσουμε στην αρχή της θεραπευτικής μας πορείας, να μελετήσουμε προσεκτικά αυτό που ονομάζεται στην πατερική γραμματεία μνήμη θανάτου, την ροικότητα των πάντων, την αίσθηση της προσωρινότητας. Αυτό μας βοηθάει να βάλουμε μια σωστή ιεράρχηση στα πράγματα. Και βέβαια είναι και ένα φάρμακο εναντίον του άγχους και της στεναχώριας και της αγωνίας. Να θυμόμαστε ότι είμαστε πρόσκαιροι, ότι είμαστε και είναι όλα τα πράγματα μειωμένης αξίας, γιατί δεν είναι αιώνια, γιατί είναι για πολύ λίγο και εξαφανίζονται πολύ γρήγορα. Αφού ο άνθρωπος αναγνωρίσει την ασθένεια και συνειδητοποιήσει την ματαιότητα του πλούτου, το επόμενο που καλείται να μάθει, το επόμενο βήμα, είναι να μάθει να αρκείται σε όσα έχει. Η φιλαργυρία, το πάθος αυτό το φοβερό, τρέφεται από την διαρκή αίσθηση ότι δεν μου φτάνουν όσα έχω, ενώ η πλεονεξία τρέφεται από τη συνεχή επιθυμία να αποκτήσω όλο και περισσότερα. Η αυτάρκεια λοιπόν θεραπεύει ακριβώς αυτή την νοοτροπία. Η αυτάρκεια δεν σημαίνει αδιαφορία για τη ζωή ή εγκατάλειψη της εργασίας, αλλά μια ειρηνική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για όσα ήδη μας έχει δώσει. Αυτή η θεραπευτική πράξη της αυτάρκειας εφαρμόζεται καθημερινά. Η ευχαριστία δηλαδή για όσα ήδη έχουμε, η αποφυγή των περιττών απαιτήσεων, της σπατάλης δηλαδή, και η συνειδητή απλότητα στη ζωή μας καλλιεργούν την αρετή της αυτάρκειας. Και έτσι μαθαίνουμε να χαιρόμαστε για τα δώρα του Θεού, αντί να βασανιζόμαστε για όσα δεν έχουμε. Μετά οι πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, μας πάει ακόμη πιο αναλυτικός γίνεται, πιο βαθιά μας πάει στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Και λέει ότι πίσω από αυτά τα πάθη συχνά κρύβεται ένας φόβος βαθύς για το μέλλον. Τι θα γίνει αύριο? Θα έχω όσα χρειάζομαι? Θα είμαι ασφαλής? Η φιλαργυρία προσπαθεί να απαντήσει σε αυτόν τον φόβο μέσω της συσσόρευσης αγαθών. Όμως οι πατέρες προτείνουν μια διαφορετική θεραπεία για αυτή την κατάσταση. Την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, όπως είπαμε, πολύ σύντομα και περιεκτικά, μας δίνει μία φράση. Πάρτε χαρτί και μολύβι και γράψτε την, κυρίως όμως στην καρδιά σας. Πίστης ακλινής περικόψει φροντίδας. Όσο αυξάνει η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στην πρόνοια του Θεού, τόσο περιορίζονται οι αγχώδεις μέρημνες που γεννούν τη φιλαργυρία. Η πίστη στο Θεό δεν καταργεί τη φροντίδα και την υπευθυνότητα. Θεραπεύει όμως την αγωνία, την αδημονία, την ανασφάλεια, την εσωτερική αυτή κατάσταση που θέλει να ελέγξει τα πάντα. Ακούμε συχνά, άμα δεν έχεις χρήματα, δεν θεραπεύεσαι, ας πούμε. Δεν έχεις χρήματα, δεν θα έχεις να πας σε ένα καλό νοσοκομείο, να πληρώσεις έναν καλό γιατρό. Με τα χρήματα όντως μπορείς να πας σε νοσοκομεία και να αγοράσεις φάρμακα, αλλά δεν μπορείς να έχεις υγεία. Την υγεία σου την δίνει ο Θεός. Ο Θεός κουμαντάρει τη ζωή μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται τα πράγματα όταν τον αφήνουμε. Όταν η καρδιά στηρίζεται κυρίως στον τραπεζικό λογαριασμό, στα αποκτήματα ή στις προσωπικές μας δυνατότητες, τότε γεμίζουμε όλο αγωνίες και ανασφάλειες και άγχη. Όταν όμως στηριζόμαστε στην πρόνοια του Θεού, τότε ακόμη και μέσα στις μεγαλύτερες δυσκολίες διατηρούμε την ειρήνη της καρδιάς μας. Η πίστη, η εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως έχουμε αναφέρει, πηγάζει από την προσωπική σχέση με τον Θεό, που σημαίνει ότι καλλιεργείται με την προσευχή, που είναι η συνομιλία με τον Θεό, με τη μνήμη των ευεργεσιών του Θεού στη ζωή μας, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, και με την εμπειρική ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή να ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, να ζούμε εμπειρικά στο ρυθμό ζωής της Εκκλησίας. Έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να εργάζεται υπεύθυνα χωρίς να βασανίζεται από τις διάφορες μέρημνες. Στη ρίζα λοιπόν της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας βρίσκεται ο φόβος για το μέλλον και η επιθυμία του ανθρώπου να εξασφαλίσει μόνος του τη ζωή του μέσω των υλικών αγαθών. Ο άνθρωπος εναποθέτει την ελπίδα του στα χρήματα, στις αποταμιεύσεις του και στα διάφορα αποκτήματά του και νομίζει ότι από αυτά, ότι όλα αυτά μάλλον θα του προσφέρουν κάποια ασφάλεια. Ο Χριστός όμως μας διδάσκει ότι αλλού βρίσκεται η ασφάλεια και η ασφάλεια βρίσκεται στο πρόσωπό του. Μας λέει μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πίετε, μη δε το σώμα τι ημών τι ενδύσιστε. Δεν λέει να μην φροντίζετε, να μην αγωνείτε λέει. Μίον μεριμνήσετε τις δε εξ ημών, συμπληρώνει ο Χριστός μας, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι αυτό. Ποιος λέει από εσάς μεριμνών δίνεται προσθήνε επί την ηλικία αυτού πήχην έναν, όση μέρημνα και αν έχεις και, ό,τι, και, αν, και όσο και αν αγωνιάς και όσο και αν φροντίζεις και τρέχεις, μπορείς να προσθέσεις κάτι στον εαυτό σου, να ψηλώσεις περισσότερο. Μην λοιπόν αγωνιάτε λέγοντας τι θα φάμε, τι θα πιούμε ή τι θα φορέσουμε. Όλα αυτά τα έθνη επιζητεί, πάντα τα αυτά τα έθνη επιζητεί. Το να προσεύχεσαι λοιπόν για όλα αυτά, για τις υλικές σου ανάγκες και η σχέση σου με το Θεό να κυριαρχείται και να χαρακτηρίζεται από την αγωνία και την εξήτηση για την ικανοποίηση υλικών αναγκών και να μην κρυβόμαστε, όχι αναγκών, αναζήτηση απολαύσεων είναι. Όλα αυτά, λέει ο Χριστός, είναι προσευχή ειδωλολατρική. Όλα αυτά τα αναζητούν τα έθνη. Γνωρίζει, λέει ο πατήρ σας, τι χρειάζεστε πριν το ζητήσετε. Εσείς να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, δηλαδή το έλεος του, και τίποτε δεν θα στερηθείτε.

Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, από αυτό το πρώτο μουσικό διάλειμμα, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Για όσους τώρα συντονίστηκαν στο ραδιόφωνο μας και για όσους τώρα ανοίξανε τους δέκτες των ραδιοφώνων τους, να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Περιπαθών και Αρετών». Μαζί μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, τον οποίο ευχαριστούμε για την στήριξη στην εκπομπή μας, την ηχοληπτική γνώση την οποία παρέχει έμπρακτα, ώστε να μπορούμε εμείς να επικοινωνούμε, και επιλέγει βεβαίως και τις μουσικές μας ανάσες. Η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου απαντά πρόθυμα στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Ασχολούμαστε στη σημερινή μας εκπομπή με τον τρόπο θεραπείας του πάθους της φυλαργυρίας και της πλεονεξίας, και διαπιστώσαμε ότι η ρίζα αυτού του πάθους είναι μια ανασφάλεια την οποία έχει ο άνθρωπος και ένας φόβος για το μέλλον του, και ότι προσπαθώντας να βρει στηρίγματα και βεβαιότητες, συσσωρεύει υλικά αγαθά. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την φυλαργυρία ως ειδωλολατρία, γιατί αντί ο άνθρωπος να εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού, να εμπιστεύεται τον εαυτό του στην πρόνοια του Θεού, εμπιστεύεται την ασφάλεια και το μέλλον του στα υλικά αγαθά. Και είπαμε ότι για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από αυτό το πάθος, πρέπει πρώτα να το εντοπίσει ότι το έχει αυτό το πάθος. Μετά να φιλοσοφήσει σχετικά με την ροϊκότητα των πάντων, με το πόσο εύκολα χάνεται ο πλούτος. Στη συνέχεια να μάθει να εκπαιδεύσει τον εαυτό του να ζει με μια αυτάρκεια, να ικανοποιείται με όσα έχει, να ξεχωρίσει δηλαδή την επιθυμία από την ανάγκη, και να αρχίσει να αποκτά γεύση του Θεού. Λένε οι πατέρες ότι η οριστική θεραπεία αυτού του πάθους δεν έρχεται μόνο επειδή ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ο πλούτος είναι μάταιος, αλλά επειδή ανακαλύπτει κάτι ασύγκριτα ανώτερο από αυτό. Όταν γευθεί έστω και λίγο την παρουσία του Θεού, την χαρά της χάριτος, τη χαρά των πνευματικών αγαθών, τότε η προσκόλληση στα υλικά πράγματα φυσιολογικά φεύγει, μειώνεται, αδρανεί. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, της Κλίμακος δηλαδή, ο γευσάμενος τον άνω ευχερός τον κάτω καταφρονεί. Αυτός που έχει γεύση των ουρανίων αγαθών περιφρονεί τα επίγεια αγαθά. Όσο περισσότερο γνωρίζει εμπειρικά τον Θεό, τόσο λιγότερη εξουσία ασκούν πάνω του οι πειρασμοί, οι κοσμικοί, τα αγαθά αυτά τα υλικά. Μόνο έτσι λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τη φυλαργυρία. Όσο θεωρείται υλικά αγαθά ως το μεγαλύτερο αγαθό της ζωής, η καρδιά του δεν επιστρέφει, θα επιστρέφει πάντοτε σε αυτά. Οπότε οι πατέρες μας καλούν να μην περιορίζουμε τον πνευματικό αγώνα σε μια απομάκρυνση από τα πάθη, σε να μην του χρεώνουμε ένα αρνητικό πρόσημο, να μην ζούμε την πνευματική ζωή ως κάτι το αρνητικό, αλλά έχει πολύ θετικότητα η πνευματική ζωή. Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι κάτι που δεν κάνουμε, είναι κάτι που κάνουμε. Χρειάζεται να καλλιεργούμε τη σχέση με το Θεό, η προσευχή, η συμμετοχή στη λατρεία, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η τήρηση των εντολών, η έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον μας. Μας δίνουν την εμπειρία των πνευματικών αγαθών, και όταν η καρδιά, όσο περισσότερο η καρδιά γεύεται τη ζωή την ουράνια, τόσο

ταυτόχρονα με την ίδια δύναμη και τον Θεό και τον Μαμονά, τον Πλούτο. Η θεραπεία της φιλαργυρίας δεν αποβλέπει λοιπόν απλώς στην μείωση της αγάπης προς τα κτήματα, χρήματα και τα διάφορα αποκτήματα, αλλά στην αποκατάσταση της φυσικής κίνησης της ψυχής προς τον Θεό. Ολοκληρώνεται η θεραπεία της φιλαργυρίας, καθώς η αγάπη προς τον Θεό γίνεται ισχυρότερη από την αγάπη προς τον πλούτο. Η νίκη κατά της φιλεργυρίας επιτυγχάνεται όταν εισέλθει στην ψυχή ένας νέος και ανώτερος έρωτας, ο έρος των ουρανών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τούτο δυνατόν εστί, το να αρνηθεί ο άνθρωπος τα πλούτη, αν έτερον εισαγάγεις έρωτα, το των ουρανών, ο οποίος αντικαθιστά την προσκόλληση στο γήινο πλούτο. Όσο αυξάνει η αγάπη προς τον Θεό, τόσο εξασθενεί η γοητεία του πλούτου. Και μετά, στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για τις αρετές που αντικαθιστούν τα πάθη. Ή μάλλον, όταν το πάθος της φιλεργίας θεραπευθεί, μεταμορφώνεται στην αρετή της ακτιμοσύνης ή την αρετή της ελεημοσύνης. Η φιλεργυρία εκφράζει την προσκόλληση σε αυτά που ήδη κατέχουμε και η πλεονεξία εκφράζει την επιθυμία να αποκτήσουμε περισσότερα από αυτά που κατέχουμε. Η ακτιμοσύνη, την οποία οι μοναχοί την καλλιεργούν σε βαθμό τέλειο και σε βαθμό απόλυτο, για μας τους εγκάμους είναι διαφορετική η έκφρασή της, αλλά η ίδια τοποθέτηση της καρδιάς δεν σημαίνει υποχρεωτικά απόλυτη φτώχεια για όλους, αλλά είναι η καλλιέργεια ενός πνεύματος απλότητας και ελευθερίας απέναντι στα υλικά αγαθά. Η ακτιμοσύνη εκφράζει μια πνευματική κατάσταση ελευθερίας, κατά την οποία ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μεν τα αγαθά τα οποία ο Θεός μας δίνει με ευχαριστία προς το Θεό, χωρίς να δεσμεύεται από αυτά. Τα θεωρεί δώρα του Θεού, αλλά είναι έτοιμος να τα μοιραστεί ή ακόμη και να τα αποχωριστεί αν χρειάζεται. Η ακτιμοσύνη λοιπόν είναι μια εσωτερική ελευθερία από τη συνεχή φροντίδα, την αγωνία και την απασχόληση γύρω από τα υλικά αγαθά. Βοηθάει λοιπόν στην προσευχή η ακτιμοσύνη. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει την ακτιμοσύνη ως εξής: «Ακτιμοσύνη εστί φροντίδων απόθεσης αμεριμνία βίου». Η αληθινή ακτιμοσύνη οδηγεί τον άνθρωπο σε μια απλότητα, σε μια ειρήνη, στην απαλλαγή από τα άγχη. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος: «Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος». Όσο περισσότερα αγαθά έχει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερες μέρημνες έχει, όλο και με πράγματα ασχολείται και μετά δεν περισσεύει χρόνος για προσευχή, δεν περισσεύει χρόνος για την πνευματική του ζωή, για να δει τον εαυτό του. Η απλότητα του βίου, η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, η συνειδητή αποφυγή περί των φροντίδων βοηθούν τον άνθρωπο να καλλιεργήσει αυτήν την αμεριμνία, η οποία είναι απαραίτητη για την πνευματική ζωή. Βέβαια, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, ότι η φιλεργυρία μπορεί να παραμένει ζωντανή ακόμη και σε κάποιον που δεν διαθέτει χρήματα, εφόσον η καρδιά του εξακολουθεί να ποθεί τον πλούτο και να ονειρεύεται ο άνθρωπος ότι με τα χρήματα θα έχει τη ζωή που θέλει να ζήσει, θα ικανοποιεί τις επιθυμίες του, θα ζει τέλος πάντων παραδεισένια. Λες και ο Χριστός υποσχέθηκε στους χριστιανούς όχι σταυρό, αλλά βίον ανθόσπαρτον. Η ακτιμοσύνη λοιπόν δεν είναι πρωτίστως εξωτερική κατάσταση, αλλά εσωτερική απελευθέρωση από κάθε λογισμό, από κάθε φαντασία και από κάθε επιθυμία που συνδέεται με την κατοχή και την απόκτηση υλικών αγαθών. Δεν πρέπει λοιπόν να εξετάζουμε μόνο το τι έχουμε και αν αυτό που έχουμε είναι περιττό και απλώς μας επιβάλλει στεναχώριες, αλλά και τι επιθυμούμε, τι φανταζόμαστε, τι ποθούμε να αποκτήσουμε. Αυτή είναι η ουσία της ακτιμοσύνης. Οι μοναχοί βέβαια τη ζουν με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ο Άγιος Παΐσιος, να σας διηγηθώ μια ιστορία που μου είπε ο

Μητροπολίτης Λεμεσού. Ο Άγιος Παΐσιος, όταν ήθελε να κάνει ένα τσάι, είχε ένα κονσερβοκούτι από γάλα νονού, νομίζω, και το έβαζε εκεί σε ένα γιαμπρίκι, το είχε αυτό, και το έβαζε να ζεστάνει νερό και έριχνε μέσα δύο κοτσάνια, δύο ξύλα. Στην Κύπρο το λένε τσάκαρα. Και τα έριχνε εκεί μέσα και έλεγε ότι πίνει τσάι. Το είδε λοιπόν αυτό ένας προσκυνητής και του πήγε ένα σουρωτήρι, ένα από αυτά τα οποία βάζει τα βότανα πάνω για να μπορείς να τα σουρώνεις, να μπορείς να κάνεις ένα τσάι της προκοπής, τέλος πάντων. Ο Άγιος βέβαια τον ευχαρίστησε αρχικά, του λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά λέει δεν μου χρειάζεται. Του λέει ο Άγιος, αφού έχεις, αφού δεν έχεις. Ναι, λέει, δεν έχω, αλλά ξέρεις τώρα αυτό που μου έδωσες. Χρειάζεται και πλήσιμο μετά. Χρειάζεται και να βρω ένα καρφί, ένα καρφός, να το κρεμάσω κάπου, να δω που θα το βάλω. Είναι μπελάς, του λέει, άστο. Βλέπετε με τι προσοχή, με τι απόλυτη ακρίβεια ο Άγιος του Θεού φρόντιζε να μην φορτώνεται περιττές μέρημνες, για να μην ξεγελιέτε και αποσπάτε από το κύριο έργο που είναι η προσευχή. Για ποιο λόγο υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο? Για ποιο λόγο ήρθαμε? Ο καιρός περνάει. Σε λίγο θα παρουσιαστούμε ενώπιον του Κριτού. Τι θα του πούμε? Ποιος είναι το νόημα της ζωής μας? Να αποκτήσουμε αγαθά, να ικανοποιούμε κάθε επιθυμία μας? Αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Και δεν ικανοποιούμαστε κιόλας. Οπότε ιεραρχούμε διαφορετικά τα πράγματα. Κάποτε πήγανε σε έναν, κάποιοι πατέρες εκεί στη Νέα Σκήτη, στο Άγιον Όρος, στα ψηλά τις πηλιές, τα ψηλά τα κελάκια, ζούσε ένας πατήρ Φανούριος λεγόταν. Αυτός ήταν σαν ξεκολλημένη αγιογραφία, ήταν ο ευλογημένος, αδύνατος, ήταν ασκητικότατος. Είτε έβλεπες αγιογραφίες μέσα στο ναό, είτε έβλεπες τον πατέρα Φανούριο, ίδιο πράγμα κοιτούσες. Πήγανε λοιπόν κάποιοι πατέρες να τον δουν, να πάρουν την ευχή του, να τον συμβουλευτούν. Και του πήγαν κάτι. Τι να του πάνε τώρα το γεροντάκι? Του πήγανε φρυγανιές. Τους ευχαρίστησε ο γέροντας, έβαλε τα σκελετωμένα τα δαχτυλάκια του μέσα στο σακούλι εκεί με τις φρυγανιές, πήρε δύο φρυγανιές και λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, για τις φρυγανιές. Του λένε γέροντα, κράτησε και τις υπόλοιπες. Τις πάρουμε πίσω τώρα? Ένα κουτί φρυγανιές σου φέραμε τώρα? Λέει όχι, λέει, αυτά αρκούνε, λέει, για σήμερα. Καλά, λέει, αυτά αρκούν για σήμερα, κράτε τις υπόλοιπες για αύριο. Και αγρίεψε ο γέροντας, τους μάλωσε. Αύριο, τους λέει, ο ίδιος Θεός που με φρόντισε σήμερα, αυτός θα με φροντίσει και αύριο. Κοιτάξτε ακρίβεια που είχε ο γέροντας. Εγώ, λέει, θα φροντίσω τον εαυτό μου? Ενώ εμείς καθόμαστε και υπολογίζουμε το μυαλό μας 2000 πιθανούς κινδύνους που θα έχουμε στην επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε με κάποιον άνθρωπο και 3000 πιθανές συζητήσεις που θα κάνουμε για να βρούμε επιχειρήματα, αν μου πει έτσι να του πω αυτό και αν μου κάνει έτσι να κάνω αυτό και αν να έχουμε πλάν B και πλάν C, και όλα τα φορτωνόμαστε εμείς σε μας και τελικά συνήθως τίποτα δεν συμβαίνει. Και όπως έλεγε μια σοφή γιαγιά εκεί στα χωριά των Σερών από όπου κατάγουμε, γέρασα με βάσανα που δεν επέρασα. Και τελικά περνάει η ζωή μας μέσα σε άγχη και αγωνίες. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε το Θεό? Οι πατέρες λοιπόν μας καλούν να απαλλαγούμε από όλα αυτά, κάνοντας μια πολύ σωστή χρήση των δωρεών του Θεού, του χρόνου μας και του χώρου μας και των αποκτημάτων μας, τηρουμένων των αναλογιών. Οι Άγιοι που ζουν στο Άγιον Όρος, οι ασκητές, με απόλυτο βαθμό. Εμείς που ζούμε στον κόσμο, με σχετικό βαθμό, στο ίδιο όμως πνεύμα, στην ίδια νοοτροπία. Δεν εκφράζεται το πνεύμα μας με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχουμε την ίδια νοοτροπία.

0: Και μετά από αυτήν τη μουσική ανάσα, την οποία ετοίμασε για μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, που τον ευχαριστούμε πολύ, επιστρέφουμε στο στούντιο των 91,2 μεγάκυκλου στα FM, στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, για να συνεχίσουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής περί παθών και αρετών. Μελετάμε τον τρόπο που θεραπεύεται το πάθος της φιλαργυρίας και το πάθος της πλεονεξίας. Είπαμε τους τρόπους που θεραπεύεται και είπαμε ότι όταν θεραπευτεί η καρδιά από αυτό το πάθος, τότε αποκτά την αρετή της ακτιμοσύνης, αλλά κυρίως για μας τους εγκάμους, την αρετή της ελεημοσύνης. Και τώρα σε αυτό το τρίτο μέρος θα ασχοληθούμε, σε όσο χρόνο έχουμε, για ένα τέταρτο περίπου, θα ασχοληθούμε με την ελεημοσύνη. Η πλεονεξία και η φιλαργυρία τραυματίζουν τον άνθρωπο και τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με τον πλησίον του. Ενώ τα υλικά αγαθά δόθηκαν από το Θεό για να υπηρετούν τις ανάγκες όλων των ανθρώπων, όταν όμως κάποιος τα οικειοποιείται εγωιστικά και τα μετατρέπει σε αυτοσκοπό, βάζει ως σκοπό της ζωής του την απόκτηση υλικών αγαθών, η καρδιά του απομακρύνεται από την αγάπη και την κοινωνία με τους άλλους. Γι' αυτό και η ελεημοσύνη είναι το καλύτερο και σπουδαιότερο φάρμακο εναντίον του πάθους της φλεργυρίας. Μέσα από την προσφορά προς τον συνάνθρωπο θεραπεύεται η εγωκεντρική χρήση του πλούτου και αποκαθίσταται η αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Όταν ο άνθρωπος μάθει ότι τα αγαθά, μάθει να βλέπει τα αγαθά του ως δώρα του Θεού και ως ευκαιρία διακονίας των άλλων, τότε εκφράζει αυτή την έμπρακτη αγάπη προς τους φτωχούς με τη διάθεση να μοιράζεται όσα διαθέτει. Και η καλλιέργεια της ευσπλαχνίας προς τους ανθρώπους αποδυναμώνουν σταδιακά την φιλαργυρία. Η ελεημοσύνη δεν περιορίζεται σε μια περιστασιακή προσφορά, αλλά εκφράζει την διάθεση να μοιράζεται ο άνθρωπος τα αγαθά του με όσους έχουν ανάγκη. Η Αγία Γραφή επανέρχεται διαρκώς σε αυτή την εντολή, τόσο στα λόγια του Χριστού όσο και στη διδασκαλία των Αποστόλων. Μέσα από την ελεημοσύνη ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη λογική της ισόρευσης και της ιδιοποίησης και μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα αγαθά του ως μέσα αγάπης και διακονίας. Ο χριστιανός καλείται να προσφέρει χρόνο, να προσφέρει το ενδιαφέρον του, να προσφέρει παρηγοριά, να προσφέρει πνευματική στήριξη, να προσφέρει το λόγο του Θεού, και αυτά όλα ελεημοσύνη είναι. Δεν είναι ελεημοσύνη μόνο να δίνουμε οικονομική ενίσχυση. Ελεημοσύνη είναι να προσφέρουμε και λίγο από το χρόνο μας, να δίνουμε το ενδιαφέρον μας, να δίνουμε μια πνευματική στήριξη και παρηγοριά. Δεν είναι μόνο η προσφορά χρημάτων, αλλά είναι και η ευσπλαχνία, η συμπόνια. Είναι μια κατάσταση της καρδιάς που εκδηλώνεται με πράξεις. Αυτό είναι η ελεημοσύνη. Και γεννάται βέβαια από την προσευχή για τους άλλους ανθρώπους. Η αξία της ελεημοσύνης δεν εξαρτάται από το μέγεθος της προσφοράς, αλλά από τη διάθεση της καρδιάς που αυτού που δίνει. Το μεγαλύτερο όφελος της ελεημοσύνης τελικά το λαμβάνει αυτός που δίνει, όχι αυτός που παίρνει. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων ότι είναι ευλογημένος αυτός που δίνει και όχι αυτός που παίρνει. Μακάριον εστί το διδώνει παρά το λαμβάνει. Ο Θεός δεν εξετάζει το πόσο θα δώσουμε ή το μέγεθος του δώρου που θα κάνουμε, αλλά την αγάπη, την προαίρεση και την καθαρότητα της πρόθεσης. Υπάρχει ελεημοσύνη που γίνεται για να καταλαγιάσει συνείδηση. Όταν ας πούμε ένας κλέβει τους υπαλλήλους του και συσσωρεύει με παράνομο τρόπο, ξέρω εγώ, 10 αγαθά και κάνει ελεημοσύνη τα δύο για να καταλαγιάσει τη συνείδησή του, αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Άλλος το κάνει, ξέρω εγώ, για να έχει φορά απαλλαγές. Άλλος το κάνει προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Δεν είναι ελεημοσύνη αυτά. Μπορεί να εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες και γίνονται δεκτά. Ο Χριστός δεν περιφρόνησε τίποτα, ούτε την προσφορά των Φαρισαίων περιφρόνησε. Όταν τους κατηγορούσε και τους έλεγε «κάνετε αυτό, κάνετε εκείνο, κάνετε το άλλο», τους έλεγε, ας πούμε, «διηλίζετε τον κόνοπα και καταπίνετε την καμήλα». Αλλά ούτε αυτό το περιφρόνησε. Ναι, και αυτό πρέπει να κάνετε, αλλά αυτό που σας λέω να κάνετε, αλλά και εκείνο που κάνετε μην το παρατάτε. Και εκείνο το δέχεται ο Χριστός. Παρόλα αυτά τονίζει και η Αγία Γραφή και οι πατέρες ότι σημασία έχει η διάθεση της καρδιάς αυτού που δίνει. Ο άνθρωπος καλείται να αγωνίζεται ώστε η ελεημοσύνη να γίνεται αφορμή θεραπείας της ψυχής του και όχι μέσω αυτοπροβολής ή αναζήτηση ανθρώπινου επένου. Η ελεημοσύνη αποκτά πνευματική αξία όταν γίνεται με καθαρότητα καρδιάς και χωρίς προσδοκία ανταλλάγματος, όχι με υστεροβουλία. Βάζει τώρα, έρχεται ένα άλλο στοιχείο να προστεθεί. Η ματαιοδοξία μπορεί εύκολα να εισχωρήσει ακόμη και σε μια καλή πράξη και να αλλοιώσει το πνευματικό της περιεχόμενο. Η ελεημοσύνη μπορεί να γίνεται χωρίς δημοσιότητα και πρέπει να γίνεται χωρίς δημοσιότητα, χωρίς επίδειξη και χωρίς απέτηση ανταπόδοσης, ώστε να παραμένει πράξη αγάπης και πράξη λατρείας προς τον Θεό. Η λέξη ελεημοσύνη σημαίνει ταυτόχρονα συμπόνια, ευσπλαχνία και έλεος. Ο Θεός θέσπισε την ελεημοσύνη περισσότερο για το όφελος εκείνων που δίνουν παρά εκείνων που λαμβάνουν, μας λένε οι πατέρες. Ο άνθρωπος μπορεί να εφαρμόσει τη δασκαλία περί ελεημοσύνης φροντίζοντας να προσφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές του, χωρίς να συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους και χωρίς να επιδιώκει έπαινο ή αναγνώριση. Πρέπει κάθε μας πράξη να συνοδεύεται από ταπείνωση, από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και από ειλικρινές ενδιαφέρον για τον αδελφό. Παράλληλα είναι ωφέλιμο να εξετάζει τα κίνητρά του και να καλλιεργεί καθημερινά το πνεύμα της ευσπλαχνίας, ώστε η ελεημοσύνη να μην αποτελεί μια περιστασιακή πράξη, αλλά μια σταθερή κατάσταση της καρδιάς του και του τρόπου με τον οποίο ζει. Η προθυμία, η χαρά και η γενναιοδεωρία καλλιεργούνται όταν ο άνθρωπος θεωρεί τα αγαθά του δώρα του Θεού και ευκαιρίες αγάπης προς τους άλλους. Αν τα ιδιοποιείται, τα οικειοποιείται τα αγαθά που έχει, δεν μπορεί να κάνει ελεημοσύνη. Αν τα αγαθά που έχει τα θεωρεί ότι του τα έδωσε ο Θεός για να τα διαχειριστεί και του τα έδωσε ο Θεός για να μπορεί να εκφράσει την αγάπη του, τότε η καρδιά του τοποθετείται κατάλληλα και μπορεί να η ελεημοσύνη του να πιάσει, που λέμε, τόπο, να τον βοηθήσει στην θεραπεία της καρδιάς του. Κάθε πράξη αγάπης προς τον πλησίον τελικά αναφέρεται στον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή, όταν κανείς κάνει μια ελεημοσύνη, η καρδιά του πρέπει να έχει σωστή θεωρία πρώτον των υλικών αγαθών που δίνει. Δίνει κάτι το οποίο δεν του ανήκει. Δίνει κάτι το οποίο του το έδωσε ο Θεός για να το δώσει αλλού. Δεν του το έδωσε για να το κρατήσει για τον εαυτό του. Δίνει κάτι κάνοντας τον ταχυδρόμο ουσιαστικά. Ο ρόλος του είναι ο ταχυδρόμος. Όπως ο ταχυδρόμος το γράμμα που παραλαμβάνει δεν το κρατάει για τον εαυτό του, γιατί δεν είναι για αυτόν. Του το δώσανε για να πάει να το δώσει στον παραλήπτη. Έτσι και ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υλικά αγαθά που του περισσεύουν, του τα έδωσε ο Θεός για να τα δώσει αλλού. Για να τα μεταφέρει. Για να έχει αφορμές ο Θεός να του χρεώσει μια καλοσύνη. Έτσι πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος που ελεεί, που δίνει ελεημοσύνη. Αλλά ταυτόχρονα να σκέφτεται και κάτι άλλο. Αυτόν τον άνθρωπο που έχει απέναντί του και τον ελεεί. δεν είναι απλώς ένας φτωχός που έχει ανάγκη, ένας κατώτερος από αυτόν που χρειάζεται βοήθεια, δεν τον βλέπει με ίκτο, αλλά τον βλέπει ως τον ίδιο τον Θεό, ως τον Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός θεωρεί τον αδελφό, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Ιωάννης ο Απόστολος λέει, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστησες την. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών όνε ώρα και των θεών ον ούχε ώρα και πώς δίνεται αγαπάν. Και αλλού λέει, ως δεν έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού χρίαν έχοντα και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του θεωμένη είναι αυτό. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, Υιός του Θεού και αδελφός του Χριστού εξ υιοθεσίας, προορισμένος να γίνει Θεός κατά χάριν. Επομένως, ό,τι γίνεται για τον πλησίον, γίνεται για το Θεό, και ό,τι προκαλεί βλάβη ή ζημιά στον συνάνθρωπο αναφέρεται στον ίδιο τον Θεό. Δεν μαθαίνουμε ότι ο Θεός μας αρέσκεται να τον τιμάμε μέσα από εικόνες. Η καλύτερη εικόνα του ανθρώπου, του Θεού, είναι ο άνθρωπος απέναντί μας. Ό,τι κάνουμε στον πλησίον μας, επί το πρωτότυπον διαβαίνει, δηλαδή στο Χριστό πηγαίνει. Του μιλήσαμε όμορφα, τον τιμήσαμε, του δώσαμε αξία, του αναγνωρίσαμε μάλλον την αξία που έχει. Στον Χριστό πηγαίνουν όλα αυτά. Τον στεναχωρέσαμε, τον πληγώσαμε, τον περιφρονήσαμε, στον Χριστό πηγαίνει. Γιατί είναι η εικόνα του Θεού. Σεβασμό, ευγνωμοσύνη και αίσθηση διακονίας πρέπει να συνοδεύει κάθε ελεημοσύνη μας. Όταν ο άνθρωπος βλέπει άλλη θέα θεωρία του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος βλέπει τον συνάνθρωπό του ως μέλος του ιδίου σώματος, τότε συμμερίζεται τον πόνο και τις ανάγκες του σαν να ήταν δικές του. Οι ανάγκες του άλλου δεν αντιμετωπίζονται ως ξένο γεγονός, αλλά ως υπόθεση που αφορά ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια. Η ελεημοσύνη ασκείται χωρίς προσωποληψία, χωρίς διακρίσεις και χωρίς επιλεκτική αγάπη. Έχουμε υποχρέωση να δίνουμε σε όποιον μας ζητά και να μην κάνουμε τους αστυνομικούς. Με διάκριση βέβαια. Να δίνουμε σε όλους, αλλά να δίνουμε πολλά σε αυτούς που όντως έχουν μεγάλη ανάγκη και να δίνουμε λίγα σε αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουμε αν πράγματι έχουν ανάγκη ή αν όχι, ή αν τέλος πάντων είναι κακομαθημένοι και τεμπέληδες. Αλλά πάντοτε θα δίνουμε σε όλους. Η προσκόλληση στα χρήματα συνοδεύεται από φόβο, όπως είπαμε, από άγχος, από ανησυχία, από στεναχώρια, από αδιάκοπες μέρημνες. Όταν όμως ο άνθρωπος απαλλαγεί από αυτά λόγω της ελεημοσύνης, τότε η ψυχή του ησυχάζει και αποκτά ειρήνη. Κάθε μικρή πράξη αποδέσμευσης από την υπερβολική μέρημνα για τα υλικά αγαθά μας βοηθάει να ξαναβρίσκουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Η πνευματική μας πρόοδος λοιπόν συνδέεται με τη σταδιακή αποδέσμευση από κάθε προσκόλληση που εχμαλωτίζει την καρδιά μας. Η ελεημοσύνη καθαρίζει λοιπόν τον άνθρωπο από όλες αυτές τις προσκολλήσεις. Οι φτωχοί τελικά είναι αυτοί οι οποίοι μας βοηθάνε και μας θεραπεύουν, είναι οι ιατροί μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και είναι αυτοί που μας ελεούν και όχι εμείς που τους ελεούμε. Με την ελεημοσύνη, λένε οι πατέρες και η Αγία Γραφή, ο άνθρωπος καθαρίζεται από τα τραύματα της αμαρτίας, μαλακώνει την καρδιά του, καλλιεργεί την αγάπη του και θεραπεύει πολλά ακόμη πάθη. Όλα τα αγαθά είναι δώρα του Θεού και έχουν δοθεί για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της ανθρώπινης κοινότητας. Όταν ο άνθρωπος τα μοιράζεται με τους άλλους, θεραπεύει την ψυχή του. Γίνεται η ελεημοσύνη, η προσφορά προς τον πλησίον καλλιεργεί τη συμπόνια, περιορίζει την οργή, απομακρύνει την περιφρόνηση, βοηθά να αναπτυχθεί ο σεβασμός προς κάθε άνθρωπο. Θεραπεύει όλα τα τραύματα της ψυχής και συμβάλλει στην άφεση των αμαρτιών. Βοηθάει στη μετάνοια και την ενισχύει τη μετάνοια η ελεημοσύνη. Η μετάνοια δεν περιορίζεται στη συντριβή, στην εξομολόγηση και στην προσευχή. Καρποφορεί η μετάνοια όταν εκφράζεται και ως αγάπη προς τον πλησίον. Ο άνθρωπος που πραγματικά μετανοεί αναζητά ευκαιρίες να προσφέρει, να στηρίξει, να ανακουφίσει και να υπηρετήσει τους άλλους. Έτσι, έκφραση, πρακτική έκφραση της μετάνοιας είναι η ελεημοσύνη. Συμβάλλει λοιπόν συνολικά στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Όσο περισσότερο η ελεημοσύνη γίνεται τρόπος ζωής, τόσο η περισσότερη η ψυχή αποκτά πνευματική ευαισθησία και εσωτερικό φωτισμό. Συμβάλλει στη θεραπεία της λύπης η ελεημοσύνη. Δίνει χαρά στον άνθρωπο. Ο Θεός είναι ελεήμων και φιλάνθρωπος και ο άνθρωπος όταν ελεεί των πλησίων συμμετέχει στον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Μέσα από την ελεημοσύνη, λένε οι πατέρες, ο άνθρωπος ξαναβρίσκει την χαμένη του ανθρωπιά. Γίνεται τέτοιος που ο Θεός τον έφτιαξε. Η ελεημοσύνη λοιπόν είναι η θεραπεία της φιλαργυρίας. Ας μάθουμε να την εξασκούμε όσο γίνεται καλύτερα. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα ασχοληθούμε με τη θεραπεία ενός άλλου πάθους. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
9: Ώρα Ελλάδος 5.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Τη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, την των απανταχού της Οικουμένης εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, βοράτε και νότο, Αγίων πάντων εορτήν εορτάζομεν. Αυτά γράφει το Συναξάριον του Πεντηκοσταρίου και μας καλεί να εορτάσουμε την μνήμη των Αγίων πάντων. Έχουμε σκεφτεί πόσοι είναι οι Άγιοι πάντες. Ο Απόστολος Παύλος εις το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων πάντων τους παρομοιάζει με νέφους, σύννεφων, το οποίο δεν μπορεί κανείς να μετρήσει από πόσα σταγονίδια αποτελείται. Τόσοι και περισσότεροι είναι οι Άγιοι πάντες. Ασφαλώς συμφωνείτε να ψάλλουμε και εμείς προς τιμήν τους το απολυτίκιον.

0: Ίσως όμως δεν έχουμε σκεφτεί πόσο ευασανίστηκαν οι Άγιοι Πάντες. Ο Απόστολος Παύλος εις το Ιερόν Αποστολικόν Ανάγνωσμα που θα μελετήσουμε σήμερα περιγράφει όσα μπόρεσε φυσικά τα μαρτύρια των Αγίων Πάντων. Να σκεφτούμε όμως ότι αυτά που αναφέρει ήσαν τα μέχρι των ημερών του μαρτύρια. Φυσικά δεν αναφέρει τα μετά την ζωή του, τα οποία είναι χειρότερα και σπουδαιότερα. Αυτά μπορούμε να συμπληρώσουμε εμείς οι σημερινοί χριστιανοί, έχοντας υπόψη μας τους λόγους του Χριστού, ο οποίος είπε «Η εμέ διώξαν και ημάς διώξουσιν». Εάν εμένα τον Κύριον κατεδίωξαν, θα καταδιώξουν και σας που είστε δούλοι μου. Εφαρμόζοντας τα λόγια αυτά του Κυρίου, ο Απόστολος Παύλος καταλήγει στο συμπέρασμα «Και πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Και όχι μόνον εγώ έπαθα και πάσχω αυτά, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς, όπως επιβάλλει οι σχέσεις μας με τον Ιησού Χριστόν, θα καταδιωχθούν». Φοβερά λοιπόν τα μαρτύρια των Αγίων Πάντων. Θα δούμε πώς τα περιγράφει ο Απόστολος Παύλος και συγχρόνως θα παραθέσουμε και την απόδοση του νοήματος δια να γίνουν κατανοητά.
1: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού
2: προσχωμέν
1: εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό
2: σοφία
1: προς Εβραίους

οι Άγιοι πάντες δια πίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελίων, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας. Εγεννήθησαν

Έλαβον γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Άλλοι δε την πανίστησαν.

Ετεριδέ, εμπεγμόν και μαστίγων πήραν έλαβον. Έτιδε, δεσμόν και φυλακής.

εν φόνο μαχαίρας απέθανον. Περίλθον εν μιλωτές,

και σπηλαίεις και τες σωπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες διά της πίστεως, ούκε κομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περίμον Κρήτον τη προβλέψαμενου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Τι γαρούν και εμείς, το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν.

Κυριακή των Αγίων Πάντων ονομάζεται η σημερινή Κυριακή. Στο Αποστολικό Ανάγνωσμα απαριθμούνται τα ένδοξα και θαυμαστά κατορθώματα των Αγίων τόσο της Παλιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Απαριθμούνται όχι απλώς και μόνο για να θαυμάσουμε τους Αγίους Πάντες, αλλά και για να τους μιμηθούμε. Είναι τα φωτεινά παραδείγματα τα οποία πρέπει να μας εμπνέουν και να θερμαίνουν συνεχώς την πίστη μας. Οι Άγιοι Πάντες, για να έχουν πίστη θερμή και να συμμορφώνονται με όσα ο Θεός παραγγέλει, καταπολέμησαν και υπέταξαν εχθρικά βασίλεια, κυβέρνησαν το λαό με δικαιοσύνη, είδαν να πραγματοποιούνται οι υποσχέσεις που τους είχε δώσει ο Θεός. Έφραξαν τα στόματα των λιονταριών, όπως συνέβη με τον προφήτη Δανιήλ, όταν τον έριξαν σε αυτά για να τον κατασπαράξουν. Έσβησαν την καταστρεπτική δύναμη της φωτιάς, όπως έγινε με τους τρεις παίδες όταν τους έριξαν στο καμίνι του πυρός και αυτοί σώθηκαν χωρίς να πάθουν τίποτε απολύτως. Σώθηκαν από τη σφαγή των εχθρών τους. Θεραπεύτηκαν από ασθένειες θανατηφόρες. Αναδείχτηκαν ισχυροί και ανίκητοι σε καιρό πολέμου και έτρεψαν σε φυγή τα πολυάριθμα στρατεύματα των εχθρών. Χάρη στη θερμή τους πίστη, ευσεβείς γυναίκες είδαν να ανασταίνονται οι νεκροί τους μετά από θερμή προσευχή του προφήτη Ηλία και του Ελισαίου. Άλλοι βασανίστηκαν και χτυπήθηκαν σκληρά μέχρι θανάτου επειδή δεν δέχτηκαν να αρνηθούν την πίστη τους. Προτίμησαν το σκληρό μαρτύριο διότι πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών και την αιώνια μεταθάνατον ζωή. Άλλοι πάλι από τους Αγίους εκείνους εμπέχθηκαν και μαστιγώθηκαν, δέθηκαν με δεσμά και φυλακίστηκαν. Άλλοι λιθοβολήθηκαν όπως ο Ναβουθέ και ο πρωτομάρτης Στέφανος και άλλοι πριονίστηκαν. Άλλοι πάλι δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς και άλλοι φωνεύθηκαν με μαχαίρι όπως ο προφήτης Ζαχαρίας και ο Απόστολος Ιάκωβος. Ήταν τότε εποχή πολλών κινδύνων και σκληρών διωγμών ώστε πολλοί από τους Αγίους αναγκάζονταν επειδή καταδιώκονταν να γυρίζουν εδώ και εκεί. Επίσης, επειδή δεν είχαν τίποτε να φορέσουν, τυλίγονταν με δέρματα προβάτων και κατσικιών και ζούσαν μέσα σε στερήσεις, θλίψεις και κακουχίες. Περιπλανιόνταν στις ερήμους, στα βουνά και στα σπήλια, στα βάθη και τις οπές της γης. Τι άνθρωποι αξιοθαύμαστοι ήταν εκείνοι. Όλος ο κόσμος δεν μπορούσε να συγκριθεί με αυτούς. Και το αξιοθαύμαστο είναι αυτό, ότι οι Άγιοι αυτοί άνθρωποι, αν και έδειξαν έμπρακτα τη μεγάλη πίστη που τους είχαν και εμπνεύστηκαν για αυτή, όμως δεν κληρονόμησαν ακόμη την ουράνια βασιλεία. Ένα μέρος μόνο από την αιώνια δόξα απολαμβάνουν τώρα. Και αυτό διότι ο Θεός εκ των προτέρων το κανόνισε να γίνει έτσι για χάρη μας, ώστε κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου όλοι μαζί και εκείνοι και εμείς να εισέλθουμε στη Βασιλεία Του και να απολαμβάνουμε αιωνίως τα αγαθά Του. Τώρα όμως εμείς πρέπει να προσέξουμε. Αφού έχουμε τριγύρω μας ένα τόσο μεγάλο και πυκνό σύννεφο Αγίων ανθρώπων οι οποίοι έμειναν έως τέλους σταθεροί και μαρτύρησαν για την πίστη τους, να πετάξουμε από πάνω μας κάθε φροντίδα και μέρημνα για πρόσκαιρα και γηινά πράγματα. Και πολύ περισσότερο να απαρνηθούμε την αμαρτία στην οποία εύκολα κανείς παρασύρεται. Να αγωνιζόμαστε με υπομονή στον πνευματικό αγώνα κατά της αμαρτίας, έχοντας τα μάτια της ψυχής μας στραμμένα με προσοχή στον αρχηγό και ιδρυτή της πίστεώς μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός μόνο θα μας βοηθήσει με τη χάρη και τη δύναμή Του να γίνουμε και εμείς τέλειοι και να ευαριστήσουμε ενώπιόν Του. Ας μην δηλιάζουμε λοιπόν στον πνευματικό μας αγώνα. Η βοήθεια και η δύναμη που μας παρέχει ο ανίκητος αρχηγός μας, ο παντοδύναμος Ιησούς, είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από τη δύναμη της αμαρτίας. Μόνο εκείνος που ξεθαρεύει με την αμαρτία και δεν προσέχει, αυτός μόνο παρασύρεται. Όποιος όμως προσέχει και καταφεύγει με ταπείνωση στον Κύριο και ζητεί τη βοήθειά Του, αυτός πάντοτε νικά. Και κάθε νικητής της αμαρτίας θα συγκαταρρυθμηθεί στην ένδοξη παράταξη των Αγίων Πάντων
και θα βρεθεί μια μέρα μαζί τους απολαμβάνοντας αιώνια τη δόξα και τη χαρά της Βασιλείας των Ουρανών.

τόσοι άνθρωποι που τόσο σκληρά εβασανίστηκαν εις την παρούσαν ζωήν, τι θα γίνουν εις την μέλουσαν? Δεν πρέπει να λάβουν ανταμοιβήν για όσα υπέφεραν? Κάθε λογικός άνθρωπος σκέπτεται ότι είναι δίκαιον να ανταμοιφθούν. Ο ίδιος ο Κύριος, όπως αναφέρει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, είπεν εις τον Απόστολον Πέτρον, «Αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνο δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ, και πας ως αφήκεν οικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει». Και η ερμηνεία: «Αληθώς σας λέγω ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεστεί η εκ νεκρών Ανάστασης, οπότε θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου εις θρόνων λαμπρών αντάξιων της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους και θα δικάζετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια, ή αδελφός, ή αδελφές, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή παιδιά, ή χωράφια, δια να μείνει ενωμένος και να μην χωριστεί από εμένα, θα λάβει πολλαπλά εις την παρούσαν ζωήν και θα κληρονομήσει και την αιωνίαν ζωήν». Αλλά και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα αναφέρεται η αμοιβή των μαρτύρων και λέγει ο Θείος Παύλος: «Άλλοι δε την πανίστησαν, ού προσδεξάμενη την απολύτρωσιν, ειν ακρίτωνος αναστάσεως τείχωσιν. Άλλοι δε εδέθησαν εις το βασανιστικόν όργανον που ελέγεται τύμπανον και εδάρισαν σκληρά μέχρι θανάτου και δεν εδέχθησαν να αρνηθούν την πίστην τους και έτσι να ελευθερωθούν από το μαρτύριον. Επροτίμησαν το σκληρόν αυτό μαρτύριον για να επιτύχουν ανάστασιν καλυτέραν από την πρόσκυρον αποκατάστασιν εις την ζωήν αυτήν». Ο μέγας ηγέτης Μωυσής μας άφησε ένα λαμπρόν παράδειγμα πίστεως στην μέλουσαν ζωήν και αφοσιώσεως των Θεών. Προτίμησε να κακοπαθεί με τον λαόν του Θεού παρά να απολαμβάνει τις αμαρτωλές ειδονές εις τα ανάκτορα του Φαραώ. Μίζωνα πλούτων ηγισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών, των ενδυσμών του Χριστού, απέβλεπε γάρ εις την μισθαποδοσία. Και από τους θησαυρούς και από τα αγαθά της Αιγύπτου εθεώρησε μεγαλύτερων πλούτων τις περιφρονήσεις οι οποίες ομοίαζαν προς τον ενδυσμόν και την περιφρόνηση τα οποία ιστερότερα υπέστη ο Χριστός, διότι είχε καρφωμένα τα μάτια του εις τις ουράνιες ανταμοιβές. Ο Αβραάμ ήταν μεγάλης πίστεως άνθρωπος. Εξαιτίας λοιπόν της πίστεως αυτής και αυτήν την γη της επαγγελίας την οποία του υπεσχέθη ο Θεός, την εθεωρούσε ξένην χώραν και όχι δική του, και εκατοίκησε μέσα σε σκηνές μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ που ήσαν συγκληρονόμοι της αυτής υποσχέσεως του Θεού. Γιατί το έκανε αυτό? Η απάρνηση είναι: «Εξεδέχετο γάρ την τους θεμελίους έχουσαν πόλην, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός». Ο Αβραάμ εκατοίκησε και εις αυτήν την γη της επαγγελίας σαν ξένος και πάρικος, διότι επερίμενε να κατοικήσει στην επουράνιον πόλη η οποία έχει τα αληθινά και αδιάσυστα θεμέλια και της οποίας τεχνίτης και κτίστης είναι αυτός ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος διηγείται τα θαυμαστά που είδε εις την Αγίαν πόλη όπου μεταφέρθηκε, αλλά μας λέγει ότι αυτά που είδε δεν μπορεί να τα περιγράψει. Γιατί? Διότι είναι τόσο ιερά αλλά και αδυνατή γλώσσα ανθρωπίνη να τα εκφραστεί. Γράφει λοιπόν προς τους Κορινθίους ότι «ηρπάγει εις τον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα αούκ εξών ανθρώπου λαλήσε». Ηρπάγει εις τον παράδεισον και ήκουσε λόγους που γλώσσα ανθρωπίνη δεν έχει την δύναμη να τους πει και τους οποίους δια την ιερότητά τους δεν επιτρέπεται εις άνθρωπον να τους πει. Ήδη με αυτές τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής που παρετέθησαν έγινε λόγος περί της Βασιλείας του Θεού η οποία μας περιμένει μετά θάνατον. Συμπληρωματικώς να πούμε ότι οι Άγιοι Μάρτυρες δια την μέλουσαν αγαλίεσιν και ζωήν υπέφεραν τα φρικτά μαρτύρια και εθυσίασαν την ζωή τους.
Τι σημαίνουν αυτά για μας τους σημερινούς χριστιανούς? Ό,τι θα κάνουμε δια των Χριστών θα έχει ανταμοιβή. Είναι πολύ σημαντικά και ενθαρρυντικά αυτά που είπε ο Κύριος. Βέβαια είπε ότι ζητεί από τους οπαδούς του θυσίες, και όσου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκέστημο άξιος, και εκείνος που δεν παίρνει την απόφαση να υποστεί θάνατον σταυρικών και δεν ακολουθεί με την απόφαση αυτήν ο πίσω μου, μιμούμενος κατά πάνω το παράδειγμά μου, δεν αξίζει για μένα. Είναι όμως πολύ ενθαρρυντικά αυτά που λέγει στην συνέχεια. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο δεχόμενος εμέ δέχεται το αποστήλαντά με. Οι μεγάλες αμοιβές δεν είναι μόνο για σας που θα κηρύτετε το Ευαγγέλιο, και εκείνος που σας υποδέχεται προς φιλοξενία ως διακόνος του Ευαγγελίου μου υποδέχεται όχι εσάς αλλά εμένα, και εκείνος που υποδέχεται εμένα υποδέχεται αυτόν τον Θεόν που με απέστειλε στον κόσμο. Προσέξτε τώρα και κάποια σημαντική λεπτομέρεια την οποία εξαγγέλει ο Κύριος με αυτούς που δέχονται τους απεσταλμένους του. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθών προφήτου λείψεται, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθών δικαίου λείψεται. Και ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ομοί απολέσει των μισθών αυτού. Προσέξτε την ερμηνεία. Και εκείνος που θα ποτίσει ένα από τους κατά κόσμον μικρούς και ασήμους τούτους μαθητάς μου, έστω και ένα μόνο ποτήριον κρύο νερό, που προχείρως θα το πάρει από την πηγή και δεν θα υποβληθεί στον κόπο να το βράσει και θα προσφέρει την ελαχίστην αυτήν ή παρομοίαν εξυπηρέτησην εις αυτόν, λόγω του ότι είναι μαθητής μου, αληθώς σας λέγω, δεν θα χάσει εις την μέλλουσαν ζωήν την ανταμοιβή η οποία του ανήκει. Γράφει εις την προς Γαλάτας επιστολήν ο Απόστολος Παύλος: «Ιδε άνω η Ιερουσαλήμ, ελευθέρα εστίν, ήτης εστί μήτρ πάντων ημών. Ιδε άνω επουράνιος η Ιερουσαλήμ, η θριαμβεύουσα εν ουρανής και η επιγής στρατευωμένη, αλλά εις τους ουρανούς καταλήγουσα εκκλησία, είναι ελευθέρα. Αυτή είναι μητέρα όλων ημών των χριστιανών». Έχουμε λοιπόν μια τόσο δοξασμένη και στοργική μητέρα. Εις αυτήν την μητέρα μας είναι γραμμένον το όνομά μας και το όνομα του Χριστού, που είναι λόγος του Πατρός εν ανθρωπή σας. Και αυτό είναι φοβερόν, διότι σημαίνει ότι όποιος πιστεύει και έχει μέσα του τον Χριστόν είναι αιώνια λυτρωμένος και σωσμένος. Όλα τα εγκόσμια είναι μάτια και προσωρινά. Μόνον τα μέλλοντα είναι αιώνια. Επομένως, να συμφωνήσουμε με τον Απόστολο Παύλον που τα θεωρούσε σκουπίδια και έγραφε προς τους Ιουδαίους χριστιανούς: «Ουγαρέχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Μη διστάζετε να χωριστείτε από το Ιουδαϊκόν κέντρον και από τον κόσμον, διότι δεν έχουμε εδώ μόνιμον και διαρκή πατρίδα και πόλην, αλλά με πόθον πολλήν ζητούμεν την μέλουσαν, την ουράνιον Ιερουσαλήμ. Την επιζητούμεν, είμαστε ευτυχείς». Με την βοήθεια του Θεού έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Την ερχομένη εβδομάδα θα συνεχίσουμε την πνευματική μας επικοινωνία.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Και σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα, η εκπομπή Ξυλινικών Λόγων σας περιμένει στο ραδιοφωνικό σταθμό της Περιακής Εκκλησίας να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον, το ταξίδι στον κόσμο της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής θα θυμούνται ότι πριν από αρκετό καιρό η εκπομπή αυτή έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, παρουσιάζοντας το σύνολο της υμνογραφίας των 6 εορτών στον χρόνο που εορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και αφού ο Θεός μας αξίωσε να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα, σκέφτηκα να μείνουμε στο ίδιο όνομα, στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και να ασχοληθούμε με την υμνογραφία κάποιων άλλων σπουδαίων Αγίων της Εκκλησίας μας που επίσης φέρουν αυτό το όνομα. Και ο πρώτος τον οποίον επέλεξα, και ήταν λογικό να επιλέξω ο αρχαιότερος, ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με την υμνογραφία της εορτής της Μεταστάσεώς του, αφιερώνοντας σε αυτήν, αν τις μετρώ σωστά, 22 εκπομπές. Μέχρι και την περασμένη, όπου ολοκληρώθηκε, είδαμε βήμα προς βήμα, όλη την υμνογραφία αυτής της σπουδαίας ημέρας, κάθε Σεπτέμβριο, που γιορτάζουμε την Μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και επομένως σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε με έναν άλλο Άγιο Ιωάννη, και ομολογώ ότι όταν έτσι πρώτο σκέφτηκα, λέω ποιους Άγιους, οι Άγιοι με το όνομα Ιωάννης πάρα πολύ, δεν μπορώ να τους πούμε όλους, αλλά ποιον θα έλεγα αμέσως μετά τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, αστραπία έρθει στο μυαλό μου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άρα από σήμερα λοιπόν ξεκινάμε ένα νέο ταξίδι, μια νέα υποενότητα, ας πούμε, της ενότητας Άγιοι με το όνομα Ιωάννης, όπου θα γνωρίσουμε την υμνογραφία, την αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, του οποίου την μνήμη γιορτάζει η Εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 13 Νοεμβρίου, μόλον ότι δεν εκοιμήθη τότε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκοιμήθη 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του Σταυρού. Προφανώς εκείνη η μέρα έχει τον δικό της χαρακτήρα, τη δική της μεγίστη σημασία. Δεν θα ήταν φρόνιμο να προσθέσουμε κάτι άλλο εκείνη την ημέρα. Και θα ήταν και άδικο για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, γιατί προφανώς θα υποβαθμιζόταν αυτή η γιορτή του. Έτσι οι πατέρες σκέφτηκαν να μετατοπίσουν την εορτή της μνήμης του και την πήγαν 2 μήνες μετά. Και γι' αυτό κάθε χρόνο στις 13 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Υπάρχει μια δεύτερη γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είναι η επέτειο της ανακομής των λειψάνων του, που είναι κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου. Πριν προχωρήσουμε όμως, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού, στο 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή ανήκει σε έναν κορυφαίο, τον σημαντικότερο νομίζω Φιλανδό συνθέτη κλασικής μουσικής, τον Γιάννη Σιμπέλιους, και ακούμε αποσπάσματα από την πρώτη συμφωνία του. Ξεκινάμε την ακολουθία του Εσπερινού. Η πρώτη είναι τα λεγόμενα κεκραγάρια, τα οποία ακολουθούν τον ψαλμό «Κύριε και έκραξα προσέης ακουσών». Και βέβαια, όπως θα δείτε στη συνέχεια και θα το δούμε και σε επόμενες εκπομπές, ο υμνογράφος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος αποκλήθηκε έτσι γιατί είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα από το Θεό, είχε πολλά χαρίσματα από το Θεό, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους πατέρες της Εκκλησίας, διατύπωσε σπουδαίες θεολογικές έννοιες και επλούτησε τα δόγματα της Εκκλησίας, αλλά πέρα από αυτό ο λόγος του είχε μια εξαιρετική ομορφιά, μια γλυκύτητα. Φαίνεται ότι την είχε και ο προφορικός του λόγος, που εμείς δεν μπορούμε να τον εκτιμήσουμε, βλέπουμε τα γραπτά του, και πράγματι αν διαβάσει κανείς ένα κείμενο του Γιάννου του Χρυσοστόμου αναδίδει μια άλλη ομορφιά σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Αλλά φαίνεται ότι και ο λόγος του ήταν τέτοιος και οι σύγχρονοι του τον ονόμασαν Χρυσόστομο και έτσι έχει μείνει. Λοιπόν, ο υμνογράφος τώρα της εορτής του Αγίου Χρυσοστόμου συχνότατα χρησιμοποιεί λέξεις που περιέχουν μέσα τη λέξη χρυσός και δεν χρησιμοποιεί απλώς υπαρκτές λέξεις, κάποια στιγμή επινοεί και λέξεις πάλι με το χρυσός για να δώσει μια έμφαση ιδιαίτερη σε αυτό το χρυσό, που το χρυσό είναι και όμορφο αλλά και πολύτιμο. Συνδυάζει δύο ιδιότητες και λάμπει και αστράφτει και εντυπωσιάζει το μάτι, αλλά βεβαίως έχει πολύ υψηλή αξία. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το πρώτο από τα κεκραγάρια, την Χρυσίλατον Σάλπιγγα. Σάλπινγκς, ένα όργανο μουσικό, ένα όργανο που δυνατό, που φωνάζει, που εμψυχώνει το στρατό ή δίνει οποιαδήποτε έτσι ξεχωριστή αίσθηση, αλλά εδώ η σάλπινγκς του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου δεν είναι μια κατασκευασμένη από ποιο υλικό, δεν ξέρω ποιο υλικό φτιάχνουν τις σάλπινγκες, από ένα οποιοδήποτε μέταλλο, εδώ είναι χρυσίλατος. Χρυσίλατο λέμε στην αρχαία ελληνική γλώσσα οτιδήποτε είναι κατασκευασμένο από σφυροκοπημένο χρυσό. Άρα μια σάλπιγγα, λέει, περιγράφει τη φωνή του, τον λόγο, το σάλπιγγα, η οποία όμως είναι φτιαγμένη από χρυσό. Το θεόπνευστον όργανον, είναι όργανο ο λόγος του και ο γραπτός και ο προφορικός, που φέρει μέσα την Θεία Έμπνευση. Των δογμάτων πέλαγος ανεξάντλητον. Είναι ένα, πως το πέλαγος θάλασσα δεν σώνεται, μα πείτε, τελειώνει το πέλαγος τέρμα. Έτσι και εδώ είναι ανεξάντλητο πέλαγος των δογμάτων, των θείων δογμάτων. Της Εκκλησίας το στήριγμα. Το νουν των ουράνιων, της σοφίας των βυθών. Ή τον βυθό. Πάμε σε μια θάλασσα και ο βυθός είναι πολύ κάτω, άρα έχει μεγάλο βάθος σοφίας που δεν μπορεί το μάτι μας, δεν μπορεί από πάνω να δει το βυθό, τόσο μακριά είναι. Αυτή λοιπόν των βυθών της σοφίας της θεϊκής, τον κρατήρα των πάνχρυσών. Κρατήρ είναι ένα μεγάλο δοχείο. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σταματήσω λίγο εδώ, να σας ξεκουράσω ακούγοντας λίγη μουσική, γιατί θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτή τη λέξη.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων, και στάθηκα στην λέξη κρατήρ. Τώρα, αν πάρουμε ένα σύγχρονο άνθρωπο και του πούμε τι είναι ο κρατήρας, θα πάει το μυαλό του κατευθείαν στο ηφαίστειο. Αλλά στην αρχαία Ελλάδα η λέξη κρατήρ δεν αναφερόταν στα ηφαίστεια, τουλάχιστον δεν δημιουργήθηκε για να αναφέρεται στα ηφαίστεια, αναφερόταν σε κάτι πολύ πιο πεζό, θα έλεγα. Κρατήρ λοιπόν είναι ένα μεγάλο δοχείο. Ένα μεγάλο δοχείο, το οποίο όμως δεν είχε στην πρώτη του τουλάχιστον κατασκευή τυχαίο λόγο ένα μεγάλο δοχείο που βάζει μέσα οτιδήποτε υγρό, ξέρω. Όχι. Ήταν το δοχείο στο οποίο έχυναν τον ίνο και έχυναν και νερό, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες δεν έπιναν το κρασί τους σκέτο, το αραίωναν με νερό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δοχείο γινόταν μια ανάμιξη, μια κράσης ίνου και ύδατος. Και από την κράση που έγινε, που γινόταν μέσα σε αυτό το δοχείο ονομάστηκε κρατήρ. Το δοχείο στο οποίο επισυνέβαινε η κράσης. Και αυτό το μείγμα πλέον ίνου και ύδατος επικράτησε να ονομάζεται και κραμένος ίνος, ανακατεμένος ίνος, σε αντίθεση με αυτόν που δεν είχε νερό που λεγόταν άκρατος ίνος, και ο οποίος αργότερα η λέξη και κραμένος ίνος σιγά σιγά με την πάροδο των αιώνων και των χρόνων έχασε κάμποσες συλλαβές, έχασε και τον ίνο και έγινε κρασί. Το κρασί που λέμε σήμερα είναι το υπόλοιμα, ότι έμεινε από την παραθυρά της γλώσσας, από τον όρο και κραμένος ίνος. Από εκεί και πέρα, και αυτό που λέμε κρατήρας του ηφαιστείου ουσιαστικά είναι μια μεγάλη χωάνη, περιβάλλεται γύρω-γύρω από τους ορεινούς όγκους, στο κέντρο είναι κενό, είναι κύλο, και ακριβώς ο κρατήρ του ηφαιστείου μοιάζει με τον κρατήρα αυτό τον αρχαίο, και από εκεί έχει πάρει το όνομά του. Άρα τον κρατήρα τον Πάνχρηστο, το ολόχρηστο αυτό δοχείο, τον προχέοντα ποταμούς διδαγμάτων μελιρίτων, ο οποίος κρατήρ όταν τον γύρι στον κρατήρα, στην αρχαία Ελλάδα έβγαινε το κρασί, έβγαινε ο ίνος, ο μεμιγμένος, ο κεκραμένος. Εδώ όμως προχέει η χήνη, ποταμούς διδαγμάτων μελιρίτων. Διδάγματα που στάζουν μέλι, που είναι τόσο όμορφα, τόσο σοφά, που στάζουν μέλι. Και αρδεύοντα την κτήση και ποτίζουν την κτήση όλοι, αυτόν λοιπόν, την Χρυσίλα των Σάλπιγγα, το θεόπνευστον όργανο, των δογμάτων πέλαγος ανεξάντλητων, της Εκκλησίας το στήριγμα, των νουν των ουράνιων, της σοφίας των βυθών, των κρατήρα των Πάνχρησων, των προχέοντα ποταμούς διδαγμάτων μελιρίτων και αρδεύοντα την κτήση, μας καλεί τώρα ο υμνογράφος, μελωδικός ανυμνήσομεν. Ελάτε τώρα με μελωδικές φωνές να τον υμνήσουμε.

0: Συνεχίζουμε με το δεύτερο από τα Κεκραγάρια, τον Αστέρα των Άδυτων. Εδώ παρομοιάζει ο υμνογράφος τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο με ένα αστέρι, αλλά όλα τα αστέρια τα βλέπουμε να ανεβαίνουν στον ουρανό τη νύχτα ή τη μέρα, όποτε τα δούμε, τόσο πάνω, κυρίως τη νύχτα τα βλέπουμε, και κάνουν τον κύκλο τους και δίουν, και ο ήλιος δει. Εδώ μιλάμε για ένα αστέρι άδυτο, υπό ποια έννοια, ότι η αξία των λόγων του δεν περνάει, δεν χάνεται, μένει μέσα στους αιώνες και διατηρείται. Τον ακτήσει φωτίζοντα διδαγμάτων άπασαν την Ιφίλιον. Αυτό λοιπόν το αστέρι, το οποίο φωτίζει με τις ακτίνες των διδαγμάτων του όλη την οικουμένη, την Ιφίλιον. Το λέμε και εμείς και σήμερα Ιφίλιος. Τι θα πει όμως Ιφίλιος? Είναι αυτή που είναι κάτω από τον ήλιο, η γη, υπό τον ήλιον. Της μετανοίας τον Κήρυκα, των σπόγκων των πάνχρυσών, των υγρότητα δεινής απογνώσεως έρωντα. Προσέξτε τώρα, σπόγκος είναι το σουγγάρι. Εδώ λέει ένα σουγγάρι πάνχρυσο, ολόχρυσο, που τι κάνει? Έρωντα δεινής απογνώσεως υγρότητα. Η απόγνωση, η απελπισία, η οποία μας κατέχει λόγω της αμαρτίας, λόγω των δεινών μας, λόγω, έρχεται και μουλιάζει και μουσκεύει την ψυχή μας. Και έρχεται αυτό το χρυσό σφουγγάρι να σηκώσει αυτή την υγρασία της δεινής απογνώσεως και δροσίζοντα εκ τα κύσας καρδίας αμαρτίας. Το σφουγγάρι μπορεί και να σκουπίσει την υγρότητα, την υγρασία, αλλά και να δροσίσει, τι να δροσίσει, τις καρδιές μας που έχουν εκτακεί, εκτίκομαι, λιώνω, φθύρομαι, τις ψυχές μας που έχουν φθαρεί από την αμαρτία. Ιωάννη επαξίως των χρυσολόγων τιμήσομεν. Όπως του αξίζει λοιπόν, ελάτε να τιμήσουμε τον Ιωάννη, ο οποίος έχει τους χρυσούς λόγους. Βλέπετε τώρα, έχουμε διαβάσει δύο ύμνους μέχρι τώρα και έχουμε χρυσίλατον, πάνχρυσον, πάλι πάνχρυσον, χρυσολόγων. Συνεχώς ο υμνογράφος μας τονίζει αυτό το χρυσάφι, το οποίο στολίζει τον λόγο και τα έργα του Ιωάννου. Πάμε και στο επόμενο Κεκραγάριο. Ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Αυτό να πούμε ότι αυτή η συνένωση ουρανού και γης είναι άγγελος που ζει όμως κάτω στη γη. Είναι άνθρωπος που ζει στον ουρανό. Αυτό το βλέπουμε να αναφέρεται στην υμνογραφία και για άλλους Αγίους. Δεν ξέρω ποιος από όλους τους υμνογράφους το σκέφτηκε πρώτος, αλλά εάν έτσι έχετε το νου σας, θα το συλλάβετε να αναφέρεται στην υμνογραφία και άλλων Αγίων. Γιατί πράγματι οι σπουδαίοι Άγιοι της Εκκλησίας μας αυτό πέτυχαν, να είναι σαν άγγελοι, μολονότι ζούσαν στη γη, και μολονότι ήταν άνθρωποι, συγχρόνως να ζουν και στον ουρανό. Χελιδόν ιεύλαλος και πολύφωνος. Το χελιδόνι με την ωραία φωνή και το πλήθος των φωνών. Των αρετών το θησάβρισμα. Θησαυρός των αρετών. Η πέτρα η άρρηκτος. Η πέτρα ο βράχος, η οποία δεν σπάει, που δεν σπάει, που μπορεί να στηριχτεί κανείς απάνω του, σαν πραγματικός βράχος. Των πιστών υπογραμμός. Λέμε αυτός είναι τύπος και υπογραμμός. Τι θα πει υπογραμμός? Το υπόδειγμα. Των μαρτύρων εφάμιλος. Εισάξιος των μαρτύρων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν υπέστη μαρτυρικό θάνατο, όπως συνέβαινε στους πρώτους αιώνες που είχαμε τους διωγμούς. Δεν έζησε εποχή διωγμών. Εντούτοις υπέστη ο ίδιος προσωπικούς σοβαρούς διωγμούς, διότι τόλμησε να αντιταχθεί στην βασιλική εξουσία. Και όποιος αντιτάσσεται στην βασιλική εξουσία, δεν θα λέγει και σήμερα, όποιος αντιτάσσεται στους ισχυρούς, πάντα διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί δεινές δοκιμασίες. Και αυτό συνέβη κατεξοχήν με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που προκάλεσε την οργή της βασιλίσης, και μην ξεχνάμε ότι πέθανε στην εξορία και μετατοπιζόμενος από ένα μέρος σε ένα άλλο, μέσα από δύσκολες συνθήκες, μέσα από κακουχίες. Άρα γι' αυτό αναφέρεται ως εφάμιλος των μαρτύρων, δεν είναι μάρτυρα, δεν είναι ότι αποκεφαλίστηκε, αλλά υπέστη δεινάς βασάνους, υποστηρίζοντας τον ορθό λόγο του Χριστού. Ισοστάσιος των Αγίων Αγγέλων. Ισοστάσιος, αυτός μπορεί να σταθεί. Ισοστάσιος, η ακριβής έννοια είναι ότι έβαζες ένα βάρος, έβαζες μια ζυγαριά, έβαζες κάτι σε ένα πράγμα από μια μεριά και από την άλλη έβαζες κάποια βάρη, και όταν στεκόταν η ζυγαριά λέγαμε αυτό είναι ισοστάσιο. Άρα είναι ισότιμο, έχει την ίδια αξία, έχει την ίδια βαρύτητα. Ισοστάσιος των Αγίων Αγγέλων. Αυτός λοιπόν ο οποίος είναι ισότιμος με τους Αγίους Αγγέλους. Αποστόλων ο Ομότροπος. Δεν ήταν Απόστολος, με την έννοια δεν ήταν από τους πρώτους μαθητές που απεστάλησαν να κηρύξουν το Θείο Κήρυγμα, αλλά και αυτός είχε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με τους Αποστόλους. Ήταν Ομότροπος των Αποστόλων. Εν ύμνης μεγαλυνέστο Χρυσόστομος. Με ύμνους λοιπόν αξίζει να ανυμνείται ο Χρυσόστομος. Ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, χελιδόνι εύλαλος και πολύφωνος. Το χελιδόνι δεν νομίζω ότι φημίζεται για την ωραία του φωνή, αλλά εδώ ο όρος χελιδόν ουσιαστικά υπονοεί τα οδικά πτηνά. Των αρετών το θησάβρισμα, η πέτρα η άρρηκτος, των πιστών υπογραμμός, των μαρτύρων εφάμιλος, ισοστάσιος των Αγίων Αγγέλων, Αποστόλων ο Ομότροπος, εν ύμνης μεγαλυνέστο Χρυσόστομος. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε τα Κεκραγάρια, αλλά ολοκληρώσαμε και τον χρόνο της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε και σήμερα, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που για μία ακόμη φορά είχε την τεχνική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Και αν το θέλει ο Θεός, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις AIR.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
7: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν
8: φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
9: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
8: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
9: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
10: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
11: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
12: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
13: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
14: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
15: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
16: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
17: Ώρα Ελλάδος 6.
18: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσημών πάντοτε νυν και
1: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστώ το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν αυτό Χριστώ το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν της πόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεν εν εδίσιν αβαλόμενος πόσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρνο στεγάζουν εν είδεστε υπερό αυτού, οθήθης νεύτην επίβασιν αυτού, περίπατον επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξουν τα αποφωνείς μπροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και κατεβαίνουσιν παιδιές των τόπων ενε θεμελίωσας αυτά, όριο ενε Θεού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους εκαλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξεν αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των μετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώην δουλειάν των ανθρώπων του εξ αγαγινάτων εκ της γης. Και είνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου του, ηλα είναι πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ασεφύτευσα. Εκεί στρωθεί ένο εύσωση του εροδίου, η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε εψηλά τε ελάφη πέτρα, καταφυγή τη λαγωή. Επίση, ελληνίνη καιρού, ο ήλιο έγνει την δύσην αυτού. Έθου κότου και έγαινε τον ήξιν αυτή, διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσου και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, σε πληρώθη η γη τη κτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμό σου, αμικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ον έπλασε σε μέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος ο αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χών αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της αίρης αυτού. Που επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω του Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως τιμή υπάρχει εν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνει την δύσην αυτού έθου σκότους και έγινε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών.

0: τον απειλήν και της ετάσεως του αδέκαστον, ότι μερίσετε πυρός αιωνίζοντος ημίθεν μονέ υπεράγαθε, συγκτηρήσεις μεν.
1: Εν εκεν το ονοματός σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τον όγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυριών. Ήμ η ψυχή μου ταλέπορε πως αθρηνήσεις εκεί, εν θυμούσα τας πράξεις σου όταν είσαι αιώνιον. Βασιλείαν οι δικαίοι, καλώντες είδε εις πυρεώνιον, κατακριθείς η δία τας πράξης σου, στέναξον άκρισον, απεντεύθεν πρόσδραμε το λυτρωτή, Χριστό και απόνυψε τας αμαρτήρες.

ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός γιατ λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού, αθλητής γενναιότατος, στρατιώτης αήττητος,

όνομασή σου, Κύριε του ελεώσου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

ανθρώπων, αναμένω τη βοήθεια να του παίρνουμε του έντου και τη συναπιδεχόμενη σωτηρία του διαφύλαξη του πατή καιρό. Κατ' παρούσα σπέρα και την πλούσια ανοίκτω από το σεκτρό από αστικημένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμού ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Κύριε εις άκουσον της προσευχής με νότησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε εν οποιόν σου πάσα ζών ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου εν εμοιέ τεράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σε μελέτων. Τι επέτασα προσιτά χείρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουσιν τη λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεό σου ότι έπεισε ήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, όδον εν υπορέψω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατεύφυγον διδαξών με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγησμέν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους τίποτας την ψυχήν μου.

Μεγαλεώς και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήδη απαντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι, ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη, προαντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, οκουτιείς με αγαλία συγκέφρωσίνη, να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα, απόστρεψουν το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδουκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομήθη το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

τούτου, το συμμετεχόντων εις την ιεράν παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων αυτών, των διευλόγους αιτίας πολυφθέντων πατέρων και

Ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντου των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των συμμετεχόντων εις την ιερά παράκληση ταύτη μετά των οικείων αυτών, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, πατέρων και αδερφών ημών, όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν, υπερ υγείας, σωτηρίας, βοήθεια.

της επιτεκλημένης δηματαρίσεις εις τα ιερά θαυμάσια μία ποιούμεθα Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων του εν αγής

ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υιές τας ασθενείας ημών, εν οίκαι εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημών.

0: ημίν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμπιν των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ημιωτέραν των Χερουβήμ και ενδόξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόλος Θεόν όγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγία σου Μητρός, της επικεκλημένης και βηματαρίσης, εις τα ιερά θαυμάσια μνήαν ποιούμεθα, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου.

Αποστόλων, του Εναγής Πατρός Σιμολουκάρχη, Επισκόπου Συμφερού Πόλεως και Κρυμαίας, του Θαυματούργου, που την Ιεράν Παράκλησιν επιτελέσαμεν,

0: η Αγία Τριάς, διαπρεσβειών του Αγίου Λουκά του Ιατρού, ή με τα πάντων ημών. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Και πατέρας και επιμένας, έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας, ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους.

0: αγάπης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και η επιφύτησή του στους πιστούς στο Θεό ανθρώπους προκάλεσε ανεκτήμητης αξίας γεγονότα για την ανθρωπότητα. Πρώτον, δημιούργησε την Εκκλησία, την οποία αποτελούν όλοι οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Η Εκκλησία είναι ο χώρος που δίνει τη δυνατότητα σωτηρίας και αιώνιας ζωής στα πιστά και συνειδητά μέλη της, μεταδίδοντάς τους ορθόδοξα το Λόγο του Θεού και τη σωτήρια χάρη του Αγίου Πνεύματος δια των μυστηρίων του βαπτίσματος, του χρίσματος, της εξομολογήσεως, της Θείας Ευχαριστίας. Όσοι καταφέρουν με τον αγώνα τους να αξιοποιήσουν τα δώρα αυτά του Θεού, κληρονομούν τη Βασιλεία των Ουρανών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Άγιοι που με το μαρτυρικό του θάνατο για χάρη του Χριστού ή με τη θεοφώτιστη διδασκαλία τους ή με τις ιεραποστολικές τους προσπάθειες ή με την ασκητική ζωή τους έχουν περίβλεπτη θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Την ύπαρξη των Αγίων αρνούνται οι αιρετικοί και προπάντων οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά που πιστεύουν και διαδίδουν ότι με το θάνατό του ο άνθρωπος εκμηδενίζεται και άρα δεν υπάρχει Βασιλεία των Ουρανών όπου ζουν οι ενάρετοι πιστοί και ιδίως οι Άγιοι. Επειδή αυτοί οι αιρετικοί ισχυρίζονται ψευδώς ότι πιστεύουν στην Αγία Γραφή, ας μελετήσουμε στη συνέχεια μία περικοπή από την Αποκάλυψη του Ιωάννου που τους διαψεύδει. Πρόκειται για δύο κεφάλαια της Αποκαλύψεως, το τέταρτο και το πέμπτο. Σε αυτά μας εκθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πώς μετατέθηκε σε έκσταση και με τρόπο πνευματικό στον ουρανό, όπου είναι, όπως λένε, ο θρόνος του Παντοκράτορος Θεού και δέχθηκε αποκαλύψεις για τα μέλλοντα.

Στο τέταρτο κεφάλαιο και στους στίχους 1 έως 3 μας μιλάει για το Θεό που είναι στο θρόνο του. Μετά ταύτα, λέει, δηλαδή μετά από όσα αποκαλύφθηκαν στον Ιωάννη στα τρία πρώτα κεφάλαια, είδε ο Ιωάννης τότε στον ουρανό, είδε μία θύρα ανεωγμένη στον ουρανό, μία πόρτα, λέει, ανοιχτή του ουράνιου ναού που την είδε σε έκσταση. Και η φωνή η πρώτη ειν ήκουσα, ως άλπιγκος λαλούσης με τεμού, λέγον ανάβα όδε και δείξωση αδίγενέστε με τα ταύτα. Και μετά, λέει, ο Ιωάννης άκουσε τη φωνή την πρώτη για την οποία μιλάει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που είναι η φωνή του Υιού, που του είπε να ανέβει εκεί και να δει αυτά τα οποία πρόκειται να γίνει και για τα οποία μιλάει στο έκτο κεφάλαιο και μετά. Και συνεχίζει ο Ιωάννης, και ευθέως εγενόμηνεν πνεύματι, δηλαδή αμέσως, λέει, έπεσα σε έκσταση κατά την οποία λειτουργούσε η λογική, αλλά ο άνθρωπος που είναι σε έκσταση γίνεται ικανός να βλέπει και πνευματικές πραγματικότητες. Και τι είδε? Ιδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό και επί των θρόνων καθήμενος. Είδα, λέει, ένα θρόνο στον ουρανό και πάνω στο θρόνο να ήταν καθισμένος ο Θεός. Όμοιος οράσει λίθο η άσπιδη και σαρδίο και ήρης κυκλώθεν του θρόνου, ομοίως όρασης σμαραγδίνων. Είδε, δηλαδή, τον θρόνο να λάμπει, λέει, και να μοιάζει με διαμάντι ή με κόκκινο πολύτιμο λίθο ή με ουράνιο τόξο ή και σαν φωτοστέφανο το οποίο κύκλωνε τον θρόνο ή σαν ένα πράσινο πολύτιμο λίθο. Αυτό που λέει τώρα ο Ιωάννης, ότι είδε το Θεό, λέει, ο οποίος έμοιαζε, εκφράζει την αδυναμία του προφήτη να παραστήσει την υπερκόσμια λάμψη του Θεού. Το ότι παρομοιάζει τη λάμψη του Θεού με διαμάντι συμβολίζει την καθαρότητα και αγιότητα του Θεού. Το ότι την παρομοιάζει με σάρδιον κόκκινο εκφράζει την τιμωρητική δικαιοσύνη του Θεού, ενώ το ουράνιο τόξο συμβολίζει την ευμένεια του Θεού. Η καθαρότητα του Θεού σε συσχετισμό με τη δική μας αμαρτία και την τιμωρητική δικαιοσύνη του μας προκαλεί φόβο. Είναι φόβος σωτήριος αυτός, γιατί μας συγκρατεί και μας ενεργοποιεί για να ζήσουμε ζωή αρετής. Ταυτόχρονα όμως η αγάπη του μας παρηγορεί και μας γεμίζει ελπίδα. Εν συνεχεία, στους στίχους 4 έως 11 του τετάρτου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως γίνεται λόγος για την ουράνια δοξολογία του Θεού. Λέει ότι κυκλώθεν του θρόνου θρόνοι 24 και επί τους θρόνους τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους εν ηματίης λευκής και επί τας κεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. Είδε, λέει, γύρω από το θρόνο του Θεού ημικυκλικά, όπως είναι το σύνθρονο που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα, και ίσως το σύνθρονο που φτιάχνουμε πίσω από την Αγία Τράπεζα να εμπνεύστηκε από αυτό το χωρίο. Είδε, λοιπόν, 24 θρόνους και πάνω στους θρόνους ήταν 24 πρεσβύτεροι οι οποίοι κάθονταν εκεί. Και συνεχίζει, και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπέ και βροντέ και φωνέ και 7 λαμπάδες πυρός και όμενε ενώπιον του θρόνου εισί τα 7 πνεύματα του Θεού. Είδε, λέει, από το θρόνο του Θεού να βγαίνουν αστραπές και φωνές και βροντές που να αναγγέλουν το απλησίαστο μεγαλείο του Παντοκράτορος Θεού
και είδε και 7 λαμπάδες πύρινες που υπήρχαν μπροστά στο θρόνο, οι οποίες είναι το σύνολο των χαρισμάτων του Πνεύματος του Θεού, τα οποία συνεργώς ενεργούν χωρίς ποτέ να εξαντλούνται. Αυτά που λέει τα 7 πνεύματα του Θεού σημαίνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παριστάνεται σαν 7 πνεύματα για να εκφραστεί η πληρότητα των θείων χαρισμάτων τα οποία χορηγεί αυτό. Και συνεχίζει: «Και ενώπιον του θρόνου ως θάλασσα η αλήνη, ομοία κρυστάλλο, και εν μέσω του θρόνου και κύκλο του θρόνου 4 ζώα γέμαντα οφθαλμών, έμπροσθεν και όπισθεν». Είδε, λέει, μπροστά στο θρόνο του Θεού μία, λέει, γυάλινη θάλασσα που εκφράζει ότι ο ουρανός είναι διαυγής και διάφανος και θυμίζει τα νερά που είναι πάνω από το στερέωμα που λέει στο βιβλίο της Γενέσεως. Και είδε, λέει, γύρω από το θρόνο τα 4 ζώα γεμάτα μάτια μπροστά και πίσω. Αυτά τα 4 ζώα παριστάνουν πνευματικά όντα, τους αγγέλους. Και εν συνεχεία λέει ότι και τα 4 ζώα εν καθέν αυτών έχουν αναπτέρυγας κύκλωθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός, λέγοντες Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Δηλαδή ότι οι άγγελοι, λέει, αυτοί δεν σταματούν μέρα νύχτα να υμνούν το Θεό και να λένε ότι είναι ο Κύριος ο Παντοκράτορ που πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει. «Και όταν δώσει τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν το καθημένο του θρόνου, το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων», όταν, λέει, πια μετά πούν τη δοξολογία τους προς το θρόνο οι άγγελοι, πεσούνται οι 24 πρεσβύτεροι ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και προσκυνήσουσι το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων και βαλούσι τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες». Δηλαδή τότε, λέει, και οι 24 πρεσβύτεροι που είναι στους θρόνους θα σηκωθούν και θα προσκυνήσουν τον Θεό και θα βάλουν τα στεφάνια τους μπροστά στο θρόνο λέγοντας «Άξιος Ι, ο Κύριος και Θεός ημών, λαβήν την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, ότι Σύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά Σου ήσαν και εκτίστησαν. Είσαι άξιος κάθε τιμής, διότι Σύ δημιούργησες τα πάντα». Το ερώτημα είναι ποιοι είναι αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι που αναφέρονται συχνά στην Αποκάλυψη. Άλλοι ερμηνευτές λένε ότι παριστάνουν αγγέλους. Άλλοι ότι παριστάνουν εκπροσώπους της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης. Το πιθανότερο είναι ότι παριστάνουν αγίους εκπροσώπους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, δηλαδή παριστάνουν την θριαμβεύουσα Εκκλησία που υπάρχει στον ουρανό. Τα λευκά ρούχα τους συμβολίζουν την αγνότητά τους, ενώ τα χρυσά στεφάνια αντιστοιχούν στην πρόρηση του Κυρίου ότι οι Άγιοι θα συμβασιλεύουν με το Χριστό. Επίσης, τα χρυσά στεφάνια θυμίζουν τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες που, κατά τους οποίους στεφάνωναν τους νικητές και σημαίνουν τη νίκη των Αγίων κατά της αμαρτίας και των εχθρών του Θεού. Τώρα, αυτά τα 4 ζώα που αναφέρει το κείμενο που διαβάσαμε είναι οι άγγελοι Χερουβίμ. Περιγράφονται σαν πολυώματοι, δηλαδή ότι έχουν πολλά μάτια, γιατί διακονούν τον παντογνώστη Θεό που βλέπει τα πάντα. Επίσης παριστάνονται σαν πολυπτέρυγοι με πολλές φτερούγες, γιατί είναι ευκίνητοι στη διακονία του Θεού. Θυμίζουν τους αγγέλους που περιστήχιζαν το θρόνο του Θεού στο όραμα που είδε ο προφήτης Ισαΐας. Ο ένας από τους αγγέλους παριστάνεται σαν λιοντάρι λόγω του βασιλικού μεγαλείου, ο άλλος άγγελος σαν μοσχάρι λόγω της δυνάμεώς του, ο τρίτος σαν άνθρωπος λόγω της ευφυΐας του και ο τέταρτος σαν αετός λόγω της ευκαινησίας του.
Τα τέσσερα ζώα αυτά που αναφέρονται εδώ ανέκαθεν χρησιμοποιήθηκαν στην Ορθόδοξη Αγιογραφία σαν σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Ο αετός σαν σύμβολο του Ιωάννου, επειδή υπήρξε υψηπετής αετός της θεολογίας, ο άνθρωπος σαν συμβολίζει τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, γιατί αυτός τονίζει ότι ο Υιός του ανθρώπου του Θεού έγινε πραγματικά άνθρωπος, επίσης ο Μόσχος ζωγραφίζεται μαζί με τον Ευαγγελιστή Μάρκο, γιατί αυτός τονίζει τη θυσία του Θεανθρώπου Χριστού, ο οποίος υπήρξε ο Μόσχος ο σιτευτός που θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας. Και το λιοντάρι εικονίζεται μαζί με τον Ευαγγελιστή Λουκά, γιατί τονίζει τη νίκη κατά του θανάτου. Οι τέσσερις άγγελοι υμνούν ακατάπαυστα τον Τριαδικό Θεό, και από την εικόνα των υμνούντων αγγέλων εμπνεύστηκε και ο χερουβικός ύμνος που ψάλουμε στη Θεία Λειτουργία, λέγοντας «Οι τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες». Μετά τους τέσσερις αγγέλους ήταν και η σειρά των 24 πρεσβυτέρων να εκφράσουν τη λατρεία τους στο Θεό. Το έκαναν με την εδαφιαία προσκύνησή τους, που δείχνει ταπείνωση και βαθιά συνέστηση της αποστάσεως που τους χωρίζει από το Δημιουργό τους. Το κάνουν με το ρίξιμο των στεφάνων τους μπροστά στο θρόνο του Θεού, που εκφράζει υποταγή αλλά και ομολογία ότι στο Θεό οφείλονται τα στεφάνια και οι νίκες τους. Όπως λέει ο ερμηνευτής Ανδρέας, οι δύο αυτές κινήσεις εκφραζόμενες με λόγια σημαίνουν «Εσύ Κύριε είσαι ο αίτιος των στεφάνων της νίκης και ο χορηγός τους και σε σένα οφείλεται η ευχαριστία από όλα σου τα κτίσματα». Τη λατρεία τους επίσης 24 πρεσβύτεροι εκφράζουν και με τα λόγια «Άξιος είσαι να υμνήσαι», που λένε προς το Θεό. Από τα λόγια αυτά εμπνεύστηκαν οι Άγιοι Πατέρες τα λόγια της Θείας Λειτουργίας που λένε «Άξιον και δίκαιον σε ημνήν σε ευλογήν». Η όλη λοιπόν σκηνή της επουράνιας λατρείας των 24 πρεσβυτέρων, δηλαδή της θριαμβευούσης εκκλησίας, και των τεσσάρων ζώων, δηλαδή των αγγέλων, θυμίζει έντονα τη Θεία Λειτουργία που τελούμε εμείς οι Ορθόδοξοι, πράγμα που σημαίνει ότι η λατρεία μας εδώ στη γη εμπνεύστηκε από αυτή τη σκηνή της επουράνιας λατρείας. Ταυτόχρονα αυτή η σκηνή και τα λόγια ότι άξιος είναι ο Θεός για την τιμή εκφράζουν και την πίστη της Εκκλησίας ότι ο Θεός είναι η μόνη εγγύηση για τον τελικό θρίαμβο της Εκκλησίας κατά των σκοτεινών δυνάμεων, που όπως προφητεύεται στην Αποκάλυψη, στους εσχάτους χρόνους θα εξαπολύσουν όλες τους τις δυνάμεις για να σβήσουν την Εκκλησία.

Ας συνεχίσουμε την αναφορά μας στην Αποκάλυψη του Ιωάννου και ας πάμε στο 5ο κεφάλαιο και στους στίχους 6 έως 14. «Και είδον», λέει εκεί, «εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων, αρνίων εστικός ως εσφαγμένων, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7, α, εισί τα 7 πνεύματα του Θεού αποστελόμενα εις πάσαν την γην». Είδε, λέει, τότε μεταξύ του Θεού και των Αγίων, είδε, λέει, ένα αρνί, το οποίο, ένα αρνάκι, το οποίο συμβολίζει το Χριστό, ο οποίος είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου και ο οποίος έπαθε για την σωτηρία των ανθρώπων. Είναι ο Πασχάλιος αμνός των χριστιανών. Το είδε λοιπόν το αρνάκι εν μέσω των πρεσβυτέρων να στέκεται, λέει, σαν σφαγμένο με τα ίχνη της εξυλαστήριας θυσίας του, και το είδε ως εσφαγμένον, διότι δεν παρέμεινε εσφαγμένον, αλλά μετά την Ανάστασή του ζει. Επίσης λέει ότι αυτό το αρνάκι είχε 7 κέρατα και 7 μάτια, που είναι τα 7 πνεύματα, λέει, που στέλνονται από το Θεό στη γη. Δηλαδή από το αρνίον εστάλει διαμέσου του έργου του παντού το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, με την πληρότητα των χαρισμάτων που χορηγεί και τα οποία χαρίσματα εκφράζονται με αυτά που λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, σε αυτά που είπαμε. «Και ήλθε και ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου». Τότε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ήρθε, λέει, και πήρε από τα χέρια του Κυρίου που κρατούσε το σφραγισμένο βιβλίο, το πήρε και μόνιμα, και αυτό προκάλεσε χαρά στον Ιωάννη. Ότε έλαβε το βιβλίο, τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιαμάτων, εσύν επροσευχέ των Αγίων και άδουσιν οδύν και νυν. Δηλαδή είδε τότε, λέει, τους 24 πρεσβυτέρους και τα 4 ζώα να πέφτουν μπροστά στο αρνίον, δηλαδή στο Χριστό, με κιθάρα, λέει, που συνόδευε τους ύμνους. Και όλα αυτά τι είναι? Είναι οι προσευχές των Αγίων που υπάρχουν στον ουρανό, αλλά και των Αγίων που υπάρχουν στη γη. Και έλεγαν, λέει, μια καινούρια οδή, δηλαδή ψαλμούς αντίστοιχους σε μεγάλα γεγονότα, όπως ήταν η παραλαβή και διάνοιξη του βιβλίου με τα μέλλοντα από το αρνίον, το οποίο έφερε στον κόσμο κενότητα ζωής. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα αδιαφιλονίκητο εδάφιο για την θεότητα του Χριστού. Μας λέει για το αρνίον που παριστάνει το Χριστό ότι είχε 7 κέρατα, τα οποία συμβολίζουν ότι το αρνίον ο Χριστός είναι Θεού δύναμης. Είναι ο παντοδύναμος Θεός, διότι τα κέρατα κατά την Παλαιά Διαθήκη ήταν σύμβολα δυνάμεως. Επίσης τα 7 μάτια εκφράζουν το ότι το αρνίον είναι η Θεού Σοφία, είναι ο παντογνώστης Θεός. Παρόμοια εκφράζεται η Γραφή και όταν μιλάει για τον Θεό Πατέρα, λέγοντας ότι 7 οφθαλμοί Κυρίου εισήν οι επιβλέποντες επί πάσαν την γην. Επίσης οι 7 τιμές που αναφέρει στην συνέχεια το Ιερό Κείμενο είναι τιμές και ιδιότητες θείες που αποδίδονται στο Θεό και εκφράζουν την πληρότητα των θείων ιδιοτήτων.
αλλά και την ολοκλήρωση του λυτρωτικού έργου του Σωτήρος Χριστού. Σε αυτά λοιπόν που διαβάσαμε μας λέει ότι οι άγγελοι και η θριαμβεύουσα εκκλησία που εικονίζονται από τα τέσσερα ζώα και τους 24 πρεσβυτέρους έπεσαν και προσκύνησαν το αρνίον προς το οποίο πρόσφεραν και τα θυμιάματα των προσευχών των Αγίων. Πρόκειται εδώ για λατρευτική προσκύνηση που αρμόζει μόνο στο Θεό όπως φαίνεται στην Αγία Γραφή. Εναργέστερα αυτό φαίνεται και παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, στο πέμπτο, όπου εμφανίζονται όλα τα κτίσματα να προσκυνούν λατρευτικά όχι μόνο το Θεό Πατέρα που κάθεται στο θρόνο, αλλά και το αρνίον. Άρα συγκυρίαρχη της κτίσεως είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Επίσης, αυτό το οποίο δείχνει την θεότητα του Χριστού είναι ότι εμφανίζεται σαν σωτήρας των ανθρώπων, διότι εξαγόρασε με την εξυλαστήρια θυσία του όλους τους πιστούς ανθρώπους που εικονίζονται από τους 24 πρεσβυτέρους. Όλοι οι πιστοί που προέρχονται από κάθε φυλή και απετέλεσαν την εκκλησία απετέλεσαν την εκκλησία των σωζωμένων. Με τους αγώνες τους έγιναν βασιλείς επί των παθών και με τις θυσίες τους έγιναν ιερείς. Καθολική ήταν λοιπόν η σωτηρία, αλλά μόνο για αυτούς οι οποίοι θέλησαν να την αξιοποιήσουν. Τη σωτηρία ο Χριστός την πρόσφερε με το όλο λυτρωτικό του έργο, κατεξοχήν όμως με την εξυλαστήρια θυσία του, γι' αυτό και εικονίζεται σαν αρνίον εσφαγμένον. Αυτή η θυσία του τον έκανε συγκάθεδρο του Θεού Πατρός ως άνθρωπο. Επίσης, στο τμήμα αυτό που διαβάσαμε, μαρτυρείται και η διδασκαλία της Εκκλησίας ότι οι Άγιοι πρεσβεύουν για μας. Τόσο η καινή οδή που λέει των 24 προσβυτέρων, όσο και κυρίως οι χρυσές φιάλες με τα θυμιάματα των προσευχών των Αγίων, επιβεβαιώνουν την πίστη αυτή της Εκκλησίας. Οι χρυσές φιάλες δείχνουν πόσο πολύτιμες για μας είναι οι πρεσβείες των Αγίων, τα δε θυμιάματα εκφράζουν το πόσο ευάρεστες είναι στο Θεό αυτές οι πρεσβείες. Τέλος, στο εδάφιο αυτό που διαβάσαμε έχουμε και άλλη μια περιγραφή της επουράνιας λατρείας που αποτελεί τύπο της επίγειας λατρείας. Λέει ότι οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν το Θεό Πατέρα και το αρνίον. Είναι αντίστοιχο αυτό με αυτό που λέμε στη λειτουργία «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό». Άρχισαν επίσης να ψάλουν οδύν και νυν, όπως εμείς λέμε ύμνο στη Θεία Λειτουργία. Όλα τα κτίσματα επίσης αναπέμπουν δοξολογία στο Θεό Πατέρα και στο αρνίον, το Χριστό, με λέξεις που χρησιμοποιούμε και εμείς στη λατρεία, όπως τις λέξεις τιμή, δόξα, κράτος. Ανάλογες είναι και οι δοξολογικές μας φράσεις προς τον Τριαδικό Θεό. Όπως λοιπόν στον ουράνιο ναό άγγελοι και άνθρωποι μαζί λατρεύουν τον Τριαδικό Θεό, έτσι και στον επίγειο ναό η στρατευωμένη εκκλησία με τους αγγέλους αοράτως λατρεύουν το Θεό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει όχι μόνο την ορθή πίστη αλλά και την ορθή λατρεία.

Μεταξύ όλων των Αγίων της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας που τους γιορτάζουμε σήμερα, εξέχουσα θέση έχουν οι πατέρες Εκκλησίας. Ήταν οι Άγιοι εκείνοι κληρικοί που διατύπωσαν με την ομόφωνη και θεοφώτιστη διδασκαλία τους την ορθή πίστη της Εκκλησίας, απορρίπτοντας με τους αγώνες τους και τις πολλές αιρέσεις που διαστρέβλωναν τη μία αλήθεια της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως. Οι Άγιοι αυτοί οι πατέρες μας άφησαν πολύτιμη κληρονομιά τις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων και τα φωτισμένα από το Θεό γραπτά τους κείμενα. Καθώς θυμάμαι σήμερα και αυτών των πατέρων τη μνήμη, ας επιλέξουμε στη συνέχεια από τα φωτισμένα κείμενά τους κάποια που μας καθοδηγούν για το πώς πρέπει σαν Ορθόδοξοι να βλέπουμε τις αιρέσεις και τους αιρετικούς. Λέει ο Άγιος Πολύκαρπος: «Όπως η οχιά και ο σκορπιός και τα άλλα δηλητηριώδη ζώα τις καλές τροφές που τρώνε τις μετατρέπουν σε δηλητήριο, έτσι και οι αιρετικοί μεταβάλλουν τα καλά λόγια του Ευαγγελίου σε κακία. Η μέθοδος λοιπόν των αιρετικών είναι να χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και παρομοιάζονται με φίδια ύπουλα. Με δόλωμα την Αγία Γραφή παρασύρουν τους αφελείς. Το ομολογούν στα έντυπά τους οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, μιλώντας για μερικούς ανθρώπους που έχουν προβατοειδείς ιδιότητες και δέχονται αυτά που τους σερβίρουν. Δεν διδάσκουν όμως ορθά την Αγία Γραφή, αλλά την διαστρεβλώνουν. Διαστρεβλώνουν και τα κείμενα και τις έννοιες. Δηλαδή, για τη διαστρέβλωση των κειμένων, να πούμε σαν παράδειγμα ότι οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, που λένε ότι σώνει και καλά πρέπει να λέμε το όνομα του Θεού Ιεχωβά, χρησιμοποιούν ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, το οποίο λέει: «Καθώς συνεχώρησε ημάς ο Χριστός, έτσι να συγχωρείται και ο ένας τον άλλον». Αυτοί όμως στο κείμενο που χρησιμοποιούν βάζουν αντί για τη λέξη Χριστός τη λέξη Ιεχωβά, αλλάζουν δηλαδή την Αγία Γραφή. Επίσης οι αιρετικοί εισάγουν και καινοτομίες, καινούργιες δηλαδή διδασκαλίες αντίθετες προς την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Για παράδειγμα, οι παπικοί εισήγαγαν την αιρετική διδασκαλία ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο εκ του Πατρός αλλά και εκ του Υιού, ή επίσης εφεύραν τη διδασκαλία περί καθαρτηρίου πυρός ή περί του αλαθήτου του Πάπα. Ακόμη οι Προτεστάντες και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά επινόησαν διδασκαλίες περί χιλιετούς επίγειας βασιλείας του Χριστού, περί του ότι η Θεία Ευχαριστία είναι μια ανάμνηση, λέει, που πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο, το ότι στον ουρανό θα είναι όλοι 144.000 και διάφορα άλλα. Άλλη μέθοδος των αιρετικών είναι η έκφραση κατηγοριών εναντίον των Ορθοδόξων. Αυτή είναι συνήθις μέθοδος. Αξιοποιούν κάποια μεμονωμένα σκάνδαλα ή την κακή ζωή κάποιων χριστιανών και λένε από τα έργα τους θα κρίνεις και την εκκλησία τους. Αυτό όμως είναι παρερμηνία. Από τα έργα κρίνονται οι μεμονωμένοι αμαρτωλοί. Η εκκλησία όμως είναι αλάθητη σαν σώμα Χριστού και ταμιούχος της εμπνεύματι Θείας Χάριτος. Άλλη μέθοδος των αιρετικών είναι ότι όλοι λιμένονται τις ορθόδοξες χώρες. Γιατί δεν πάνε εκεί που δεν υπάρχει ορθοδοξία, αλλά έρχονται κυρίως εδώ που έχουμε ορθοδοξία, διότι εδώ έχει για αυτούς φαΐ. Αντί να κάνουν ιεραποστολή που είναι δύσκολη, κάνουν προσιλητισμό στους ορθοδόξους. Αυτό όμως είναι εγκληματικό και ασυγχώρητο.
Έτσι λοιπόν, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν και οι Ιουνίτες που είναι πράκτορες των παπικών και πολλοί και ομάδες προτεσταντών και ψευδοπροφητών του Ιεχωβά. Ρίζα της αιρέσεως και μέθοδος των αιρετικών είναι και ο εγωισμός και η έξαψή του. Λένε σε αυτούς που είναι υποψήφια θύματα τους: «Εσύ μπορείς μόνος σου να ερμηνεύσεις τις γραφές, τι τους θέλεις τους παπάδες?» Ο εγωισμός τους δυτικούς, τους παπικούς, τους οδήγησε στην κακοδοξία του πρωτίου, δηλαδή ότι ο Πάπας πρέπει να είναι πάνω από όλους, και την αντικατάσταση του Χριστού με άνθρωπο, τον Πάπα. Τους διαμαρτυρωμένους τους οδήγησε στην απόρριψη της παραδόσεως και της αυθεντίας των πατέρων.

Όταν ρωτήθηκε ο Κύριος ποια είναι η σπουδαιότερη εντολή του νόμου του Θεού, είπε: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου, αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν». Αυτές τις δύο εντολές εφάρμοσαν με συνέπεια οι Άγιοι και γι' αυτό τους θυμάμαι και τους γιορτάζουμε. Ας πούμε μερικά παραδείγματα περί του πώς εφάρμοζαν τις δύο αυτές εντολές οι Άγιοι. Ενώ προσευχόταν κάποιος Άγιος Γέροντας, ένας σκορπιός του δάγκωσε το πόδι. Η καρδιά του έσταξε αίμα από τον πόνο, αλλά δεν διέκοψε την προσευχή του. Στάθηκε ακίνητος έως τέλους. Άλλο παράδειγμα. Ο Μέγας Αρσένιος, λένε οι βιογράφοι του, ύψωνε τα χέρια του σαν άλλος Μωυσής στην προσευχή, ενώ ο ήλιος έδιε πίσω του και τα κατέβαζε όταν έλαμπε πάλι ο ήλιος στο πρόσωπό του. Άλλο παράδειγμα. Κάποιος μοναχός πήγε μια μέρα να επισκεφθεί τον Όσιο Αρσένιο. Έριξε μια ματιά από το μικρό άνοιγμα της καλύβας του για να βεβαιωθεί ότι ήταν μέσα και τον είδε να προσεύχεται περιτριγυρισμένος από φωτεινή φλόγα. Θα ήταν χωρίς άλλο άξιος ο αδελφός για να δει με τα μάτια του τέτοιο εξαίσιο πράγμα. Χτύπησε διακριτικά την πόρτα και περίμενε. Ο Όσιος του άνοιξε και βλέποντάς τον έκπληκτο ακόμα, το ρώτησε αν ήταν πολλή ώρα εκεί και αν είχε δει τίποτα. Ο αδελφός όμως, για να μην τον λυπήσει, δεν του εφανέρωσε εκείνο που τον είχε κάνει να θαυμάσει τόσο. Άλλο. Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αββά Σισόη. «Έπεσα, πάτερ, τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με χαρακτηριστική απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» το απάντησε εκείνος. «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε εκεί και κρινώσε? Μόνο να εύχεσαι στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Άγια Μετάνοια». Ακούστε τι διαβάζουμε στα ασκητικά του μεγάλου διδασκάλου και του ασκητισμού του Ισαάκ του Σύρου. «Με τα ίδια μέσα που έχασε το αγαθό, προσπάθησε πάλι να το αποκτήσεις. Χρυσάφι χρωστά στο Θεό, δεν θέλει από σένα μαργαριτάρια. Τη σοφροσύνη σου έχασες, δεν σου γυρεύει ελεημοσύνη, αλλά τον αγιασμό του σώματος απαιτεί. Περιφρονείς την εντολή της αγάπης νικημένος από το πάθος του φθόνου? Για ποιο λόγο πολεμάς τον ύπνο με άμετρες αγρυπνίες ή αφανίζεις το σώμα σου με υπερβολική νηστεία? Αυτά δεν σου προσφέρουν καμιά ωφέλεια και δεν γιατρεύουν το φθόνο. Κάθε αρρώστια της ψυχής όπως και του σώματος χρειάζεται ειδικά φάρμακα και θεραπεία ανάλογη». Άλλο παράδειγμα. «Είδα κάποτε το διάβολο έξω από το κελί του μαθητού μου», έλεγε ένας διορατικός γέροντας, «τον είδα να παραμονεύει. Έριξα τότε μια ματιά μέσα να δω τι έκανε εκείνος. Είχε ανοιχτή μπροστά του την Αγία Γραφή και ήταν βυθισμένος στη μελέτη. Μόλις τελείωσε το διάβασμα και έκλεισε το βιβλίο, όρμησε μέσα ο διάβολος να τον πειράξει. Πήγαν κάποτε μερικοί γέροντες να επισκεφθούν τον Όσιο Αντώνιο. Μαζί τους ήταν και ο Αββάς Ιωσήφ. Ο Μέγας Πατήρ, για να τους δοκιμάσει, διάλεξε κάποιο αγιογραφικό ρητό και ρώτησε έναν έναν να του πει την ερμηνεία του. Άρχισε τότε ο καθένας να το εξηγεί σύμφωνα με τις γνώσεις του. «Δεν το βρήκες», απαντούσε σε όλους ο Άγιος. Έφτασε και η σειρά του Αββά Ιωσήφ. «Τι λες εσύ γι' αυτό, ο Ιωσήφ?» τον ρώτησε ο Μέγας Αντώνιος. «Εγώ δεν γνωρίζω από αυτά», αποκρίθηκε εκείνος. Και ο Άγιος Αντώνιος είπε: «Ο Αββάς Ιωσήφ έδωσε τη σωστή απάντηση». Και το είπε θαυμάζοντας την ταπεινοφροσύνη του. Ένα άλλο παράδειγμα. Ένας χριστιανός που ευλαβεί τον Όσιο Μακάριο, του πήγε δώρο ένα καλάθι σταφύλια. Ο Όσιος, που τα αγαπούσε πολύ τα σταφύλια, ευχαριστήθηκε. Αλλά σαν έφυγε ο επισκέπτης, για να κόψει την επιθυμία του, τα έστειλε αμέσως σε κάποιον άρρωστο ερημίτη που είχε επιθυμήσει να φάει από αυτά τα οπωρικά.
Εκείνος τα δέχτηκε με μεγάλη χαρά, αλλά ύστερα σκέφτηκε πως ήταν άπρεπο να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Τα έστειλε λοιπόν στο γείτονά του, λέγοντας πως δεν είχε όρεξη να φάει. Ο γείτονας τα έστειλε στον παρακάτω γέροντα και εκείνος πάλι σε άλλον, ώσπου το καλάθι έκανε το γύρο όλης της κήτης. Ο τελευταίος που το πήρε είπε με το νου του: «Τα σταφύλια αρέσουν στον αβά Μακάριο, δεν του τα πηγαίνω να τον ευχαριστήσω». Πήρε το καλάθι και το πήγε στον Όσιο. Εκείνος το γνώρισε ευθύς και εξετάζοντας το πράγμα έμαθε πώς είχε φτάσει στα χέρια του. Τότε δόξησε το Θεό για την εγκράτεια των αδελφών που ήταν απόδειξη πνευματικής προκοπής. Ας πούμε κι άλλο ένα. Κάποιος γέροντας αρρώστησε βαριά και του κόπηκε η όρεξη. Ο υποτακτικός του, για να τον ευχαριστήσει, τον παρακάλεσε να του επιτρέψει να του φτιάξει μια μικρή πίτα. Μπροστά στην επιμονή του νέου υποχώρησε ο γέροντας και τον άφησε. Από τη βιασύνη του ο υποτακτικός έκανε λάθος και αντί για μέλι έριξε στην πίτα λινέλαιο που μεταχειρίζονται στα εργόχειρά τους. Καθώς έβαζε λίγο στο στόμα του ο γέροντας, κατάλαβε το λάθος του υποτακτικού, αλλά για να μην τον λυπήσει δεν είπε τίποτα. Εβίασε τον εαυτό του να φάει, αλλά ήταν αδύνατον. Το λινέλαιο έχει αειδιαστική γεύση. Βλέποντας τον ανόρεχτο ο νέος, τον εβίαζε να φάει. Για να τον πείσει, έβαλε κι αυτός λίγο στο στόμα του λέγοντας: «Είναι πολύ ωραία, να τρώω κι εγώ». Αμέσως όμως κατάλαβε το λάθος που είχε κάνει και έβαλε τις φωνές: «Αλίμονο, σε θανάτωσα, αβά, και δεν μου έλεγες τίποτα τόση ώρα». «Μη στενοχωριέσαι, τέκνονου», του είπε με καλοσύνη ο Όσιος. «Αν ήθελε ο Θεός να φάω πίτα σήμερα, θα είχες βάλει μέσα μέλι». Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών, τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Γεωφως.
10: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
9: Γεωφως.
10: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
9: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
10: Τηλέφωνο 210-5560-398.
9: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
10: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος, Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
11: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου,

αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ποιος αληθινά αγαπητή μου, ύμνος και εγκόμιον δύναται να συντεθούν και να προσφερθούν άξια προς εκείνην που συνέθεσε και προσέφερε προς τον Θεόν τον ύμνον και την οδύν της αγνοτάτης και θεοβλέπτου υπάρξεώς της. Αλλη αγάπη και η ταπείνωσης εκείνη της υπεραγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μας επιτρέπει να στελίσουμε λίγους λόγους, έστω και πτωχούς, για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς το Άγιον προσωπόν της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείον του Κυρίου. Πράγματι, μία ευγενής και μεγάλη ψυχή πάντοτε στρέφεται προς τον Θεόν δια τας χάριτας που λαμβάνει από εκείνον. Και η Θεοτόκος εδέχθη από τον Θεόν την μεγάλην προσφοράν να γίνει η μητέρα του Θεού και Λόγου. Και τώρα, ενώπιον της Ελισάβετ, βλέπουσα ότι και εκείνη φέρει εις τα σπλάχνα της τον πρόδρομον εκείνου, τον οποίον η Θεοτόκος φέρει εις τα ειδικά της σπλάχνα, αναφωνεί την οδύν της. Βλέπει το σχέδιον του Θεού, βλέπει τι ο Θεός εργάζεται, η αγάπη του μέσα στην ιστορία, και δοξολογεί το Θεό με την υπέροχη αυτή οδή της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Με τρία πράγματα, αγαπητοί, εμεγάλυνε η Θεοτόκος των Θεών. Πρώτον, με νοήματα μεγάλα και υψηλά και άξια της μεγαλειότητος του Θεού. Όταν έμεινε εις τον ναόν 12 έτη, εκεί η Θεοτόκος κατεγίνετο εις την θεωρίαν, ή καλύτερα εις αυτήν την θεοπτίαν. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης: μόνη και μόνον τον Θεόν θεωρούσα, και μόνη παρά του

0: μόνο Θεού θεωρουμένη, μόνη και μόνον των Κύριων μεγαλύνουσα και μόνη παρά μόνου του Κυρίου μεγαλυνωμένη, μόνη και μόνου του Κυρίου ερώσα, αγαπώσα, και μόνη παρά μόνου του Κυρίου ερωμένη, αγαπωμένη. Εκεί εις τον ναόν επήρε την βάση για την μετέπειτα ζωή της, διότι εκεί εις τον ναόν μόνη της θεοκινήτως και θεοπνεύστος εκινήθη η ψυχή της προς τον Θεόν, συνεκεντρώθη ο νους της προς τον εαυτόν του και με την προσευχή την θεία και παντοτινή όλη διόλου εστράφει προς τον Θεόν με όλες τις δυνάμεις της, με όλες τις δυνάμεις της υπάρξεώς της, της ψυχής νοήσεως, βουλήσεως και συναισθήματος και τας δυνάμεις του σώματός της, διόλου διαπαντός και συνεχώς εστρέφεται προς τον Θεό. Και εκεί ανεκάλυψε ότι υπάρχει μία νοητή οδός, η οδός της εσωτερικότητος, της σιωπής, που δίδεται κανείς να στραφεί προς τον Θεό. Εκεί η Θεοτόκος υπερεύει κάθε σχήμα και κάθε είδος του κόσμου τούτου. Εστάθη πάνω από όλα τακτιστά, νοητά και θεωρούμενα όντα. Και εκεί μέσα σε αυτήν την θεωρία ειδηνήθη να είδει αυτόν τον Θεόν. Η θεοπτία της Θεοτόκου υπερέχει ασυγκρίτως και αυτής της θεοπτίας του Μωυσέως επάνω εις το όρος Σινά. Μέσα εις εκείνο το εργαστήρι του ναού, καλύτερα, μέσα εις το εργαστήρι της ψυχής της, μέσα εις το ταμιείον της ψυχής της, στραφίσα εν εαυτή, έβρε την κλίμακα δια να ανέλθει προς τον Θεόν και ο Θεός να κατέλθει δια αυτής της κλίμακος να την εκλέξει, να την καταστήσει μητέρα του, να δανειστεί εξ αυτής σάρκα, να σαρκωθεί και να γίνει ο Θεός Λόγος Υιός ανθρώπου. Αλλά η Θεοτόκος δεν αμεγάλυνε μόνο τον Θεόν δια της εσωτερικότητός της, μοναδικής στην ιστορία εσωτερικότητος, αλλά μεγάλυνε η Θεοτόκος των Κύριων και με λόγια μεγάλα και υψηλά, εκείνα που πρέπουν και ανήκουν εις την θεία μεγαλειότητα. Υψίστη έκφρασης αυτής της με λόγια προσφοράς της είναι η οδή της. Δεν γνωρίζω, αγαπητοί μου, εάν γνωρίζετε την οδή της Θεοτόκου. Είναι κατατεθειμένη εις το κατά Λούκαν Ευαγγέλιο. Μας την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εκείνη που η Εκκλησία μας την ψάλλει πάντοτε εις τον όρθρον κάθε ημέρα, την στοιχολογεί και προσφέρει δια της οδής της αυτής την λεγόμενη ενάτη οδύν, πλέον της, των οδών των, όχι των ψαλμικών, αλλά των οδών των κανόνων. Πάντοτε ακούμε στον όρθρον την ενάτη οδύν, την οδύν της Θεοτόκου, η οποία είναι ενάτη στην σειρά, η οποία στοιχολογείται με ανάλογα τροπάρια. Εις αυτήν την οδύν της η Θεοτόκος ονομάζει τον Θεόν δυνατόν και παντοδύναμον, τον ονομάζει Άγιον και Πανάγιον, κηρύττει μέσα εις αυτήν την οδή της ότι εκχαίρεται το έλεος του Θεού εις τους ανθρώπους, ότι ο Θεός καθερεί υπερηφάνους και υψώνει τους ταπεινούς, χορταίνει τους πεινασμένους και εξαποστέλει καινούς τους πεπλουτισμένους. Το ύψος της οδύστης είναι τόσο μεγάλο, είναι αληθινή ποίηση εν όλη σημασία, υψηλή ποίηση, όχι μόνο εις την έκφραση, αλλά εις τα νοήματα. Και όχι απλώς εις τα νοήματα, όπως θα μπορούσαμε να βρούμε την υψηλή ποίηση εις τους ποιητάς, τους θύραθεν τους απ' έξω, αλλά υπάρχει το βάθος της οράσεως προς τα πίσω της ιστορίας και προς τα εμπρός. Υπάρχει στην οδύν της η προφητεία προς τα πίσω και η προφητεία προς τα εμπρός. Και έτσι η Θεοτόκος γίνεται μέσα στην οδύ της το μεθόριον μεταξύ παλαιάς και καινής διαθήκης. Αλλά ακόμη η Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον και με έργα μεγάλα και υψηλά, με την υπεράνθρωπον και εις άγγελον ζωήν της, με την απαράμιλον αγιότητά της και τα σασυνήθης αρετάς της, υπερακόντισε κάθε μορφή αγιότητος που ποτέ εδιώθη μέσα εις την ιστορία και από τους δικαίους ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης. Σημειώσατε, αγαπητοί, ότι ο τόπος στον οποίο είναι Θεοτόπος ανετράφη και έζησε ήτο η φοβερή Ναζαρέτ, ήτο τόσο φοβερή Ναζαρέτ ώστε είχε όνομα κακοποιών ανθρώπων. Όταν κάποτε ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέγει ότι βρήκε τον Μεσσίαν από Ναζαρέτ, θα αντίπει ο Ναθαναήλ και θα είπει: «Δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ? Μπορεί να βγει καλός άνθρωπος από τη Ναζαρέτ? Είχαν φήμη κακοποιών ανθρώπων». Το βλέπουμε αυτό κατοπινά όταν ο Κύριος ομίλησε στην γενέτηρά του τη Ναζαρέτ, όχι ακριβώς γενέτηρα, αλλά εκεί μεγάλωσε, διότι γεννήθη στην Βηθλέμ. Τότε οι Ναζαρινοί μέσα στην κακία τους, επειδή έδειξε ότι ο Θεός προτίμησε στην εποχή του προφήτη Ηλία μια χείρα έξω από τα όρια της Παλαιστίνης και όχι μια χείρα Εβραία, και ότι προτίμησε να θεραπεύσει στους χρόνους του Ελιθέου τον Νεμάν των Σύρων και όχι έναν λεπρόν Εβραίων, τόσο πολύ ευθύμωσαν ώστε πήραν τον Κύριο να τον γκρεμίσουν από τους βράχους του χωριού του. Αυτή το η Ναζαρέτ, μέσα εις αυτή την κοπριά της ανθρωπίνης κακίας ανεπτύχθη το άνθρος της αγιότητος που λέγεται υπεραγία Θεοτόκος. Και αυτό είναι μια απάντηση για όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πώς είναι δυνατόν μέσα στη διεφθαρμένη εποχή μας να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η απάντηση εδόθηκε βιωματικά από αυτήν την Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν η υπεραγία Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον δι' αυτής της όντως εις αγγέλου ζωής της. Ακόμη επλάτινε την κυριότητα και την βασιλεία του Θεού με την αποδοχή της να γίνει η μητέρα του Θεού Λόγου και να βαστάσει όλη την επιγής περιπέτεια και τα παθήματα του Υιού της. Διότι εκείνο το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» δεν ήτο, αγαπητοί μου, απειλαγμένο. Αυτή η αποδοχή δεν ήτο απειλαγμένη από βαρυτάτας ευθύνας και περιπαιτίας ανευπροηγουμένου. Και η Θεοτόκος, διότι δεν δέχεται μία πρόσκληση για κάποια εορτή, ούτε ακόμη για κάποιο ταξίδι αναψυχής, αλλά απεδέχεται να βαστάσει όλα εκείνα τα οποία θα συνέβαιναν εις τον αιών της. Από τη στιγμή της συλλήψεως του Θεού Λόγου στα σπλάχνα της, η Θεοτόκος διώκεται. Δεν παίρνει ο χρόνος να αναφέρει κανείς πως η Θεοτόκος διήλθε τη ζωή της. Ένα μόνο, εκείνο που της είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος: «Δίστομο μαχαίρι θα τρυπήσει την ψυχή σου». Και πραγματικά η Θεοτόκος επώνεσε όσο καμία άλλη γυναίκα μέσα στην ιστορία. Η αποδοχή της λοιπόν ήταν αποδοχή με όλα τα συνεπίας. Γι' αυτό το λόγο η Θεοτόκος τώρα με αυτήν την αποδοχή της μητρότητος κάνει κάτι άλλο. Πλαταίνει την κυριότητα του Θεού επάνω στη γη. Διότι ποιον άλλο κτίσμα επέστρεψε περισσότερον τους ανθρώπους εις τον Θεόν δια του Υιού της εις τους αιώνας? Ποιο άλλο κτίσμα είναι εκείνο το οποίο επλάτινε την κυριότητα του Θεού πάνω στη γη και τη βασιλεία του? Είναι γνωστό ότι οι άγγελοι έχουν την επιστασία των εθνών, αλλά δεν την έφτασαν εις την γνώση του Θεού όσο εκείνη έγινε η αιτία να γίνει γνωστό το όνομα του Θεού εις αυτά τα έθνη. Οι Απόστολοι είναι γνωστόν ότι εμαθήτευσαν τα έθνη έως εσχάτου της γης κατά την παραγγελία του Κυρίου, αλλά δεν έφτασαν όμως το πλάτος της Θεοτόκου που εκείνη δια του Υιού της επλάτινε την βασιλεία του Θεού. Οι Απόστολοι υπερικοντίστησαν από την Θεοτόκον, αλλά και τους αγγέλους όλους δια του τόπου της, δια του Υιού της εστερέωσε εις αυτήν την ατρεψία, διότι οι άγγελοι θα ειδύναντο ακόμη ενδεχομένως να αμαρτήσουν. Έμενε για αυτούς ένα σημείο, το θεμελίο δεύτερο σημείο. Το πρώτο, άγνωστον εις ημάς ποια δοκιμασία υπέστησαν οι άγγελοι, αλλά γνωρίζουμε ότι ένα μέρος από αυτούς έπεσε και έγιναν δαίμονες. Άγνωστον εις ημάς τι ήταν αυτό. Ένα δεύτερο σημείο κατέστησε τους αγγέλους ατρέπτους, αφού υπευλήθησαν σε μία δευτέραν δοκιμασία. Ήτο ποιος ο ενανθρωπίσας Υιός του, ή καλύτερα ποιος ο Ιησούς, ποιος ο Ιησούς. Και οι άγγελοι είδαν και επίστευσαν πρώτοι. Το κριτήριο των ανθρώπων, συγγνώμη, το κριτήριο Ιησούς Χριστός δεν είναι κριτήριο μόνο των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων. Και αν οι άγγελοι έφτασαν εις την ατρεψία να μη θέλουν πλέον να αμαρτήσουν εις τους αιώνας των αιώναν, εις ατρεψία υπευλήθησαν και οι δαίμονες. Διότι εκείνοι εργάστησαν τα παθήματα του Υιού της και τα παθήματα τα ειδικά της, και εκείνοι ομοίως μένουν άτρεπτοι εις το να μετανοήσουν και να σωθούν. Οι άγγελοι λοιπόν δεν θα αμαρτήσουν πλέον, ούτε δύναντε να αμαρτήσουν, όχι κατ' ουσίαν, εν προαιρέσει δύναντε να αμαρτήσουν, αλλά εν προαιρέσει δεν θέλουν να αμαρτήσουν, αλλά και οι δαίμονες δεν θέλουν να μετανοήσουν. Κριτήριο είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στον κόσμο δια της Θεοτόκου. Αλλά και όλα αυτά διότι η Θεοτόκος είναι το μεθόριο κτίστου και κτίσεως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Στέκεται ανάμεσα στον Θεό και ολοκλήρου της κτιστής, ορατής και ορατού δημιουργίας. Ακόμη αγαπητοί μου, ο Δαβίδ μόνος δεν είναι δύνατο να δοξολογήσει τον Θεό. Γι' αυτό και επιστρατεύει την κτήση, όταν λέγει εις τον 33 ψαλμό του: «Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή. Ο κτήσεις, έλα να ενώσεις τη φωνή σου μαζί με τη δική μου τη φωνή, γιατί η δική μου η φωνή είναι αδύναμη, είναι πτωχή, είναι αμαρτωλή να δοξάσει και να υμνήσει το Θεό». Αλλά η Θεοτόκος σαν μητέρα του Θεού έχει την αυτάρκεια μόνη να υμνήσει και να δοξάσει το Θεό, όταν είπε: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Δοξάζει και ενή και υμνή η ψυχή μου τον Κύριον. Και εάν η καλαλίαν δημιουργηθείς ακτήσεις με τη σφραγίδα της σοφίας, της δυνάμεως και της αγάπης του Θεού, γίνεται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, πόσο μάλλον η Θεοτόκος δια των αρετών της και των χαρίτων της, ως αποτελούσα το ακρότατον του καλαλίαν των κτισμάτων, θα εδόξαζε και θα εμεγάλυνε τον Θεόν. Αλλά και η Θεοτόκος εσμίκρινε τον διάβολον. Ναι, διότι η Θεοτόκος δια του Υιού της εξολόθρευσε την βασιλείαν του διαβόλου, αφάνισε την ειδωλολατρία, την κοσμοκρατορικότητα και την κυριαρχικότητα που είχε ο διάβολος επάνω στην κτήση πρώτης Θεοτόκου. Όπως η Εύα εσμίκρινε την κυριότητα του Θεού επί της γης δια της παρακοής της και εμεγάλυνε την κυριότητα του διαβόλου και επεκράτει ο διάβολος επί της κτήσεως, έτσι τώρα η Θεοτόκος μικραίνει την κυριαρχία του σατανά επί της κτήσεως και μεγαλύνει την κυριαρχία του Θεού επάνω εις αυτήν. Ω αγαπητοί μου, και εμείς με την εν γέννη αμαρτωλή ζωή μας σμικρύνομαι τον Θεόν και μεγαλύνομαι τον διάβολον. Πόσες φορές και σε αυτά τα ιερά πανηγύρια, όταν τιμάται η μνήμη Αγίων, η μεγάλα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας, η μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσες φορές δεν εσμικρύναμε τη δόξα του Θεού και μεγαλύναμε τη δόξα του σατανά με τη ζωή μας μέσα σε αυτά τα πανηγύρια, μέσα σε αυτά πολλές φορές αμαρτάνομαι. Παράδειγμα μικρό, αύριο Τετάρτη δεν υπάρχει κατάλυση κρέατος, και όμως οι άνθρωποι θα φάνε και θα γλεντήσουν με κρέας. Αμέσως βλέπετε θέλουν να τιμήσουν, αλλά δεν τιμούν και προσβάλλουν τη μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, προσβάλλουν και αυτόν τον Θεόν με την παρακοή τους εις την εκκλησία. Και ύστερα στα πανηγύρια τι κάνουν οι άνθρωποι? Εκκλησιάζονται, κοινωνούν, αγάλλονται πνευματικά, αναπαύονται από τον κόπο της εργασίας των, ή διασκεδάζουν και ασωτεύουν κατά τρόπον φοβερών, ώστε να λέγαμε θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι γιορτές παρά να υπάρχουν και να ασωτεύουν οι χριστιανοί μας. Να γιατί, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί σμικρύνομαι την μεγαλειότητα του Θεού και μεγαλύνομαι την κυριαρχία, συνεχίζοντας εκείνο που έκανε η Εύα επί της γης, την κυριαρχία του σατανά. Εάν αντιθέτως έχουμε μεγάλα φρονήματα περί Θεού, μη λέμε στενόκαρδα και τι να σου κάνει ο Θεός, μη λέμε στενόμυαλα ο Θεός δεν μπορεί να με βοηθήσει, αλλά να έχουμε μεγάλα φρονήματα για τον Θεό, να έχουμε ορθή γνώση των ιδιοτήτων του Θεού, να τον δοξολογούμε με λόγια θεολογικά και μεγάλα, να ζούμε κατά Θεόν να επιστρέφω με αμαρτωλούς. Και τότε όταν το κάνουμε αυτό, τότε μιμούμεθα την Κυρίαν Θεοτόκον. Τότε αγαπητοί μου, η οδή της γίνεται κατ' επέκταση και οδή μας. Τότε η δοξολογία της γίνεται και δοξολογία μας. Και τότε δυνάμεθα να είπαμε και εμείς μαζί της, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτε κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
9: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
10: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
10: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
10: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
11: Ώρα Ελλάδος, 9.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρου και Λυτρωτού μας. Μιλάμε για το θέμα της πύλης του ουρανού, που είναι ο ναός του Θεού. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, στο θυσιαστήριο του ναού προβάλλεται ο Εσταυρωμένος. Δίνει τον τόνο στο ναό. Από την πρώτη στιγμή που πατάμε το πόδι στο ιερό κατοικητήριο του Θεού, αντικρίζομαι το στεφανωμένο με τα αγκάθια μέτωπό του, τη ματωμένη πλευρά του, τα απλωμένα του χέρια. Αυτή η ισχυρή προβολή του Σταυρού στο ναό, η ζωντανή και εκφραστική παρουσία του Σταυρωμένου δεν γίνεται χωρίς λόγο. Δεν είναι ένα απλό στολίδι σαν και αυτά που οι άνθρωποι βάζουν στα σπίτια τους ή στους δημόσιους χώρους τους. Έχει βαθύ νόημα και ουσιαστικό νόημα. Θυμίζει σε εμάς τους υλικούς και νοθρούς ανθρώπους ότι ολόκληρος ο ναός είναι θεμελιωμένος επάνω στο Σταυρό. Το κάθε τι που γίνεται σε αυτόν, το οποιοδήποτε μυστήριο και η οποιαδήποτε τελετή διοχετεύει, φίλοι και φίλες, τη χάρη που αναβλύζει από την λογχισμένη πλευρά του λυτρωτού μας Ιησού Χριστού. Το μυστήριο του Σταυρού είναι παλιό αλλά και αιώνιο. Ο Κύριος σταυρώθηκε επάνω στο Γολγοθά μια ορισμένη χρονολογία που απέχει από την εποχή μας 20 αιώνες. Η θυσία του όμως είναι πάντοτε σημερινή και εμείς, οι μακρινοί οπαδοί του, τα παιδιά του, οι μαθητές του, που βαρυνόμαστε με την ενοχή όπως και οι σύγχρονοί του έχουμε τη δυνατότητα και το ιερό προνόμιο να ανεβαίνουμε στο Γολγοθά, να στεκόμαστε κάτω από το Σταυρό του την ώρα προσφέρει τον εαυτό του στον Πατέρα ή λασμό για τα αμαρτήματά μας και να κάνουμε κτήμα της υπάρξεώς μας και της καρδιάς μας τη λυτρωτική του χάρη. Η Θεία Ευχαριστία είναι αυτή η ίδια η θυσία, με μόνη τη διαφορά ότι προσφέρεται ανεμάκτος. Και η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία είναι μια ανάβαση στο Γολγοθά και συμμετοχή στο μυστήριο του Σταυρού. Επομένως, η παρουσία του Σταυρωμένου στο ναό όχι απλώς μας μεταφέρει με τη σκέψη και το συνέστημα στον τραγικό εκείνο λόφο των κρανίου τόπων, όπου πραγματοποιήθηκε το σημαντικότερο και φρικτότερο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά υποβοηθεί και τις αδύνατες αισθήσεις μας να το ζήσουν σαν σημερινό γεγονός, να αισθανθούν την παρουσία και την έκταση και το βάθος του μυστηρίου του Σταυρού και τη θέση του στη σύγχρονη ζωή μας. Όταν τον αντικρίζουμε, κάτι μέσα μας μας λέει, όπως ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας, στο 53ο κεφάλαιο και στον 4ο στίχο του βιβλίου του μας καταγράφει, «Ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται». Και ακόμη καθαρότερα, το αίμα που κυλάει από τα χέρια του και την πλευρά του είναι σαν να γράφει τις λέξεις που μας προφέρει ο ιερός ουρανοβάμων και θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 5ο κεφάλαιο στίχος 8. «Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Όχι μόνο για τους ανθρώπους του πρώτου αιώνα, αλλά και για μας και για τα αμαρτήματα τα δικά μας. Και μας προκαλεί να τα σκεφτούμε αυτό βαθύτερα, να το ζήσουμε εντονότερα, ώστε να αποκρισταλωθεί σε πεποίθηση και βίωμα από το οποίο θα εμπνέεται ολόκληρη η ζωή μας. Ταυτόχρονα, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η παρουσία του Σταυρωμένου αποτελεί μια σύντομη και εποπτική διδασκαλία της Θείας Αγάπης. Τόμοι ολόκληροι δεν μπορούν να παρουσιάσουν και να αναλύσουν αυτό που διδάσκει η προβολή του αιμόφυρτου Σταυρωμένου Χριστού. Όταν η ματιά μας πέφτει επάνω του, αισθανόμαστε την καρδιά του Ιησού να πάλει από την πιο δυνατή αγάπη. Από την αγάπη που δεν γνωρίζει φραγμούς και δισταγμούς, αλλά προχωρεί και στην πιο μεγάλη θυσία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα, σε κάποιο βαθμό βέβαια, όσο μπορούμε, Τι σημαίνει ο λόγος του? Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει, ή να τη στην ψυχή να φτουθεί υπέρ των φίλων αυτού. Όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 15ο κεφάλαιο, στίχος 13. Ζούμε πράγματι την παρουσία του σαν παρουσία στοργικού ποιμένα, ο οποίος όμως ξεπερνώντας τα μέτρα της ανθρώπινης αγάπης, έγινε ταυτόχρονα και ιερεύς και ιερείων, θύμα δηλαδή, και υπέρ της νύμφης του της Εκκλησίας, όπως μας λέγει ο ιερός Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, εξέχε το οικείον αίμα ή να αυτήν εξαγοράσει. Όπως τον άνθρωπο, φίλοι και φίλες του ροδιοφόνου που μιλάει στην ψυχή μας, που ζητάει να γνωρίσει τι είναι το φως, δεν θα προσφέρεται καμία εξυπηρέτηση αν του αναπτύξετε απέραντες και δεδαλώδεις θεωρίες, χωρίς να του δώσετε τη δυνατότητα να δει με τα ίδια του τα μάτια το φως της μέρας. Έτσι, αγαπητοί και αγαπητές μου, και οι θεωρίες και οι στοχασμοί γύρω από το μεγάλο θέμα, την αγάπη του Θεού, θα ήταν για τη διάνοιά μας τροφές δυσκολοχώνευτες, αν δεν πρόβαλε στον τραγικό λόφο και στους ναούς μας και παντού η φυσιογνωμία του εσταυρωμένου με τα καρφωμένα χέρια και το αιματόβρεκτο πρόσωπο. Σιωπηλός πονεμένος μας διδάσκει, ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων. Ίσως, φίλοι και φίλες που με ακούτε την ώρα αυτή, θα περιμένατε να σας ρωτήσω αν σκέπτεστε συχνά αυτά τα μεγάλα μαθήματα. Δεν θα το κάνω όμως. Γνωρίζω, ο ταπεινός εγώ, όντας ομοιοπαθής, την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεώς μας και την τάση της να συνηθίζει τα υψηλά και τα μεγάλα και να μην τα πολυπλησιάζει πάντοτε με την ίδια φρεσκάδα της διαθέσεως και την ίδια φλόγα των αισθημάτων. Θα σας παρακαλέσω μονάχα όταν αύριο μεθαύριο κάποια από τις επόμενες μέρες επισκεφθείτε τον Ναό του Θεού και αντικρίσετε τον εσταυρωμένο Κύριο, να σταθείτε λίγο σιωπηλοί και να τον κοιτάξετε, να συλλογιστείτε το νόημα της παρουσίας του και με δύο θερμά λόγια να τον παρακαλέσετε να μην πάψει ποτέ να σας μιλάει και να σας εμπνέει. Με το στεφανωμένο μέτωπο, με τα σφραγισμένα χείλη, με τα καρφωμένα χέρια, με την λογχισμένη πλευρά του.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτηρες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στην πιο κεντρική θέση του ναού, επάνω στην Αγία Τράπεζα, βρίσκεται τοποθετημένο το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Θησαυρός, ο Ατίμητος. Το βιβλίο που περιέχει την αφήγηση της ζωής του λυτρωτού μας και τα θεϊκά του παραγγέλματα. Αυτό που είναι το φως και η αλήθεια και η ζωή, επιστολή του Θεού για τον κάθε πιστό. Όλοι οι πιστοί το αντικρίζουμε με βαθύ σεβασμό. Ο ιερεύς, μόλις μπει στο ιερό βήμα, το ασπάζεται με ευλάβεια. Και την ώρα που τελειώνει η ακολουθία του όρθρου και αρχίζει η Θεία Λειτουργία, το παίρνει στα χέρια, το βγάζει με επίσημη πομπή στο κέντρο του ναού, του κυρίως ναού, και υψώνοντάς του διακηρύττει «Σοφία ορθή». Αυτό είναι η Θεία Σοφία, που μας παραδόθηκε από τον Κύριο, τον Θεάνθρωπο διδάσκαλο, και τους Αγίους και Θεοφώτης, τους Αποστόλους του. Σταθείτε μπροστά του όρθιοι με σεβασμό και ένταση προσοχής. Ύστερα από λίγο δίνει και πάλι παράγγελμα να σταθούμε με δέος για να ακούσουμε ένα κομμάτι από την υπέροχη θεϊκή διδασκαλία, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το σεβασμό και την ευλάβεια και την κεντρική θέση θα προσφέρουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο όχι μόνο γιατί αποτελεί την ιερότερη κληρονομιά μας, αλλά και γιατί δηλώνει και φανερώνει την παρουσία του ιδίου του Κυρίου στο ναό μας με το αξίωμα του ραβουνί, του διδασκάλου. Ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης μας γράφει «Επάνω εις όλα, επί της Αγίας Τραπέζης, βάζετε το Ευαγγέλιο, αυτό το κηρυχθέν εις όλο τον κόσμο, ή μάλλον υπήν αυτός ο κηρυχθής, για να φέρονται καθαρός όλα, αυτός ο δεσπότης μας, δηλαδή και όσα αποβλέπουσιν εις αυτόν». Όταν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, όταν βλέπουμε το Ευαγγέλιο, δεν βλέπουμε απλώς ένα βιβλίο. Βλέπουμε τον ίδιο το διδάσκαλο, ο οποίος έχει ρήματα ζωής αιωνίου, όπως καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο, στο 68ο στίχο του Ευαγγελίου. Δεσπότης στο χώρο της λατρείας μας, κυριαρχεί ή τουλάχιστον πρέπει να κυριαρχεί στο χώρο της ψυχής μας. Και όταν ακούμε εκείνες τις μικρές αλλά χαρακτηριστικές εισαγωγές, «Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ή ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, ή είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, μέσα στον κύκλο των ακροατών του είμαστε και εμείς, είμαστε οι μαθητές του, οι δέκτε του θεϊκού του μηνύματος». Μπροστά μας στέκεται διαχρονικά ο Κύριος και μας διδάσκει. Ξαναζούμε τις ωραίες εκείνες σκηνές που αξιώθηκαν να ζήσουν οι 12 μαθητές και οι 70 και τα πλήθτανα ρύθμιτα των ακροατών του διδασκάλου Κυρίου. Ανεβαίνομαι στο όρος για να παρακολουθήσουμε τη μοναδική σε απλότητα και βάθος και κοινωνικότητα επί του όρους ομιλία. Κατεβαίνομαι στην ακροθαλασσιά για να ακούσουμε το γλυκί διδάσκαλο να μιλάει μέσα από το πλοιάριο του Πέτρου. Τρέχομαι στην ερημιά για να κρεμαστούμε ως ολόκληρες από τα χείλη. Μπαίνομαι και σε αυτό το πρετόριο, ανεβαίνομαι και στο Γολγοθά, όπου ακούστηκε και προβλήθηκε με ζωντανό τρόπο η πιο καθαρή, η πιο φωτεινή διδασκαλία της ανεξικακίας και της αγάπης. Περνάμε ακούγοντας τις ευαγγελικές διηγήσεις από όλους αυτούς τους ιερούς σταθμούς. Συνδεόμαστε με ένα ζωντανό τρόπο μαζί τους. Όπως λέγει ο Λουκάς στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχος 39, «Παρακαθήμεθα παρά τους πόδας του Ιησού». Ακούμε τα δικά του αιώνια ρήματα, τα οποία παραμένουν πάντοτε φρέσκα, μοντέρνα, αναλύωτα και έχουν τη δύναμη να πλουτίσουν και να αναγεννήσουν και μας τους σημερινούς ανθρώπους, να μας ανοίξουν τον κλειστό ουρανό και να μας καθοδηγήσουν στην πορεία της ζωής. Επομένως, ο ναός τον οποίον δεσπόζει και στον οποίον συχνότατα ακούγεται το Ιερό Ευαγγέλιο είναι το επισημότερο και ιερότερο βήμα και το επισημότερο και πολυτιμότερο διδασκαλείο. Ψηλότερα από τα σχολιά μας, ψηλότερα από τα πανεπιστήμια μας, ψηλότερα από τα επιστημονικά μας ιστιντούτα, στέκεται το ιερό διδασκαλείο του ναού. Εκεί, από ανθρώπους δασκάλους, διδασκόμαστε τη γνώση και τη σοφία της γης μας. Εδώ, από τον ίδιο τον ουράνιο διδάσκαλο, ακούμε τα λόγια τα οποία πνεύμα εστί και ζωή εστί. Από το ανεκτήμητο πατερικό και λειτουργικό πλούτο, επιτρέψατε μου να αποσπάσω δύο μαργαρίτες για να μας καθοδηγήσουν στη στάση απέναντι στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ο ένας έχει πέσει από τη γραφίδα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου, του μεγάλου αυτού θεολόγου. Μας λέγει
Το Ευαγγέλιο προσκυνούμεν και περιπτυσσόμεθα και καταφυλούμεν και οφθαλμής και χείλεση και καρδίας παζόμεθα. Ταιριάζει στο Άγιο Ευαγγέλιο όλος ο πλούτος των αισθημάτων μας. Η περίπτυξη και η προσκύνηση και ο ασπασμός και το δέος. Στο να όταν το βλέπουμε θα πρέπει να νιώθουμε το σκύρτημα της χαράς και το ρίγος του σεβασμού. Και όταν ο ιερεύς βγαίνει με αυτό τη μικρή είσοδο ή όταν το ανοίγει για να μας μεταδώσει το ιερό του περιεχόμενο, να υποκλινόμαστε με ευλάβεια και αργά προσεκτικά να κάνουμε το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Ο δεύτερος Μαργαρίτης είναι μια προσευχή που ο ιερεύς σαν αντιπρόσωπος όλων μας απευθύνει στον Κύριο λίγο πριν από την ανάγνωση των θείων γραφών. Έλαμψοντες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το τι εσείς θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Με την ευχή αυτή ζητάμε από τον ίδιο τον παντοδύναμο διδάσκαλο να ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας για να δούμε το φως του, να ανοίξει τα αυτιά μας για να κατανοήσουμε το θεϊκό μήνυμα. Να συμβεί και σε εμάς ό,τι έγινε στους δύο εκείνους μαθητάς προς Εμαούς, τον Κλεόπα και τον Λουκά, όταν διήνυξαν αυτοίς το νουν του συνιένετας γραφάς. Αγάπη λοιπόν, σεβασμός, λατρεία, προσοχή, όλα αποτελούν το χρέος μας απέναντι στο Ιερό Βιβλίο που συμβολίζει και ζωντανεύει και μας κάνει να ζούμε την παρουσία του μοναδικού διδασκάλου της Γαλιλαίας και του κόσμου όλου, του Ιησού, του Κυρίου μας, του Λυτρωτού, του Σωτήρου, του Θεού μας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο ναός δεν είναι ένα μουσείο τέχνης και συμβόλων. Δεν στεγάζει μόνο την παράδοση και δεν ζωντανεύει απλώς με την εικονογραφία του την ιστορία της λυτρώσεως. Μέσα του σφίζει, ανθεί η ζωή. Με την πιο αληθινή και την πιο γνήσια μορφή της, βέβαια. Η γη είναι η ζωή και η ουράνια ζωή. Η γη αποθέτει εκεί τις ανησυχίες, τους φόβους, τις αγωνίες και αυτές ακόμη τις μικρότητες. Και ο ουρανός λούζει, μεταμορφώνει το γήινο στοιχείο με το φως του και τη χάρη του. Η ιδιότητα και ο προορισμός του ναού καθορίζεται τον ίδιο το Θεό. Ο οίκος μου, οίκος προσευχής κληθίζεται, μας λέγει ο Ισαΐας στο 56ο κεφάλαιο του βιβλίου του στο στίχο 7 και επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 21ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στο στίχο 13. Ο ναός μου θα είναι ο τόπος στον οποίο θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι, τα παιδιά μου, για να συνομιλήσουν μαζί μου, λέγει ο Κύριος. Αυτός ο διάλογος έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν είναι βατολογία, ψυχρή και μηχανική επανάληψη λέξεων, αλλά γεμάτη πάθος, συνομιλία και επικοινωνία με τον Κύριο, που σφραγίζει και αγιάζει τη ζωή μας και μας δίνει ένα ιδιαίτερο νόημα. Στο ναό ζούμε τους πιο μεγάλους σταθμούς της ιστορίας μας. Μόλις ανοίξαμε τα μάτια στο φως του κόσμου, τα στοργικά χέρια της μάνας μας έφεραν στον ιερό χώρο για να πάρουμε την ευλογία του σαραντισμού. Μετά από λίγο, σε μια ατμόσφαιρα που την έλεγε ουράνια χαρά, δεχθήκαμε μέσα μας στην εκκλησιά το λουτρό του βαπτίσματος. Πολιτογραφηθήκαμε πολίτες του ουρανού. Πήραμε τη σφραγίδα των θείων χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος δια του Αγίου Χρίσματος. Καταταγήκαμε στην τιμημένη παράταξη των Αγίων και των Μαρτύρων. Ταυτόχρονα άνοιξε ωραία πύλη και αξιωθήκαμε να γίνουμε για πρώτη φορά συνδετημόνες στην ψυχοτρόφο τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας. Πήραμε μέσα μας τον Άρτο, τον Ουράνιο, τον εκ του ουρανού καταβάντα, όπως βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχος 50. Και από εκεί και πέρα, πόσα μεγάλα γεγονότα, πόσοι σταθμοί στην ατομική και κοινωνική, αλλά και κοινή ζωή που τους ζούμε και τους αισθανόμαστε κυρίως μέσα στην επιβλητική γαλήνη του ναού. Σε αυτό το αγιασμένο οικοδόμημα χαλκεύεται ο ιερός δεσμός ανάμεσα στις δύο υπάρξεις που δίνουν τα χέρια σε μια κοινή ισόβια ζωή και αγιάζεται με το μυστήριο του γάμου ο άνδρας και η γυναίκα. Σε αυτό οι υποψήφοι λειτουργοί παίρνουν το θείο χάρισμα της ιεροσύνης, ανεβαίνοντας τις αναβαθμίδες του ιερού θυσιαστηρίου. Σε αυτό προσευχόμαστε για τους αρρώστους μας. Σε αυτό καταφεύγουμε όταν την καρδιά μας τη βαραίνει η ενοχή, για να βρούμε στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως τη λύτρωση που σώζει. Σε αυτό φέρνουμε τους νεκρούς μας για να πάρουν τελευταία ευλογία και μαζευόμαστε μετά για να προσευχηθούμε και να εικετεύσουμε τον Κύριο για τις ψυχές τους. Όπως τα ποντοπόρα πλοία ξεκινούν από το λιμάνι και καταλήγουν πάλι στο λιμάνι, έτσι και εμείς. Ξεκινάμε βρέφη απαλά για το ταξίδι της ζωής μας από το λιμάνι του ναού για να καταλήξουμε μετά από τη σκληρή μάχη με τα κύματα πάλι σε αυτό. Όμως το ναό δεν πρέπει να ζούμε μόνον τα μεγάλα γεγονότα, φίλοι και φίλες. Μπορούμε και πρέπει να ζούμε και τα μικρά, τα καθημερινά. Ό,τι θησαυρίζομαι στην καθημερινή μας ζωή, στο σπίτι, στο δρόμο, στο σχολείο, στην αγορά, στο νοσοκομείο και σε αυτό ακόμη το νεκροταφείο. Τις μικρές χαρές και τις μικρές λύπες. Τα καθημερινά περιστατικά και τις καθημερινές μας ανάγκες. Όλα αυτά έχουμε χρέος να τα φέρνουμε στο ναό και να τα τοποθετούμε μπροστά στα πόδια του Κυρίου μας. Για να αγιάζει τις χαρές, να εξουδετερώνει τις λύπες, να ευλογεί τις καλές προσπάθειες, να απαλύνει τις τραχύτητες, να παραμερίζει τα εμπόδια. Είναι καταπληκτικός ο πλούτος των προσευχών με τις οποίες η Εκκλησία μας συνοδεύει στην καθημερινή μας ζωή και με τις οποίες αναφέρει στον Κύριο τις ανάγκες μας. Με προσευχή αγιάζει τους πρώτους καρπούς της γης, εξαποστέλει τους ταξιδιώτες, ζητάει βροχές στη γη προς καρποφορίαν, καθοδηγεί τα νιάτα, στηρίζει τα γυρατιά. Με προσευχές και με οικεσίες ανταποκρίνεται στα πιο γήινα και στα πιο υλικά αιτήματά μας, παίρνοντας τις λαχτάρες μας και τους παλμούς της καρδιάς μας
τα κάνει δικούς της παλμούς και τους προσάγει στον Κύριο, ζητώντας τη δύναμή Του και την ευλογία Του. Πόση ομορφιά και πόση δύναμη παίρνει η ζωή μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όταν περνάει από το Αγιαστήριο, το Ναό του Κυρίου. Μέχρι τώρα το απολαύσαμε το Ιερό Οικοδόμημα. Απολαύσαμε και την εξωτερική του όψη και την εσωτερική του λαμπρότητα. Νιώσαμε γιατί έλεγε ο ψαλμωδός στον 121ο ψαλμό στο στίχο 1 «Εφράνθην επί της ηρικός ημου εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα». Μένει κάτι, το σπουδαιότερο. Να συνδέσουμε τη ζωή μας με το ναό. Όχι απλώς να τον επισκεπτόμαστε, αλλά να φέρνουμε σε αυτόν όλα μας τα προβλήματα και να παίρνουμε τη συγκεκριμένη ευλογία με την οποία ο Θεός απαντάει στο κάθε μας αίτημα.

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ξεχωριστή θέση στο χορό των Αγίων, τους οποίους εικονίζομαι στο ναό, έχει η Παναγία, μητέρα του Κυρίου μας. Και τούτο γιατί έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του κόσμου και γιατί με ξεχωριστό τρόπο επιβάλλεται στα αισθήματά μας και στην καρδιά μας. Η φυσιογνωμία της δεσπόζει στο χώρο της λατρείας. Όπου και αν στρέψουμε το μάτι, κάποια παράσταση θα δούμε που έχει σαν κεντρικό ή σαν πρώτο μετά τον Ιησού πρόσωπο την τιμημένη μητέρα. Η γέννησή της, η αφιέρωσή της, το ναό, κατά παιδικά της χρόνια, ο ευαγγελισμός, το σκύψιμό της πάνω από το βρεφικό λίκνο του Ιησού μέσα στο σπήλαιο, η φιλόξενη προσφορά της αγκαλιάς της στον Υιό της και Θεό της, η παράστασή της κάτω από το σταυρό, η κοίμησή της, όλα είναι γεγονότα μεγάλα.

κάνουν να ζήσουμε τις συγκινήσεις της και τους πόθους της. Ποιος δεν σταμάτησε με δέος μπροστά στη μορφή της γλυκοφιλούσης και της δακρυρωούσης Παρθένου. Και ποιος βλέποντάς την, θρονιασμένη στο βασιλικό θρόνο της, δεν έσκυψε να σπαστεί με βλάβια τα πόδια της. Οι επισημότερες θέσεις που της δίνουμε στο ναό είναι δυο, στο τέμπλο και στην αψίδα. Το τέμπλο τοποθετούμε την εικόνα της αριστερά από την ωραία πύλη. Την πρώτη θέση δεξιά την έχει εικόνα του Υιού της και Θεού μας, του βασιλέως της κτήσεως, του βασιλέως της δόξης. Καθώς όμως ο Κύριος κοιτάζει προς το λαό, έχει στα δεξιά του την Παναγία, την τιμημένη βασίλισσα, την κυρία των αγγέλων και των ανθρώπων, την άνασα των ουρανών, την υπερευλογημένη και χαριτωμένη δέσποινα των πάντων. Παλαιά ο προφήτης ο Δαβίδ οραματίστηκε την ευλογημένη μέρα κατά την οποία ο Μεσσίας θα ερχόταν να περπατήσει ανάμεσά μας και να αναστραφεί μαζί μας. Και με έμπνευση, με νοσταλγία και με θείο φωτισμό στράφηκε προς τον Υιό του Θεού και του είπε στον 54ο ψαλμό στίχος 10 «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό δια χρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη». Αυτή η προφητεία, φίλοι και φίλες, εκπληρώθηκε. Σαν τιμημένη βασίλισσα βρίσκεται θρονιασμένη Παναγία στα δεξιά του Υιού της στον ουρανό και στη γη. Στον ουρανό πλάι στο γεμάτο λαμπρότητα θρόνο του και στη γη πλάι στην Αγία εικόνα του. Στη θέση αυτή η παντάνασα είναι προσιτή σε όλους μας. Μπορούμε να την πλησιάσουμε, να υποκληθούμε μπροστά της, να της εκφράσουμε τον οίκο σεβασμό μας και την άπειρη αγάπη μας. Στη δεύτερη επίσημη θέση της, στο πιο υψηλό μέρος της κόγχης του ιερού, η Παναγία μας είναι απρόσιτη. Εκεί η φυσιογνωμία της δεσπόζει γεμάτη επιβλητικότητα και μεγαλοπρέπεια. Μόνο την ατενίζομαι, δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε. Αισθανόμαστε πως έχει αφήσει τη γη μας και βρίσκεται ψηλά στον ουρανό. Η παρουσία της στον ουράνιο αυτό ύψος και η ονομασία Πλατιτέρα που δίνουμε στην παράσταση μας θυμίζουν ένα μεγάλο μυστήριο. Ότι «ον ου χωρούσιν ουρανί», αυτόν που δεν χωρούν οι ουρανοί, εχώρεσε αυτή στα σπλάγνα της και στην αγκαλιά της. Έγινε πλατύτερη η ύπαρξή της και από αυτούς τους απέραντους ουρανούς, από τα μεγαλειώδη σύμπαντα. Και μαζί με το μυστήριο της αρκώσεως που μας διδάσκει, μας υπενθυμίζει η Πλατιτέρα, πως εκεί που στέκεται ψηλά μπορεί να μεσητεύει για μας τον Υιό και Θεό της. Βρίσκεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, κοντά στη γη μας για να μας παρακολουθεί, να ακούει τους στεναγμούς μας, να συμμερίζεται ως μητέρα του κόσμου τις αγωνίες μας. Και κοντά στον ουρανό για να μεταφέρει η άνασα των αγγέλων και των ανθρώπων την οικεσία μας με μητρική παρησία στο δυνατό Υιό της και Κύριο των πάντων και Θεό της και Θεό μας.

πόση ανακούφιση αισθανόμαστε μέσα μας όταν βαθιά πονεμένοι επισκεπτόμαστε τον ναό και αφήνουμε το μάτι μας να προσιλωθεί στη γλυκιά μορφή της πλατιτέρας. Ζούμε το αίσθημα που δοκιμάζει το φοβισμένο παιδί όταν επιστρέψει στην αγκαλιά της μητέρας του. Στις στιγμές αυτές της γαλινοφόρας ένα τενίσιος ασυκετεύομαι τη μεγάλη δέσποινα και μητέρα. Τα σχήρα σου τα σθείας, έστων κτίστην ευάστασας παρθένε Παναγία, σαρκοθέντα Χριστότητη προτείνασα δυσόπισον αυτών, λυτρώσαστε ημάς. Αμήν. Υψώνοντας Παναγία παρθένε τα θεία σου χέρια με τα οποία ευάστασες τον κτίστη, που απ' την αγάπη του σε μας έγινε άνθρωπος, οικέτευσέ τον να μας λυτρώσει. Αμήν. Ιάς επικαλούμεθα την αγάπη της με μια άλλη υπέροχη προσευχή. Ότι ουκ έχομεν παρησίαδια τα πολλά ημών αμαρτήματα. Σύ τον εξού γεννηθέντα δυσόπισον, παρακάλεσε και εξευμένησε, Θεοτό και Παρθένε. Πολλά γαρ ισχύ δέησης μητρός, προσευμένη αν δεσπότου.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας με τις προσευχές μας, θα βάζουμε την πονεμένη καρδιά μας στα χέρια της και εκείνη θα ανοίγει τη μητρική καρδιά της για να νιώσει τον πόνο των παιδιών της. Αγαπημένοι ακροατές και ακροατήρες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι γεμάτη η εκκλησία μας από ένα ιερό διάκοσμο, από σκηνές βιβλικές και μορφές Αγίων. Το τέμπλο που χωρίζει το απροσπέλαστο χώρο του Ιερού Βήματος από τον Κυρίος Ναό είναι στολισμένο με τις εικόνες του Κυρίου, της Παναγίας Μητέρας του, των δοξασμένων αθλητών του, των Αγίων της πίστεώς μας. Ο Τρούλος και τα ημιθόλια και τα τόξα και οι τείχοι φιλοξενούν και αυτά τις όσιες μορφές των Αποστόλων και των Μαρτύρων και των Αγίων που γέμισαν με τα ηρωικά τους κατορθώματα τις σελίδες της ιστορίας μας και πέρασαν νικητές στην αιώνια δόξα του ουρανού και έγιναν σύσσωμοι και σύνεμοι και σύσαρκοι και σύζωοι με τον Υιό και Λόγο του Θεού Πατέρα. Η παρουσία του στον ιερό χώρο της λατρείας δεν αποτελεί έκφραση της ιδιοτροπίας του καλλιτέχνη. Αποτελεί κάτι το εντελώς απαραίτητο για τους προσευχομένους πιστούς. Η εικονογραφία είναι μια θεολογία και μια διδασκαλία που εκφράζεται με σχήματα και χρώματα. Αλήθειες μυστηριώδης τη ζωντανεύει μπροστά στα μάτια των πιστών και έτσι κάνει τις καρδιές να πλημμυρίζουν από άγια συναισθήματα, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες. Στο ναό μας οι εικόνες δηλώνουν την παρουσία των Αγίων, των θεωμένων, των εχριστωμένων πιστών, των δοξασμένων παιδιών του Θεού, των μελών του σώματος του Χριστού που θεώθηκαν για πάντα, τη συμμετοχή στη λατρεία μας ολόκληρης εκκλησίας που βρίσκεται μέσα στη χαρά και στο θρίαμβο των ουρανών. Δεν είναι μακριά μας οι Άγιοι. Φεύγοντας από εδώ δεν έκοψαν το δεσμό τους με την εκκλησία που στρατεύεται και αγωνίζεται στη γη μας, στη φλεγωμένη μας γη. Ούτε σταμάτησαν να μετέχουν στην κοινή προσφορά της λατρείας. Βρίσκονται ανάμεσά μας μόλι τους στην Αγιότητα και την Παρησία. Ο σπουδαίος καθηγητής Ορθοδόξης εικονογραφίας στο Παρίσι, ο Ουσπένσκι, έγραφε χαρακτηριστικά: «Βλέποντας την εικόνα ενός Αγίου, βλέπουμε τη θέση και τη σημασία που έχει αυτός ο Άγιος μέσα στην Εκκλησία, καθώς και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο υπηρέτησε το Θεό ως προφήτης, ως μάρτης, ως Απόστολος κλπ. Η ιδιότητα αυτή εκφράζεται με τα εικονογραφικά γνωρίσματα και με τα συμβολικά χρώματα κάθε Αγίου. Με αυτόν τον τρόπο η εικόνα, όπως και η Αγία Γραφή, μας δείχνει το έσχατο όριο και τη βαθιά έννοια όλης της ανθρώπινης ζωής. Το ότι πάντοτε ζωγραφίζονται στην εικόνα οι Άγιοι κατά πρόσωπο και όχι πλαγίως, φανερώνει το στενό δεσμό ανάμεσα στον προσκυνητή και στο ζωγραφισμένο Άγιο. Μέσα σε μια εκκλησία, η διακόσμηση δεν είναι, όπως είπαμε, μια τυχαία συλλογή από διάφορες εικόνες, αλλά συγκροτεί μια γενική εικόνα της εκκλησίας και η λειτουργία, δηλαδή η κοινή πράξη, συγκεντρώνει τη σύνοδο των Αγίων που είναι ζωγραφισμένη και των πιστών. Οι Άγιοι είναι γυρισμένοι προς το μέρος των δεωμένων και μαζί προς τον Κύριο, πράγμα που συμβολίζει ότι εισακούν τις παρακλήσεις των πιστών και μεσιτεύουν στον Πανάγιο Θεό.

0: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, λίγες φορές σκεπτόμαστε αυτή την παρουσία των Αγίων. Τις πιο πολλές μένουμε με την εντύπωση πως μέσα στο ναό βρισκόμαστε ολομόναχοι μπροστά στο δίκαιο και Πανάγιο Θεό. Οι Άγιοι, τα μεγαλύτερα αδέλφια μας, στέκουν πλάι μας και ενώνουν την αγνή προσευχή τους με τη δική μας διστακτική ηκεσία και απλώνουν τα εξαγνισμένα και εξαγιασμένα χέρια τους για να πάρουν τη δέησή μας και να την παρουσιάσουν ενισχυμένη με τη μεσητεία τους στον αγαθό Πατέρα των ουρανών. Οι εικόνες των Αγίων μαζί με τη μεσητεία τους μας χαρίζουν και την έμπνευση. Αν και είναι σιωπηλές, εν τούτης μας μιλούν με το δικό τους τρόπο και μας ωφελούν πολύ. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, «Είδε γάρ και γραφή σιωπόσα εν τυχολαλήν και τα μέγιστα ωφελήν». Ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας τη ζωή και τα αθλήματα των Αγίων, τα μαρτύριά τους, τους αγώνες τους, την πίστη τους, την αγάπη τους, την προσευχή τους, τον πόθο τους το φλογερό για τον αγιασμό, την αφοσίωση τη θερμή που είχαν στον Κύριο των απάντων, τους ηρωικούς αγώνες τους, τη σταθερότητα της πίστης και ομολογίας τους, τα παθήματα που υπέμειναν για την αγάπη του Χριστού. Όλα αυτά τα αποσπούν από το σκερό βάθος της ιστορίας ιερές εικόνες και τα ξεδιπλώνουν μπροστά μας με φρεσκάδα και παραστατικότητα και μας παρακινούν να τα χαρούμε όχι μόνο σαν παλιά γεγονότα αλλά και σαν ζωή, ζωή αληθινή και ουσιαστική. Όταν συναντάμε στο ναό τις Άγιες εικόνες, πρέπει με σεβασμό να τις αντικρίζουμε και να τις ασπαζόμαστε με ευλάβεια. Και όπως μας διδάσκει η Θεοφώτη στη 7η Οικουμενική Αγία Σύνοδος, η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Η τιμή που απονέμουμε στην ιερά εικόνα περνάει στο πρωτότυπο που εκείνη εικονίζει και παρουσιάζει. Η τιμή που προσφέρουμε στην Αγία εικόνα δεν μένει σε αυτήν, δεν μένει στην ύλη, αλλά προχωράει και αποτίθεται στα πόδια του Αγίου που η εικόνα παρουσιάζει. Όπως ακριβώς η τιμή και η αγάπη σε μια φωτογραφία του πατέρα ή της μάνας μας, της γυναίκας, του συζύγου ή των παιδιών μας, των αγαπημένων μας προσώπων, δεν μένει στο χαρτί ή στην ύλη από την οποία είναι κατασκευασμένη, αλλά πηγαίνει στο πρόσωπο που εικονίζει αυτή η φωτογραφία. Μαζί με την απόδοση τιμής, χρέος έχουμε να ζητάμε και τη μεσητεία τους, να τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας στον Άγιο Θρόνο του Θεού. Μπορούμε να τους απευθύνουμε τη σύντομη αλλά θερμή ηκεσία, Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Και καθώς τα μάτια μας θα είναι στυλωμένα στη μορφή τους και τα χείλη θα ψελίζουν την ηκεσία, πρέπει να απορροφάμε και να αποθησαυρίζουμε μέσα μας το ηθικό τους μεγαλείο για να το κάνουμε στοιχείο του χαρακτήρα μας και της ζωής μας. Όταν οι ζωγράφοι, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όταν αντιγράφουν εικόνες, στρέφουν πυκνά το βλέμμα στο πρότυπο και προσπαθούν να μεταφέρουν στο αντίγραφο την κάθε λεπτομέρεια. Έτσι και εμείς θα προσπαθούμε, αντικρίζοντας τους Αγίους, σαν ζωντανές κινούμενες υπάρξεις, το εκείνον αγαθόν οικείον ποιήστε διαμιμήσεως, όπως μας παραγγέλει ο μέγιστος, ο θειότατος, ο Πανάγιος και καθαρός Μέγας Βασίλειος. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία μας και ο ναός της είναι λοιπόν πράγματι η πύλη των ουρανών. Σας εύχομαι να γεύεστε τη χαρά αυτής της εισόδου στην πύλη που μας προευπρεπίζει για να ζήσουμε την ατελεύτητη και ανέσπερη δόξα της πολιτείας του Θεού, στην οποία όλοι είμαστε και κλειμένοι ως συνδετημόνες και συμμέτοχοι. Ήθε αυτή την τιμιωτάτη πρόσκληση και πρόκληση να τις αποδεχθούμε με αγάπη, να καρποφορήσουμε εν υπομονή, όπως λέγει ο Κύριος στην υπέροχη παραβολή του καλού σποραίος, και να απολαύσουμε την αιώνια ζωή μαζί του για πάντα. Αυτό σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Πτήση Ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση Ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22 310 61 333.
3: Γεωφός.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφός.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφός. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
5: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
5: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
5: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζει μια γαλλία σε κυφροσύνη να γαλλιάσουν τα αστέρια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει από μου. Απόδος με την αγαλία σε τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίες των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί συπάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για νυδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εθιμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και
0: Και
1: σώσον
0: συν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρετο πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρετο δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται ικτήσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσπαράδεκτόν τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κύση, πώ λέγει κράζουν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Ρωσίν εκείνο έφησεν εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεί κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλου υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος, Αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχαιρε, και άλμα συνωσάσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια
1: Χαίρε
0: νύμφευτε. Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφ εταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανηκτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχορεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια
1: νύμφευτε. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτόν ή και δούλου ελαβεμορφήν, έσπευσαν εις δώρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσαν, χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και σε θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος, ταγάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ει τούτων δερισθέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή μου, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολήτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του υπ' των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάσε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο η της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν συ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Η υπερμάχο στρατηγόταν η κυτήρια ω λετρωθή από τον τεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή Θείας Δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμί αγνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντροξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσει απομόδια από την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσουν τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε με το Θεό.
3: Συγχωρήσατε με το Θεό.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν μνήμη
6: αυτών. Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος 7. Ποιος είναι υπηρέτης του Θεού και ποια η αποστολή του. Από τη στιγμή που δεχόμαστε το Θείο Βάπτισμα, θεωρούμε τους εαυτούς μας χριστιανούς και πιστούς, χωρίς να διαθέτουμε τα απαραίτητα έργα αιρετής. Πιστεύουμε στην ομοούσια και αδιαίρετη Τριάδα και ιδιαιτέρως στο ένα πρόσωπον αυτής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και Θεόν. Παρομοίως, χαρακτηρίζουμε και ονομάζουμε τους εαυτούς μας ασυναισθήτως και από απλή συνήθεια δούλους του Θεού. Και όσες φορές γράφουμε προς άλλους, εμείς οι ίδιοι ονομάζουμε τους εαυτούς μας υπηρέτες του Θεού, επειδή ασφαλώς δεν γνωρίζουμε το βαθύτερο νόημα αυτού, τι ακριβώς δηλαδή είναι η δουλεία του Θεού και ποιος είναι άξιος να ονομάζεται και να είναι δούλος του Θεού. Γι' αυτό παρακινούμε από τον Θεό Λόγο να εξασκήσω τον Λόγο και βιάζομαι να πω για εκείνους που είναι δοσμένοι στην υπηρεσία του Θεού. Ποιοι δηλαδή είναι αυτοί και πώς πρέπει να είναι και ποιας λογής είναι και ποια τα έργα που γίνονται από αυτούς χάριν του Κυρίου. Έτσι ώστε

καθένας να γνωρίσει τον εαυτό του από τις δικές του πράξεις και να αναγνωρίσει ποιον υπηρετεί με αυτά που κάνει και σε ποιον είναι δούλος ή ποιον κάποτε υπηρέτησε και σε ποιον έγινε τελικά δούλος, ώστε να μην δικαιολογεί κανείς τον εαυτό του νομίζοντας ότι υπηρετεί τον Κύριο και όχι τον εαυτό του. Αλλά για εκείνους οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο και βρίσκονται κάτω από τον ζυγό των μεριμνών του βίου, δεν πρόκειται να γίνει κανείς λόγος από μας, επειδή ο Άγιος Παύλος αναφωνεί καθαρά. Ο άγαμος, μεριμνάτα του Κυρίου πώς αρέσει το Κύριο. Ο δε γαμήσας, μεριμνάτα του κόσμου πώς αρέσει τη γυναίκη. Και στον κόσμο φυσικά, αντιθέτως, ολόκληρη η ομιλία μου θα αφιερωθεί σε εκείνους οι οποίοι απαρνήθηκαν τον κόσμο και όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Εκείνοι οι οποίοι τώρα μόλις εισέρχονται οικειοθελώς και αβίαστα στο στάδιο της μετάνοιας και όσων τους είναι δυνατόν υποβάλλουν τον εαυτό τους στην σωματική άσκηση, θέλω να πω ότι τόσο αυτοί που τώρα αρχίζουν την άσκηση όσο και εκείνοι που έχουν διανύσει πολύ χρόνο σε αυτήν, νομίζουν ότι δουλεύουν στον Κύριο και περιμένουν να δικαιωθούν από τα έργα τους. Αυτοί λοιπόν, επειδή δεν προσέχουν στο φως που εκπέμπεται από τις Θείες Γραφές, αλλά μερικοί από αυτούς ζουν συνεχώς έξω από αυτό και είναι κυριευμένοι από το σκοτάδι, δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ εκείνων οι οποίοι μετανοούν και αγωνίζονται για την απόκτηση της αρετής και εκείνων οι οποίοι υπηρετούν ως δούλοι τον Δεσπότη Θεό. Εκείνοι που μετανοούν, αφού μετανοήσουν για όσα κακά έπραξαν, ζητούν να λάβουν συγχώρηση για όσα σφάλματα διέπραξαν, όπως ο Τελώνης, η Πόρνη, ο ίδιος ο Πέτρος, όταν επειδή φοβήθηκε και ανήθηκε τον Κύριο τρεις φορές, έκλαψε πικρά. Και αν κάποιος μοιάζει με εκείνον τον άσωτο ιό της παραβολής, ο οποίος κατασπατάλησε την πατρική κληρονομιά, διασκεδάζοντας με πόρνες και με ανθρώπους του υποκόσμου. Αυτοί λοιπόν, και όσοι μοιάζουν με αυτούς, δεν θεωρούνται ότι υπηρετούν τον Κύριο, αλλά ότι ενώ είναι εχθροί και αντιστρατεύονται σε Αυτόν, με την μετάνοια και την εξομολόγηση συμφιλιώνονται μαζί Του. Εκείνοι όμως οι οποίοι επιδίδονται στην άσκηση και τώρα ασκούνται με όλες τους τις δυνάμεις για την απόκτηση της αρετής, προσπαθούν μετά την μετάνοια να νικήσουν και τα διάφορα πάθη τους. Αυτοί με πολύ ζήλο και θέρμη έχουν μετανοήσει για τα αμαρτήματα που έχουν διαπράξει και δεν αρκούνται φυσικά μόνο σε αυτό, αλλά αγωνίζονται παράλληλα να αποκτήσουν κατά τρόπο ασφαλή αντί των παθών τις αρετές.

Εκείνος που αρχίζει να μετανοεί, λυπάται, κλαίει, νηστεύει, αγρυπνεί, ξαπλώνει στη γη, υπηρετεί τους άλλους, υποφέρει όλες τις θλίψεις. Σκεπτόμενος διαρκώς τα δικά του αμαρτήματα και θεωρώντας τον εαυτό του άξιο μεγαλύτερων τιμωριών. Υπομένει ήρεμα και ψύχρεμα όλες τις δοκιμασίες, ώστε δια της υπομονής να συγχωρηθούν σε αυτόν τα εγκλήματα. Αντιθέτως, ο καλός εκείνος ασκητής που αγωνίζεται τώρα όχι για να απαλείψει αμαρτήματα, αλλά διεξάγει πόλεμο εναντίον των παθών, πραγματοποιεί όλα αυτά και άλλα περισσότερα από αυτά και αποδέχεται ευχαρίστως κάθε θλίψη που τον βρίσκει. Εάν πάλι δεν έρχεται από μόνη της η θλίψη, τότε υποβάλλει ο ίδιος τον εαυτό του σε μια τέτοια. Και κάθε πράξη την οποία θα ακούσει ότι διέπραξαν οι παλαιότεροι Άγιοι ή θα δει να πράτεται από τους συνασκητές του, προσπαθεί όσο του είναι δυνατόν να την πράξει και ο ίδιος, ώστε με τις παντοειδείς ασκητικές αρετές και πράξεις να εξαλείψει τα πολλά και παντός είδους πάθη, με τα οποία κατορθώνουν οι δαίμονες να μας νικούν και έτσι να αποδιώξει τελείως αυτά από την ψυχή του, αποκτώντας εντός του με όλες του τις ψυχικές δυνάμεις τις αρετές αντί των παθών. Εάν τα πράγματα δεν συμβούν κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε οι πνευματικοί αγώνες να έχουν στην περίπτωσή του αυτή την αμφίπλευρη πορεία, δηλαδή την αποβολή των παθών και την απόκτηση των αρετών, δεν θα προκύψει κανένα όφελος αυτών από μόνη την απαλλαγή από τα πάθη. Γιατί από τον Κύριο δεν μακαρίζεται εκείνος που δεν είναι πλεονέκτης, αλλά εκείνος που κάνει ελεημοσύνη. Ούτε σώθηκε εκείνος ο οποίος διαφύλαξε άθικτο το νόμισμα που του δόθηκε, αλλά εκείνος που το διπλασίασε. Ούτε θεωρείται ευτυχής εκείνος ο οποίος απέφυγε το κακό, αλλά εκείνος που διέπραξε το καλό. Ούτε προβάλλεται προς μίμηση εκείνος ο οποίος δεν συμπράττει με τους εχθρούς του βασιλέως, αλλά εκείνος ο οποίος εξοπλίζεται και πολεμά εναντίον των εχθρών χάριν του βασιλέως και έτσι αποδεικνύει την αγάπη του. Και επιβεβαιώνει αυτό ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός λέγοντας καθαρά το εξής: «Ομοίων μετεμού κατεμού εστί και ομοί συνάγων μετεμού σκορπίζει». Λέγοντας αυτό ο Κύριος αποδεικνύει ότι εκείνος ο οποίος δεν τηρεί με κάθε τρόπο και με κάθε δραστηριότητα τις εντολές και δεν αποκτά διαρκώς τις αρετές δια της εφαρμογής των εντολών και δεν ανεβαίνει διαρκώς προς την τελειότητα μέσω αυτών, αλλά αποφεύγει απλώς και μόνο κατά το φαινόμενο τα κακά, ενώ τα καλά δεν καταβάλει πολύ κόπο για να τα αποκτήσει, αλλά έπαυσε κατά κάποιον τρόπο δια της παραμελήσεως των εντολών να συγκεντρώνει τις αρετές, αυτός δεν μπορεί να διατηρήσει ούτε και εκείνα που νομίζει ότι κατέχει, διότι δια της αδρανίας και της απραξίας του έχασε και αυτά. Αυτήν την αλήθεια φανερώνει και η φράση «ο μη συνάγων σκορπίζει». Και αυτό δεν δύναται να έχει καμία εφαρμογή στα αισθητά πράγματα, διότι στην περίπτωση αυτή εκείνος που δεν συγκεντρώνει αλλά κάθεται άπραγος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι σαν εκείνον που σκορπίζει. Στα πνευματικά όμως ζητήματα δεν συμβαίνει το ίδιο. Αλλά εκείνον ο οποίος δεν πράττει το αγαθό, η Αγία Γραφή τον εξομοιώνει με εκείνον που διαπράττει την αμαρτία και τον παρουσιάζει ότι θα κατακριθεί. Το γάρι δότη καλών λέγει «ποιήν και μη ποιούντι, αμαρτία αυτό εστίν». Και αλλού «επικατάρατος πας άνθρωπος, οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς».
πράγμα το οποίο ασφαλώς πρώτο θα επιφέρει την δική μου καταδίκη, που είμαι πνευματικός, νοθρός και αδιάφορος. Εάν είναι καταραμένος εκείνος που εφαρμόζει με χλιαρότητα τις εντολές του Θεού, πόσο μάλλον εκείνος που κάνει μερικά από εκείνα που μπορεί να κάνει ή δεν κάνει τίποτα περισσότερο, δεν θα καταδικαστεί. Αυτό άλλωστε θα το βρεις να γίνεται και με τους νόμους της πολιτείας και με τα πράγματα της ζωής. Ο δούλος εκείνος ο οποίος βλέπει το σπίτι του κυρίου του να διαρριγνύεται και την περιουσία του να διαρπάζεται από μερικούς και ούτε βοήθησε τους κλέφτες, αλλά ούτε τους παρεμπόδισε ή φώναξε, αλλά τους άφησε να τα πάρουν όλα και να φύγουν κρυφά. Ο Κύριος ασφαλώς θεωρεί αυτόν τον δούλο ένοχο μαζί με εκείνους, όπως και τους κλέπτες. Τι λοιπόν, μήπως και όλοι εσείς δεν αποφασίσατε τα ίδια εναντίον του πονηρού εκείνου δούλου? Ακριβώς το ίδιο θα συμβεί ασφαλώς πρώτα απ' όλους και με μένα τον ελεηνό και ταπεινό, διότι διστάζω να πω και με όλους εσάς. Εάν αποφύγουμε τα πονηρά έργα και τις κακές πράξεις, αλλά αν δεν αποκτήσουμε αντί αυτών τις αρετές με όλη μας την δύναμη και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βαθμό έως ότου γίνουμε ολοκληρωμένοι άνδρες και φτάσουμε στην ηθική τελειότητα του ίδιου του Χριστού, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος να γίνουμε όλοι εμείς. Και αυτό είναι πολύ φυσικό. Γιατί αν δεν μπορούμε να γίνουμε τέτοιοι, πώς θα καταφέρουμε να υπηρετήσουμε καθώς πρέπει τον Κύριο? Πώς θα μπορούμε να γίνουμε στρατιώτες του Χριστού αφοσιωμένοι? Κατά ποιον τρόπο θα οπλιστούμε πνευματικώς και θα καταταγούμε στην στρατιά του ζώντος Θεού και θα προκαλέσουμε φόβο στους εχθρούς? Κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατο. Ας μην νομίζει λοιπόν κανείς ότι με το να νηστεύει ή να αγρυπνεί ή να πεινά ή να διψά ή να ζει πεσμένο στην γη ή να πενθεί ή να υποφέρει τις εναντίον του ύβρις και τους πειρασμούς που συναντά ότι δουλεύει στον Θεό ή ότι χαρίζει μέσω αυτών κάτι σε κάποιον άλλον, αλλά ωφελεί μόνο τον εαυτό του, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι με ταπείνωση και πνευματική γνώση υπομένει και χρησιμοποιεί όλα αυτά τα μέσα. Αλλιώς ούτε τον ίδιο του τον εαυτό δεν ωφελεί. Διότι εκείνο που δεν γίνεται με ταπείνωση και πνευματική γνώση, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, τίποτε δεν ωφελεί εκείνον που το κάνει. Και κατά κάποιο τρόπο θα συμβεί αυτό. Εκείνος που θέλει θα το μάθει από όλες τις Θείες Γραφές. Γιατί εμείς βιαζόμαστε να αποδείξουμε αυτό μόνο, ότι δηλαδή ούτε όσοι πέρασαν πολύ χρόνο σε κατάσταση μετανοίας, ούτε όσοι ασκήτευσαν επί πολύ δουλεύουν στον Κύριο, αλλά τους εαυτούς τους ωφελούν και μόνο στους εαυτούς τους προσφέρουν κάτι. Και αν νομίζεις, θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα για να καταστήσουμε τον λόγο περισσότερο πιστικό.

0: ποιους λέμε συνήθως ότι υπηρετούν τον επίγειο βασιλέα? Εκείνους που περνούν τον καιρό τους στα σπίτια τους ή εκείνους που πηγαίνουν μαζί του παντού? Εκείνους που ζουν στα κτήματά τους ή εκείνους που συμπεριλαμβάνονται στα στρατεύματα? Εκείνους οι οποίοι κάθονται φαρδείς πλατείς και καλοπερνούν και περνούν τον καιρό τους στα σπίτια τους, ή εκείνους που επιτελούν ηρωικά κατορθώματα στους πολέμους και χτυπιούνται? Άλλοτε δε και κτυπούν και φωνεύουν πολλούς από τους εχθρούς και απελευθερώνουν τους εχμαλωτισθέντες συναδέλφους τους και καταντροπιάζουν τους εχθρούς. Ποιους ονομάζουμε δούλους του βασιλέως? Τους χρυσοχώους και όσους κατεργάζονται τον χαλκό και όσους ξύνουν το λινάρι, οι οποίοι εργάζονται συνεχώς και οι οποίοι μόλις και μεταβίας καταφέρνουν να ικανοποιήσουν τις ειδικές τους ανάγκες και όσων ζουν μαζί τους, ή αντιθέτως τους στρατηγούς, τους χιλιάρχους και τους υπόλοιπους άρχοντες και τους ίδιους τους λαούς που αυτοί εξουσιάζουν? Δεν είναι τάχα ολοφάνερο ότι αυτοί οι δεύτεροι μάλλον υπηρετούν τον επίγειο βασιλέα παρά οι πρώτοι? Ως ιδιουργός και ο χρυσοχώος και ο μαραγκός, εάν επιτελέσουν κάποιο έργο χάριν του βασιλέως, εισπράττουν από τους υπηκόους τον μισθό που συμφωνήθηκε και σαν να είναι κάποιοι ξένοι και αλλοεθνείς, επιστρέφουν στα σπίτια τους χωρίς ούτε τον βασιλέα να δουν, ούτε να συνάψουν κάποια σχέση φιλίας και γνωριμίας με αυτόν. Αντιθέτως, οι στρατηγοί και οι άρχοντες όλοι είναι γνωστοί και υπηρέτες στον βασιλιά, μερικοί μάλιστα και φίλοι του βασιλέως, και μέσω αυτών και ο λαός που εξουσιάζεται από καθένα από αυτούς. Κάτι ανάλογο λοιπόν φαντάσου ότι συμβαίνει και με τον επουράνιο βασιλέα και με εκείνους που τον υπηρετούν. Διότι όλοι είμαστε δούλοι του, πιστοί και άπιστοι, δούλοι και ελεύθεροι, πλούσιοι και φτωχοί, ιερείς και αρχιερείς, βασιλείς και άρχοντες. Επειδή από αυτόν δημιουργηθήκαμε και ήλθαμε στη ζωή. Αλλά εκείνοι μεν οι οποίοι με ευγνωμοσύνη και με ολόκληρη την δύναμή τους τηρούν τις εντολές του και με αυτά αποδεικνύουν ότι έχουν σταθερή πίστη σε αυτόν, καλούνται αγαθοί και ονομάζονται πιστοί. Εκείνοι όμως οι οποίοι φέρονται με αδιαφορία και νοχέλεια και επιθυμούν εντούτοις να τον υπηρετούν, καλούνται πονηροί και τεμπέληδες. Εκείνοι τέλος, οι οποίοι λένε υπράττουν αντίθετα προς τα παραγγέλματα του βασιλέως, είναι εχθροί και πολέμοι του, έστω κι αν είναι αδύναμοι και δεν είναι σε θέση να του κάνουν απολύτως τίποτε. Εμείς όμως, επειδή ακούσαμε τον Κύριο να λέει «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Και τον Απόστολό του ακούσαμε να διδάσκει «Τεκνία, μη αγαπάτε τον κόσμον, μη δέτα εν το κόσμο. Η γάρα αγάπη του κόσμου, έχθρα εις θεώνεστην». Και πάλι, ο αγαπών των κόσμων εχθρός του Θεού καθέστηκεν. Αφού εγκαταλείψαμε όλα όσα μας φαίνονται καλά, ακολουθήσαμε τον Σωτήρα μας και Θεό. Καλύτερα όμως να πω ότι αφού εγκαταλείψαμε τον κόσμο επειδή μας εμποδίζει να αποκτήσουμε την αρετή, στραφήκαμε προς τον μοναχικό βίο. Αφού εγκαταλείψαμε κατά κάποιον τρόπο την εχθρική γη στην οποία ζούσαμε εχμάλωτοι. Με την θέλησή μας διαφύγαμε και μεταβήκαμε στην χώρα του Κυρίου μας και Βασιλέως Χριστού. Φορέσαμε μόνο το σχήμα του λαού που βρίσκεται υπό τις διαταγές του. Όχι βεβαίως πως δια του μοναχικού ενδύματος καταταγήκαμε σε αυτόν και τον υπηρετούμε, όπως δεν είναι στρατιώτες του βασιλέως εκείνοι που φορούν στολή όμοια προς εκείνη των στρατιωτών, αλλά λέμε ότι βρισκόμαστε μέχρι τώρα υπό την δική του βασιλεία και φορέσαμε το μοναχικό ένδυμα. Δεν ισχυριζόμαστε όμως ότι επειδή φορέσαμε το μοναχικό ένδυμα γίναμε και στρατιώτες του, διότι τα δικά μας όπλα δεν είναι σωματικά αλλά πνευματικά. Ουγαρέστην ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Όταν λοιπόν ενδυθούμε τα όπλα του φωτός, την ασπίδα και την περικεφαλαία και τα υπόλοιπα τα οποία ο Άγιος Παύλος αναφέρει ονομαστικώς, και αφού πάρουμε στα χέρια μας τροχισμένο το μαχαίρι του Πνεύματος του Αγίου, τότε έχουμε δικαίωμα να λέμε ότι στρατευθήκαμε από τον Θεό και ετοιμάζουμε τους εαυτούς μας για να πολεμήσουν.
1: Επόμενη της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλιναίου με θέμα «Η έννοια της ομολογίας του Χριστού», που εκφωνήθηκε στις 3 Ιουλίου 1983.
2: «Πάσχουν ώστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ώστις δαν αρνήσετε με, έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Έβλεπε, αγαπητοί μου, ο Κύριος εκ μέρους των πολλών την υποδοχή η οποία του εγίνετο όταν ήκουαν το κήρυγμά του και το Ευαγγέλιό του. Έβλεπε ότι ενώ άλλοι το απεδέχοντο έχοντες καρδιά καθαρή, άλλοι όμως, κυρίως εκ των αρχόντων, δεν το απεδέχοντο επειδή η καρδιά των ήτο διεστραμμένη, ήθελαν να μένουν στα συμφέροντά τους, έβλεπαν ότι τα συμφέροντά τους πλήττονται, γι' αυτό ακριβώς το λόγο έβλεπε στο πρόσωπό τους να ετοιμάζονται να διώξουν το Ευαγγέλιο και τους φορείς του Ευαγγελίου, κάνοντες αρχήν από τον Κύριον και συνεχίζοντες εις τους μαθητάς του και αποστόλους του και δι' αυτόν προς όλους τους πιστεύοντες εις το όνομα του Χριστού διαμέσου των αιώνων. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος είπε αυτούς τους λόγους: «Όποιος έχει το θάρρος να σταθεί μπροστά στους διώκτας και να με ομολογήσει, και εγώ εν ημέρα κρίσεως θα τον ομολογήσω αυτόν ότι στάθηκε πιστός μου ενώπιον του ουρανίου μου Πατρός. Όποιος δε με αρνηθεί, και εγώ εν ημέρα κρίσεως θα τον αρνηθώ ενώπιον του Πατρός μου». Έτσι, αγαπητοί μου, έχουμε το φαινόμενο της ομολογίας, το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της χριστιανικής μας πίστεως και ζωής. Χριστιανός που ομολογεί ή χριστιανός που αρνείται. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό ότι μόνον εις τον χριστιανισμό υπάρχει η ομολογία. Σε καμία άλλη θρησκεία δεν υπάρχει η ομολογία μέχρι βαθμού μαρτυρίου. Γιατί απλούστατα, ουδέποτε, ανοίξτε παρακαλώ την ιστορία, θα το δείτε αυτό, ουδέποτε οι θρησκείες εδιώχθησαν παρά μόνο εάν κάποια θα ήθελε να επιβάλλει το θέλημά της σε κάποιον άλλην, όχι δια το περιεχόμενο αυτής της θρησκείας, αλλά απλώς δια την επιβολή και την κατάκτηση εκείνης η οποία ήθελε να επιβληθεί και να κατακτηθεί. Επί παραδείγματι, ο μουσουλμανισμός, προκειμένου να επικρατήσει σε έναν χώρο που εκεί υπήρχε, ας πούμε, ο βουδισμός, να διώξει τον βουδισμό μόνο και μόνο για να επικρατήσει, όχι διότι θα αισθάνεται ότι το περιεχόμενο αυτής της θρησκείας της βουδιστικής θα ήταν κάτι που θα ενδιέφερε ιδιαιτέρως. Όχι. Δια του περιεχόμενων της πίστεως μόνον ο χριστιανισμός εδιώχθηκε, διώκεται, και αυτό είναι φανερό ότι πίσω από τους διώκτας, επειδή ο Χριστός είναι αληθής, υπάρχει ο διάβολος. Ωστόσο, όπως βλέπετε, η έννοια της ομολογίας είναι κεντρική σημασία μέσα στην πίστη μας, διότι η ομολογία εκφράζει την πίστη ότι εκείνος που ομολογεί τον Χριστό έχει πίστη στον Χριστό, εκφράζει την αγάπη ότι αγαπά τον Χριστό, διότι πραγματικά εκείνος ο οποίος έχει μόνον πίστη αλλά δεν έχει αγάπη, αυτός είναι αδύνατο να φτάσει να ομολογήσει τον Χριστό. Στην πιο μικρή δυσκολία θα αρνηθεί τον Χριστό. Ακόμη εκφράζει η ομολογία και την ελπίδα αιωνίων αγαθών ή ακόμα και αυτής της θεωρίας του προσώπου του Χριστού, ότι θα απολαύσω τη Βασιλεία του Θεού, ότι θα δω το πρόσωπο του Χριστού. Συνεπώς πρέπει να επιμείνω εις το να ομολογήσω τον Ιησούν Χριστόν. Ακόμη η ομολογία εκφράζει μία σταθερότητα τόσο του νου όσο και της καρδιάς των αισθημάτων αλλά και της θελήσεως, διότι ο άνθρωπος ο οποίος φτάνει να ομολογεί μέχρι μαρτυρίου, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι παρά ένας σταθερός άνθρωπος και στο νου για ό,τι πιστεύει και στην καρδιά ως προς τα αισθήματά του αλλά και στη θέλησή του, έχει δηλαδή ισχυρά θέληση. Και τέλος εκφράζει ανδρεία. Η μια από τις τέσσερες αυτές μεγάλες αρετές που ο αρχαίος κόσμος είχε επισημάνει και την οποία κατεξοχήν και κατεξοχήν η ομολογία απαιτεί την ανδρεία. Δυστυχώς πρέπει να σας το πω αυτό, ότι σήμερα από τους χριστιανούς μας λείπει η ανδρεία. Τι είναι η ανδρεία? Είναι το φρόνημα των σταθερών μπροστά σε κάθε δυσκολία που θα βρει ο άνθρωπος, προκειμένου να εκφράσει εκείνο που θέλει. Η ανδρεία είναι και στον άνδρα και στην γυναίκα. Είναι μεγάλο προνόμιο, μεγάλο προσόν να έχει ο άνθρωπος ανδρεία. Επιμένω στο σημείο αυτό γιατί σας είπα αποτελεί θεμελιώδες σημείο προκειμένου να ομολογήσει κανείς τον Χριστό η ανδρεία. Αλλά τίθεται το ερώτημα, γιατί ο Χριστός ζητά την ομολογία? Για ποιο λόγο? Διότι καταρχάς, αγαπητοί μου, πρέπει να σας πω ότι αποτελεί σημείο λατρείας, θέμα λατρείας προς τον Θεόν. Τι θα πει ότι αποτελεί σημείο λατρείας? Εάν ομολογείς τον Χριστόν, αυτόν μόνον και λατρεύεις. Διότι η λατρεία η χριστιανική είναι αποκλειστική. Προσέξτε αυτό που είπα, είναι αποκλειστική. Δεν μπορείς να λατρεύεις και κάτι άλλο. Είναι γνωστό ότι στον αρχαίον κόσμο, δηλαδή στον ειδωλολατρικών κόσμο, η λατρεία ήταν ένα θέμα ανοιχτό. Μπορούσες εξίσου καλά να λατρεύεις τον Δία, που ήταν ας πούμε μία ελληνική ψευδής, εννοείται, πιστεύω το καταλαβαίνετε, ελληνική θεότης, με την Ίσιδα που ήταν μία αιγυπτιακή θεότης ή με την Κυβέλη που ήταν μία μικρασιατική θεότης και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και στη Ρώμη, αν το θέλετε, υπήρχε το Πάνθεον, το οποίο ρυθμεί 30.000 θεούς. Μπορούσες να λατρεύεις όποιον θέλεις και να προσφέρεις θυσία σε όποιον θέλεις. Σήμαινε λοιπόν ότι δεν υπήρχε αποκλειστικότητα λατρείας. Γι' αυτό και η ομολογία, όπως σας ανέφερα, σε όλες τις άλλες θρησκείες, ιδίως τις ειδωλολατρικές, είναι αδιανόητο πράγμα. Αδιανόητο. Αλλά εις τον χριστιανισμό όχι. Επειδή υπάρχει αποκλειστικότης λατρείας, δεν μπορείς να λατρεύσεις άλλα πράγματα. Πρέπει να λατρεύσεις μόνο τον αληθινό Θεό. Και συνεπώς πρέπει να ομολογήσεις, εάν πιεστείς, μόνο τον αληθινό Θεό. Αλλά ακόμη προϋποθέτει, γι' αυτό και ο Χριστός ζητά την ομολογία μας, όλα εκείνα που σας είπα πιο πάνω. Προϋποθέτει την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, τη σταθερότητα, την ανδρεία κλπ. Ώστε πρέπει να ομολογούμε τον Χριστόν. Αλλά αγαπητοί μου, ελάτε να δούμε τώρα Ξέρω ότι μες στις καρδιές μας θα θέλαμε όλοι να είμεθα ομολογητές της πίστεως. Και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη τονίζει τούτο. Ο Κύριος, ο Γιαχβέ. Στον Ισαΐα λέγει «Έσεστε μη μάρτυρες». Ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, ο Γιαχβέ, λέγει «Έσεστε μη μάρτυρες». Γιατί είπε ο Γιαχβέ? Διότι αυτό που κάνουν κατάχρηση, είδεστε, προσέξτε, Γιαχβέ θα πει Κύριος. Και είναι ο ίδιος στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο μετά ταύτα εν ανθρωπίσας Υιός του Θεού. Το ίδιο πράγμα λέει στην Παλαιά, το ίδιο λέει στην Καινή. Τι λέει στην Παλαιά? Έσεστε μη μάρτυρες, να μου σταθείτε μάρτυρες. Τι λέει στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός στους μαθητάς του? Έσεστε μη μάρτυρες. Ποιος μπορεί να ομολογήσει και να πει στους ανθρώπους να σταθούν αυτοί μάρτυρες δικοί του ότι στέκεται αληθινός Θεός? Κανείς. Να η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος της δόξης. Είναι ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Τι λέγει λοιπόν στους μαθητάς του? Έσεστε μη μάρτυρες. Εν τε Ιερουσαλήμ, εν τη Ιουδαία, εν τη Σαμαρία, έως εις κάτω της γης. Αλλά βέβαια οι μαθητές θα ήκουαν όλα αυτά πολύ ευχάριστα. Να σταθώ μάρτυς του Χριστού, ωραίο πράγμα. Και εγώ, του 20ου αιώνα ο άνθρωπος, να γίνω μάρτυς του Ιησού Χριστού, να ομολογήσω τον Χριστό, να κηρύξω τον Χριστό, μάλιστα. Ναι, αλλά αυτό υπολογίζουμε, αγαπητοί μου, τι συνέπειες έχει. Αυτό θέλω να προσέξουμε. Να επισημάνουμε τις συνέπειες για να μπορούμε να ετοιμαστούμε, για να υπομείνουμε τις συνέπειες, για να φέρουμε εις πέρας έως την τελευταία μας αναπνοή την ομολογία μας εις τον Ιησού Χριστόν. Οι συνέπειες είναι σοβαρές. Ο κόσμος θα μας παραθεωρήσει, θα μας βάλει στο περιθώριο, θα μας αποδοκιμάσει, δεν θα εγκρίνει τις πράξεις μας, δεν θα μας εγκρίνει καν, θα μας επιτεθεί. Με κάθε τρόπο θα μας προσβάλλει και στο τέλος θα ζητήσει να του καταβάλουμε και τη ζωή μας. Δηλαδή και αυτό ακόμη το μαρτύριο του αίματος. Κοστίζει, αγαπητοί μου. Η πιο ελαφρά μορφή κόστους ομολογίας του Χριστού, η πιο ελαφρά μορφή, προσέξτε γιατί το τονίζω, η πιο ελαφρά μορφή, είναι η ειρωνία. Είναι όταν ο άλλος με κοροϊδεύσει. Και μπορεί βέβαια να με κοροϊδεύσει με λεπτότητα. Ειρωνία λεπτή. Μπορεί όμως να με κοροϊδεύσει και χοντρά. Μπορεί να χαμογελάσει. Όταν εγώ ομολογώ τον Χριστόν. Με αυτή την λεπτή ειρωνία. Μπορεί όμως να με διασύρει, να μου πετάξει ντενεκέδες και σάπιες ντομάτες. Που είναι χοντρή ειρωνία. Αγαπητοί μου, εγώ θα πάρω τη λεπτή ειρωνία, το χαμόγελο, εκείνο το χαμόγελο που κάνει σήμερα ο κόσμος όταν πούμε κάτι που είναι χριστιανικό. Πούμε, ας πούμε, ότι νηστεύουμε, ας πούμε ότι προσευχόμαστε, ότι πάμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και τα ακούνε οι άλλοι, οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας και χαμογελούν και δεν αντέχουμε. Ακούστε, δεν αντέχουμε, πειραζόμαστε και πειραζόμενοι ζητάμε να δικαιολογηθούμε ή να κρυφτούμε, δηλαδή να σταματήσουμε να ομολογούμε τον Χριστόν. Και σας λέγω, αδελφοί μου, εάν η ειρωνία μόνη μας πειράζει, εάν ο Θεός επιτρέψει να έρθει το μαρτύριο του αίματος, σας ερωτώ, θα αντέξουμε? Ο καθένας και εγώ πρώτος, ας αναλογιστούμε τις δυνατότητές μας και τα κότσια μας. ένα και μόνο εάν σκεφτόμαστε αυτό που σας είπα, ανά πάσα στιγμή θα αναθεωρούμε τις δυνατότητές μας, αν μπορούμε να σταθούμε ομολογητές του Χριστού. Ξέρετε, κάθε φορά, αγαπητοί μου, που θα κόψω το χέρι μου με το μαχαίρι, που θα κάνει πολύ ζέστη και θα σκάζω, που δεν είναι έτοιμο το φαΐ και πεινάω, ανά πάσα στιγμή εγώ που σας ομιλώ βάζω ανά πάσα στιγμή μπροστά μου το μαρτύριο και λέγω, αν με πετσοκόβουνε με το μαχαίρι θα έχω τη δύναμη να ομολογώ τον Χριστό? Με κόβουνε λίγο λίγο. Εάν ακόμη με βάλουν μέσα σε ένα κρύβανο, να πάω να σκάσω από τη ζέστη, όπως τον Άγιο Γεώργιο, τον νέο μάρτυρα 1818, τον Εκραψάνης, που τον έβαλαν σε ένα λουτρό χαμάμ εδώ στον Κύρναβο, μπαίνοντας πρώτης γεφύρας είναι, που είναι, σώζεται ένα ερείπιο, ήτανε λουτρά τουρκικά αυτά, χαμάμ δηλαδή, και εκεί πέρα τον έβαλαν αφού πύρωσαν τις πέτρες και χύσαν νερό κρύο για να βγάλει πολλούς αθμούς, το γνωστό λουτρό το τουρκικό που έσκασε κανείς μέσα, τον έβαλαν εκεί. Θα αντέξω όταν μόλις ανεβούν 30-35 βαθμοί το θερμόμετρο και αρχίζω και σκάζω και λέγω να ουφ? Ή ακόμη αν μ' αφήσουν μυστικό μία εβδομάδα να μην φάω τίποτα, θα αντέξω? Αγαπητοί μου, πρέπει να δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας. Ακούστε με που σας το λέγω, για να μπορούμε να σταθούμε ομολογητέ του Χριστού και να κάνουμε, αν θέλετε, και ασκήσεις. Για όλα τα πράγματα κάνουμε ασκήσεις, ακόμα για μια υποτιθεμένη υποτιθέμενο βομβαρδισμό. Μαθαίνουμε μαθήματα αεραμήνης. Τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, να μην χάσουμε εκείνη την ώρα την ψυχραιμία μας. Ναι, μου λέτε, κάνουμε ασκήσεις στο θέμα του μαρτυρίου. Όπως σας είπα, κόπηκες. Κόπηκες, αδελφέ μου. Βάζεις τις φωνές, τα κλάματα, α! Τι είναι, ψυχραιμία λιγάκι. Σου ποράει το δόντι, κάτι. Βάζεις τις φωνές. Γιατί? Η ψυχραιμία. Αν ήτανε και έτρωγες γροθιές για να σου βγάλουν τα δόντια, τι θα έκανες, αδελφέ μου? Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, αγαπητοί. Να ανά πάσα στιγμή να τοποθετούμεθα μέσα σε μία πραγματικότητα. Ωστόσο, τι μορφή μπορεί σήμερα να έχει αυτή η ομολογία? Γιατί εμείς σήμερα βρισκόμαστε στον 20ο αιώνα, πολλές φορές διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και βλέπουμε φρικώδη μαρτύρια που τους έκαναν. Σημειώσατε ότι τα μαρτύρια που περιμένουν τους χριστιανούς τις έσχατες μέρες οχριούν τα αρχαία μαρτύρια. Το λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Θα είναι, λέγει, τόσο φοβερά τα μαρτύρια, διότι θα έχουν πια να παλέψουν με αυτόν τον ίδιο τον Αντίχριστον. Ενώ πρώτα επάλευαν με τα όργανα του Αντιχρίστου. Και λέγει ότι οι μάρτυρες της εποχής του μέλλοντος θα είναι πολύ ανώτεροι από τους μάρτυρες του παρελθόντος. Δηλαδή τα μαρτύρια, αγαπητοί μου, ας τα αναμένουμε φοβερά όσο προχωρούμε στο τέλος. Γι' αυτό και πρέπει να παρασκευαζόμεθα. Γι' αυτό και πρέπει να ετοιμαζόμεθα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, σε αυτό τον τόπο, γιατί ποικίλουν οι τόποι για την ίδια χρονική στιγμή, αυτή λοιπόν τη στιγμή, για αυτό τον τόπο που είμαστε εδώ πέρα, ας πούμε στον ελληνικό χώρο, τι είδους μορφή μπορεί να πάρει η ομολογία μας? Πώς μπορούμε να ομολογούμε τον Χριστό? Διότι οφείλουμε και πρέπει πάντοτε να ομολογούμε τον Χριστό, εν παντή τόπο και χρόνο. Πρώτα, πρέπει να ομολογούμε τη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Θεμελιώδης ομολογία αυτή. Ακούσατε το? Οι εφημερίδες, έργα στην τηλεόραση, έργα στον κινηματογράφο, συζητήσεις, εκδόσεις, βιβλία, όλα αυτά στρέφονται εναντίον της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Μπορείς, αδελφέ μου, να ορθώσεις το ανάστημά σου και να πεις, ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. διότι σήμερα αρνούνται την Θεία Φύση του Χριστού. Και να πεις όχι, ο Χριστός είναι τέλειος Θεός, είναι και τέλειος άνθρωπος. Θα γελάσουν οι άλλοι, θα σας πούν, πιστεύεις καημένο ότι ο Χριστός είναι Θεός? Ένας άνθρωπος ήτανε. Όχι, πιστεύω ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Δηλαδή θεάνθρωπος. Αυτό είναι η πρώτη ομολογία. Ακούσατε το αυτό, ότι είναι η πρώτη ομολογία. Θεμελιώδου σημασίας, αναγκαιοτάτη ομιλία, ομολογία, ταυτοχρόνως δε και φράγμα, τουλάχιστον για αυτό το δύσμυρο τόπο μας, από πνευματικής πλευράς, ένα φράγμα που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα ρεύμα ορμητικό αυτή τη στιγμή απιστίας και αθεΐας. Και οι συνέπειες της απιστίας και της αθεΐας είναι όλα τα άλλα. Το πλήρες ξεχαρβάλωμα από κορύφημα του οποίου είναι αυτός ούτως ο αναρχισμός. Αλλά ακόμα θα πρέπει να ομολογούμε και κάθε δογματική αλήθεια που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά και την Ευαγγελική Ηθική. Προσέξτε αυτό, και την Ευαγγελική Ηθική. Ποια είναι η ηθική? Ο τρόπος του ζήν, ο τρόπος με τον οποίο ζει κανείς ευαγγελικά. Και εξαράρχομαι πάλι στο παράδειγμα της νηστείας. Να σου πει ο άλλος, νηστεύεις, και τι είναι αυτό, δεν είναι τίποτα σπουδαίο? Α, καημένε, τα εξερχόμενα λέει, όχι τα εισερχόμενα. Βλακοδέστατα, επιπολαιότατα, λένε αυτά τα πράγματα που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ούτε διάβασαν ποτέ τους το Λόγο του Θεού να δουν γιατί το λέει αυτό ο Χριστός και πού το λέει. Εν διάρκει την περίπτωση το να πει κανείς, μάλιστα Κύριε, νηστεύω. Αυτό είναι ομολογία διωτής ευαγγελικής. Και ακόμη αν θέλετε, είναι και η ομολογία πίστεως με τη ζωή μας την ίδια. Δεν είναι μικρό πράγμα, μέγας πειρασμός, και προσέξτε αυτό, το να ζεις κόντρα στο ρεύμα της εποχής σου. Με την έννοια ότι ο τρόπος με τον οποίο θα ζεις δεν θα μοιάζει με τον τρόπο που ζουν όλοι. Ντύνονται με την τελευταία μόδα οι άνθρωποι ή με πράγματα τα οποία είναι εκτός ηθικής Ευαγγελίου. Αν είσαι εσύ σεμνός και συντηρητικός άνθρωπος, είναι ομολογία με τη ζωή σου. Τρέχουν στις πορνίες οι άνθρωποι, να λες όχι εσύ. Τρέχουν στις μοιχείες οι άνθρωποι και απατούν τις γυναίκες τους και οι γυναίκες τους άνδρες των, εσύ θα λες όχι. Οι άλλοι θα σε πούνε βλάκα και εσύ θα πεις όχι. Πλουτίζουν οι άνθρωποι καθιονδήποτε τρόπον, με καταχρήσεις ποικίλες και ευκαιρίες, με ποικίλες που τους τυχαίνουν και τα λοιπά, εσύ θα πεις όχι. Βλάκα θα σε πούν, εσύ θα πεις ό,τι θέλετε πείτε με, εγώ θα ζήσω όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Δεν ζεις με το σταυρό στο χέρι και το Ευαγγέλιο στο χέρι, θα σου πούν. Εσύ θα πεις ζεις με το σταυρό στο χέρι και το Ευαγγέλιο στο χέρι. Αυτή είναι η ομολογία της διωτής, του τρόπου της ζωής. Και οι καρποί βεβαίως της ομολογίας δεν αργούν να έρθουν. Ή οι καρποί αγαπητοί μου, το είπε ο Κύριος, θα αναγνωριστούμε εν ημέρα κρίσεως, θα μας ομολογήσει ο Χριστός. Ομολόγησες τον Χριστό, θα σε ομολογήσει και εκείνος. Αλλά αυτό το πράγμα είναι σπουδαίο. Αλλά θα μου πείτε ότι είναι της ημέρας εκείνης. Σήμερα έχουμε και τώρα καρπούς. Είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Η χαρά, η ειρήνη. Βλέπετε τους ανθρώπους που αρπάζουν, που μοιχεύουν. Στο τέλος θα πάνε και θα πέσουν στα χέρια του ψυχιάτρου. Του ψυχιάτρου τα χέρια θα πέσουν. Ο αμαρτάνων έναντι του Κυρίου, λέγει Σοφία Σιράκ, 38 κεφάλαιων, εμπέσει. Το σημείο μικρόν γιώτα θέλει εμπέσει. Εμπέσει ισχύρας ιατρού. Αμαρτάνεις, θα πέσει στα χέρια του γιατρού γρήγορα. Αρπάζεις, θα αρχίσει το άγχος, θα αρχίσει ο φόβος, μη με πιάσουν, μη με βρουν ή με πιάσαν. και βγήκε το όνομά μου στη δημοσιότητα. Όλα αυτά θα σου σπάσουν τα νεύρα, θα σου αφαιρέσουν την ειρήνη και τη χαρά. Είσαι τίμιος? Είσαι άνθρωπος που έχεις το θάρρος να σταθείς όπως πρέπει να σταθείς και το θέλει ο Χριστός? Τότε, αγαπητέ μου αδελφέ, θα έχεις ειρήνη, θα έχεις χαρά, θα έχεις ευτυχία μέσα σου. Θα είσαι ο πιο ευτυχής του κόσμου. Όλος ο κόσμος θα είναι δικό σου. Και ο ουρανός και τα αστέρια και τα υποχθόνια της γης, όλα δικά σου είναι. Γιατί είναι του Θεού και είσαι παιδί του Θεού. Και όταν είσαι παιδί του Θεού, είσαι κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Χριστού. Από την παρούσα ζωή. Από την παρούσα ζωή. Ναι, ναι. Αισθάνεσαι ότι όλα τα περιβόλια του κόσμου είναι δικά σου. Οι θάλασσες είναι δικές σου. Τα βουνά είναι δικά σου. Όλα είναι δικά σου. Για δοκιμάσατε το. Είναι θέμα εμπειρίας. Δοκιμάσατε το. Αγαπητοί μου, πώς βέβαια θα τα επιτύχουμε όλα αυτά? Να πώς θα τα επιτύχουμε. Εάν σταματήσουμε να μοιοπάζουμε, προσέξτε αυτό, να μοιοπάζουμε, να είμαστε κοντόφθαλμοι και να προεκτείνουμε αυτή την όρασή μας μέχρι τον ουρανό και μέχρι την αιωνιότητα. Αδελφέ μου, η ζωή σου δεν σταματά. Ούτε στην υπόθεση του μαγαζιού σου, ούτε στην υπόθεση του χωραφιού σου ή του γραφείου σου, ούτε στο γεγονός της οικογένειας σου. Η ζωή σου επεκτείνεται, απλώνεται. Άνοιξε τα μάτια σου, βάλε γυαλιά, να βλέπεις μακριά, να κατανικήσεις την πνευματική σου μοιοπία για να δεις τον ουρανό και την αιωνιότητα. Και όταν κάποτε δεις, αντικρίσεις, μέσα σου αποκαλυφθεί η πραγματικότητα της αιωνιότητος και του ουρανού, τότε θα πεις, βρε φτώχεια που υπάρχει στη γη αυτή. Κάποτε λέγει ο Λάζαρος, όταν τον ανέστησε ο Χριστός, παράδοση του λαού είναι αυτό, δεν γέλασε ποτέ γιατί δοκίμασε την πίκρα του Άδου. Και τότε μια μέρα είδε έναν άνθρωπο να κλέβει ένα σταμνί και γέλασε ο Λάζαρος και είπε, για κοίταξε, ο πυλός κλέβει τον πυλό. Έτσι, τι έπαθε ο Λάζαρος?

0: αφορώντες, βλέποντες, εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Στο Χριστό μας πρέπει να βλέπουμε. Και ακόμα να έχουμε τη συνέστηση, να έχουμε τη συνέστηση ότι πριν από μας, τώρα που εμείς ζούμε και μετά από μας, αναρρύθμιτα πλήθη Αγίων υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν που θα δίνουν τη μαρτυρία της ομολογίας των εις τον Ιησού Χριστόν. Δεν είμαστε μόνοι. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, το σούτον και ημείς έχοντες περικείμενον ημίν έφος μαρτύρων, μας περιβάλλει τέτοιον έφος μαρτύρων, όγκον αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτία. Ας τα αφήσουμε όλα εκείνα που μας εμποδίζουν να δούμε τον Χριστό και να τον ομολογήσουμε. Διυπομονής τρέχομε τον προκύμενον ημίν αγώνα, και με υπομονή ας τρέχομε τον αγώνα που έχει μπει μπροστά μας. Αν αγαπητοί μου έτσι κινηθούμε, τότε σ' όλη μας τη ζωή μέχρι την τελευταία μας πνοή θα είμεθα ομολογητέ του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η έννοια της ομολογίας του Χριστού» και θα ακούσουμε την ομιλία του με θέμα «Οι Άγιοι Πάντες» που εκφωνήθηκε στις 9 Ιουνίου 1985.
0: Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας προβάλλει το πορφυρούν ενδυμάτης που είναι η μαρτυρική πίστη των παιδιών της. Πράγματι, οι Άγιοι αποτελούν τον λαόν του Θεού. Ο Θεός πάντοτε ήθελε όλοι οι άνθρωποι να είναι λαός του, αλλά εκείνο το οποίο θα επολιτογράφει τον κάθε άνθρωπο ως μέλος, ως πολίτη του λαού του, θα ήταν η πίστης. Επειδή όμως όλοι οι άνθρωποι δεν θα επίστευαν, διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ου πάντων η πίστης δεν είναι για όλους, δυστυχώς δεν είναι για όλους η πίστης, γι' αυτό το λόγο ο λαός του Θεού είναι μόνον ένα μέρος από όλον τον κόσμο, και το μέρος αυτό που αποτελεί τον λαόν του Θεού είναι οι Άγιοι, αυτούς που σας είπα σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει των Αγίων Πάντων. Αυτοί είναι οι Άγιοι, και Άγιος σημαίνει ο ξεχωρισμένος, αυτός που ξεχώρισε από τον κόσμο. Προσέξτε παρακαλώ την πρώτη έννοια της λέξεως Άγιος. Είναι ο ξεχωρισμένος από τον κόσμο. Είναι μία έννοια η οποία διαφεύγει ολότελα από τους πιστούς μας. Αν κάποιος αρχίζει να ζει ακριβώς τη ζωή της αγιότητος στην πρώτη της φάση, που είναι το ξεχώρισμά του από την κοσμική νοοτροπία και από τον κοσμικό τρόπο του ζήν, δεν έχει πλέον δηλαδή κοσμική ζωή, ξεχωρίζει, αποκόπτεται. Οι άλλοι τον ηρωνεύονται και του λέγουν οι πιστοί πάλι, εκείνοι που δεν έχουν επίγνωση του τι ακριβώς είναι αγιώτης, ότι έγιναν απόκοσμοι, ότι ξεκόπηκαν πια από τη ζωή, ότι ξεκόπηκαν από την κοινωνία των ανθρώπων, και το θεωρούν αυτό αληθινή συμφορά. Αν ποτέ γονείς δουν τα παιδιά τους να ζουν μια πνευματική ζωή ξεχωριζόμενα από τον κόσμο, το θεωρούν πραγματική συμφορά. Κι όμως σας λέγω άλλη μία φορά, η έννοια, η πρώτη έννοια της αγιότητος είναι αυτό που λέγω, βάζω στην άκρη, ξεχωρίζω. Πολλάκις το έχω πει, θα το πω άλλη μία φορά. Λέμε το Άγιον Ποτήριον. Ο χρυσός ή ο άργυρος ή το μέτωλο από το οποίο είναι φτιαγμένο το Άγιον Ποτήριον,

0: είναι άγιον. Σημαίνει ότι επειδή έχει και περιέχει το αίμα του Χριστού που είναι άγιον, αυτό το ποτήρι, αυτό το σκεύος δεν πρέπει να είναι σε κοινή χρήση, αλλά πρέπει να είναι σε ξεχωριστή χρήση, μόνο δια να περιέχει το αίμα του Χριστού. Συνεπώς λέγεται άγιον ως ξεχωρισμένον. Ναι λοιπόν, σας είπα η πρώτη έννοια, ότι οι Άγιοι είναι οι ξεχωρισμένοι από τον κόσμο, ο ξεχωρισμένος λαός, είναι βασικής σημασίας. Η δευτέρα έννοια είναι οι ενάρετοι, εκείνοι οι οποίοι τηρούν τις εντολές του Θεού και ζουν την αρετή. Είναι η δευτέρα όψης, η δευτέρα έννοια της αγιότητος. Ώστε αυτές οι δυο, οι αφιερωμένοι, δηλαδή οι ξεχωρισμένοι, και οι ενάρετοι, αποτελούν το λαό του Θεού, δηλαδή τους Αγίους. Κύρια γνωρίσματα των Αγίων είναι η πίστης και η αγάπη. Αλλά και τα δυο αυτά μαζί, η πίστης και η αγάπη, έχουν την σφραγίδα του μαρτυρίου. Επειδή ο κόσμος δεν δέχεται τον Θεόν, γι' αυτό το λόγο η προβολή της πίστεως και της αγάπης των Αγίων αποβαίνει σε μαρτυρία, αλλά και σε μαρτύριον. Είναι αδύνατον Άγιος να μην είναι μάρτυρς. Και φυσικά το φάσμα του μαρτυρίου είναι ευρύ, από το μαρτύριο της συνειδήσεως μέχρι το μαρτύριο του αίματος. Μπορεί βεβαίως κάποιος να μην πεθάνει μαρτυρικά, με την έννοια να δώσει το αίμα του, αλλά όμως αυτός οπωσδήποτε ζει το μαρτύριο μέσα του, ότι σαν ξεχωρισμένος από τον κόσμο, σαν τηρών το θέλημα του Θεού, δείχνοντας την αγάπη του στον Χριστό, ο κόσμος στρέφεται εναντίον του. Είναι όμως και μια άλλη πτυχή μαρτυρίου, η οποία είναι ευγενεστάτη, και αυτή βέβαια, ότι σας είπα, είναι ευγενέστατον, προσέξατε την, είναι το μαρτύριο. Γιατί ο κόσμος δεν είναι κοντά στον Χριστό? Γιατί ο πατέρας μου δεν είναι κοντά στον Χριστό? Γιατί η μητέρα μου, γιατί το παιδί μου δεν είναι κοντά στον Χριστό? Εγώ θα σωθώ, το παιδί μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο φίλος μου δεν θα σωθούν? Είναι ένα μαρτύριο. Ο πιστός λοιπόν που καλλιεργεί την πίστη και την αγάπη επισφραγίζεται από το μαρτύριο. Σας είπα όμως ότι έχει γνωρίσματα την πίστη και την αγάπη. Τι δηλαδή ακριβώς? Αναγνωρίζει τον Θεόν ως Κύριον, ως Δημιουργόν, ως Προνοητήν, ως Άγιον. Και αυτόν τον Θεόν πραγματικά τον αγαπά με όλη τη δύναμη της ψυχής του ο άνθρωπος. Σκεφτείτε ότι με αυτή την πίστη πετυχαίνουμε δυο θαυμαστές καταστάσεις. Η μία είναι η απαλλαγή από το κακό. Σας διάβασα επίτηδες των κατάλογων, παραλείποντας μερικά για να μην μακρηγορήσω, από το Ιερό Κείμενο, από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστολού Παύλου, για να κατανοήσετε τι επέτυχαν εκείνοι που είχαν την πίστη. Λέγει πολλά. Έφραξαν στόματα λεόντων, υπενήσετε τους τρεις πέδας και τον Δανιήλ, ο ιερός συγγραφεύς, και έφυγαν στόματα μαχαίρας κλπ. Προσέξτε, έφυγαν στόματα μαχαίρας. Το μαχαίρι, η μάχαιρα, εκεί που κόβει, δηλαδή η ακμή της, λέγεται στόμα. Όπως ακριβώς το στόμα τρώει, τρώγει, μασάει, καταπίνει, έτσι το μαχαίρι εκεί που πέφτει τρώγει, μασάει, καταπίνει, εξολοθρεύει, σφάζει. Γι' αυτό λέγεται η ακμή του μαχαιριού στόμα. Έφυγον, λέγει, στόματα μαχαίρας, δηλαδή γλίτωσαν από το λεπίδι, γλίτωσαν από το μαχαίρι αυτοί που είχαν πίστη. Είναι μεγάλο πράγμα. Προσέξτε αυτό. Λίγο πιο κάτω μας λέγει ότι με την πίστη αντιμετώπισαν κάθε δυσκολία. Ανάμεσα σε αυτές τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν είναι και αυτό. Εν φόνο μαχαίρας απέθανον. Πέθαναν, λέγει, πέθαναν με τον θάνατον που επιφέρει το μαχαίρι. Ίσως θα πείτε, τι μεν γλιτώνω από το μαχαίρι με την πίστη, οι δε προσφέρονται στο στόμα του μαχαιριού πάλι με την πίστη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μήπως αυτά είναι αντιφατικά? Αν ποτέ το προσέξατε αυτό στην Αγία Γραφή, όταν τη μελετάτε, αγαπητοί μου, προσέξτε. Είναι δύο όψεις. Πώς με την πίστη κανείς κατορθώνει σπουδαία πράγματα γλιτώνοντας? Και πώς με την πίστη καταφέρνει να αντιμετωπίσει το μαρτύριο? Δηλαδή το μαχαίρι, που σημαίνει ο Θεός δεν σε αφή, δεν σε γλιτώνει, αλλά σου δίνει θάρρος και δύναμη πολύ για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο, να τον αντιμετωπίσεις πρόσωπον προς πρόσωπον και να γίνεις θύμα και να αναδειχθείς νικητής. Βλέπετε, παρακαλώ, όταν οι τρεις παιδες απειλήθηκαν από τον Ναβουχοδονόσορα ότι επειδή δεν προσκύνησαν το χρυσό άγαλμα του Μαρδού θα ρυφθούν εις το εκείνο το καμίνι το πυρωμένο, απήντησαν. Και τότε είπε ο Ναβουχοδονόσορ, και τότε για να ειδούμε ποιος θα είναι αυτός ο Θεός σας που θα σας γλιτώσει, που τον προσκυνάτε και δεν προσκυνήσατε τον πολιούχον της Βαβυλώνος, τον Μαρδού. Και οι τρεις παιδες είπαν, εάν θέλει ο Θεός μας, είναι δυνατός να μας γλιτώσει από το καμίνι. Εάν πάλι δεν θέλει, εμείς θα αντιμετωπίσουμε το καμίνι. Ο Θεός στην προκειμένη περίπτωση ήθελε να τους γλιτώσει. Μπορούσε όμως να μην τους γλιτώσει ο Θεός. Θα τους έδινε όμως την δύναμη, όπως και ήδη την έχουν οι τρεις παιδες την δύναμη. Δύναμη πίστεως να αντιμετωπίσουν το μαρτύριο του πυρωμένου καμινιού. Το λέγω αυτό γιατί μερικοί νομίζουν ότι πρέπει, κρατώντας την πίστη στα χέρια, πρέπει συνεχώς να γίνονται αντικείμενα θαυμάτων. Ότι αφού εγώ πιστεύω στο Θεό, γιατί μου τύχε αυτό? Για να σας βγάλω από αυτή την πλάνη, αγαπητοί μου, σας έδειξα αυτό το σημείο. Ότι δεν είναι να γλιτώνω πάντοτε θαυμαστά. Θα γλιτώσω και θαυμαστά, εάν το κρίνει ο Θεός. Αλλά η σπουδαιότερα περίπτωση δεν είναι αυτή. Η σπουδαιότερα περίπτωση είναι να έχω τη δύναμη να αντιμετωπίσω το κακό, να αντιμετωπίσω τον κίνδυνο και να πέσω επί του πεδίου του μαρτυρίου και της ομολογίας. Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Και τώρα μια αναφορά, αγαπητοί μου, μετά την αναφορά εις το λαό του Θεού, αναφορά εις τον αρχηγόν του λαού του Θεού, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν. Από και ορώ, που σημαίνει να βλέπω πολύ καλά, εις τον αρχηγόν της πίστεως και τον τελειωτήν, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Όπως λέγει ένας εκκλησιαστικός πατήρ, είναι το μείζον αρχέτυπων. Είναι το πρώτον και το μέγιστον αρχέτυπον, υπόδειγμα το οποίον, στο οποίον πρέπει να προσβλέπουμε. Πώς θα γίνομαι αλήθεια πολίτε του λαού του Θεού? Πρώτον, δια της πίστεως. Δεύτερον, δια της αγάπης. Τι σημάς χωρίσει, λέγει, από τις αγάπης του Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και τρίτον, δια της ενατενήσεως εις τον Χριστόν, εις το διηνεκές της ζωής μας. Πρέπει να βλέπουμε διαρκώς προς το πρόσωπον του Ιησού Χριστού, αφορώντες. Αφορώντες, δηλαδή βλέποντες προς το πρόσωπον του αρχηγού της πίστεως και τελειωτού Ιησού Χριστού. Γιατί, απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος, ή να μάθομεν τρέχειν, βλέπομεν εις τον Χριστόν. Για να μάθουμε να τρέχομε, πρέπει να βλέπουμε εις το πρόσωπον του Χριστού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σπουδαίο να βλέπει κανείς το πρόσωπο του Χριστού. Αν μου πείτε τι θα πει να βλέπω εις το πρόσωπον του Χριστού. Ξέρετε, κάποτε πέρασε ένας ακροβάτης επάνω σε ένα σκηνί πάνω από τον καταράκτη Νιαγάρα. Πλήθος πολύ ήταν αριστερά και δεξιά της όχθης του ποταμού να δει το εγχείρημα, το επιχείρημα. Και κατάφερε και πέρασε αυτός ο ακροβάτης. Όταν ερωτήθηκε πώς κατάφερε και πέρασε η βοή του καταράκτου, η τόσο φοβερή, και από κάτω το χάος, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να τον καταπιεί εκείνος ο φοβερός καταράκτης, δεν τον τρόμαξε? Και είπε, είχα ένα μυστικό. Στην άλλη άκρη του σκηνιού είχα μια αναμένη λάμπα και έβλεπα εκείνη και προσπάθησα να μην βλέπω και να μην ακούω τίποτα από ό,τι γίνονταν γύρω μου. Έτσι είναι ένας καταράκτης, αγαπητοί μου, ο κόσμος αυτός που με τη βοή του μας παρασύρει. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μείνουμε στην ευθεία του σκοπού μας και του προορισμού μας αν δεν βλέπουμε προς το πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν ανάγκη να βλέπουμε προς το πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Ένας τρόπος είναι η μονολόγιστη ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτή η οποία λέγεται διαρκώς, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, η διαρκής αναφορά στο όνομα του Ιησού Χριστού, είναι η όραση του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αλλά είναι, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο αρχηγός της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ο εισηγητής της πίστεως εις τον κόσμο. Τόσο γιατί μας μιλάει για τον Τριαδικόν Θεόν, μας αναφέρει ότι πρέπει να πιστέψουμε εις τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν, όσο και το να πιστέψουμε εις το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Προσέξτε παρακαλώ την Ευαγγελική περικοπή. Όποιος λέγει με ομολογήσει, εκείνον θα ομολογήσω και εγώ. Όποιος αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του, το παιδί του και την κόρη του, πιο πάνω από μένα δεν μου είναι άξιος. Δεν νομίζετε ότι αυτό είναι μια φοβερή αξίωση? Μια φοβερή απέτηση αν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός? Αλλά τι φυσικότερον να απαιτήσει αυτό ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, εάν είναι Θεός? Διότι πάνω από τον πατέρα μου και τη μάνα μου, το παιδί μου και τον αδελφό μου δεν είναι ο Θεός? Τι φυσικότερο λοιπόν πράγμα? Τι σημαίνει λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου? Ότι ο Κύριος προβάλλει το πρόσωπό του προς πίστη. Ποιον πρόσωπον? Το θεανθρώπινο πρόσωπον προς πίστη. Αυτό θα πει ότι είναι ο αρχηγός της πίστεως. Αλλά είναι ακόμη και ως άνθρωπος ο επικεφαλής όλων των πιστών και των Αγίων και των μαρτύρων σαν ο πρώτος μάρτης, αυτός που έμεινε πιστός εις το μαρτύριον του Σταυρού, όπως λέγει πάλι στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ως ο οποίος αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας, κατεφρόνησε την εσχήνην υπομείνας το μαρτύριον του Σταυρού. Είναι όμως και τελειωτής ο Ιησούς Χριστός. Έχει τη δύναμη να τελειοποιεί τους πιστούς και να φέρει εις πέρας την πίστη των Αγίων, αλλά και το μαρτύριόν των. Εγώ ξεκινώ να ζήσω πνευματική ζωή. Ξέρω εάν θα φτάσω στο τέλος της ζωής μου να φέρω εις πέρας την πίστη μου αυτή, και αν ακόμα υποτεθεί ότι πρέπει να μαρτυρήσω μαρτύριον αίματος δια των Χριστών, γνωρίζω εάν θα φέρω εις πέρας τούτη την αποστολή μου? Δεν το ξέρω. Εκείνος ο οποίος θα με τελειοποιήσει είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό αγαπητοί, όταν ξεκινάει κάποιος να δώσει το μαρτύριό του, τη μαρτυρία του, και να υποστεί μαρτύριον, μαρτύριον αίματος, ήδη συλλαμβάνεται, οδηγείται σε συνέδρια και δικαστήρια, οδηγείται σε έναν βασανισμό. Πουθενά δεν φέρεται ο Χριστός. Όταν ρυφθεί στη φυλακή δια το παρακάτω μαρτύριον, τότε εμφανίζεται ο Χριστός. Σε πάρα πολλούς μάρτυρες, αν όχι σε όλους, ό,τι μαρτυρίες έχουμε το γνωρίζουμε, εμφανίζεται ο Χριστός εις εκείνους που είναι ειδηρυγμένοι μέσα στη φυλακή, ετοιμοθάνατοι. Πάρε θάρρος, μη φοβάσαι. Θυμηθείτε τον Άγιον Πολύκαρπον μέσα εις το στάδιο, διότι δεν έμενε περιθώριο φυλακής, ήδη οδηγήθηκε στο στάδιο και εκεί θα δώσει πλέον τη μαρτυρία του και θα υποστεί το μαρτυριό του. Ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό που την άκουσαν όλες οι κερκίδες: Πολύκαρπε θάρρος, Πολύκαρπε πάρε θάρρος. Ακούτε, και ο Άγιος Πολύκαρπος επήρε θάρρος. Είναι πια μια ζωντανή μαρτυρία, παρουσία του Ιησού Χριστού, ο οποίος έρχεται να τελειοποιήσει το μαρτύριο του πιστού. Γι' αυτό και λέγεται όχι μόνον αρχηγός της πίστεως, αλλά και τελειωτής. Αγαπητοί μου, καθόλου το μήκος της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού, και ξέρετε ποια είναι αυτή η χιλιετής βασιλεία του Χριστού, ο χρόνος του Ευαγγελίου, είναι ο χρόνος ανάμεσα στις δυο παρουσίες του Χριστού, την πρώτη και τη δεύτερη. Τώρα περνάμε τα χίλια χρόνια. Είναι στρογγυλός αριθμός. Δεν είναι χίλια χρόνια, αλλά είναι μεγάλο μήκος χρόνου. Αυτή είναι η σωστή ερμηνεία, όχι αυτή που λέγουν οι χιλιαστέ. Καθόλου λοιπόν το μήκος της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού, δηλαδή του χρόνου του Ευαγγελίου, έχουμε Αγίους. Δεν υπάρχει καμία εποχή καθόλου αυτό το μήκος που να στερείται Αγίων, που σημαίνει ότι και εμείς καλούμεθα να στρατολογηθούμε από το αιώνιο αυτό σάλπισμα του εσφαγμένου αρνίου και εστικότος, και να δώσουμε και εμείς δείγματα πίστεως, ομολογίας, αγάπης και μαρτυρίου προς αυτό. Όταν κάποιος δεν γιορτάζει, του λέμε γίνε Άγιος για να γιορτάζουν όλοι εκείνοι που θα φέρουν το όνομά σου. Και όλοι οι άλλοι που γιορτάζουν, γιατί γιορτάζουν? Γιορτάζουν για να μιμηθούν τον Αγιό τους. Συνεπώς σημαίνει ότι η μνήμη των Αγίων που σήμερα έχουμε δεν είναι παρά μία πρόκληση για να μπορέσουμε να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους που γιορτάζουμε σήμερα. Είναι εντολή, αγαπητοί μου. Είναι η υψίστη εντολή που έδωκε ο Κύριος. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Δεν είναι ακαδημαϊσμός, είναι εντολή. Άγιοι γίνεστε, να γίνεστε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Μην ξεχνάμε ότι τον έφος των μαρτύρων που αναφέρει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος είναι περικείμενον. Έτσι λέγει, το περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, αυτό που είναι ολοτρίγυρά μας, αυτό το νέφος των μαρτύρων μας προκαλεί και μας προσκαλεί.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλιναίου με θέμα «Οι Άγιοι Πάντες», που εκφωνήθηκε στις 9 Ιουνίου 1985.
2: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Ιουνίου. Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Λίγο μετά το ένδοξο μαρτύριό του, τα λείψανα του Αγίου Θεοδόρου μεταφέρθηκαν από την Ηράκλεια στα Ευχάητα, όπου κατατέθηκαν στην οικογενειακή οικία του Αγίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις που είχε αφήσει στο γραμματέα του Αύγαρο πριν το θάνατό του. Στον τόπο εκείνο επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων, σε βαθμό ώστε η πόλη έλαβε κατόπιν το όνομα Θεοδωρούπολη. Αυτή την ανακομιδή μνημονεύουμε σήμερα. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης αναφέρει ότι στο Καρσάτ, κοντά στη Δαμασκό, βρισκόταν ναός αφιερωμένος στον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη, τον οποίο οι Σαρακινοί χρησιμοποιούσαν ως κατοικία, όπου διέμεναν με τις γυναίκες και τα παιδιά τους όταν κατέλαβαν τη Δαμασκό. Ένας από αυτούς εκτόξευσε ένα βέλος σε μια τοιχογραφία που εικόνιζε τον Άγιο και αμέσως άρχισε να τρέχει αίμα από το πρόσωπό του. Λίγο αργότερα, όλοι οι Σαρακινοί που βρίσκονταν στον ναό αυτό βρήκαν το θάνατο.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού, δύο στρατιώτες, καταγόμενοι από το Δωρίστολο, ο Νίκανδρος και ο Μαρκιανός, καταγγέλθηκαν στις αρχές ως χριστιανοί. Αφού τους ανέκριναν, τους έριξαν στη φυλακή. 20 ημέρες αργότερα τους έβγαλαν και καθώς παρέμεναν ακλόνητοι στην πίστη, τους ξέσχισαν με σιδερένια κτένια και αφού τους κρέμασαν στο ξύλο, τους κατατρύπησαν το σώμα με σιδερένιες αιχμές και τους έκαυσαν με δαυλούς. Κατόπιν τους άπλωσαν πάνω σε αναμένα κάρβουνα, τους ράβδισαν, έριξαν αλάτι στις πληγές τους και με πέτρες έσπασαν τις σιαγόνες τους. Η σύζυγος του Νίκανδρου παρακολουθούσε τη σκηνή και ενεθάρρυνε το σύζυγό της να δείξει καρτερία στα βασανιστήρια, ενώ η σύζυγος του Μαρκιανού έκλαιγε και δείχνοντας σε αυτόν το βρέφος της στην αγκαλιά της παρότρινε το μάρτυρα να λυπηθεί τη ζωή του. Ο Μακάριος Μαρκιανός τότε πήρε στην αγκαλιά του το παιδί και υψώνοντας τα μάτια του στον ουρανό είπε: «Κύριε, εσύ θα φροντίσεις για το παιδί αυτό». Και αφού ασπάστηκε το βρέφος και τη γυναίκα του, έτεινε πρόθυμα τον αυχένα κάτω από το ξύφος του Δημίου μαζί με τον Νίκανδρο.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης. Η Αγία Καλλιόπη διέλαμψε κατά τη βασιλεία του Δεκίου, 250 μετά Χριστόν, τόσο για την αγνότητα της ψυχής της, όσο και για το φυσικό της κάλους. Συνελήφθη από τους ιδωλολάτρες και φανερώνοντας με μεγάλο ζήλο την αγάπη της για τον Χριστό, μαστιγώθηκε και βασανίστηκε ανελαίητα. Οι δήμοι της απέκοψαν τα στήθη. Ένας άγγελος όμως του Θεού παρουσιάστηκε και τη γιάτρεψε. Κατόπιν την έσυραν πάνω σε θραυσμένα, αιχμηρά κεραμίδια, έκαυσαν το κορμί της με δαυλούς, άλυψαν με αλάτι τις πληγές και τις έτριψαν με τρίχινα πανιά. Τέλος η Αγία έλαβε τον Στέφανο της Νίκης δια του αποκεφαλισμού. Μνήμη του Οσίου Ναυκρατίου. Ο Όσιος Ναυκράτιος ήταν ιστερότοκος αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου και γεννήθηκε περί το 330. Υπερήχε όλων των άλλων αδελφών του στα φυσικά χαρίσματά του, στην ομορφιά, στη δύναμη, στη σβελτάδα του σώματος και στην ικανότητά του για το κάθε τι. Σε ηλικία 22 ετών, με την ευκαιρία μιας δημόσιας συγκέντρωσης, έδειξε τέτοια ρητορική δυνότητα ώστε συγκινήθηκε όλοι οι ομίγυροι. Οθούμενος όμως από την αγάπη του Θεού, απαρνήθηκε την κοσμική σταδιοδρομία του και στράφηκε στον ερημικό βίο, συνοδευόμενος από έναν υπηρέτη, τον Χρυσάφιο, σε τοποθεσία κοντά στον ποταμό Ήριδα του Πόντου, πυκνά δασωμένη και κρυμμένη στο κύλωμα απότομου βράχου. Δεν πήρε τίποτε μαζί του και ζούσε συγκεντρωμένο στον εαυτό του, μακριά από την τύρβη της πόλης και τη μέρημνα γιατά του κόσμου. Υποταγμένος και υπάκουος στη μητέρα του που ζούσε μαζί με την Αγία Μακρίνα, τρεις ημέρες δρόμο από εκεί στο σπίτι τους που είχε μετατραπεί σε μοναστήρι, διακονούσε ασθενείς και άπορους γέροντες προμηθεύοντάς τους τροφή που έβρισκε χάρη στην επιδεξιότητά του στο κυνήγι και το ψάρεμα. Έζησε επί 5 χρόνια με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την καταχριστών φιλοσοφία, και σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα καθώς κυνηγούσε με τον συναθλητή του Χρυσάφιο. Αυτή η δοκιμασία προκάλεσε μεγάλη θλίψη στη μητέρα του, χάρη όμως την πνευματική δύναμη και το ψυχικό σθένος της Αγίας Μακρίνας, ξεπέρασε τον πόνο της και αντί να θλίβεται, σκεπτόμενη την απουσία του, χαιρόταν για την τύχη που επιφυλάχθηκε στο γιο της στους ουρανούς.

Μνήμη του Οσιομάρτυρος Παύλου του Εντιμονή Καϊούμα. Ο Όσιος Παύλος ήταν γέννημα και θρέμα της βασιλεύουσας, όπου και έγινε μοναχός. Κατά τους χρόνους του διωγμού κατά των Σεπτών Εικόνων από τον Κωνσταντίνο V τον Κοπρόνημο, ήταν μεταξύ των ανδρείων εκείνων ομολογητών οι οποίοι τόλμησαν να ελέγξουν κατά πρόσωπο τον τύρανο, υπενθυμίζοντάς του ότι δεν ήταν αρμοδιότητα του αυτοκράτορα να αλλοιώνει τις παραδόσεις που θεσπίστηκαν από τους Αγίους Πατέρες και με το πρόσχημα της κάθαρσης της θρησκείας να εισάγει την ασέβεια. Ο αυτοκράτορας έξαλλος από τις μομφές αυτές διέταξε να φυλακίσουν τον Τολμητία και να βάλουν τα πόδια του στο τιμωρητικό ξύλο. Λίγες ημέρες αργότερα, παρουσιαζόμενος εκ νέου ενώπιον του, ο Παύλος επανέλαβε με μεγαλύτερη ακόμη σφοδρότητα την ομολογία του, με αποτέλεσμα ο Κωνσταντίνος να δώσει εντολή να αποκόψουν τη μύτη του Οσίου. Στην τρίτη ανάκριση, τρεις ημέρες αργότερα, ο Όσιος δήλωσε: «Ούτε ο παρατεταμένος εγκλισμός, ούτε οι ακροτηριασμοί μου, ούτε οποιαδήποτε άλλη μορφή θανάτωσης δεν θα με κάνουν να αρνηθώ την τιμή των ιερών εικόνων. Ο τύρανος, αν κυριευμένος από δαίμονα, διέταξε να τον περιχύσουν με λιωμένη πίσα πριν τον κλείσει στη φυλακή, όπου ο Όσιος στρεφόταν με θείους λόγους και προσευχές». Μετά από νέα ανάκριση που αποδείχθηκε εξίσου μάταιη, ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να εξορίξουν τους οφθαλμούς του Παύλου και κατόπιν να τον σύρουν με σχοινιά μέχρι την αγορά. Ο Όσιος παρέδωσε την ψυχή του καθοδόν και οι εργάτες της ανομίας έριξαν το σώμα του στα σκυλιά. Ευσεβείς χριστιανοί όμως κατάφεραν να το πάρουν και να το κρύψουν σε μέρος που έφραζε βαρύς λίθος, κοντά στη Μονή Καϊούμα, στη συνοικία της Τέρνας του Άσπαρ. 118 χρόνια αργότερα, ο Άγιος Πατριάρχης Αντώνιος Καβλέας ειδοποιήθηκε σε ενύπνιο να μεταβεί στη Μονή Καϊούμα και να προχωρήσει στην έβρεση του σκηνώματος του Οσίου Παύλου. Αφού τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στη Μονή, ο Πατριάρχης άρχισε τις έρευνες. Βρέθηκαν πλήθος σωστά καταδίκων και τέλος ανακάλυψαν μέγα λίθο. Μόλις τον μετακίνησαν, ο τόπος πληρώθηκε από Θεία Ευωδία και αποκαλύφθηκε το σκήνομα του Οσίου άφθορο σαν μόλις να είχε ενταφιαστεί. Μεταφέρθηκε με τιμή στο ναό της Θεοτόκου, όπου σύσσωμο σχεδόν ο λαός της βασιλεύουσας προσήλθε να το τιμήσει και πλήθος θαυμάτων επιτελέστηκαν τότε.

Ο Όσιος Αθρέ εν ειρήνη τελειούται. Ο Αβάς Αθρέ πέρασε πολλά χρόνια υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αβά Όρ στην έρημο της Νητρίας. Είχαν διαφορετική καταγωγή, έζησαν όμως εν ειρήνη και αρμονία, διότι μεγάλη ήταν η υπακοή του Αβά Αθρέ και βαθιά η ταπείνωση του Αβά Όρ. Ο τελευταίος ασθενούσε 18 χρόνια και ο Αθρέ τον υπηρετούσε με αγγελική υπομονή. Μια ημέρα, καθώς ετοίμαζε ένα ψαράκι που τους είχαν φέρει, τον φώναξε ο Αβάς Όρ: «Αθρέ, Αθρέ». Αμέσως παράδεισε το μαχαίρι πάνω στο ψάρι και παρουσιάστηκε μπροστά στον γέροντα. Ο Αβάς Ισόης, που ήταν παρόν, θαύμασε μια τέτοια υπακοή, και ο Αθρέ, για να του δείξει ότι δεν ήταν δική του υπακοή αλλά του γέροντά του, μαγείρεψε λίγο από το ψάρι, αλλά το έκαψε επί τούτου και κατόπιν το πρόσφερε στον γέροντα, ο οποίος το έφαγε δίχως να επιλέξει. Ο Αθρέ τον ρώτησε: «Είναι καλό, Αβά?» «Πολύ καλό», αποκρίθηκε ο Όρ. Το έφερε κατόπιν ένα άλλο κομμάτι ψάρι που ήταν πράγματι πολύ καλομαγειρεμένο και του είπε: «Το έκαψα, Αβά». «Ναι, σου ξέφυγε λιγάκι», απάντησε ο Αβάς Όρ. Και ο Αβάς Αθρέ είπε τότε στον Αβάς Ισόη: «Βλέπεις την υπακοή του γέροντα?»

Ιωσία Μελανία εν ειρήνη τελειούτε. Ο Άγιος Μάρτης Νίκανδρος ξύφη τελειούτε. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκος ξύφη τελειούτε. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφάνος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Θεοδόρου, επισκόπου Ροστόφ και Σουζντάλ. Έβρεση των Λιψάνων των Αγίων Βασιλείου και Κωνσταντίνου του Ιεροσλάβ. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου του Κβέλεθη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μεδάρδου, επισκόπου Νουαγιών.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα και καλώς ανταμώνουμε όπου γης και ταξιδεύουμε στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη με έναν Άγιο σύγχρονο, έναν Άγιο που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου. Άγιος Παναγής Μπασιάς, ένας Άγιος της Κεφαλονιάς. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον θεολόγο Δημήτρη Λυκούδη, που μας μιλάει για τον Άγιο Παναγή Μπασιά, από την εκπομπή που έχει στην συχνότητα του Λίχνου, του τηλεοπτικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, Πύργη Ακαθαίρετη. Από αυτή λοιπόν την δουλειά του θα τον ακούσουμε στα όσα έχει να μας πει και πολύ θα ωφεληθούμε για τον Άγιο Παναγή Μπασιά.
1: Για τον Όσιο Παναγή τον Μπασιά θα ομιλήσουμε σήμερα, ο οποίος στα 1801, αρχές του 19ου αιώνα, εγεννήθη εις το Λιξούριον της Κεφαλινίας, εις την όμορφη Κεφαλονιά μας. Εγεννήθηκε με περισσή φροντίδα και αγάπη και χαρά από την οικογένειά του. Ακολούθησε έναν άκρος πνευματικό, έναν ορθόδοξο δρόμο, μία ορθόδοξη βιωτή. Γι' αυτό και επεθύμησε από μικρό παιδί, αγαπούσε την Εκκλησία και επεθύμησε να αφιερώσει τον εαυτόν του, ο Παναγής Μπασιάς, εις τον Άγιον Θεόν και να ενδυθεί τον μοναχικό μονήρι χιτώνα και δρόμων. Παρά τα αυτά, έως τα 20 του χρόνια εκατόρθωσε να μάθει αρκετές ξένες γλώσσες για την εποχή του, μιλούσε 3 με 4 γλώσσες τις οποίες έμαθε από μόνος του. Ενθυμίστε, κάτι παρόμοιο έκαμνε και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Μόνος του διδάχθηκε όσες γλώσσες ομιλούσε και μάλιστα παρενθέτω ετούτη την ώρα αυτό το οποίο έρχεται στο νου μου για την ζωή του σκιαθήτη λογοτέχνη του Παπαδιαμάντη, ότι από ένα σημείο και μετά στην ζωή του ζούσε επαγγελματικός από μεταφράσεις ξένων κειμένων, τα οποία έδιδε προς δημοσίευση σε περιοδικά και τα οποία μετέφραζε με δική του προσπάθεια, διότι μόνος είχε μάθει τις ξένες γλώσσες αυτές τις οποίες και ομιλούσε. Έτσι λοιπόν και Όσιος Παναγής ο Μπασιάς εδιδάχθη και έμαθε αυτές τις ξένες γλώσσες και μάλιστα σπούδασε φιλοσοφία και θεολογία για την εποχή του. Στα 20 του περίπου χρόνια εμαθήτευσε λοιπόν και παρακολούθησε αυτά τα μαθήματα και πολύ αγαπούσε την διακονία, γι' αυτό και εδιορίστη διδάσκαλος σε ένα σχολείο στην περιοχή εκείνη της Κεφαλινίας. Όμως φανταστείτε τότε ότι η Κεφαλινία αρχές του 19ου αιώνα στελούσε υπό την ξενική κατοχή, με αποτέλεσμα όλα αυτά να είχαν συνέπειες και πνευματικές εις τον κόσμο. Μεταξύ αυτών ο Παναγής Μπασιάς ήταν από τους προτεργάτες που εφώναζαν και εκαλλιεργούσαν την ανάγκη και προέτρεπαν τον κόσμο για την πνευματική αφύπνιση, η οποία τότε ως δυτικός, θα λέγαμε, αήρ, ως δυτικός αέρας ερχόταν και κάλυπτε τα ήθη και τα έθιμα των Ορθοδόξων Ελλήνων. Και φώναζε λοιπόν ο Παναγής Μπασιάς μεταξύ άλλων για την πνευματική αφύπνιση και την διατήρηση της γλώσσας, της πίστεως, της Ορθοδόξου λατρείας μεταξύ άλλων και των ηθών και εθίμων των Ελλήνων και των Ορθοδόξων Χριστιανών, όχι μόνο της τοπικής περιφερίας της Κεφαλινίας, αλλά εις την απανταχού Ελλάδα της εποχής εκείνης, η οποία ασφαλώς και γεωγραφικώς ήταν περιορισμένη. Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι σε αυτήν την προσπάθεια της πνευματικής αφυπνίσεως ο Παναγής Μπασιάς στην ουσία παρετείται από το διδασκαλείο, δεν ήθελε να έχει επαφές με αυτόν τον ξενικό κάτοχο της νήσου, από την Δύση δηλαδή, να έχει επαφές με τους κατακτητές, με αποτέλεσμα, με τους πνευματικά κατακτητές, με αποτέλεσμα να αφιερώνει χρόνο σε μαθήματα κατηδίαν εις την οικία του. Όταν απεφάσισε, εφόσον εκοιμήθη ο πατέρας του να γίνει μοναχός και να ενδυθεί το μοναχικό ένδυμα και τον μοναχικό βίο, απεσήρθη κοντά εις την ίσον εκείνη, κοντά εις την οικία του, για να γίνει μοναχός και να βιώσει την πνευματική μοναχική ζωή. Αλλά τόσο η μητέρα, τόσο και οι αδελφές του ήσαν ακόμη εν ζωή και πότε η μητέρα, πότε οι αδελφές παρακινούσαν αυτόν για να επιστρέψει και πάλι σημά τους, δίπλα τους, διότι στην ουσία ήταν ο μόνος προστάτης φυσικός που είχαν εις την ζωήν. Έτσι και έκαμνε και επέστρεψε. Πέρασαν λοιπόν λίγο τα χρόνια, τον αξίωσε ο Άγιος Θεός να χειροτονηθεί διάκονος και ιερέας και μάλιστα δεν εζήτησε θέση εφημερίου από τον τότε επίσκοπο Κεφαλινίας και Μητροπολίτη. Αλλά τι εζήτησε? Να πηγαίνει εις τον Άγιον Σπυρίδωνα, εις τον Πλατίν Γυαλών, εκεί σε αυτό το μικρό εκκλησάκι και να λειτουργεί εκεί. Μάλιστα δεν λέγουν και οι ιστορικοί αλλά και οι συναξαριστές βιογράφοι του ότι έτρεχε ο κόσμος και διψούσε να ακούσει τα πύρινα κηρύγματα του Παναγί Μπασιά εις τον Άγιον Σπυρίδωνα εις τον Πλατή Γυαλών. Επέρασαν τα χρόνια, ακολούθησε μια μεγάλη πνευματική δραστηριότητα και φιλανθρωπική δράση ο Παναγής Μπασιάς, ο Παΐσιος δηλαδή, ως Παΐσιος ήταν το όνομά του όταν έγινε ιερεύς, αλλά είναι αλήθεια εις το χριστεπώνυμο πλήρωμα επικράτησε πλέον με το κοσμικό του όνομα ως Παναγής Μπασιάς. Ο Παΐσιος λοιπόν Μπασιάς έκαμνε τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, πνευματικό, καθαρά πνευματικό έργο. Και αυτό έρχεται και βροντοφωνάζει ότι ζει Κύριος ο Θεός. Και βροντοφωνάζει ότι αυτός ο άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου και μεστός όλων των πνευματικών αυτών χαρισμάτων και της θείας, κοινωνός της Θείας Μακαριότητας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πάντοτε έκαμνε εις την πράξη αυτό το οποίο εγνώριζε καλώς. Τι έκαμνε? Να δίδει εκείνο το έναυσμα εις τους ανθρώπους, ούτως ώστε και μόνο που τον συναντούσαν και μόνο που άκουγαν ένα από τα κηρύγματά του, να είτο ικανό ακόμα και αυτή η αντιληπτική δράση μέσω της ακοής, μέσω της οράσεως, έστω και μία φορά να είναι ικανή να κάνει τον πιστό να αλλάξει τη ζωή του. Να κάνει τον πιστό να αναθεωρήσει και να αφήσει τα πάντα στο περιθώριο και να πει ιδού ζώμεν, αύριον, σήμερα ζούμε και αύριο τι γίνεται. Και σε αυτήν την προσπάθεια ο Παναγής Παΐσιος Μπασιάς εκήρυξε Χριστόν έργοτε και λόγο, αλλά κυρίως με την προσωπικότητά του την πνευματική και ήτο τέτοιας ποιότητος η προσωπικότητά του, ώστε συνέρε ο κόσμος μόνο και μόνο να τον δει και να τον ακούσει. Και είναι αλήθεια, αμέσως πνευματικά άλλαξε ο τόπος. Ο κόσμος άλλαζε σε κάθε κήρυγμα που έτρεχε και τον άκουγε, άλλαζε ευθύς αμέσως πνευματικά. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ή το θέμα χρόνου αμέσως να γίνεται μεγάλη κουβέντα και συζήτηση για την πνευματικότητα του Παναγή Μπασιά, αυτού του ταπεινού ιερέως εις τον Άγιον Σπυρίδωνα στον Πλατή Γυαλό, ο οποίος έχει φήμη Αγίου και ο οποίος ήτο πνευματικός βαθύς γνώστης και μίστης των πνευματικών θεμάτων άνθρωπος και ιερέας και λειτουργός του υψίστου. Και τι κάνει τότε αυτή η ευλογημένη ψυχή? Για να προστατευθεί από αυτά τα καλά λόγια και από αυτές τις ενδεχομένως και ενίοτε κάποιες ακραίες ενδείξεις σεβασμού προς το πρόσωπό του, αλλά πραγματικά έβγαιναν έξω από τα όρια της λογικής, τι έκαμνε αυτή η ευλογημένη ψυχή? Άρχισε να δείχνει μία, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, με βάση τα λογικά μας κριτήρια, μία αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Δηλαδή άρχισε να γίνεται δια Χριστών σαλός. Τι σημαίνει αυτό, φίλοι και φίλες? Σημαίνει ότι οι δια Χριστών σαλοί ακολουθούν έναν δρόμο εν γνώση τους πάντοτε αυτοσυνειδήτως και αυτοθελήτως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποτε θέλουν σταματούν αυτόν τον δρόμο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Αρχίζουν και έχουν μία συμπεριφορά παρεξηγήσιμη μόνο και μόνο για να κρύβουν την αγιότητά τους. Και ο κόσμος βλέποντας αυτήν την συμπεριφορά την παρεξηγήσιμη να λέγει ότι τελικώς έχασε τα λογικά του αυτός ο άνθρωπος. Αυτό έκαναν πολλοί δια Χριστών σαλοί για να κρύψουν την αγιότητά τους, δηλαδή για να σταματήσει ο κόσμος να ομιλεί με εγκόμια για αυτούς. Εκείνη η ουσία. Διότι είμαι άνθρωποι. Και ως λέγω πάντοτε όλοι θέλουμε τον καλό λόγο. Ας μην κρυβόμεθα. Δεν είμεθα σε φάση και σε πνευματικό επίπεδο να μας συκοφαντούν, να μας βρίζουν και εμείς να χαιρόμεθα. Μακάρι να είμεθα, κάποιοι εξ ημών είναι αλήθεια. Αλλά ενδεχομένως πολλοί δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτούς τους σταυρούς, τουλάχιστον αγωγγίστως, τουλάχιστον να μπούμε στη διαδικασία να προφυλάσσουμε τους εαυτούς μας από κατακρίσεις, από αντιδικίες, από αντιλογίες. Αυτό τουλάχιστον είναι η αρχή της πνευματικής ζωής και όσο μπορεί ο καθένας να κάνει τον αγώνα του. Και από εκεί να ξεκινάμε. Έτσι λοιπόν ο Παναγής Παΐσιος Μπασιάς, ο διαχριστών Σαλός, ακολουθεί αυτόν τον δρόμο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αφού επέρασαν τα χρόνια, ο Σιακός να φτάσει το τέλος της ζωής του, πλήρης τα λέγαμε ημερών, στα 1888, στα 87 του περίπου χρόνια κοιμήθη, και περίπου μετά από 90 χρόνια, στα 1976, να γίνει η ανακομιδή των ιερών αυτού Λειψάνων. Και στα 1986, περίπου 10 χρόνια μετά, αν ενθυμούμε επαρκώς, η Ιερά Σύνοδος, η Πατριαρχική Σύνοδος, πάντοτε έχουσα εις γνώση όλες αυτές τις μαρτυρίες του κόσμου του Χριστεπονήμου Πληρώματος για τις θεοφανίες και για την αγιασμένη βιωτή του Παναγίου Παϊσίου Μπασιά, προχώρησε εις την ευλογημένη εκείνη πράξη και πατριαρχική συνοδική απόφαση τι να κάνει, να καταχωρήσει εις το Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας μας και των μακάριων των ένδοξων Παναγί Παΐσιο Μπασιάν. Και από τότε τα λείψανα του Αγίου Παϊσίου Μπασιά ευρίσκονται εις τον Άγιον Σπυρίδωναν εις την Κεφαλινίαν και καθής μπορεί να προσκυνήσει αυτά. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μεταξύ άλλων και πολλών θαυμάτων που αναφέρονται εις την ζωή του Παναγί Μπασιά είναι και ένα που ξεχωρίζει ένεκα, όπως θα αντιληφθείτε ευθύς αμέσως, της ιδιαιτερότητος, της πνευματικής του ιδιαιτερότητος. Τι εννοώ? Έρχονται οι συναξαριστές του και μας μεταξύ άλλων παρουσιάζουν το θαύμα που λέγει ότι κάποτε μετά την κοίμηση ασφαλώς του Παναγί Μπασιά, γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα, δηλαδή 1940-1950 εκεί, έκαμε εντύπωση το γεγονός διότι ήταν μια οικογένεια πλουσία εις το Αργοστόλιν αυτήν την φοράν, όχι στο Λιξούριν που εγεννήθη ο Όσιος Παναγής Μπασιάς, αλλά εις το Αργοστόλιν. Εις το Αργοστόλιν λοιπόν εβίωνε και διαβίωνε μια πλουσία οικογένεια, μεταξύ των οποίων ήσαν και δύο παιδιά και δύο τέκνα, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι διακονούσαν και υπηρετούσαν αυτούς τους ευσεβείς άρχοντες, οι οποίοι ήσαν άνθρωποι ποιότητος και πνευματικής ανωδικής στάθμης και πραγματικής καλής μαρτυρίας εν το κόσμο.

για να κτίσουν τη ζωή τους. Και έμεινε μόνη με τα δύο τέκνα της. Επέρασε χρόνος, θέλοντας να ακολουθήσει την παράδοση της οικογενείας, η μητέρα σύζυγος τι έκανε, αγαθοεργίες, ελεημοσύνες, συνεχώς προσπαθούσε να ανακουφίσει και να σπουγγίσει το δάκρυ των πιστών, αλλά και ανθρώπων ετεροδόξων. Έφτασε το σημείο, αρρώστησε εις εκ των δύο αγοριών και εκάλεσε τον ιατρό της περιοχής. Προσπάθησαν να παράξουν ό,τι ή το ανθρωπίνως δυνατό, δεν το κατόρθωσαν και τελικώς εκοιμήθη ευνηδίως τρόπον την ο ένας από τους δύο γιους της. Εκείνη λοιπόν πολύ επώνεσε και συνέχιζε πάντοτε το φιλανθρωπικό έργο της. Μετά την παρέλευση ενός έτους, ακούσατε παρακαλώ, έχει σημασία. Μετά την παρέλευση ενός έτους, με τον ίδιο τρόπο εκοιμήθηκε το δεύτερο παιδί της. Και τότε εκείνη έφτασε σε τέτοιο συνειδησιακό έλεγχο και σύγκρουση με τον εαυτόν της, που παραμέρισε τα πνευματικά όλα και όσα αγαθοποιά έργα έκαμνε μέχρι τότε και εστράφει εναντίον της Εκκλησίας. Άλλαξε, θα λέγαμε, και εστράφει εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ήταν ο υπέτειος κατά αυτήν που της στέρισε τα δύο μονάκριβα παιδιά της, τι κι αν έκανε τόσα χρόνια αγαθοεργίες, τόσα χρόνια κι αν διακονούσε τον άνθρωπο δαπανώντας και προσφέροντας κάθε εκμάδα της ανθρωπίνης υπόστασής της. Και τότε, όταν έρχονταν η πτωχή, η πάλε ποτέ πτωχή που την εγνώριζαν στην οικία της, εκείνη τους κυνηγούσε και τους εξύβριζε. Και κάποια στιγμή επήρε τον δρόμο προς το σπίτι της οφθαλμοφανός, ο Όσιος Παναγής Μπασιάς, ο οποίος εν ζωή του είχε δοθεί το χάρισμα, το προφητικό χάρισμα, και συνάμα με αυτό το χάρισμα το προορατικό και διορατικό χάρισμα. Διαφέρουν, αλλά δεν είναι της παρούσης. Μπορούσε όμως να δει τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό εν ολίγη σημαίνει ενδεχομένως και τα τρία αυτά χαρίσματα. Όταν λοιπόν επήρε το δρόμο για να πάει να την συναντήσει ο Όσιος Παναγής Μπασιάς, εκτύπησε την πόρτα, εκείνη μόλις είδε ιερέα άρχισε να εξυβρίζει, άρχισε να απειλεί. Εκείνος λοιπόν της λέγει με τον μπαστούνάκι του το ευλογημένο, ή θα ανοίξεις την πόρτα ή θα ανοίξω εγώ. Και σαυρώνοντας την θύρα, την εξωτερική θύρα της οικίας της με τον μπαστούνι του, ανοίγει η πόρτα πνευματικό τον τρόπο και εισέρχεται. Μόλις εκείνη είδε αυτήν την ζωντανή εικόνα μπροστά της, έμεινε αποσβολωμένη και παρακολουθούσε ποιος ήταν αυτός ο ιερέας και τι δύναμη ήταν αυτή η πνευματική που είχε, ούτως ώστε να ανοίγει ως πνεύμα δηλαδή ακόμα και τις κλειστές πόρτες. Επροχώρησε και της λέγει ακολούθησέ με. Χωρίς να του υποδείξει κανείς τίποτε, επήγε στο κεντρικό σαλόνι ή στην τραπεζαρία της οικίας, της αρχοντικής οικίας, όπου εκεί αυτή η δύσμηρη μητέρα τι είχε κάνει. Είχε ζητήσει να τη ζωγραφίσουν δύο μεγάλα πορτρέτα των παιδιών της, το ένα αντικριστά του άλλου. Έκατσε λοιπόν και πήγαινε ώρες εκεί και τους ομιλούσε, σαν να ήσαν ζωντανοί. Επήγε λοιπόν μπροστά σε αυτά τα δύο πορτρέτα Όσιος Παναγής και της λέγει, κοίταξε, λέγει εις την μητέρα αυτήν, και σαν να εξεκίνησε μια ζωντανή εικόνα, τότε βλέπει η μητέρα τα δύο παιδιά να βγαίνουν από τα πορτρέτα της και το ένα να σηκώνει ένα όπλο απέναντι στον άλλον, να αλληλοπυροβολούνται και αυτομάτως σαν φώτεροι να σκοτώνονται. Και τότε γύρισε Όσιος Παναγής Μπασιάς και της λέγει, επέτρεψε ο Άγιος Θεός να κοιμηθούν και τα δύο παιδιά σου ευνηδίως, για να μην δεις στην ζωή τους αυτό το οποίο τώρα είδες πνευματικό το τρόπο. Αυτό της είπε και έφυγε. Και τότε εκείνη, εν μετανία, αντικρίζοντας όλη αυτήν την εικόνα, έθεσε τον εαυτό τους και πάλι στην διακονία των πτωχών, των βασανισμένων και των εμπεριστάτων αδελφών απανταχού της γης. Και εις αυτήν τη συνάφεια θέλω να πω δύο λόγια για την Θεία Πρόνοια, διότι ενδεχομένως πολλοί εξ ημών που ακούτε αυτή την εκπομπή να έχετε και εσείς τέτοια ερωτήματα. Γιατί Κύριε να λέτε, ή γιατί Χριστέ μου σε μένα, δεν το έχουμε πει όλοι, είτε για θέματα θανάτων είτε για ζητήματα της καθημερινότητας. Γιατί να με διώξουν από τη δουλειά μου, γιατί να τσακωθώ με εκείνον, γιατί να χωρίσω από εκείνον, γιατί να χαλάσει το σπιτικό μου, γιατί και πολλά
ακόμα γιατί

0: Τι αυτή η ασθένεια σε μένα? Γιατί σε εμένα? Γιατί σε εμένα? Ερωτούν οι χριστιανοί και απαντούν οι Άγιοι Πατέρες. Όπου ο Κύριος έρχεται ως κατάφαση και θέτει κάτι, εμείς δεν ερωτούμε, αλλά δοξολογικά απαντούμε λέγοντας. Τι σημαίνει απαντώ δοξολογικά? Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Αυτό σημαίνει. Και να είναι ευλογημένο. Αυτό σημαίνει. Μα εδώ πρόκειται περί θανάτου. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Πρόκειται περί θανάτου, αλλά μην λησμονούμε, παρακαλώ, ότι ξενοδοχούμεθα εις την παρούσαν ζωή. Διότι αν θέσομεν ότι αυτή η ζωή μας τερματίζει στον τάφο, τότε ναι. Να φωνάξουμε γιατί Χριστέ μου και γιατί Χριστέ μου. Αλλά γι' αυτό εκλήθημεν εις τον κόσμον αυτόν. Γιατί εκλήθημεν? Για να δώσομεν εξετάσεις μέχρι του τάφου. Αλλά από εκεί ξεκινάει η όντως ζωή, η μακαρία ζωή, ανάλογα βέβαια με τις πράξεις που καθένας έκαστος εις την παρούσαν διαμονήν. Γι' αυτό και είμεθα, λέγουν οι πατέρες έναν ωραίο χαρακτηρισμό, γι' αυτό και είμεθα πάρικη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι αυτή η πατρίδα μας. Η πραγματική μας πατρίδα είναι η ουράνια πατρίδα. Εδώ καταχρηστικά λέμε ότι είναι πατρίδα μας. Όσο και αν αγαπούμε και αν έχουμε στο αίμα μας την Ελλάδα μας. Αλλά καταχρηστικά το λέγουμε. Η πραγματική πατρίδα μας είναι η ουράνια βασιλεία. Γι' αυτό και είμαι πάρικη εδώ. Και επανέρχομαι. Γιατί λοιπόν, Χριστέ μου? Θα μάθουμε από σήμερα, παρακαλώ, την αγάπη σας. Εις τον εαυτό μου το λέγω και εις την δική σας αγάπη. Εις κάθε δυσκολία που έρχεται στην ζωή μας, να απαντούμε δοξολογικά και ευχαριστιακά λέγοντας δόξαση, Κύριε, δόξαση. Διότι είναι μια τεράστια προσευχή, είναι δυναμίτηση στους δαίμονας αυτή η προσευχή που λέμε αυτή τη στιγμή. Η φράση αυτή, δόξαση, Κύριε, δόξαση, ή Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, δόξαση, πρόκειται περί ενός μιας πυρίτιδος ανεκλαλήτου ισχύος, απείρου ισχύος. Διότι έρχεται στους δαίμονας και τους κατακριμνίζει αυτή η φράση, Κύριε Ιησού Χριστέ, δόξαση. Τους κατακριμνίζει. Να απαντάμε λοιπόν σε κάθε δυσκολία που αναφύεται και αναδύεται στην ζωή μας με αυτόν τον πνευματικό δυναμίτη. Και τότε θα δούμε ότι πώς απαντά ο ουρανός όταν δει από τον άνθρωπο και από εμάς τους ιδίους, όταν δει ότι εμείς ουχή με εγωισμό, ουχή με ερωτήσεις, αλλά με μία απόλυτη εν Χριστώ ελεύθερη κατάφαση, σηκώνομεν, αναπτερώνομεν το νουν και τας καρδίας και λέγομεν δόξαση, Κύριε, δόξαση. Και τότε είναι αυτό που λέγουν οι δογματολόγοι, να το πω λίγο πιο θεολογικός, έχουμε την ενατένιση και την απόλυτη αποδοχή της Θείας Πρόνοιας. Τι σημαίνει Θεία Πρόνοια? Σημαίνει η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο. Φτάνει σε εμάς η Θεία Πρόνοια? Φτάνει. Πώς φτάνει? Μέσα από τις ενέργειες του Αγίου μας Θεού. Δηλαδή μέσα από την αγάπη του Αγίου Θεού προς τον κόσμο που φτάνει προς εμάς. Αυτή λοιπόν η Θεία Πρόνοια για εμάς κατεργάζεται το αγαθό για καθέναν από εμάς και για κάθε μία. Άρα τι θα πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε σταθερό προσανατολισμό, εφόσον μεταξύ άλλων είμεθα χριστιανοί και αποδεχόμεθα τη Θεία Πρόνοια. Πολλά δόξαση, Κύριε, θα πούμε σε κάθε δυσκολία. Από την άλλη δεν πρέπει να πούμε το εξής. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, να μην ρωτάμε τον ουρανό γιατί και γιατί. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας επί της γης αυτής, επί της παρικίας αυτής. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Εάν στέλνει κάτι ο Άγιος Θεός, να είναι ευλογημένο, εμείς θα πρέπει αγωνγίστως να σηκώσουμε το σταυρό μας. Όχι ερωτήσεις εις τον Άγιον Θεό. Δεν είναι αυτή η δική μας ιδιότητα. Δεν είναι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δική μας δουλειά να ρωτάμε τον Θεό γιατί. Εμείς έχουμε άλλο ρόλο, διακονικό, δοξολογικό ρόλο απέναντι στον Άγιον Θεό, λέγοντας δόξαση, Κύριε, δόξαση. Και από την άλλη, η απάντηση, η ορθόδοξος, να το πω και τούτο, φτάνοντας εντός ολίγου στο τέλος της σημερινής εκπομπής, η απάντηση ενδεχομένως ευνηδίους θανάτους της Αγίας μας Εκκλησίας και δι' νέων ανθρώπων είναι: δεν ξέρομεν γιατί συμβαίνει. Μη δίνομεν ο καθένας, είτε ανήκομεν μέσα εις το ράσο είτε ανήκομεν εκτός το ράσο, αυθαίρετες εικονίσεις και κάνουμε αυθαίρετες ερμηνείες γιατί έφυγε ο τάδε νέος και ο δίνα νέος ευνηδίως. Δεν ξέρομεν γιατί. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα πρέπει εκείνη τη στιγμή ή στην οικογένεια του εκλειπώντος ή της εκλειπούσης να αγκαλιάσομεν αυτήν ή δυνατόν χωρίς να πούμε καμία λεκτική κουβέντα, αλλά να αγκαλιάσομεν προσευχητικά αυτούς και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αλλά να μην κάνουμε αυθαίρετες ερμηνείες και να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το θέλημα του Θεού και τη Θεία Πρόνοια σύμφωνα με τα δικά μας μέτρα και σταθμά. Πότε μας συμφέρει και πότε δεν μας συμφέρει. Πότε με συμφέρει να μεταφράσω τη Θεία Πρόνοια, πότε δεν με συμφέρει. Ή στους άλλους να μεταφράζω και να ερμηνεύω το Θείο Θέλημα, στον εαυτό μου να μην το ερμηνεύω. Γιατί? Διότι δεν με συμφέρει. Τι να ερμηνεύσω εις τον εαυτό μου? Από πού να ξεκινήσω? Γι' αυτό λοιπόν, να μην είμεθα εις αυτήν την πορεία, την πνευματική, για να είναι πνευματική, αλλιώς δεν είναι πνευματική, φίλοι και φίλες. Για να είναι πνευματική πορεία, να μην ερμηνεύομαι το Θείο Θέλημα, παρακαλώ την αγάπη σας. Έχομαι πνευματικούς, να πηγαίνουμε εις το ομοφόριο του Αγίου Επισκόπου, να πηγαίνουμε εις το πετραχύλιον των Αγίων Ιερέων μας και να εναποθέτουμε εκεί όσους λογισμούς έχουμε, όχι όμως οπουδήποτε αλλού και κυρίως όχι αυτοθελήτως και μονοδιάστατα να κάνουμε παρακινδυνευμένες ερμηνείες και σχολιασμούς. Δεν τα θέλει αυτά η Αγία μας Εκκλησία και δεν υπάρχουν πουθενά στην παράδοσή της και ασφαλώς απουσιάζουν παντελώς από τον Ορθόδοξο Αγιοπατερικό Λόγο. Ήθε λοιπόν με τις πρεσβείες του Οσίου Παναγί Παύλα Παϊσίου Μπασιά, ο οποίος εκοιμήθη στα 1888. Ήθε να έχουμε μια ορθόδοξη πορεία, ως και εκείνος είχε ορθόδοξη πορεία, αγαπητική, χριστοκεντρική. Να έχουμε όμως και το τίμημα των πράξεών μας αγκαλιάσει. Να έχουμε και το τίμημα αυτής της πορείας να το έχουμε αγκαλιάσει, να το έχουμε εγκολπωθεί. Δηλαδή να είμεθα λεβέντες ορθόδοξοι χριστιανοί, να μην φοβόμεθα να το δείξουμε και κυρίως να μην ντρεπόμεθα. Να είμεθα αριστοκράτες ορθόδοξοι χριστιανοί, αριστοκράτες όμως πνευματικό το τρόπο, όχι υλικό, πνευματικό το τρόπο να είμεθα αριστοκράτες. Και αν είμεθα αρχοντικοί αριστοκράτες χριστιανοί, τότε όλα ομορφαίνουν. Η πνευματική ζωή τότε, φίλοι και φίλες, και μην έχετε εσείς και εγώ καμία αμφιβολία περί τούτου. Η πνευματική ζωή τότε είναι ένα πανηγύρι. Και όποιος βιώνει αυτό το πανηγύρι, γνωρίζει πραγματικά δια του λόγου του αληθές.
1: Ακούσαμε τον θεολόγο Δημήτριο Λυκούδη που μας μίλησε για τον Άγιο Παναγί Μπασιά, τον σύγχρονο αυτό Άγιο που τιμά ιδιαίτερα το λιξούρι της Κεφαλονιάς. Μάθαμε πολλά σημαντικά στοιχεία γιατί ενδεχομένως οι περισσότεροι να μην τον ξέρουμε καν αυτόν τον Άγιο μας. Ήταν ο θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης, στα όσα είχε πει στην εκπομπή του «Πύργη ακαθαίρετη» στον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την απόψινή μας με τα μεσονύκτια ραδιοφωνική συνάντηση. Για ό,τι θέλετε, μην ξεχνάτε, περιμένουμε ηλεκτρονικό μήνυμα στο opougis@hotmail.com. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
2: Opougis. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Έλα όμως που τον φοβόντουσαν όλοι και λέγανε τα γνωστά. Είναι καλά στα μυαλά. Του έφυγε το δαιμόνιο ή ξαφνικά θα μας χυμίξει. Αυτό έγινε το 1974 νομίζω, κάπου εκεί. Ξαναγυρίζει λοιπόν στο Λιμωδόν και οι αδελφοί πηγαίνουν στο δεσπότη της Νίκαιας, τον Γεώργιο Παυλίδη, και τον παρακαλούν να το χειροτονήσει ιερέα και να μείνει εκεί στο Λιμωδόν να τους διακονεί ως ιερεύς. Ο επίσκοπος όμως είχε δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι θυμούνταν όλοι ότι τον είχε πλήξει το δαιμόνιο, και δεύτερον, ότι επειδή δεν είχε τις γραμματικές γνώσεις, ήταν της τρίτης δημοτικού, δεν μπορούσε να τον τοποθετήσει στην Αθήνα. Και τότε βρίσκεται ο Άγιος αυτός άνθρωπος, που έγινε μετά αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Τιμόθεος, Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας, ο οποίος ήταν στην Καλυβιανή τότε και αποφασίζει να τον χειροτονήσει εκείνος. Γράφει λοιπόν ένα γράμμα στον Νικαίας και του λέει: «Θα τον χειροτονήσω εγώ, δώσ' μου την ευλογία». Του δίνει την ευλογία και πηγαίνουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, ο Γέροντας, ο Αριστίδης, η Αργυρό, ο κύριος Χαράλαμπος και εγώ. Και τον χειροτώνησε, παρακαλώ, μέσα στη Σαρακοστή, Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο τον έκανε διάκο και την Κυριακή τον έκανε πρεσβύτερο και του έδωσε το όνομα Ευμένιος. Ήταν το 1975. Δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες καλά γιατί ήμουν παιδάκι. Πάντως, τη μία μέρα έγινε διάκονος και την επομένη πρεσβύτερος. Και όταν λέγανε Άξιος, φώναζε κι αυτός. Άξιος, Άξιος. Τόση απλότητα είχε στην καρδιά του αυτός ο άνθρωπος. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, όπου τοποθετείται κανονικά ιερεύς στο ναό των Αγίων Αναργύρων στο Λιμωδόν, και πλέον ο Ευμένιος γίνεται η χαρά. Η χαρά, η χαρά. Αλλάζει. Δεν είναι μόνο ο μοναχός ο οποίος πήγαινε στους αρρώστους και τους διακονούσε κλπ, αλλά τώρα γίνεται και ο λειτουργός του Θεού, ο λειτουργός του υψίστου. Σχεδόν κάθε μέρα λειτουργούσε. Βέβαια, ελαττώθηκε πολύ η διακονία του προς τους αρρώστους, διότι όλη την ημέρα βρισκόταν σε μια αέναη ακολουθία. Κάνει ακολουθία σχεδόν κάθε μέρα. Είναι φυλακόλουθος στο έπακρον, όπως σας είπα, κάνει όλες τις ακολουθίες που υπάρχουν και προσθέτει κι άλλες. Δηλαδή, τώρα μια παράκληση στην Αγία Μαρίνα, μετά μια παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, στη συνέχεια άλλη μια παράκληση στους Αγίους Αναργύρους. Και σημειωτέων ότι δεν είχε αρχίσει ακόμα ο κόσμος να έρχεται. Πολύ συχνά μας έχουν και εμάς το ψαλτήρι. Έλα Βαγγέλη, ψάλε Βαγγέλη. Γιατί το ίδιο διάστημα είχα αρχίσει να ψέλνω, έκανα μαθήματα και πήγαινα συχνά στο Άγιον Όρος και αντιγράφαμε τους Δανιηλαίους και τη Δοχειαρίου. Ο Γέροντας λοιπόν είχε μια τρέλα, μια χαρά μέσα στην εκκλησία. Έτρεχε πέρα δόθε. Την ώρα της λειτουργίας βέβαια ήταν ιεροπρεπέστατος. Έψελνε πάρα πολύ ωραία. Γλυκύτατα έψελνε. Τον κάνανε επίσης και πνευματικό. Και επειδή είχε μεγάλη πείρα, από εκεί και πέρα αρχίζουν να συμβαίνουν θαυμαστά πράγματα. Και έτσι άρχισε σιγά σιγά να γίνεται γνωστός. Πρώτα πηγαίνανε πολύ λίγοι. Πήγαιναν οι άνθρωποι που εργάζονταν στο νοσοκομείο και είχαν σενική. Δεν έρχονταν κόσμος απ' έξω. Αλλά τον έκαψε αργότερα ο Άγιος Πορφύριος. Διότι ο Άγιος Πορφύριος, όταν πήγαιναν να το χαιρετήσουν, τότε που ήταν πολύ άρρωστος και του είχαν τυλίξει τα χέρια με επιδέσμους, γιατί είχε σταφυλοκοκκική δερματίτιδα, τους έλεγε: «Τι ερχόσαστε σε μένα? Ένας Άγιος υπάρχει. Είναι αυτός ο Άγιος των Λιμωδών». Οπότε άρχισαν να έρχονται καραβιές πικραμένων, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν καταλάβαιναν τη διάκριση αγιότητας και μαγείας. Πίστευαν δηλαδή ότι θα πάνε να κουμπίσουν έναν Άγιο και ο Άγιος, χωρίς αυτοί να κάνουν απολύτως τίποτα, θα τους τα πάρει όλα τα προβλήματα. Βέβαια, συμβαίνει αυτό μερικές φορές. Αλλά δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι να γίνει καλά το σώμα του, αλλά πρώτα-πρώτα να αντιληφθεί ποιο είναι το φως του Χριστού. Και πράγματι, αυτό συνέβη πολλές φορές, διότι ο πατήρ Ευμένιος, με τη χάρη που είχε από το Θεό, τους φώτιζε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και όποιος δεν άντεχε, σηκωνόταν και έφευγε, τον έδιωχνε ο ίδιος. Να ξέρετε ότι είχε μία επιθετικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που πήγαινε εκεί με τη διάθεση να τον αγιοποιήσει ή να τον χρησιμοποιήσει μαγικά, τον πέταγε έξω. Τον έπιανε από εδώ και του έλεγε: «Φύγε, φύγε, φύγε». Πάντως ερχόντουσαν τόσοι πολλοί που οι φύλακες του νοσοκομείου είχαν παλαβώσει. Μπαίνανε, βγαίνανε με απαιτήσεις, παλαβομάρες, ούκο λίγα πράγματα. Ο Γέροντας όμως
ολόχαρος τους εξυπηρετούσε. Οι επισκέψεις του πατρός Ευμενίου στο Άγιον Όρος. Ο πατήρ Ευμένιος σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει πολύ πνευματικά. Είχε αφοσιωθεί στη Θεία Λειτουργία και παράλληλα του άρεσε πολύ να πηγαίνει σε διάφορα προσκυνήματα και να επισκέπτεται πνευματικούς ανθρώπους. Πήγαινε στο Άγιον Όρος 1 με 2 φορές το χρόνο. Πήγαινε στα Κατουνάκια, αλλά δεν ξέρω αν είχε πάει στο γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Πάνω στα Κατουνάκια όμως ήταν κάτι παλαιοημερολογίτες που αγιογραφούσαν πάρα πολύ ωραία για την εποχή εκείνη. Πήγε λοιπόν στον πατέρα Κύριλο που έκανε τις εικόνες και του παρήγγειλε μάλιστα αρκετές. Μετά επέρασε και από το γέρο Παΐσιο. Επήγαινε και στον πατέρα Νικόδημο που σας έλεγα. Έμενε για πολύ καιρό στο περιβόλι της Παναγιάς μας, περίπου 1 με 2 μήνες κάθε χρόνο. Μια φορά είχα ανέβει και εγώ στο Άγιον Όρος και πήγα στην Αγίου Παύλου που ήταν η αγαπημένη του μονή. Και μια μέρα σε μια λειτουργία, την ώρα που έψελαν το χερουβικό, ξαφνικά βλέπω τον πατέρα Ευμένιο να λειτουργεί.

Τον αγαπούσαν πάρα πολύ στην Αγίου Παύλου. Ο Παρθένιος, που ήταν άνθρωπος του Θεού, τον είχε καταλάβει και τον είχε βάλει να κάνει μια λειτουργία. Λειτουργούσε λοιπόν ο Παπαευμένιος και από τη χαρά που είχε την ώρα του χεροβικού ύμνου, βγήκε έξω και πήγε και λιβάνισε τα πάντα. Μέχρι τις τουαλέτες έφτασε να λιβανίζει και μετά ξαναγύρισε μέσα. Οι πατέρες κοιταζόντουσαν, αλλά δεν έλεγαν τίποτα. Οι άλλοι στο μεταξύ έψαναν το χεροβικό 2-3 φορές. Ξαναμπήκε ο γέροντας μέσα και άρχισε να θυμιατίζει όλα τα στασίδια τους και τους πατέρες. Και κανείς δεν μίλησε. Ούτε κανείς κουνήθηκε από τη θέση του, ούτε κανείς του είπε τι κάνεις εκεί. Μόνο εγώ του είπα. Πάτερ, δεν κάνουν έτσι στα μοναστήρια όταν θυμιατίζουν. Ξέρω εγώ, Βαγγέλη μου. Είναι ωραία, μου απάντησε. Ο γέροντας αγαπούσε πολύ το μοναστήρι αυτό, όπως και όλο το Άγιον Όρος. Και πολλές φορές που πήγαινε για 1-1,5 μήνα, το γύριζε όλο. Είχε και στο μπογαλάκι του διάφορα πράγματα, λιβάνια, χρήματα και τα μοίραζε σε όλους. Μια μέρα λοιπόν μου λέει: «Βαγγέλη, όλα τα μοναστήρια τα αγαπώ, αλλά στο δοχιάριο έκαμα και ένα διακόνημα». «Τι διακόνημα, γέροντα?» «Να, η εκκλησία εκεί είναι μεγάλη και καθόμουν απ' έξω εκεί έξω από την πόρτα που είχε ένα ωραίο βοτσαλωτό κάτω και ένα μπεντένι. Καθόμουν στο μπετενάκι και είχα μια μεγάλη χαρά, χαρά. Εδώ είναι η Παναγιά η Γοργοϋπήκος, ωραία εικόνα. Και τη μουτζούρωνε η καπνιά. Η Παναγιά του έλεγε του μοναχού: «Καπνίζεις μπρε τη μορφή μου». Αλλά τίποτα αυτός. Πήγαινε και ερχότανε. Κι εγώ, Βαγγέλη, μάλλον τα ίδια θα έκανα. Θα πήγαινα και θα ερχόμουν. Δεν θα έδινα προσοχή. Άμα μου έλεγε η Παναγιά: «Μη μου μαυρίζεις την εικόνα», μπορεί να γέλαγα κιόλας. Και τότε λέει η Παναγιά στο μοναχό: «Μοναχέ αμόναχε, πω πω Βαγγέλη, το φοβάμαι αυτό. Φοβάμαι μην ακούσουμε μια μέρα μοναχέ αμόναχε». Καθόμουν λοιπόν στο μπεντένι και τα βάζα τούτα στο μυαλό μου και εξομολογιό μου στο Θεό. Και είχα χαρά που με αξίωσε να είμαι εκεί πέρα, σε αυτό το ωραίο μοναστήρι. Και εκεί που καθόμουν, έρχεται ένα καλογεράκι και κάθεται δίπλα μου ακριβώς. Και τον ρωτάω: «Πώς σε λένε?» «Μαρτύριο». Τον κοιτάζω. Ήτανε καλός, αλλά δεν έβλεπε καλά. Μάλλον δεν με έβλεπε. Και τα δικά μου μάτια δεν ήταν καλά, αλλά αυτός ήταν χειρότερα. «Γέροντα», μου λέει, «μου είπαν την ιστορία σου ότι ήσουν λεπρός. Και εγώ δεν έχω δει ποτέ λεπρός στη ζωή μου». «Ναι», του λέω, «είμαι λεπρός». «Γέροντα, να πιάσω λίγο τα χέρια σου, γιατί δεν βλέπω καλά, να σε δω. Σου λείπουν δάχτυλα?» «Πιάσε», του λέω, «πιάσε. Αλλά δεν είμαι και πολύ λεπρός. Έπρεπε να γνώριζες τον γέροντά μου, τον Νικηφόρο. Αυτός μαρτύρησε, μια που σε λένε και μαρτύριο. Αυτός ήταν μάρτυρας. Έχουμε και άλλους πολλούς κάτω. Την Αργυρό, την Τίνα, τη Φοφό, το Χαράλαμπο, τον Αριστίδη. Έλα μια μέρα στο Λιμουδόν για να καταλάβεις». Όσο μιλούσε όμως, Βαγγέλη, καταλάβαινε ότι αυτός είχε μια ευωδία από λιβάνι. «Για περίμενε, μαρτύριε», του λέω, και βγάζω από τα πράγματά μου μισό κιλό λιβάνι και του τα δίνω. «Πάτερ Ευμένιε, και εγώ φτιάχνω λιβάνι», μου λέει. «Το κατάλαβα από τη μυρωδιά, μαρτύριε. Πού το φτιάχνεις?» «Πάμε να δεις». Αυτός ήταν τυφλός, Βαγγέλη, και έφτιαχνε και λιβάνι και μαγείρευε και έκανε καλά φαγητά. Και πήγαμε εκεί που έφτιαχνε τα λιβάνια του, του είπα τα δικά μου μυστικά και αυτός τα δικά του. «Μαρτύριε, φτιάχνεις καρβουνόσκονη?» το ρωτάω. «Ναι, Πάτερ Ευμένιε, φτιάχνω, αλλά δεν κρατάει πολύ». «Από τι δέντρο το φτιάχνεις?» «Από αυτό». «Όχι», του λέω, «δεν κάνει αυτό. Θέλει άλλο δέντρο. Πάμε να βρούμε το δέντρο». «Πάμε», μου λέει. Έβαλε λοιπόν το χέρι του επάνω στον ώμο μου και σιγά σιγά βγήκαμε και πήγαμε σε κάποια μέρη όπου είχα δει το δέντρο το κατάλληλο. Και καθώς πηγαίναμε, ήμασταν πολύ ωραίο θέαμα. Δύο τυφλοί να πηγαίνουν μαζί ο ένας και να κρατά τον άλλον. Εγώ μπροστά και αυτός πίσω, έχοντας το χέρι του στον ώμο μου. Και πήγαμε και βρήκαμε το ξύλο. Κόψαμε μερικά κομμάτια, γυρίσαμε, το κάναμε καρβουνόσκονη
τα ανάψαμε και χαιρόμασταν. Τόση ήταν η χαρά μας, ώστε δεν ακούσαμε το καμπανάκι του φαγητού και πήγαμε καθυστερημένοι στην τράπεζα. Οπότε ο Γρηγόριος, ο ηγούμενος, μας έβαλε τις φωνές. Αλλά ήταν καλός, καλός, και μας λέει: «Εσείς οι δύο καθίστε στον πάγκο των Ραθυμούντων». Είχε ένα πάγκο και έγραφε πάνω σε μία ταμπέλα «Των Ραθυμούντων», «Των Τεμπέλιδων» δηλαδή. Καθίσαμε λοιπόν και μας είχαν βάλει μόνο ένα φαγητό. Οι άλλοι είχαν σαλάτα, ψωμί κλπ, ενώ εμείς ούτε ψωμί ούτε σαλάτα. Αλλά ήταν ωραία, Βαγγέλη. «Σου άρεσε, γέροντα?» «Ήταν πολύ ωραία, Βαγγέλη. Και την άλλη μέρα το πρωί λειτουργήσα στο παρεκκλήσι της Γοργοϊπικώου. Πω πω, Βαγγέλη, εκεί σ' ακούει η Παναγία η ίδια. Όπως ψέλουν αυτή την παράκληση, αναγκάζεται η Παναγία να ακούσει αυτό που τη ζητάς. Ψέλουνε πολύ ωραία, Βαγγέλη. Μέσα από την καρδιά τους ψέλουνε αυτοί, Βαγγέλη. Και η Παναγιά τους ακούει».

Ο γέροντας εξομολογούσε χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες ψυχές περάσαν από το πετραχύλι του. Πολλοί αναρωτιόντουσαν, «Μας ακούει?» «Δεν μας ακούει», γιατί νόμιζαν ότι δεν τους άκουγε, αλλά την κατάλληλη στιγμή μίλαγε και τους έδινε την κατάλληλη απάντηση. Πάρα πολλοί λένε ότι είχε το προφητικό χάρισμα, αλλά εγώ αυτά τα θεωρώ δευτερεύοντα. Το είχε το προφητικό χάρισμα. Το είχε το χάρισμα να λέει διάφορα πράγματα. Εκείνο όμως το χάρισμα που είχε ήταν ότι ανέπαυε ψυχές, χιλιάδες ψυχές. Μια φορά ο γέροντας ρώτησε ένα παπά, «Πάτερ, εσύ πώς συμβουλεύεις τους ανθρώπους?» «Ε, προσεύχομαι και μετά τους λέω ότι σκέπτομαι». «Αυτές οι συμβουλές δεν είναι καλές», του λέει ο γέροντας. «Γιατί, πατέρ Ευμένιε?» «Γιατί εγώ λέω ό,τι μου δίνει ο Θεός, ενώ εσύ λες ό,τι σου δίνει το μυαλό σου, παπά μου. Εμένα από μέσα μου έρχεται και το δίνω. Εσύ όμως τους δίνεις ό,τι φέρνει το μυαλό σου. Να προσέξεις, παπά μου». Ο γέροντας Ευμένιος, όταν έκανε ζέστη, έβγαζε το κρεβάτι του έξω κάτω από τη σικιά και τη μουριά που συνήθιζε να κάθεται και ο Άγιος Νικηφόρος. Καθόταν εξαπλωμένο στο κρεβάτι ή σταυροπόδι ή με τα πόδια τεντωμένα και διάβαζε τον Ευεργετινό ή το Συναξάρι των Αγίων. Και άμα τον έπαιρνε ο ύπνος, κοιμότανε και μετά σηκωνόταν και διάβαζε πάλι. Ενίοτε φόραγε αυτά τα σόβρακα τα μακριά μέχρι κάτω. Πάρα πολλοί άνθρωποι ερχόντουσαν και το βλέπανε σε αυτή την κατάσταση απ' έξω. Και μάλιστα του είπα μια μέρα, «Γέροντα, να σε κουμπώσω λίγο, έρχεται κόσμος». «Άκου», μου λέει, «το έχεις διαβάσει αυτό στον Ευεργετινό? Αν είναι να σκανδαλιστεί, θα σκανδαλιστεί. Αν είναι να ωφεληθεί, θα ωφεληθεί. Λοιπόν, άσε με όπως είμαι. Να σας πω για τις αδιάκριτες γυναίκες που ενοχλούν στις 3 το μεσημέρι, 3.30, 4. Εκείνη την ώρα τις πιάνει το δαιμόνιο, το μεσημβρινό, και σου τηλεφωνούν και σου λένε, «Πάτερ, τι συμβαίνει? Πάτερ, η κόρη μου γνώρισε έναν άντρα». «Ε, και τι να κάνω εγώ, 3.30 το μεσημέρι, τι να σου κάνω? Δεν θα γνωρίσει?» Τέτοια πράγματα πηγαίνανε και λέγανε και στον γέροντα. Αλλά και όταν ήρθε το τηλέφωνο, τον τρελάνανε κάτι τέτοιες. Στις 3 το μεσημέρι, πάντα, ντριν το τηλέφωνο. Άμα ήμουν εκεί εγώ και το σήκωνα, γέλαγε. Γιατί τους έλεγα, «Τι θέλετε?» «Πάτερ Ευμένιε, είμαι από την Κρήτη και θέλω να σου στείλω κοχλιούς». «Μα στις 3 η ώρα το μεσημέρι? Άσε μας, κυρά μου». Έτσι τους έλεγα. Και ο πατήρ Ευμένιος γελούσε και μου έλεγε, «Να μην τα λες έτσι, βρε Βαγγέλη μου, να μην τα λες έτσι. Μα στις 3 η ώρα το μεσημέρι θυμήθηκε να σου στείλει κοχλιούς. Γιατί? Άμα του στείλει τώρα, θα έρθουν από την Κρήτη σήμερα? Δεν μπορούσε να σου τηλεφωνήσει το απόγευμα?» Ο πατήρ Ευμένιος όμως είχε σαλότητα. Μια μέρα λοιπόν είχε βγάλει το κρεβάτι του έξω, είχε βγάλει το αντερί του και είχε φορέσει και τις πιτζάμες του. Θα ξέρετε ότι οι κριτικοί το βγάζουν καμιά φορά το αντερί, γιατί είναι οι τελευταίοι που φόρεσαν ράσα. Παλιά όλοι οι κριτικοί παπάδες ήταν με τα στιβάνια και με τα μαύρα. Απλώς είχαν στο κεφάλι ένα κεφαλόδεσμο με σταυρό και από εκεί καταλάβαινες ότι είναι παπάς. Γιατί τότε όλοι οι κριτικοί είχαν γένια, ντύνονταν το ίδιο, οπότε μόνο από το κεφαλόδεσμο τους καταλάβαινες τους παπάδες. Είχε λοιπόν ο πατήρ Ευμένιος φορέσει τις πιτζάμες του και είχε τον Ευεργετινό και διάβαζε πριν τον πάρει ο ύπνος. Τη Φιλοκαλία και τα Συναξάρια τα διάβαζε όρθιος. Ποτέ δεν μας επέτρεπε να καθόμαστε. Όρθιοι, ούτε στην καρέκλα. Όρθιοι να τα διαβάζουμε. Ο νέος Ευεργετινός είναι πιο light, καταλάβατε. Δεν μπορούσε και ξαπλωτός να το διαβάζει. Και ενώ κοιμόταν, είχε πέσει το βιβλίο πάνω στο πρόσωπό του και εκείνος ροχάλιζε με τα πόδια σταυροπόδι. Και πάω κι εγώ από το νοσοκομείο να τον δω, μήπως θέλει κάτι κλπ. Το νοσοκομείο ήταν δίπλα. Βλέπω λοιπόν 10 κυρίες που είχαν φέρει σπανακόπιτες κλπ. Και είχαν βάλει τις καρέκλες τους δίπλα του. Έχετε δει πως ξενυχτάνε τα λείψανα? Έτσι κι αυτές. Καθόντουσαν δίπλα στον παππού, ενώ εκείνος χρου και σου λέει, «Πού θα πάει? Θα ξυπνήσει και θα του πούμε αυτό που θέλουμε». Αυτές είναι οι φοβερές αδιακρισίες. Μιλάμε, τον φάγανε τον άνθρωπο. Τόσο πολύ. Μάλλον αν δεν μεταξύ τους, ποια θα τον έχει? Δηλαδή, θα τον πάρω εγώ σήμερα, όχι θα τον πάρω εγώ, όχι θα τον πάρω εγώ. Δηλαδή, σκοτωμός γινότανε. Φοβερά πράγματα. Αυτά, να ξέρετε ότι τον κούρασαν τον άνθρωπο. Όταν ξύπναγε, τους έλεγε, «Καλά, τι κάνετε εδώ πέρα? Γιατί δεν πάτε στα σπίτια σας?» Αλλά μετά

0: Θα τους έλεγε: «Καλά, καθίστε να σας φτιάξω καφέ». Και να ο καφές, να οι πορτοκαλάδες, να οι λεμονάδες. Τόσο πολύ τον κούρασαν αυτές οι συμπεριφορές, ώστε μια φορά τον βάλανε στο νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό. Αλλά και εκεί δεν γλίτωσε. Πήγαινε η μία και του έλεγε ότι έχει έναν καλό γιατρό στη Βούλα. «Πάμε στη Βούλα», έλεγε ο παππούς. Σηκωνόταν, φόραγε τα ρούχα του, άφηνε τα υπόλοιπα ρούχα του στο νοσοκομείο αυτό και πήγαινε στη Βούλα. Μετά, στη Βούλα, του έλεγε η άλλη ότι έχει καλύτερο γιατρό στο Τζάνιο. Και πήγαιναν στο Τζάνιο. Την ίδια μέρα ήταν γραμμένος και στον Ευαγγελισμό και στη Βούλα και στο Τζάνιο. Του λέω: «Γέροντα, οι άγγελοι δεν μπορούν να είναι πανταχού παρόντες. Πάνε τούκου τούκου. Εσύ την ίδια μέρα είσαι γραμμένος σε τρία νοσοκομεία. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Αυτό δεν είναι ευλογημένο που κάνετε, δεν είναι σωστό». «Καλό είναι, Ευαγγέλη, καλό είναι». Είχα κι εγώ αγωνία, γιατί άμα πας και υποχρεωθείς σε συναδέλφους, μετά σου μένει υποχρέωση. Σου λέει: «Τι μου τον έφερες εδώ?» Τέλος πάντων, αυτές τσακώνονταν ποια θα τον εξυπηρετήσει καλύτερα. Όμως πάντοτε ήτανε φιλόξενος. Αυτό βέβαια θεωρώ ότι είναι κριτικό ιδίωμα. Τέτοια φιλοξενία μόνο στους κριτικούς συναντάς. Κανείς άλλος δεν το έχει αυτό. Να βγάζει ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε. Τα πάντα. Να τα επτάζημα, να οι ρακές αν είχε, να οι πορτοκαλάδες. Και οι πορτοκαλάδες να χύνονται. Όχι η πορτοκαλάδα να είναι μέχρι τη μέση. Ξέρετε, αυτές τις ντροπές που μας προσφέρουν συνήθως, να χύνονται έξω από τα ποτήρια.
1: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022.
4: Λυκείο, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιοναστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών ουκ έστη, και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Αλλήν εν το νόμο του Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως ξύλων πεφυτευμένων, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο των καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού, και το φύλλον αυτού ουκ απορροιήσετε, και πάντα όσα αν ποιεί, κατευωδηθήσετε. Ουχούτος η ασεβής, ουχούτος, αλλά ίος η χνούς, ον εκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο, ουκ αναστήσοντα ασεβής εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε.
2: Τρεις ευτυχισμένος και ευλογημένος από τον Θεόν είναι ο άνθρωπος εκείνος που δεν επορεύθη ποτέ δρόμων σύμφωνα με τις σκέψεις και τα θελήματα των ασεβών ανθρώπων και ούτε προς στιγμήν δεν εστάθη εκεί όπου διέρχονται οι αμαρτωλοί, ούτε κάθισε να λάβει μέρος ή συναναστροφάς ανθρώπων που είναι διεφθαρμένοι και διαφθείρουν την κοινωνία. Άλεξ αντιθέτου, με όλη του την καρδίαν έχει δώσει την θέλησή του και την σκέψη του εις τον νόμο του Κυρίου και τον νόμον αυτόν θα μελετά ημέραν και νύχτα. Αυτός θα ομοιάζει με το δένδρον που είναι φυτευμένον εις τα πλούσια τρεχούμενα νερά και το οποίον θα αποδώσει τους ωρίμους καρπούς του εις των κατάλληλων καιρών. Τα δεφύλλα του ποτέ δεν θα πέσουν. Έτσι και ο άνθρωπος αφοσιωμένος εις τον νόμον του Θεού. Όλα τα έργα που θα επιχειρεί θα έχουν με την ευλογίαν του Θεού αίσιον πέρας. Δεν θα συμβαίνει όμως το ίδιον και με τους ασεβείς. Όχι. Αλλά αυτοί θα ομοιάζουν σαν το χνούδι το οποίον παρασύρει ο άνεμος και το εξαφανίζει από το πρόσωπον της γης, από τα μάτια των ανθρώπων. Δια τούτο, ηθικώς αδύνατοι και άτολμοι οι ασεβείς δεν θα έχουν το σθένος να σταθούν όρθιοι ενώπιον του Κυρίου κατά την μέλουσαν κρίση. Ούτε και οι αμαρτωλοί θα τολμήσουν να παρουσιαστούν εις την σύναξη των δικαίων, διότι ο Κύριος γνωρίζει τον δρόμον, την συμπεριφοράν και τα έργα των δικαίων και τους προστατεύει. Ενώ οι ασεβείς εγκαταλείπονται από τον Θεόν, καταλήγουν εις την απώλεια τα έργα των και αυτοί οι ίδιοι.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 7. Κύριε ο Θεός μου, επισήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με, και ρίσε με, μήποτε αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωήν μου, και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω. Και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπέρ ταύτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός, κριτής, δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τυρομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσατο. Ιδού, οδύνησε αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον, ον ηργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.
0: Ψαλμός 7. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ, τον οποίο έψαλε σε έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τους σωτηρίους λόγους, τους οποίους υπέρ αυτού είπε ο Χουσί, Υιός του Ιεμενή, προς τον επαναστάτη Αβεσσαλόμ. Κύριο Θεός μου, εις σε στήριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από όλους τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσέ με από αυτούς. Και μάλιστα από τον αρχηγό τους, τον Αβεσσαλόμ, τον υιό μου, για να μην αρπάσει αυτός και ως λέον άγριος κατασπαράξει την ζωή μου, αφού δεν θα υπάρχει στο πλευρό μου κανείς για να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε και Θεέ μου, εάν διέπραξα αυτό το κακό δια το οποίο με καταδιώκουν, εάν οι χείρες μου έκαμαν κάποια αδικία εναντίον τους, εάν ανταπέδωσα ποτέ κάτι κακό εις τους εχθρούς μου, οι οποίοι συνεχώς με καταδιώκουν και με αδικούν, ας χάσω κάθε ελπίδα σωτηρίας από τα χέρια των εχθρών μου, ας πέσω νικημένος από αυτούς, έρημος και γυμνωμένος από κάθε συμπαράσταση. Ας με καταδιώξει μαζί με τους εχθρούς μου ο αρχηγός τους, ας με συλλάβει εχμάλωτο, ας ποδοπατήσει κάτω εις το χώμα και ας εξευτελίσει τη ζωή μου και ας σκεπάσει με το χώμα του τάφου όλην τη δόξα μου. Αλλά εγώ, Κύριε, δεν θέλω να εκδικηθώ ο ίδιος τους εχθρούς μου. Δια τούτο σε παρακαλώ, σήκω, Κύριε, οργισμένος εναντίον αυτών. Φανέρωσε το ύψος της ακατανίκητης δυνάμεώς σου έως εις τα πέρατα του στρατοπέδου των εχθρών σου, ώστε κανείς να μην διαφύγει την τιμωρία. Κύριο Θεός μου, σήκω εις προστασία μου, σύμφωνα άλλωστε και με τον νόμο, τον οποίον έχεις σχετικώς διατάξει, να τιμωρούνται δηλαδή οι κακοί, ενώ οι καλοί να προστατεύονται και να αμείβονται. Και όταν, Κύριε, αποκαταστήσεις δικαιοσύνην, τότε πλήθη λαών με πίστη θα σε περιβάλλουν. Προς χάριν δε αυτής της συγκεντρώσεως των πιστών λαών, ανέβα στο μεγαλειώδες βήμα της δικαιοσύνης και της αγαθότητός σου. Ο Κύριος θα κρίνει αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και με τώρα, Κύριε, ανάλογα με την δικαιοσύνη που έως τώρα έχω δείξει και σύμφωνα με την αθότητά μου απέναντι των εχθρών μου, δείξε σε μένα την δική σου αγαθότητα. Θέσε, Κύριε, ένα τέρμα εις την κακία των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι θα οδηγήσεις εσύ, Κύριε, ανενόχλητο και απρόσκοπτο τον δίκαιο στον δρόμο της αρετής, διότι γνωρίζεις τα βάθη των ανθρωπίνων καρδιών, τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Δίκαιη θα είναι η προσεμέ βοήθειά σου, Κύριε, διότι εσύ είσαι Θεός, ο οποίος σώζεις όλους όσοι έχουν ευθεία και ειλικρινή την καρδιά. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και δεν επιφέρει την οργήν του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Εάν όμως εσείς οι αμαρτωλοί καταφρονήσετε την μακροθυμία του Θεού και δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει τη ρομφαία του, το τόξο του το έχει ήδη έτοιμο εναντίον σας. Και στο τόξο αυτό ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα του βέλη, τα οποία ετοίμασε εναντίον των φλογιζομένων και εξαπτωμένων από την κακότητα και τα πάθη αμετανοήτων αμαρτωλών. Ιδού, αυτός ο εχθρός μου κυριεύθηκε από οδύνες δια το κατεμού κακόν. Συνέλαβε έτσι στην ψυχή του σχέδιο πόνου εναντίον μου, γέννησε την παρανομία η οποία θα εξπάσει εις βάρος του. Άνοιξε σαν παγίδα λάκων για να με συλλάβεις αυτόν όπως συλλαμβάνουν τα άγρια θηρία. Τον ανασκάλευσε ώστε να μη φαίνεται. Όμως όχι εγώ, αλλά αυτός θα πέσει μέσα εις τον βόθρον, τον οποίο με τόση τέχνη κατασκεύασε. Σαν πέτρα θα γυρίσει από ψηλά και θα πέσει στην κεφαλή του το κακό αυτό που με πονηρία και κόπο πολύ ετοίμασε εναντίον μου. Στην κορυφή του θα κατεβεί βαριά και συντρεπτική η δική του αδικία. Εγώ όμως, σωσμένος από την αγαθότητα και την δύναμη του Κυρίου, θα ανυμνολογώ τον Κύριο για την δικαιοσύνη του αυτή και θα ψάλω ύμνους δοξολογίας εις το όνομα Κυρίου του Υψίστου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Τις δύο τελευταίες ημέρες του Δεκέμβρη βρισκόταν στην Κεσάρια. Συναγερμός μεταξύ των πιστών. Οι περισσότεροι Κεσαρείς είχαν χρόνια να δουν τον Γρηγόριο. Άλλος 6-7 και άλλος περισσότερο. Ελάχιστοι τον είχαν δει το φθινόπωρο του 378 που ήρθε να μιλήσει με τον άρρωστο Βασίλειο πριν φύγει για την Κωνσταντινούπολη. Το βλέπανε τώρα και δεν τον αναγνώριζαν. Εξαντλημένος γέρος πια, τα βασανιστικά χρόνια της μεγάλης του προσφοράς στην Κωνσταντινούπολη είχαν σημαδεύσει το σώμα του ανεπανόρθωτα. Στο ιερό του πρόσωπο καθαρά τα ίχνη του πόνου. Εκείνα τα μάτια όμως έσωζαν την κατάσταση. Κοίταζε τους φίλους και θαυμαστές με αγάπη θοπευτική και έβγαινε από μέσα τους ένα γαλήνιο φως που σε έκανε να λες «Άφησέ με, Άγιε, κοντά σου, να έχω την αίσθηση της παρουσίας του Θεού». Χαιρετούσε και ασπαζότανε τους ανθρώπους ήρεμα και καθιστός. Είχε πολύ κουραστεί στο ταξίδι. Ήταν όμως και στιγμές που έχανε την ψυχραιμία του. Και δεν γινόταν αλλιώς. Συνέβαινε όταν φτάνανε Κεσαρείς από εκείνους με τους οποίους είχε κάνει αγώνες για την Ορθοδοξία. Μαζί και με το Βασίλειο, τότε που ο αυτοκράτορας Ουάλης καταδίωκε τους Ορθοδόξους. Τότε που είχαν μείνει μια χούφτα πιστοί να ομολογούν φανερά την Ορθοδοξία και να αγωνίζονται γι' αυτή. Μόλις φτάνανε οι παλιοί του αυτοί συναγωνιστές, έχανε την ψυχραιμία του. Σηκωνότανε και τους αγκάλιαζε. Τα χείλη τρέμανε. Λόγια δεν βγαίνανε. Όλα τα λέγανε με τα μάτια και τα δάκρυα που τρέχανε ριάκι. Μένανε τα δάκρυα να εκφράσουν την ιερή χαρά για όλα. Τώρα που συναντιόνταν οι αγωνιστές μετά την νικηφόρα μάχη, τώρα που ο Θεός με στρατηγούς αυτούς έδωσε την νίκη στην Ορθοδοξία, που βλέπανε τον αρχιστράτηγο Γρηγόριο, αυτόν που σώμα με σώμα πολέμησε τον εχθρό και γέμισε πληγές, που τον υψώσανε πρώτα στην κορυφή της Εκκλησίας, τον αμύψανε άξια με τιμές και δόξα και που τον γκρέμισαν έπειτα από θρόνους και προεδρίες. Και τώρα ο Γρηγόριος, τον οποίο ο Θεός και οι αγώνες του τον κάνανε αρχιστράτηγο, στεκόταν εκεί άδοξος και άτιμος από πολλούς επισκόπους. Από αυτούς που τη δύσκολη ώρα της μάχης προδώσανε την Ορθοδοξία ή λουφάζανε στα υπόγεια.

Έμεινε άδοξος ο Γρηγόριος από πολλούς επισκόπους, μα ο Θεός του είχε δώσει όλα τα αξιώματα και όλα τα παράσημα. Του είχε δώσει φωτισμό και την άλλη μέρα, 1η του Γενάρη, άστραψε και βρόντιξε ο λόγος του. Όποιος τον άκουσε δεν τούμενε αμφιβολία. Μίλησε για το φωτισμό του βασιλείου έτσι που όλοι πίστηκαν ότι τον ίδιο και μεγαλύτερο φωτισμό είχε και ο Γρηγόριος. Δεν χρειάζονταν άλλες αποδείξεις. Στο Μητροπολιτικό Ναό της Κεσάριας, εκατοντάδες χιλιάδες οι χριστιανοί της περιοχής. Μεγάλος ο ναός. Όσοι τυχεροί μπήκανε και σταθήκανε σε κάποια γωνιά. Είχε μαθευτεί όχι μόνο πως θα τελούσανε τη μνήμη του βασιλείου όπως την περασμένη χρονιά, αλλά και πως θα ήταν εκεί και ο Γρηγόριος, ο μαρτυρικός Καπαδόκης Αρχιεπίσκοπος, ο μεγάλος τους θεολόγος. Όλοι λαχταρούσανε να τον δουν, ελπίζαν ότι θα μιλήσει και μίλησε. Λειτουργήσε ο Ελάδιος, ο διάδοχος του βασιλείου, ο νέος Μητροπολίτης. Είπε λίγες κουβέντες και κάλεσε στον άμβονα τον Γρηγόριο. Γνωρίζανε όλοι έναν ασκητικό, μα ευθυτενή κληρικό, ζωηρό και ευκίνητο που κυριαρχούσε στις κινήσεις του. Τεντώσαν οι κεσαρείς στις αισθήσεις να δουν πώς είναι τώρα ο αγαπημένος τους εκκλησιαστικός ρήτορας. Και είδανε να προχωρεί στον άμβονα. Ένα τόσο δάκυρτο ανθρωπάκι, αδύναμο, σχεδόν βασταζόμενο, με αβέβαιο βήμα. Θλίψη και απογοήτευση σε όλους. Ανέβηκε τέλος πάντων στον άμβονα. Αργά όρθωσε την ιερή του κεφαλή. Η πιστοί ατενίσανε το φωτεινό μέτωπο, το ηλαρό πρόσωπο και αναπνεύσανε. Ο γέροντας άνοιξε το στόμα και όλα πλημμυρίσανε χαρά και περηφάνεια. Ναι, παρόλα τούτα, ο Γρηγόριος ήταν ο ίδιος. Έδωσε λόγο στερεό και θελκτικό, αυστηρό και τρυφερό. Τα σχήματά του άλλοτε λιτά και άλλοτε περίτεχνα. Διηγήθηκε, προέτρεψε, παραπονέθηκε. Θαύμασε, ανέλησε, θεολόγησε. Έστησε πραγματικά το άγαλμα του βασιλείου και τόστησε για όλους τους αιώνες. Τον περιέγραψε τόσο θαυμαστά που όλοι στο εξής θα αγαπάνε το βασίλειο, θα το θαυμάζουνε, θα τον έχουνε πρότυπο και κανόνα. Φτάνει να διαβάσει κανείς το λόγο αυτό για να πει «Μεγάλος ο βασίλειος, μα βρήκε και μεγάλο βιογράφο». Την τύχη τούτη του φίλου του δεν την είχε ο Γρηγόριός μας. Ήταν τόσο υψηπέτησα ετός που κανείς δεν τόλμησε στον καιρό του να μιλήσει για το ύψος του. Ούτε ο Γρηγόριος Νήσης, πνεύμα και αυτός χαρισματικό και δυνατό. Οι πιστοί που τον ακούγανε στο Μητροπολιτικό Ναό πέφτανε από έκπληξη σε έκπληξη. Τώρα μόνο συνειδητοποιούσαν σε βάθος την αγιότητα και τη μεγαλοσύνη του πνευματικού πατέρα τους. Τώρα που ο Γρηγόριος ανέλυε και ερμήνευε το χαρακτήρα, τα χαρίσματα και το έργο του βασιλείου. Τώρα κατανοούσαν βαθύτερα τον Άγιό τους. Και όπως ο Γρηγόριος δεν είχε αναστολές στις μεγάλες πνευματικές του στιγμές, μίλησε καθαρά και για τη θεοπνευστία του βασιλείου. Ούτε λίγο ούτε πολύ τους είπε ότι ο Βασίλειος φωτιζόταν από το Θεό για να κατανοεί το βάθος της αλήθειας, για να βλέπει όσα δεν βλέπαν οι άλλοι κάτω από το γράμμα της γραφής. Δεν δίστασε να τους αποκαλύψει ότι για να γράψει ο Βασίλειος περί Αγίου Πνεύματος, συνομίλησε με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα και έπειτα έγραψε. Ακόμα συνέκρινε το Βασίλειο με τους προφήτες και τους Αποστόλους. Εξήγησε ότι σε μερικά σημεία ξεπέρασε τους προφήτες, ενώ έφτασε τους Αποστόλους. Έτσι, ένας μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος, εξηγεί για πρώτη φορά πώς ενεργεί και πώς φωτίζεται ο Θεολόγος, τον οποίο θέλει ο Θεός να τον αναδείξει πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας του. Τελείωσε ο λόγος. Κατέβηκε από τον άμβονα εξαντλημένος, μουσκεμα στον ιδρώτα. Μα ευχαριστημένος πολύ. Τα πόδια του άλλο δεν τον βαστούσανε. Όμως ένιωθε τόσο ελαφρύς. Ήτανε που είχε εκπληρώσει μεγάλο τριπλό χρέος προς το βασίλειο, που ήταν φίλος του προς το Θεό, που χαρίτωσε γενναιόδωρα το βασίλειον χάρη των πιστών και προς τους πιστούς όλων των αιώνων που χρειάζονται οδηγό και πρότυπο για να φρονούν και να ζουν ορθά. Ο Μητροπολίτης Ελάδιος, η λυπή κληρική, το πλήθος των πιστών είχαν τόσο πολύ ενθουσιαστεί που όσοι μπορούσαν να πλησιάσουν ασπάζονταν τον Γρηγόριο, του φιλούσαν τα χέρια και τα ρούχα. Οι πολλοί πιστοί επεφημούσαν και χειροκροτούσαν τον Γρηγόριο. Περιμένανε να βγει από το ιερό βήμα να το σηκώσουν στα χέρια, να το σηκώσουν ψηλά, ψηλά μέχρι τον ουρανό. Όμως ο Γρηγόριος δεν αφέθηκε, έκανε νόημα σε δύο δικούς του. Το βγάλανε από τη μικρή πόρτα του ιερού και αθόρυβα τον πήγανε στη βασιλιάδα. Εκεί σε ένα δωμάτιο του σπιτιού του προϊσταμένου έμεινε δύο ημέρες. Ανέλαβε δυνάμεις και είδε φίλους και παλαιούς συνεργάτες. Μετά για το χαμηλό σπιτάκι της Αριανζού. Η πολύβοη πρωτεύουσα της Καπαδοκίας του ήταν βαριά, του πλάκωνε την ψυχή. Και η βασιλιάδα, το θαυμάσιο αυτό συγκρότημα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, ήταν θορυβώδης για τον Γρηγόριο. Η ερημία και η άσκηση, αυτά μόνο του ταιριάζανε.

Το σπίτι της Αριανζού έγινε πάλι το ασκητήριό του. Οι επισκέψεις λιγόστεψαν. Ο χειμώνας έδειξε τα δόντια του. Χιόνια πολλά και το κλείσιμο αναγκαστικό και μακρύ. Έβλεπε μόνο τους οικείους, το Διάκο Γρηγόριο, τον Ευστάθιο και τους ανθρώπους που καλλιεργούσαν τα χωράφια. Αυτοί τώρα με τα χιόνια χουζουρεύανε σχεδόν όλη μέρα κοντά στη φωτιά. Οι βοσκοί λείπαν οι περισσότεροι στα χυμαδιά. Τα πρόβατα και τα γίδια δεν μπορούσαν να βρουν τροφή, επειδή όλα σκεπαστήκαν από το χιόνι για μήνες. Το ταξίδι και προπαντός οι συγκινήσεις εκεί στην Κεσάρια κουράσανε τον Γρηγόριο. Συνήλθε όμως γρήγορα. Έτσι αύξησε την άσκηση και άντεχε περισσότερο στην προσευχή. Μια νύχτα μετά τα μεσάνυχτα έγειρε να κοιμηθεί λίγο. Ήταν ήρεμος. Ξύπνησε πριν από τα πολλά κοκόρια. Σηκώθηκε στεναχωρημένος. Τακτοποιήθηκε πρόχειρα και άρχισε πάλι προσευχή. Αργότερα ήρθε ο Ευστάθιος. Χτύπησε την πόρτα, άνοιξε και πλησίασε. Δεν πρόλαβε να ρωτήσει πώς είσαι γέροντα σήμερα, και εκείνος λίγο σηκώνοντας το κεφάλι του, άνοιξε το στόμα. Κινήθηκαν ελαφρά τα χείλη. Η φωνή του χαμηλή. Μέσα της είχε κάτι από ευχαρίστηση, μα και από θλίψη. Πάλι παιδί μου ήμουν εκεί. Τη σκεφτόμουν την ημέρα και ήρθε τη νύχτα μόνη της. Είδα πάλι όνειρο την Αναστασία μου, τον αγαπημένο μου ναό. Είχε, λέει, ένα πολυτελή θρόνο, λαμπρότατο. Σε αυτόν καθόμουνα με δόξα και τιμή. Όμως, ναι, το θυμάμαι καλά. Δεν στεκόμουνα, λέει, με υπεροψία. Ούτε με εντυπωσίαζαν η λαμπρότητα και οι τιμές. Εκεί λοιπόν, Ευστάθιε, ερχότανε κόσμος αμέτρητος. Όλοι θέλανε να μ' ακούσουν. Άκουγαν και ζητοκράβγαζαν. Άλλοι χειροκροτούσαν. Κι εγώ δίδασκα για την Αγία Τριάδα. Η φωνή μου όμως ήταν αλλιώτικη. Είχε μια δύναμη, λέει, που πλημμύριζε τον ναό και έφτανε στον ουρανό. Η φωνή μου βροντούσε και γέμιζε την ατμόσφαιρα με την Αγία Τριάδα. Τι φωνή κι αυτή! Πόσο η Τριάδα ακουγότανε παντού! Όλα ήταν εξαίσια, πανίερα και τερπνά. Ένιωσα τόσο ευχάριστα, τόση γλυκύτητα και ανακούφιση. Μα ήρθε ο κόκκινος κόκορας, λάλησε και μου διώξε το όνειρο της Αναστασίας μου. Τέλος πάντων, ας είναι δοξασμένο το όνομά του για όλα. «Γέροντα», έκανε ο Ευστάθιος, «αφού σου είπε ο γιατρός ότι δεν πρέπει να σκέπτεσαι αυτά τα πράγματα. Ό,τι έγινε, έγινε». «Πώς, παιδί μου, να τα λησμονήσω? Και στο κάτω-κάτω, γιατί? Όχι μόνο δεν τα λησμονώ, μα τόση ώρα που στέκω εδώ, σκέφτομαι όλο το ίδιο πράγμα. Μου φαίνεται ότι το αποφάσισα κιόλας. Θα τα διηγηθώ με στίχους όλα, τη ζωή μου από την αρχή. Για τους Αγίους γονείς μου, το πώς γεννήθηκα, πώς μεγάλωσα και τις σπουδές. Δύο Κεσάρια, Κεσάρια δική μας, Κεσάρια Παλαιστίνης, Αλεξάνδρεια και μετά η Αθήνα, που έγινε ιερέας και δυστυχώς και επίσκοπος. Έπειτα η Σελεύκια και τέλος η Κωνσταντινούπολη, το καμίνι των παθών». «Μα γιατί δεν τα αφήνεις να ηρεμήσεις, γέροντα?» «Γιατί δεν μπορώ, παιδί μου. Είναι μέσα μου ποτάμι ολόκληρο. Δεν γίνεται να το σταματήσω. Δεν αντέχω να το κρατήσω μέσα μου. Πρέπει να το αφήσω να κυλήσει. Αλλιώς θα με πνίξει. Όλα όσα έχουν γίνει είναι μεγάλα και ασήκωτα. Οι ευλογίες του Θεού σε μένα το μηδαμινό πελώριες. Οι εναντίον μου επιθέσεις φοβερές. Θα τα πω καταλεπτός, όλοι να τα ξέρουν όλα, και ο Θεός ελπίζω να με συγχωρέσει». Άρχισε την ίδια μέρα να γράφει, να περιγράφει τους γονείς του και έπειτα πώς τον έφερε στον κόσμο με προσευχή η Αγία Μητέρα του. Εργάστηκε πολύ καιρό, μήνες ολόκληρους, όλο το χειμώνα και όλη την άνοιξη. Το ποίημα ήταν μεγάλο, γιατί τα διηγήθηκε όλα σε 1949 στίχους. Όμως άξια και δίκαια, οι περισσότεροι στίχοι, 1397, μιλάνε για τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης, για τα σχεδόν 3 χρόνια του έργου του στην πρωτεύουσα.

Προχωρούσε στη σύνταξη του μεγάλου αυτοβιογραφικού του ποίηματος. Όμως κάθε τόσο δυσκολίες. Μέσα του τα συναισθήματα υψώνονταν κύματα ορμητικά. Προσωποληψίες, αντιπάθειες, συμπάθειες, όλα μαζί. Σκέφτηκε πάλι και πάλι. Δεν έπρεπε να αφήσει τα προσωπικά του πάθη να κυριαρχήσουν. Να πει την αλήθεια για όλα. Να μιλήσει για τις αδικίες που του έκαναν. Αυτό ναι. Όμως να μην κατηγορήσει κάποιους άδικα. Να μην κακολογήσει ανέτεια. Πώς θα τα κατάφερνε? Το έκανε θέμα προσευχής. Τελείωνε ο Φλεβάρης. Ήτανε Κυριακή. Άρχιζε αμέσως η νηστεία του Πάσχα που έπεφτε στις 17 του Απρίλη. Αναλογιζόμενος την νηστεία που θα άρχιζε, του ήρθε μια ιδέα. Η σιωπή. Αυτή θα τον βοηθούσε να συναχτεί περισσότερο στον εαυτό του και να αυτοελέγχεται περισσότερο. Σιωπώντας, θα απόφευγε τη διάσπαση του εσωτερικού του κόσμου. Αποφάσισε να μην μιλάει καθόλου, να μην κουβεντιάζει με κανέναν σε όλο το διάστημα της Μεγάλης Σαρακοστής μέχρι το Πάσχα, μέχρι τις 17 του Απρίλη, και ήλπιζε ο Θεός να το βοηθήσει στην τήρηση της σιωπής, μα και να του χαρίσει τα πνευματικά ωφέλη που περίμενε από την άσκηση τούτη. Στους γύρω του ανθρώπους, ο Γρηγόριος εξήγησε με υπομονή την απόφασή του. Εκείνοι παραξενεύτηκαν και ρώτησαν πάλι και πάλι το λόγο αυτής της φοβερής άσκησης. Είχανε το γέροντά τους Γρηγόριο σαν άγιο. Έτσι τον ένιωθαν, εξαγιασμένο. Και τώρα εκείνος τους έλεγε πως θα τηρήσει 2 μήνες σιωπή για να εξαγνιστεί, για να καθαρθεί από τα πάθη του. Ο διάκος Γρηγόριος και προπαντός ο Ευστάθιος πέσανε από τα σύννεφα. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν ξέρανε ότι δεν υπήρχαν όρια στην πνευματική άνοδο. Όσο πιο ψηλά φτάνει ο άνθρωπος, τόσο ψηλότερα ποθεί να ανέβει. Όσο πιο κοντά πάει στο Θεό, τόσο πιο πολύ νοσταλγεί το Θεό. Όσο περισσότερο φωτίζεται, τόσο πιο φωτεινός θέλει να γίνει. Στα ιερά όμως τούτα πράγματα υπάρχει τάξη απαραβίαστη. Ανεβαίνει και φωτίζεται ο άνθρωπος. Μα το ανέβασμα και το φώτισμα τα χαρίζει ο Θεός. Τι κάνει ο άνθρωπος? Αυτός αγωνίζεται και ασκείται. Κάνει άσκηση επίπονη για να απαλλαγεί από μικρά ή μεγάλα πάθη, ώστε να προσφέρει καρδιά και νου θρόνο λαμπρό στο Θεό. Με την άσκηση καθαρίζει τα λασπωμένα μάτια του για να ταινίσει απολαυστικά το φως του ήλιου.

0: Την άλλη μέρα το πρωί άρχισε καθαρή Δευτέρα. Οι πρώτες μέρες της Αρακοστής με απόλυτη αποχή και αποφαγητό. Μετά ο Ευστάθιος, τον οποίο είχε συμβουλεύσει ο Γρηγόριος, άνοιγε αθόρυβα την πόρτα μια φορά την ημέρα, άφηνε ή έπαιρνε κάτι και έφευγε χωρίς να ενοχλεί το γέροντα. Περνούσαν οι μέρες και ο γέροντας έπλεε με το πνεύμα και το ελαφρύ σώμα στην προσευχή. Οι μέρες αγωνίας και υδρότα, μα και στιγμές ανίποτης μακαριότητας. Ο Ευστάθιος με τους άλλους αγαπούσαν πολύ τον ιερό τους γέροντα και συχνά πλησίαζαν στο παράθυρό του. Στείνανε αυτοί να ακούσουν μια κίνησή του, να ξέρουν αν είναι καλά, τουλάχιστον αν ζει. Αν αφαιρέσουμε τα ερωτηματικά των γύρω του και τους φόβους του για την υγεία του γέροντα, όλα πήγαιναν καλά τις δύο πρώτες εβδομάδες. Μέχρι που ο Ευστάθιος ένα πρωί αναστατώθηκε φοβερά. Όπως κάθε μέρα κίνησε για το κελί του γέροντα. Ήτανε πολύ πρωί. Μόλις είχε φωτίσει. Πέρασε δίπλα στο παράθυρο και ασυναίσθητα αίσθησε αυτή. Του φάνηκε να ακούει κάτι πονεμένο, σαν αναστεναγμό. Κοντοστάθηκε, αφού γκράστηκε πιο καλά και πράγματι βγαίνανε στεναγμοί, λες από άβυσο. Αλλά φιάστηκε, τάχασε και έτρεξε στην πόρτα του γέροντα. Κάτι τον σταμάτησε όμως και γύρισε πίσω. Έτρεξε στο διάκο Γρηγόριο. Εκείνος ντύθηκε και οι δύο γύρισαν για το κελί που είχε ήδη γίνει ιερό. Στο παράθυρο έβαλε αυτή και ο διάκος, ακούγονταν αναστεναγμοί. Ο Ευστάθιος δέχτηκε ότι τώρα ήσαν απαλότεροι. Βιαστικά πήγανε μέχρι την πόρτα, σταθήκανε λίγο να συνέλθουν από τη σύγχυση και το φόβο. Περάσανε μερικά λεπτά, δεν συνήλθαν. Ο διάκος έκανε την κίνηση. Η πόρτα υποχώρησε αθόρυβα και λίγο φως έπεσε στο γονατισμένο Γρηγόριο. Στεκότανε προς την ανατολή και είχε γύρει την κεφαλή του ελαφρά στο αριστερό του στήθους. Οι δύο ατένισαν αθέλητα το πρόσωπο του γέροντα και αποσβολώθηκαν. Κυλούσανε δάκρυα στις παργές του. Από τα δύο μάτια του κατέβαιναν ήρεμα και πέφτανε στο σκαμνί που ακούμπαγε. Το πρόσωπο λουσμένο σε ηλαρό φως, τα μάτια είχαν μια θεία γλυκύτητα. Και ο στεναγμός έβγαινε από τα τρίσβατα γαλήνιος τώρα. Όταν οι δύο συνήλθανε από το άγιο και φοβερό θέαμα, κοιταχτήκανε, δεν είπανε λέξη, κινηθήκανε πίσω προς την πόρτα. Βγήκανε συντριμμένοι, την κλείσανε και χωρίς κουβέντα πήγανε στο διπλανό εκκλησάκι να προσευχηθούνε. Ο διάκος Γρηγόριος με τον Ευστάθιο εξηγούσαν όσο γινόταν στους γύρω ανθρώπους τι συνέβαινε με τον όσιο γέροντα, μα δεν τα κατάφερναν και τόσο καλά, γιατί μερικοί που επισκέπτονταν το γέροντα και τους προηγούμενους μήνες για συμβουλές και πνευματική ενίσχυση, τώρα δυσανασχετούσανε και θέλανε σώνη και καλά να τον δουν και να μιλήσουν μαζί του. Η πόρτα όμως πάντα κλειστή. Ο Ευστάθιος είχε εντολή να μην ανοίγει. Οι επισκέπτες θύμωναν και καμιά φορά πολύ. Τα βάζανε και με το γέροντα που τάχα διαφορούσε για τα προβλήματά τους, τα οποία συχνά δεν ήσανε πνευματικά. Πάντως το μέτρο ήταν γενικό. Ίσχυε για όλους. Το έπαθαν και επίσημοι και αξιωματούχοι, όπως ο Κελεύσιος, ανώτερος δικαστικός, φορτισμένος και με άλλες ευθύνες. Ο Κελεύσιος, από ό,τι έλεγε, κάτι είχε ακούσει σχετικά, μα κίνησε να πάει στην Αριανζό. Σκέφτηκε, αν δεν μιλάει στους πολλούς, αλίμονο πια, σε μένα θα μιλήσει. Έφτασε μεσημέρι. Τον είδαν από το παράθυρο οι άνθρωποι του σπιτιού, βγήκανε, τον βοηθήσανε να ξεπεζέψει, τον πήρανε κοντά στο τζάκι να ζεσταθεί. Ήτανε και βιαστικός. Ζήτησε να δει το γέροντα. Του εξήγησαν κατά δύναμη. Επέμενε αφόρητα. Ο διάκος Γρηγόριος βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Κάνθηκε. Πήγε με στεναχώρια πολύ στο δωμάτιο του γέροντα. Ζήτησε συγγνώμη και του εξήγησε πόσο επέμενε ο Κελεύσιος. Τότε απρόσμενα, εφόσον οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν, είπε ναι με κίνηση της κεφαλής. Οδηγήσανε τον Κελεύσιο στο δωμάτιο. Εκείνος χαιρέτησε, φίλησε το χέρι του γέροντα και κάθισαν. Μίλησε ο Κελεύσιος, είπε μερικά δικά του, αλλά ο γέροντας τίποτα. Κοίταζε λίγο τον Κελεύσιο, άκουγε με προσοχή, αλλά δεν άνοιξε το στόμα του να πει ούτε μία κουβέντα. Ο Κελεύσιος άρχισε να εκνευρίζεται, αλλά κρατήθηκε. Ήταν τόσο ειρηνικό το πρόσωπο του γέροντα, που έλειωνε όχι μόνο το θυμό, μα και τη φωτιά. Πάντως δεν άργησε να βγει ο Κελεύσιος. Έφυγε την ίδια ώρα χωρίς να πει λέξη. Το αμάξι του έτρεξε να φύγει μακριά από τον περίεργο γέροντα. Και όταν έφτασε στην πόλη του, εκεί πια ξεθύμανε. Κατηγόρησε το μεγάλο μας ασκητή για παραξενιά και αγένεια. Ένας χωριάτης είναι ο Γρηγόριός σας. Ούτε τρόπους δεν έχει. Μας περιφρονεί και έπειτα μιλάει για αγάπη. Ο ασκητής Γρηγόριος τα κατάλαβε όλα. Στεναχωρήθηκε αφάνταστα. Φοβερό, έλεγε αργότερα. Οι άνθρωποι δεν ανέχονται την άσκηση της σιωπής ούτε στους άλλους. Η αλήθεια είναι ότι στο μοναχισμό της εποχής ήταν ακόμα σπάνιο φαινόμενο η σιωπή. Την εφάρμοσε ο Μέγας Αντώνιος που κοιμήθηκε το 356. Μα εκείνος ασκήτευε σε σπήλαιο ή σε καλύβα, σε απρόσιτη έρημο, στο όρος Πισπύρ. Αντίθετο, Γρηγόριος ασκήτευε σε κατοικημένη περιοχή και οι παρεξηγήσεις των ανθρώπων πιο εύκολες. Γι' αυτό και έριξε νερό στο κρασί της άσκησής του. Από την επόμενη μέρα εξήγησε στους ανθρώπους του πως αν τύχαινε κάποιος επισκέπτης να είναι επίμονος και σε ανάγκη, να τον αφήνωνε να μπαίνει στο δωμάτιό του. Έτσι και έγινε, μα σε καμία περίπτωση δεν θα μίλαγε. Προτίμησε για ορισμένες περιπτώσεις που ήταν μεγάλη ανάγκη να γράψει γράμματα σε διοικητές, δικαστές, εφοριακούς, γεωκτήμονες ή στρατιωτικούς. Κάτι να ζητήσει, να εξηγήσει, να υποδείξει, κάπου να δώσει λύση. Ούτε και αυτό δεν έφτανε όμως. Μια μικρή μοναστική αδελφότητα της περιοχής Λαμίδας, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Δεν ήταν ακόμα συγκροτημένος ο μοναχισμός και οι παρεκκλήσεις πολύ εύκολες. Στην αδελφότητα τούτη ανήκε και ο Ευλάλιος, ανιψιός του Γρηγορίου. Αυτός παράγγειλε στο θείο του και ζήτησε συμπαράσταση. Ήξερε ο Ευλάλιος για την άσκηση σιωπής, μα επέμενε. «Έλα, σεβαστέ μου θείε, μόνο και μόνο να σε δούνε όλοι ανάμεσά τους. Φτάνει να σε δούνε και θα συνετιστούν, τουλάχιστον θα συγκρατηθούν. Και έπειτα, όταν έρθει το Πάσχα, τότε θα τους μιλήσεις με τον Άγιο τρόπο σου για να διορθωθούν όλα». Ξεκίνησε λοιπόν ο Γρηγόριος, έφτασε στη Λαμίδα μετά το μεσημέρι. Τον υποδέχτηκαν με χαρά και οι πιο δίστροποι. Στεναχωρήθηκαν που δεν τους μιλούσε, όμως οι περισσότεροι μοναχοί ωφελήθηκαν, πιο πολύ και από το αν θα τους είχε μιλήσει. Αυτοί που είχαν την καρδιά τους ανοιχτή, δεχτήκανε μέσα τους την οσιακή ακτινοβολία του Γρηγορίου. Τους κοίταζε και νιώθανε να τυφλώνονται από την αγάπη του. Τον κοιτούσανε και αισθάνονταν να ρουφάνε ειρήνη. Την άλλη μέρα το πρωί, μετά την νυχτερινή ακολουθία στο εκεί εκκλησάκι, ο Γρηγόριος με τη βοήθεια του Ευσταθίου, πάλι στην Αριανζό. Το μικρό δωμάτιο στο χαμηλό σπιτάκι έγινε πάλι παράδεισος. Εκεί έλειωνε στην άσκηση και την προσευχή, μαζούσε και τη μακαριότητα, εκείνη που χαρίζει ο Θεός στους μεγάλους αγωνιστές, σε εκείνους που τον αγαπάνε χωρίς όρια.
1: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε το ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως, ότι η Εκκλησία υπήρχε βέβαια ως όνομα και στην Παλαιά Διαθήκη, με την έννοια ότι και οι προφήτες είχαν όραση του Θεού και είχαν επικοινωνία με τον Θεό, αλλά βεβαίως υπήρχε ο θάνατος και η ψυχή όταν χωριζόταν από το σώμα πήγαινε στον Άδη. Αλλά εκείνο το ιδιαίτερο είναι ότι μετά την ανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη μέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές, τότε η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε λέμε στην Ορθόδοξη Δογματική Διδασκαλία ότι η Πεντηκοστή είναι η ημέρα της ιδρύσεως της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να κάνουμε την επεξήγηση και τη διασάφηση ότι είναι η αρχή της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία, κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, υπήρχε και στον Παράδεισο με την κοινωνία του Θεού με τους Αγγέλους, του Θεού με τον Αδάμ και την Εύα. Υπήρχε η πεπτοκία Εκκλησία με την παρουσία των προφητών και των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά εκείνο που συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Όταν λέμε έγινε σώμα Χριστού, οι άνθρωποι ενώθηκαν με τον Χριστό, με το βάπτισμα και το χρίσμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και οι Άγιοι είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι εξηγείται αυτό που επανειλημμένως το λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εμείς είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Και με αυτή την έννοια λέει ότι είστε και ναός του Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία έχει κεφαλή τον Χριστό. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η κεφαλή είναι ο Χριστός. Και όπως κάθε σώμα δεν μπορεί να έχει δυο ή τρεις κεφαλές, αλλά έχει μία κεφαλή, έτσι και η Εκκλησία έχει μία κεφαλή. Και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και όπως στο ανθρώπινο σώμα υπάρχει μία κεφαλή και υπάρχει ένα σώμα, δεν υπάρχουν δύο σώματα, γιατί τότε θα υπάρχει και θα είναι ένα τέρας, έτσι και στην Εκκλησία υπάρχει ένα σώμα. Μία κεφαλή, ένα σώμα, μία πίστη, ένα βάπτισμα, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι αυτό το οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Και λέμε ότι η Εκκλησία είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Το σύμβολο της πίστεως, αυτό που το πιστεύω όπως το ξέρουμε, είναι η απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τα πρώτα άρθρα τα συνέταξε η πρώτη Οικουμενική Συνόδος το 325 και τα υπόλοιπα άρθρα τα συνέταξε και κυρίως αυτό το συγκεκριμένο που είναι μετά την ενανθρώπιση, μετά τα άρθρα εκείνα τα οποία μιλούν για το Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και αυτό το συνέταξε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή της συνόδου αυτής ήταν ο Μελέτιος Αντιοχίας πρόεδρος. Μετά το θάνατο του Μελετίου Αντιοχίας κατά τη διάρκεια των συνεδριών της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, πρόεδρος έγινε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά και εκείνος μετά παραιτήθη. Και εκείνο το οποίο γνωρίζουμε, ότι μέσα στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, που εκπροσωπούσε όλη αυτή και τη θεολογία και του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος είχε κοιμηθεί δύο χρόνια πριν συνέλθει η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. Και φαίνεται από ό,τι διαβάζουμε στα κείμενα ότι ο συντάκτης αυτών των άρθρων ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Οπότε η Εκκλησία είναι μία, γιατί είναι το σώμα του Χριστού και υπάρχει ένα σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι Αγία γιατί αγιάζεται από την κεφαλή της, από τον Χριστό, και όσοι συνδέονται με αυτήν αγιάζονται. Δεν είναι η Εκκλησία Αγία διότι αγιάζεται από τους Αγίους, από τους ανθρώπους, αλλά η Εκκλησία επειδή έχει την Αγία Κεφαλή της αγιάζει αυτούς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι και λέγεται Καθολική γιατί αυτή διαθέτει την πάσα αλήθεια και την ολοκληρωμένη πράξη, αλλά και γιατί βρίσκεται απλωμένη σε όλο τον κόσμο. Και η Εκκλησία είναι Αποστολική γιατί στηρίζεται στους Αποστόλους και όσοι είναι μέρη της Εκκλησίας έχουν την Αποστολική

της τη δόξα, είναι εκείνη που σώζει τους πιστούς, οι οποίοι δια των μυστηρίων είναι ενωμένοι με το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Πρώτη Ανάσταση είναι η μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού δια των Αγίων Μυστηρίων, ενώ ο άνθρωπος ακόμη ζει τη βιολογική ζωή και είναι μέλος της Εκκλησίας. Και Δεύτερη Ανάσταση είναι η βίωση της θεοποιού ενεργίας του Θεού μετά το θάνατο, κοινωνία με τον Θεό, αλλά φυσικά είναι μετά και την Ανάσταση των σωμάτων. Στην Εκκλησία ανήκουν οι ζώντες χριστιανοί που λαμβάνουν την χάρη του Άγιου Πνεύματος σαν σε αραβόνα και οι κεκοιμημένοι Άγιοι οι οποίοι βιώνουν τον πνευματικό γάμο και όλοι αυτοί λέγονται θεούμενοι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν εκκλησίες έξω από τη μία εκκλησία, όπως δεν μπορεί να ζει ένα μέλος του σώματος όταν αποκοπεί από όλο τον οργανισμό του σώματος. Οι Άγιοι γνωρίζουν εκ πείρας τη συνύπαρξη ορατού και αοράτου στοιχείου της Εκκλησίας. Η εμφάνιση πολλών Αγίων σε ζώντα θεούμενα μέλη της Εκκλησίας δείχνει αυτήν την πραγματικότητα. Γι' αυτό και η αληθινή γνώση του τι είναι η Εκκλησία έχουν όσοι έχουν εμπειρία της ακτής του χάριτος του Θεού εν το σώματι του Χριστού. Στον Ρώμαιο Καθολικισμό γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του σώματος του Χριστού, στο οποίο αντιπρόσωπος του Χριστού είναι ο Πάπας, και του ευχαριστιακού άρτου. Λένε δηλαδή ότι άλλο είναι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού και εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος στη γη ο Πάπας, και άλλο είναι ο ευχαριστιακός άρτος, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί υπάρχει μια τέτοια θεολογία στο Ρώμαιο Καθολικισμό, ότι υπάρχει η Εκκλησία, η πραγματική Εκκλησία, που αναγνωρίζουν όλοι αυτοί, αναγνωρίζουν τον Πάπα ως κεφαλή, ως αντιπρόσωπο μάλλον της κεφαλής του Χριστού, και υπάρχουν και άλλες εκκλησίες που δεν ανήκουν σε αυτήν την Εκκλησία, αλλά αυτές είναι ελλιπείς, είναι πλημελείς, έχουν τα μυστήρια, όπως έτσι μας θεωρούν εμάς τους Ορθοδόξους οι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά δεν είναι μέλη της Εκκλησίας κατά το βαθμό που είναι εκείνη, επειδή δεν μνημονεύουμε τον Πάπα. Αυτό όμως δεν ευσταθεί κατά την πατερική παράδοση. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας υπάρχει ταυτότητα μεταξύ σώματος της Εκκλησίας και ευχαριστιακού άρτου.

Η καθολικότητα της Εκκλησίας, δηλαδή αυτό που λέμε ότι η Εκκλησία είναι καθολική, εκφράζεται από κάθε τοπική εκκλησία. Το κάθε επιμέρους είναι το όλο. Αυτό γίνεται και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν κοινωνούμε ένα μαργαρίτι, κοινωνούμε το σώμα του Χριστού, τότε κοινωνούμε ολόκληρο τον Χριστό. Το ίδιο συμβαίνει και με την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Κάθε κατατόπους εκκλησία είναι ενσημικογραφία ολόκληρη η εκκλησία. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι κάθε κατατόπους εκκλησία για να είναι καθολική πρέπει να διασώζει την πάσα αλήθεια και την πάσα πράξη που επιβεβαιώνει την αλήθεια και οδηγεί στη βίωσή της. Τα δόγματα που είναι η διατύπωση της αποκαλυπτικής αληθείας συνδέονται στενότητα με τα μυστήρια. Υπάρχει μια ταυτότητα μεταξύ ορθοδόξου θεολογίας και μυστηρίων. Δηλαδή υπάρχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η ίδια η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο και τα μυστήρια αυτά που λέμε το βάπτισμα, το χρίσμα, η θεία λειτουργία, ο γάμος, η ιεροσύνη είναι η κρουνή, είναι η αγωγή και η κρουνή μέσα από τις οποίες τρέχει η χάρις του Τριαδικού Θεού. Οπότε έχουμε τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, δεν χωρίζει τα μυστήρια από την Εκκλησία.

δεν χωρίζεται η Εκκλησία από τα μυστήρια. Η Εκκλησία εκφράζεται δια των μυστήριων. Τα μυστήρια γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν μυστήρια τα οποία είναι έξω από το ένα και μοναδικό σώμα του Χριστού. Όταν υπάρχουν τέτοιες τοποθετήσεις ότι βεβαίως είναι μία εκκλησία αλλά υπάρχουν και άλλες εκκλησίες εκτός αυτής της μίας εκκλησίας, η άποψη ότι υπάρχουν και μερικά μυστήρια τα οποία γίνονται και έξω από την εκκλησία, αυτό είναι ανακόλουθο, δεν είναι καθόλου σωστό και δεν συνδέεται με την όλη δογματική της εκκλησίας μας, διότι υπάρχει τεράστια, μεγάλη μάλλον σύνδεση μεταξύ εκκλησίας και μυστήριων. Η μετοχή των πιστών στο σώμα της εκκλησίας και η μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού διά των μυστηριών και της προσευχής σώζει τα μέλη της εκκλησίας από το θάνατο, το διάβολο και την αμαρτία. Πρώτα του σώζει από τον πνευματικό θάνατο, και ο πνευματικός θάνατος είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό, και έπειτα βέβαια όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών θα ζήσουν αιωνίως μαζί με τον Χριστό, δεν θα έχουν το δεύτερο θάνατο, δηλαδή την απομάκρυσή τους από τον Χριστό. Ο Χριστός σώζει τους ανθρώπους διά της εκκλησίας του και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκείνος γνωρίζει, αλλά εμείς γνωρίζουμε τον τρόπο που σώζεται κανείς, και αυτός ο τρόπος είναι σώζεται διά των μυστηρίων της εκκλησίας και της ορθοδόξου ευσεβίας, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, ή όπως αλλιώς λέγεται η πράξη και η θεωρία. Και εδώ πρέπει κάτι να πούμε απαραίτητο για την ορθόδοξη εκκλησιολογία, είναι ότι συνδέονται πολύ στενά τα μυστήρια, τα τρία βασικά μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα και η Θεία Ευχαριστία, συνδέονται στενά με τα τρία άλλα μυστήρια της εκκλησίας που είναι στο βάθος των άλλων μυστηρίων, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Διότι όταν αγωνίζεται κανείς να καθαριστεί και με τον αγώνα του, με την τήρηση των εντολών του Χριστού, αλλά και με τα μυστήρια, αυτό είναι ένα μυστήριο όταν καθαρίζεται, όταν η χάρη του Θεού τον καθαρίζει τον άνθρωπο. Και όταν το φωτίζει πάλι, και αυτό είναι ένα μυστήριο που γίνεται διά των μυστήριων. Επομένως, συνδέονται πάρα πολύ στενά η Εκκλησία, τα μυστήρια της Εκκλησίας και οι βαθμοί της πνευματικής τελειώσεως, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Και αυτό που είπα μέχρι τώρα δείχνει και ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι κοινωνικός, δεν είναι ηθικός, δεν είναι φιλοσοφικός, αλλά κατεξοχήν θεολογικός. Αυτό εκτός των άλλων φαίνεται από τη σχέση μεταξύ του Πάσχα, της Πεντηκοστής και της εορτής των Αγίων Πάντων. Δηλαδή, την περίοδο του Πάσχα αναγνώσκεται το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, που χαρακτηρίζεται πνευματικό Ευαγγέλιο, μέσα στο οποίο συγκαταλέγεται η αρχαιατική προσευχή του Χριστού, η οποία αναφέρεται στη θέα της δόξης του Θεού και στο να αποκτήσουν οι Απόστολοι ενότητα μεταξύ τους μέσα στη δόξα του Θεού. Αυτό πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, και αυτό δείχνει και η εορτή των Αγίων Πάντων, που είναι καρπός της Πεντηκοστής, δηλαδή είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Βλέπετε, έχουμε την ημέρα του Πάσχα που γινόταν τότε στην αρχαία εκκλησία και οι ομαδικές βαπτίσεις, γίνεται κανείς μέλος του σώματος του Χριστού, συνδέεται με τον Αναστάντα Χριστό και βεβαίως μετά προχωρεί για να βιώσει και την Πεντηκοστή, τη θέωση, και γίνεται Άγιος. Γι' αυτό και εορτάζουμε στην εκκλησία αμέσως μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, εορτάζουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των τριών, δηλαδή του Πάσχα, της Πεντηκοστής και της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Ο σκοπός της Εκκλησίας που απέβλεπε στη θέωση του ανθρώπου ήταν ο αρχικός σκοπός της δημιουργίας των πρωτοπλάστων. Αυτό φαίνεται στο ότι στην αγιότητα μπορούν να φτάσουν και τα μικρά παιδιά. Με τη γέννησή τους έχουν φωτισμένο νου, λειτουργεί η νοερά ενέργεια, αλλά η νοερά ενέργεια σκοτίζεται από το σκότος και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Μερικοί εκλαμβάνουν την Εκκλησία ως μια θρησκεία που ικανοποιεί τα συναισθήματά τους και τις βιωτικές τους μέρημνες.
Όμως η Εκκλησία δεν είναι απλώς μια θρησκεία. Άλλοι θεωρούν ότι σκοπός της Εκκλησίας είναι απλώς η σωτηρία της ψυχής μετά θάνατον. Όμως η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Έτσι η Εκκλησία αποτελεί ένα πολίτευμα μέσα στο οποίο υπάρχουν άλλοι νόμοι από εκείνους τους νόμους που ισχύουν στα κοσμικά πολιτεύματα. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε δεν υπάρχουν διακριτά όρια μεταξύ Εκκλησίας και κόσμου. Πώς το εννοώ αυτό? Το εννοώ ότι η κοσμική νοοτροπία μπορεί να εισέλθει και μέσα στα μέρη της Εκκλησίας. Μπορεί μερικά μέρη να μην ανταποκρίνονται στην ενεργοποίηση της χάριτος του βαπτίσματος, να έχουν βαπτιστεί αλλά να μην αναπτύσσονται πνευματικά. Μέσα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δούμε ποιοι αποτελούν τα μέρη της Εκκλησίας, που είναι τα μέρη του σώματος του Χριστού. Μέρη της Εκκλησίας είναι όσοι βαπτίζονται και χρείονται, όσοι κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα εκείνοι που καθαρίζονται, η καρδιά τους καθαρίζεται και έχουν ενεργοποιημένη αυτή την νοερά ενέργεια, που σημαίνει έχουν νοερά προσευχή στην καρδιά τους.

0: Μέλη της Εκκλησίας είναι όσοι έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως παραμένει το Άγιο Πνεύμα μέσα τους και τους οδηγεί στον αγιασμό. Αυτό φαίνεται από το χωρίο του Αποστόλου Παύλου που είναι γραμμένο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 12ο κεφάλαιο, που λέει «Ους μεν έθετε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ή αμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών». Εδώ υπάρχει μια διαβάθμιση. Βεβαίως όλοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, αλλά δεν καταργεί αυτό το συνοδικό θεσμό, δεν καταργεί την ιεραρχικότητα. Είναι άλλοι, είναι προφήτες, απόστολοι μάλλον, μετά είναι προφήτες, μετά είναι δάσκαλοι, μετά είναι δυνάμεις, εκείνοι που κάνουν, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλές θαύματα, χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, αυτοί που διοικούν την Εκκλησία, γέννη γλωσσών. Υπάρχει δηλαδή μια ιεραρχικότητα μέσα στην Εκκλησία. Δεν ταυτίζονται όλοι, δεν είναι όλοι το ίδιο όπως συνήθως εμείς θεωρούμε. Έτσι όποιος δεν έχει το Άγιο Πνεύμα και δεν συνδέεται με τον Χριστό, δεν γνωρίζει τον Χριστό και φτάνει στην άρνηση του Χριστού. Η βασική διδασκαλία των πατέρων για την Εκκλησία είναι ότι χαρακτηρίζεται θεραπευτήριον, δηλαδή νοσοκομείων που θεραπεύει τους ανθρώπους από την πτώση τους, η οποία πτώση είναι μια πολύ βαθιά πληγή. Είναι ο σκοτασμός του νου, σκοτίζει το νους και δεν μπορεί να δει το Θεό. Η διδασκαλία ότι η Εκκλησία είναι πνευματικό νοσοκομείο συνδέεται με την άλλη διδασκαλία ότι οι κληρικοί είναι θεραπευτές, είναι ιατροί πνευματικά και εξασκούν τη διάγνωση και τη θεραπεία. Μερικές φορές οι κληρικοί ανελάμβαναν και άλλα καθήκοντα, ιδίως κατά την περίοδο της τρικοκρατίας, που οι επίσκοποι ασκούσαν και εθναρχικά καθήκοντα, αλλά και τότε γνώριζαν σαφέστατα ποιο είναι το έργο των κληρικών. Είναι να θεραπεύει τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως, σε πολλές φάσεις του ιστορικού βίου της Εκκλησίας, χάθηκε αυτός ο θεραπευτικός της χαρακτήρας και αυτό συνιστά εκοσμίκευση. Συνηθίζεται δηλαδή να θεωρείται σήμερα ως επιτυχία της Εκκλησίας η σχέση της με την κοινωνία και το περιβάλλον. Πόσες γιορτές έκαναν, πόσες εκδηλώσεις έκαναν, κατά πόσον συναντούν οι σχεδόν τους νέους, και αυτό δεν το αποκλεί κανείς, αλλά δεν είναι αυτό η επιτυχία της Εκκλησίας. Δεν είναι η Εκκλησία απλώς για να γίνει μια κοινωνική οργάνωση. Είναι και αυτή μια πλευρά του αγώνα που κάνει η Εκκλησία, αλλά η επιτυχία της Εκκλησίας βρίσκεται στο κατά πόσον αγιάζει τον άνθρωπο. Η Εκκλησία τον αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά λέω ότι όταν υπάρχουν και κοσμικευμένες οι Εκκλησίες, οι οποίες δεν βοηθούν τον άνθρωπο στον αγιασμό. Άρα η επιτυχία της Εκκλησίας δεν ταυτίζεται με την επιτυχία του κράτους, ούτε βέβαια με την επιτυχία σε διάφορους τομείς να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις όπως είπα προηγουμένως. Αλλά έχει η Εκκλησία άλλους προσδιορισμούς για να καθορίζει την επιτυχία της. Όταν κάνουμε λόγο για επιτυχία της Εκκλησίας, εννοούμε να υπάρχουν πατέρες οι οποίοι μπορούν να θεραπεύσουν τους χριστιανούς. Και τι σημαίνει να θεραπεύσουν τους χριστιανούς? Σημαίνει να τους απαλλάξουν από την τυραννία των παθών της λογικής και του περιβάλλοντος. Σημαίνει να ενωθούν με τον Χριστό, να αγαπήσουν τον Χριστό και να αισθανθούν αυτή τη ζωή του Χριστού μέσα τους. Σημαίνει να καθαρίζονται από τα πάθη, να απομπλέκονται από διάφορες ενέργειες της εμπαθής. Σημαίνει να αγαπούν τον Θεό, τον Χριστό και ως έκφραση της αγάπης να έχουν μέσα τους προσευχή, και αυτό είναι ο φωτισμός του νου. Δηλαδή υπάρχουν σαφή τεκμήρια της επιτυχίας της Εκκλησίας και αυτά είναι τα ιερά λείψανα. Δηλαδή γίνονται Άγιοι και μετά οι Άγιοι, η χάρις του Θεού διά της ψυχής των Αγίων διαπροθυμεύεται και το σώμα, και έτσι έχουμε τα ιερά λείψανα που δείχνουν την πραγματοποίηση του σκοπού της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη των ιερών λειψάνων είναι απόδειξη ότι η Εκκλησία βαδίζει σωστά, ανταποκρίνεται στο σκοπό της που είναι να αγιάσει τους ανθρώπους. Τα Ιερά Λείψανα είναι μια πραγματικότητα που δείχνουν τη νίκη του ανθρώπου επί του θανάτου, διότι το σώμα του ανθρώπου είναι ένα άθροισμα κυττάρων που με το θάνατο κανονικά διαλύονται. Όταν όμως σε ένα άνθρωπο παραμένει αδιάφθορο το σώμα, σημαίνει ότι υπάρχει μια υπερτέρα δύναμη που δεν το αφήνει να διαλυθεί. Αυτή η δύναμη είναι η ενέργεια της ακτής του χάριτος του Θεού. Οπότε αυτό το γεγονός πρέπει να μελετηθεί από πλευράς θεολογικής αλλά και από πλευράς βιολογικής. Υπάρχουν ολόκληρα σώματα των Αγίων που είναι αδιάφθορα, όπως του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο, του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, ή ολόκληρα ή μέρη ή τμήματα. Αλλά συνήθως αυτά τα τρία είναι λείψανα που είναι όλα αδιάφθορα και θαυματουργούν. Έτσι το θέμα των αδιάφθορων λείψανων είναι ένα θεολογικό γεγονός που είναι απόδειξη ότι το μέλος αυτό έγινε και ήταν καθαρό και οργανικό μέλος του αναστημένου σώματος του Χριστού. Έπειτα ο σκοπός της Εκκλησίας που είναι η σωτηρία των μελών της συνεχίζεται και μετά θάνατον. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται πάντα για τα μέλη της, γιατί και μετά θάνατον υπάρχει εξέλιξη στη σωτηρία, δηλαδή υπάρχει συνεχής άνοδος στη μέθεξη της χάριτος του Θεού, αρκεί ο χριστιανός να βρίσκεται με τη μετάνοια στην προοπτική της καθάρσεως και του φωτισμού του νου. Και με αυτή την εκπομπή σήμερα τελειώνουμε μια σειρά εκπομπών που έχουν αρχίσει από την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου του περασμένου έτους, του 2020, και ολοκληρώνεται μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Τόσους μήνες μιλούσαμε σε αυτήν την εκπομπή και φέτος το κεντρικό θέμα ήταν η πίστη των Αγίων, τα δόγματα της Εκκλησίας. Έτσι έγινε λόγος για το τι ακριβώς είναι το δόγμα, οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων, τι είναι η εμπειρία της Αποκαλύψεως, ποιοι είναι οι φίλοι του Χριστού και αυτοί είναι οι φορείς της Αποκαλύψεως που είναι οι θεούμενοι. Είδαμε ποια είναι τα γραπτά, τα μνημεία της Ιεράς Αποκαλύψεως που είναι η Αγία Γραφή, τα πατερικά κείμενα. Στη συνέχεια αναλύσαμε ποια είναι η διδασκαλία των θεουμένων, των Αγίων, γύρω από τον Τριαδικό Θεό, γύρω από τη δημιουργία του κόσμου. Αναφερθήκαμε στο θέμα το ότι υπάρχει διαφορά άκτιστη, χαώδης διαφορά, καμία ομοιότητα μεταξύ ακτίστου και ακτιστού για την ενανθρώπιση του Χριστού και βεβαίως όπως και σήμερα μιλήσαμε για την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία είναι το σώμα του ευλογημένου του Χριστού. Οπότε όταν ξεκινήσει κανείς από την Αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους, από τα μνημεία της Αποκαλύψης που είναι τα κείμενα των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων, γιατί έχουμε την Παλαιά Διαθήκη από τους προφήτες, την Καινή Διαθήκη από τους Αποστόλους και τα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων από τους Πατέρες. Αυτά είναι αδιάσυστα τεκμήρια του τι είναι ο Θεός, του τι είναι η Εκκλησία. Τελειώσαμε αυτή τη σειρά, φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η σειρά, γιατί θα συνεχίσουμε και το επόμενο έτος 2021-2022, δηλαδή από τον Οκτώβριο, για να συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Να συνεχίσουμε ποια είναι η ζωή των χριστιανών μέσα στην Εκκλησία, με τα μυστήρια και την άσκηση. Γιατί όπως έχουμε πει, η εκκλησιολογία δεν είναι ένα τμήμα, ένα κεφάλαιο ανεξάρτητο από τη Χριστολογία. Υπάρχει Χριστολογία και Εκκλησιολογία, αλλά είναι συνδεδεμένα. Δεν είναι, όπως λέει μερικοί, έχουν ένα, μιλάνε για τον Χριστό και τώρα μιλήσουμε για την Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και λόγω της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής και της εισάξιας εορτής του Αγίου Πνεύματος, υποχρεούμαστε από τη μεγάλη αυτή εορτή να μιλήσουμε για αυτόν τον μεγάλον άγνωστο, για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο συμβάλλει, ενεργεί όπως και τα άλλα πρόσωπα για τη σωτηρία μας. Είναι εκείνο το οποίο εργάζεται και συνεργάζεται. Εργάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό και συνεργάζεται με τον άνθρωπο προκειμένου να πορευθούμε στην σωτηρία μας και να οδηγηθούμε τελικώς στην Βασιλεία των Ουρανών. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο ρυθμίζει την τάξη της Εκκλησίας. Είναι εκείνο που εμπνέει τόσο τους πατέρες που διατάσσουν το τυπικό και ορίζουν τις διάφορες κανονιστικές του διατάξεις, όσο και τους ποιητές, τους υμνογράφους, τα μεγάλα αυτά ποιητικά ταλέντα τα οποία με την γραφίδα τους κατορθώνουν να εκφράσουν την θεολογία της Εκκλησίας μας με λογοτεχνικότητα, με παραστατικότητα, με εικονοπλασία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στους περιεροσύνης λόγους λέγει ότι την τάξη της Εκκλησίας το Πνεύμα διετάξατο. Εμφανίζεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον να είναι ο Κύριος υπέτειος για την ομορφιά και για το κάλος της λατρείας και του λειτουργικού πλούτου της Εκκλησίας μας. Είναι εκείνο, όπως είπαμε, το οποίο εμπνέει τους υμνογράφους. Και σε έναν πολύ όμορφο ύμνο, σε ένα πολύ όμορφο τροπάριο, εμπνέει τον ποιητή να εκφράσει τις αλήθειες για τον ίδιο του τον εαυτό. Σε ένα πολύ όμορφο ιδιόμελο των ένων, δηλαδή στον όρθρο της εορτής του Αγίου Πνεύματος, έχουμε ένα όμορφο τροπάριο το οποίο μας ομιλεί για το τι είναι το Πνεύμα το Άγιον. Το ιδιόμελο αυτό αρχίζει με τις λέξεις «το Πνεύμα το Άγιον ειν μεν αΐ και εστί». Μας ομιλεί λοιπόν για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και εκφράζει την μεγάλη θεολογική αλήθεια ότι εκείνο ως Θεός φροντίζει για τον άνθρωπο, προνοεί για την σωτηρία του και συνεργαζόμενο με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος σε κοινή ενέργεια οδηγεί τον άνθρωπο στην σωτηρία και στην λύτρωση. Ας δούμε αυτό το τροπάριο και εν συνεχεία θα το αναλύσουμε και θεολογικώς. Το Πνεύμα το Άγιον ειν μεν αΐ και εστί και έστε. Το Πνεύμα το Άγιον λοιπόν υπήρχε πάντοτε και υπάρχει και τώρα και θα είναι πάντοτε. Μας δηλώνει δηλαδή ο στίχος αυτός την αηδιότητα, το χαρακτηριστικό εκείνο του Θεού, το οποίο το έχουν και τα τρία πρόσωπα λόγω της ομοουσιότητας και δηλώνει ακριβώς την προαιώνια, την παντοτινή, την αιώνια ύπαρξή τους. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον πάντοτε υπήρχε, όπως υπήρχε και ο Λόγος και όπως υπήρχε και ο Θεός Πατήρ. Και τώρα που ομιλούμε και αυτό συνεχίζει να υπάρχει και έστε και πάντοτε θα υπάρχει όχι μόνο μέχρι τη συντελείας των αιώνων αλλά συνεχώς. Ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον. Και επειδή είναι αίδιον, είναι παντοτινόν, είναι πρόσωπο του Θεού, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ούτε αρξάμενον ούτε κάποτε ξεκίνησε να υπάρχει, ούτε παυσόμενον ούτε ποτέ θα παύσει, αλλά πάντοτε θα είναι το ίδιο. Αλλά Υ, Πατρί και Υιό συντεταγμένων και συναριθμούμενων. Αλλά πάντοτε συντάσσεται, πηγαίνει μαζί, το ονομάζουμε δηλαδή και το αποκαλούμε με τον Πατέρα και τον Υιό, με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και συναριθμούμενον, και αριθμείται μαζί με τα άλλα δύο πρόσωπα. Δεν γίνεται ποτέ αναφορά μόνο στον Πατέρα ή μόνο στον Υιό, χωρίς να λέγεται ή έστω να εννοείται και το Πνεύμα του Άγιον. Ζωή και ζωοποιούν. Αυτό το Πνεύμα του Άγιον είναι η ζωή και εκείνο το οποίο δίδει ζωή. Καταλαβαίνουμε γιατί το Πνεύμα του Άγιον είναι ζωή. Διότι εκείνο, όπως και τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, φέρνουν στην ζωή, πλάθουν τον κόσμο, προνοούν για τον κόσμο, συνεχίζουν να φροντίζουν για αυτόν. Είναι το εκείνο το οποίο, επειδή είναι Θεός, είναι και ζωή και γι' αυτό είναι και χορηγός της ζωής. Αλλά όμως είναι και ζωοποιούν. Είναι και εκείνο το οποίο ξαναδίδει ζωή, αναγεννά, ανακαινίζει εκείνον που έχει νεκρωθεί λόγω της αμαρτίας. Είναι επίσης φως και φωτός χορηγών. Είναι το ίδιο φως, όπως είναι και τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και επειδή είναι φως, μπορεί να γίνει και πηγή φωτός για τους άλλους. Είναι χορηγός του φωτός. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο ίδιος ο Κύριος μας λέει για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι η ζωή και εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όπως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι ζωή και φως, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα άλλα δύο πρόσωπα. Γι' αυτό και εδώ ο εμπνευσμένος υμνογράφος αποκαλεί το Πνεύμα του Άγιον ζωή και φως. Χαρακτηριστικά που έχει και ο Ιησούς Χριστός ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και εκτός αυτού το Πνεύμα του Άγιον είναι και αγαθόν και πηγή αγαθότητος. Μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι το κύριο χαρακτηριστικό του Θεού είναι η αγαθότης. Η αγαθότης είναι σύνδρομος τη ουσία. Υπάρχει με την ουσία του Θεού, δεν μπορεί να εννοηθεί ο Θεός ως κάτι το μη αγαθό. Γι' αυτό λοιπόν και το Πνεύμα του Άγιον είναι αυτάγαθον, είναι το ίδιο η πηγή της αγαθότητος. Και γι' αυτό παρέχει και την αγαθότητα και τις δωρεές και την χάρη προς όλη την κτήση. Με αυτό λοιπόν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που είναι Θεός, δεν είναι κάτι σαν Θεός, διού Πατήρ γνωρίζεται. Μέσω αυτού, μέσω του Αγίου Πνεύματος, ο Πατήρ γνωρίζεται, γνωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι τον Πατέρα. Και Υιός δοξάζεται και δοξάζεται ο Υιός ή καλύτερα οι άνθρωποι με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος δοξάζουν τον Υιό μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας. Και παραπάντων γινώσκεται. Και έτσι, μέσω του Αγίου Πνεύματος, όλοι αναγνωρίζουν. Τι αναγνωρίζουν στον Θεό? Μία δύναμη, μία σύνταξη, μία προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Και έτσι λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιον, ενωποιώντας την κτήση ενώπιον του θρόνου του Θεού, δηλώνει ότι ο Θεός είναι μία δύναμη, έχει μία δύναμη, μία σύνταξη, μία δηλαδή συνύπαρξη, τα τρία πρόσωπα υπάρχουν χωρίς να μπορούν τα δύο να αποκλείσουν το άλλο ή χωρίς να μπορεί να νοηθεί ο Θεός χωρίς και τα τρία πρόσωπα μαζί, και έτσι έχουμε μία προσκύνηση, μία λατρεία ολόκληρης της Αγίας Τριάδος. Προσκυνώντας τον Πατέρα προσκυνούμε και τα άλλα δύο πρόσωπα, και όταν στην λατρεία αναφερόμαστε στον Υιό, συνυπονοείται ο Θεός Πατήρ και όλα αυτά γίνονται μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, αυτός ο μεγάλος άγνωστος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γίνεται το μέσον δια του οποίου ενωποιούνται τα πάντα. Η χάρις του καλεί ολόκληρη την κτήση να προσκυνήσει τον Θεό, φωτίζει την κτήση, προνοεί για αυτήν, την συνέχει και την συγκροτεί.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν κυρίω αγαπητά, σε άλλη μία λοιπόν ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το Αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και λόγω της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής και της εισάξιας εορτής του Αγίου Πνεύματος, καλούμαστε μέσα από την υπνογραφία να γνωρίσουμε, να αναγνωρίσουμε, να ομιλήσουμε περί του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Συχνά αναφερόμαστε στον Θεό Πατέρα, άλλο τόσο ακόμα ίσως και περισσότερο στον Υιό, ο οποίος αποκαλύφθηκε, έγινε σάρκα, συνανεστράφει τους ανθρώπους, έφερε την σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Ελάχιστα όμως, παρότι αναφέρεται όσες φορές ο Θεός Πατήρ και ο Υιός, ελάχιστα όμως γνωρίζουμε για τον μεγάλο αυτόν άγνωστο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιον Πνεύμα. Είδαμε λίγο πριν το μουσικό διάλειμμα το ωραίο εκείνο ιδιόμελο των ένων του όρθρου της Κυριακής της Πεντηκοστής, το οποίο αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το πρόσωπο. Δηλώνει ότι όπως τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι και εκείνο Θεός, με όλα τα χαρακτηριστικά του Θεού, την ζωή, το φως, την αγαθότητα. Εκείνο είναι το πρόσωπο το οποίο προβάλλει συνεχώς τα άλλα δύο, παραμένοντας ο χορηγός της ενότητος τόσο της κτήσεως όσο και της Εκκλησίας. Εκείνο επίσης είναι αυτό το οποίο σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο την τάξη της Εκκλησίας διετάξατο, εκείνο το οποίο συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας και κατά ωραίο τρόπο διατάσσει και τα της λατρείας, τοποθετεί το κάθε ένα στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή για τον κατάλληλο λόγο. Γι' αυτό και εμβαθύνοντας στο τυπικό της Εκκλησίας και στην υμνογραφία της, εισερχόμαστε όλο και περισσότερο στην θεολογία της Εκκλησίας μας. Το ωραίο αυτό υμνογράφημα, όσο και αν μας φανεί περίεργο, είναι εμπνευσμένο βεβαίως από την Αγία Γραφή και ακολουθεί την θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας. Η αρχή του, κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται αίδιον, δηλαδή πάντοτε με τον Θεό Πατέρα και τον Υιό, είναι εμπνευσμένο και ακολουθεί την αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, σύμφωνα με το οποίο εν αρχή ειν ο Λόγος. Στην αρχή πρώτης δημιουργίας λοιπόν υπήρχε πάντοτε ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μέσα στην θεότητα, επειδή το ίδιο είναι Θεός, πάντοτε με τον Θεό Πατέρα. Αυτήν την αρχή συνεχίζει ή μάλλον από αυτήν την αρχή εμπνέεται και το συγκεκριμένο τροπάριο, γι' αυτό και μας λέει ότι το Πνεύμα το Άγιον, όπως ο Λόγος, ειν αΐ. Πάντοτε βρισκόταν με τα άλλα δύο πρόσωπα, διότι είναι Θεός. Η φράση όμως ότι το Πνεύμα το Άγιον ειν και εστί και έστε, δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αγιογραφική. Δεν απαντάτε κατά αυτόν τον τρόπο στην Αγία Γραφή. Περιγράφει βεβαίως την μεγάλη θεολογική αλήθεια της αηδιότητας, δηλαδή το ότι είναι προαιώνιον το Πνεύμα το Άγιον, αλλά η φράση ως διατύπωση, ως λέξεις, επαναλαμβάνουμε, η φράση αυτή δεν είναι αγιογραφική. Εμπνέεται μάλλον από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Πολλές φορές οι αρχαίοι Έλληνες έψαχναν την αρχή, το πρώτον αίτιον, την αιτία εκείνη η οποία δημιούργησε το σύμπαν που τους περιέβαλε και τους δημιουργούσε κατάπληξη. Ανάλογα με την διδασκαλία του καθενός, άλλος έλεγε ότι αιώνιος ήταν ο νους, ο οποίος έβαλε σε τάξη το χάος και δημιούργησε το σύμπαν. Άλλος ομιλούσε για το ίδωρ, για το νερό, όπως ο Θαλής. Άλλος για το πυρ, όπως ο Ηράκλητος. Και άλλοι για κάποιο άλλο στοιχείο ή κάποια άλλη αρχή, η οποία διαμόρφωσε το σύμπαν που μας περιβάλλει. Η φράση λοιπόν «in», «έστι και έστε», είναι φιλοσοφική. Είναι παρμένη από την αρχαιοελληνική φιλοσοφία και θέλει να δηλώσει το πρωταρχικό αίτιο. Εκείνον ο οποίος ευθύνεται για το κάλος και την ομορφιά που μας περιβάλλουν. Σε ένα απόσπασμα του φιλοσόφου Ηρακλήτου της αρχαίας Ελλάδος βρίσκουμε την έννοια η οποία απαντά και εδώ στο τροπάριο το οποίο αναλύσαμε θεολογικώς. Μας λέει λοιπόν ο Ηράκλητος «Κόσμον τόν δε των αυτών απάντων, τον κόσμο που μας περιβάλλει, τον κόσμο των όντων, ούτε τις των θεών, ούτε ανθρώπων επίησεν, ούτε κάποιος από τους θεούς, ούτε κάποιος από τους ανθρώπους διαμόρφωσε, κατασκεύασε. Αλλή να ή και έστι και έστε. Αλλά πάντοτε υπήρχε και τώρα υπάρχει και πάντοτε θα υπάρχει πυρ αΐζον. Πυρ το οποίο πάντοτε καίει, πάντοτε έχει ζωή. Απτόμενον μέτρα και αποσβενήμενον μέτρα. Το οποίο κατά καιρούς άλλοτε ανάβει και άλλοτε σβήνει». Συναντάμε λοιπόν και στον Ηράκλητο αυτήν την περίφημη φράση ότι κάτι πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και τώρα και θα βρίσκεται πάντοτε ώστε να αναπλάθει, να αναμορφώνει, να διαμορφώνει τον κόσμο που μας περιβάλλει. Μας θυμίζει βεβαίως αυτό την αρχή του Ηρακλήτου, ότι το πυρ είναι το πρώτο αίτιο το οποίο διαμόρφωσε τον κόσμο και είναι εκείνο το οποίο όταν αποφασίσει θα κατακαύσει τον κόσμο προκειμένου να τον δημιουργήσει εξ αρχής. Παρότι ο Ηράκλητος βρίσκεται μακριά από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, κατορθώνει έστω και με την ανθρώπινη σύλληψη την θαμπή του νόηση να προεικονίσει μια μεγάλη αλήθεια, ότι υπάρχει κάτι το οποίο διαμορφώνει τον κόσμο, τον βάζει σε τάξη, τον αναμορφώνει και τον ανακαινίζει όποτε υπάρχει κάποιος λόγος. Θα λέγαμε ότι το πυρ για τον Ηράκλητο ίσως να μην είναι μόνο μια αιτία, αλλά να είναι μια θεϊκή αιτία. Οι χριστιανοί που έχουμε αποκάλυψη Ιησού Χριστού γνωρίζουμε την αλήθεια σε βάθος. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πάντοτε υπήρχε μαζί με τον Θεό Πατέρα και τον Υιό, συνεργεί ώστε να διαμορφωθεί ο κόσμος, να πλαστεί το σύμπαν, να γίνουν τα γέννη των ζώων και των ανθρώπων και όταν θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, τα πάντα, όπως μας λέγει ο Απόστολος, θα ανακαινιστούν πυρί. Θα αναπλαστεί καινούργια γη, καινούριος ουρανός, καινούργια κτήση. Το Πνεύμα του Άγιον θα είναι εκείνο το οποίο θα ανακαινήσει το σύμπαν και θα αναγεννήσει τον άνθρωπο. Θα τον αυθαρτοποιήσει προκειμένου να εισέλθει στην αιωνιότητα. Αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουμε ότι παρόλο η αρχαιοελληνική φιλοσοφία δεν διαθέτει την χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και την αποκάλυψη της Αγίας Γραφής που προέρχεται από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, παρόλα αυτά προσπαθεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα σε θολά νερά να αλλιεύσει κάτι από την αλήθεια. Δεν ξέρουμε εάν η νόηση αυτή, η διανόηση αυτή των αρχαίων Ελλήνων έχει κάποια σπέρματα από την Ανατολή ή αν όπως υποστήριξαν κάποιοι απολογητές τους τρεις πρώτους αιώνες, ο Πλάτωνας ή άλλοι φιλόσοφοι γνώριζαν την θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι όταν μία ευσεβής και αγαθή ψυχή ψάχνει να βρει τον Θεό, ο Θεός δεν αφήνει τον εαυτό του αμάρτυρον, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά προσπαθεί έστω και εκτός της χάριτος της Παλαιάς Διαθήκης να ρίξει φως στις ψυχές αυτών των ανθρώπων και να τους φέρει σε μία ευσέβεια, ίσως όχι τόσο φωτεινή όσο αυτή της Καινής Διαθήκης, αλλά έστω να προσελκύσει ορισμένες ψυχές και υπάρξεις προς την γνώση και στην οδό του αληθινού Θεού. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τις ψυχές των ανθρώπων που δεν το γνωρίζουν ακόμα, να φέρει στους κόλπους της Εκκλησίας όχι μόνο τους προσιλήτους, οι οποίοι προετοιμάζονται να βαπτιστούν και να εισέλθουν εν δόξος στην Εκκλησία και στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά να προσελκύσει, να έλξει, να μαγνητήσει θα λέγαμε και τις ψυχές των ανθρώπων που βρίσκονται σε άλλες θρησκείες και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις στον δρόμο της αλήθειας, να φωτίσει τις καλοπροαίρετες και ευσεβείς ψυχές να βρουν τον δρόμο της αληθείας. Ευχόμαστε λοιπόν το Άγιον Πνεύμα να καθοδηγεί όλους μας και τους ευσεβείς χριστιανούς, αλλά και όσους βρίσκονται μακράν της ευσεβίας, να μας οδηγεί όλους στον δρόμο της αληθείας και σε συνάντηση Ιησού Χριστού. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 12.

Ο πατήρ Αμφιλόχιος ή το άνθρωπος προσευχής, αναφερόμενος εις τη δύναμη της προσευχής, παρατηρεί: η προσευχή όλα τα τακτοποιεί. Την θάλασσα μπορείς να την περπατάς, εκμηδενίζει τις αποστάσεις, τα σβουλά των ανθρώπων μεταβάλλει. Θα βλέπετε τα πάντα όπως τα βλέπουν τα παιδιά. Θα έχετε θάρρος, πίστην και υπομονήν πάντα εις την ζωή σας. Η προσευχή υπήρξε ο μοναδικός και αχώριστος σύντροφος του βίου του Αγίου Γέροντος και εν αυτή επιθυμεί να διέλθει τα τέλη της ζωής του. Πόσον επιθυμώ τις τελευταίες ημέρες της ζωής μου να ζήσω εν ησυχία και προσευχή και να μην με απασχολεί τίποτα. Κατά τη σύναξη του Ιερού Κοινοβίου συμβουλεύει τας αδελφάς η προσευχή να επισφραγίζει την κάθε ημέρα και να αποτελεί αύτη τον θώρακα κατά τας εξόδους των εκ της Ιεράς Μονής. Κάθε βράδυ στην απομόνωση να παρακαλούμε τον Χριστόν να μας συγχωρήσει για τα λάθη και τις ελλείψεις που δείξαμε την ημέρα. Και όταν περάσει όλη η ημέρα και δεν έλθομεν σε σύγκρουση με κανένα, το βράδυ ας τον ευχαριστήσουμε θερμά που περάσαμε καλά με ειρήνη. Όταν βγαίνουμε από την πόρτα της Μονής, έλεγε άλλην ημέραν, πρέπει να κάμουμε τον σταυρό μας με μια εσωτερική επίκληση, ώστε ο Κύριος να μας συντροφεύσει και όταν επιστρέφουμε να ξανακάμουμε πάλι μπαίνοντας στη Μονή τον σταυρό μας με μια εσωτερική ευχαριστία στον Θεό που μας εφύλαξε. Και εν προκειμένου οι λόγοι του μας υπενθυμίζουν τους στίχους του Ιερού Ψαλμοδού. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 120, στίχος 8. Όχι μόνον των συνδυασμών της προσευχής μετά των άλλων αρετών ο γέροντας Αμφιλόχιος συμβουλεύει, αλλά και των συντονισμών των προσευχομένων κατά τακτήν ημέραν και ώραν συνιστά, πιστός στηρητής και εις την προκειμένην περίπτωση των Κυριακών λογίων. Αγρυπνείτε εν παντή καιρό δεόμενοι. Διό και επιστέλων εις πνευματικών του τέκνων γράφει. Σε παρακαλώ, πες την Ειρήνη, Μαρία και Ιουλία, ότι κατά την ημέραν της Πεντηκοστής, ώρα 10 το πρωί, πρέπει όλοι οι αδελφέ να είναι εν προσευχή, εν γονικλησία, έως 15 λεπτά. Την αυτήν στιγμήν κι εγώ, στο σπήλαιον, θα ευρίσκομαι εις προσευχήν και θα ευχηθώ, όπως το